0: Ένας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον μπαράζ επιθέσεών της εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, έχουν προκληθεί πυρκαγιές σε δύο συνοικίες, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, εκ των οποίων ο ένας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Νωρίτερα, 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδυσσού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν σήμερα την Ιρανική αεράμινα και σημεία εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουνς ως απάντηση στις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον τριών εμπορικών πλοίων τα οποία διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος. Πυκνός καπνός υψώνεται πάνω από τον Παντάρα Μπά στο νότιο Ιράν μετά από πλήγματα που προκάλεσαν πυρκαγιά στην αλλιευτική προβλήτα της πόλης, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θράψματα εχθρικού βλήματος που έπληξε την εμπορική προβλήτα στο ΣΥΡΙΚ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνίων πυροβόλησε και σκότωσε χθες έναν άνδρα στο Χιούστον, αφού, όπως ανέφερε η υπηρεσία, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη με το όχημά του στη διάρκεια επιχείρησης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτωλο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Ηράκλειο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά όρεινα. Ανεμοιβόρειο τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, αλλάξαμε και πάρτερα στον ήχο. Κύριος Μαυριδόπουλος, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Δημήτρη Μητροπάνο, «Δώσε μου φωτιά», και τι έχουμε για τη συνέχεια, κυρία Κέτι Γκρέι. Άκουγα την άλλη, την είχα και μαθήτρια παναθεμάτη, να παίζει το πρωί στην εκπομπή Μέρι Λίντα και να μην ξέρει ποια είναι. Τι ανακατεύονται με πράγματα που δεν τα ξέρουν. Ο σκληρός χωρισμός, κυρία Κέτι Γκρέι.

0: το 1968 ο Άκης Πάνου έδωσε αυτό το τραγούδι στο Μυθικότσι, με διαφορετικούς στίχους βέβαια, και επειδή δεν πέρασε από την Επιτροπή Διοντολογίας το πήρε πίσω. Το 71 ή το 72 το δίνει στη Μοσχολιού με αυτούς τους στίχους. Και η Βικάρα τα απογείωσε. Θα κλείσω τα μάτια.
1: Σε πω τη

μέσα στον κορονοϊό λοιπόν, όταν γινόταν της Μουρλής, ακούω μια μέρα στο σπίτι με το Μέγκα τον Πλούταρχο να τραγουδάει ένα κομμάτι. Λέω κι εγώ, ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Και το «Θα κλείσω τα μάτια» και όπου με βγάλει τραγούδησε, και το επόμενο. Λέω, αυτό κάτι μου θυμίζει. Δεν το είχα ψυχανεμιστεί στην αρχή. Λέω, κάτι σαχιώτη μου κάνει η μουσική. Και ψάχνω και τι ήταν. Θέλω να φύγω. Στίχη μουσική Μανώλη Σιώτης. Κυρία Μέρι Λίντα. Πατέρας μου έλεγε μια παροιμία: αν τρώγαν, αν όλες οι μέλισσες κάναν μέλι, κάποιοι θα τρώγαν με τα κουτάλια.

0: γνωστό σε αυτό που με ρώτησε ο φίλος μας ο Τζέιμσον. Είναι, το τραγούδι είναι όταν θα γεννηθεί ο γιος σου.
1: Και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια.
0: Μόνο που κολλάει όπως κόλλαγε η Πάολα με τον Καραμπεσίνη.

Καλημέρα στον φίλο μας το Βαρούτε, το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Την καλημέρα μου και από μένα, λέει, σε όλη την ραδιοφαρέα. Αφιέρωσε το επόμενο. Είναι αυτό που λέμε Στέλιος και ξέρω ψωμί.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι έχει. Έλα, Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: η βραδιά.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από τα διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο
2: και να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
2: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται να

Λοιπόν, θα πάμε με ένα εμβληματικό τραγούδι για το Στέλιο. Μέχρι το ακριβώς είναι το κομμάτι που ζήτησε από τη Σότια την Τζότου να το γράψει για το φίλο του, τον Ανδρέα του Γκαϊάφα, όταν έφυγε από τη ζωή. Και γι' αυτό έχει και τίτλο «Έφυγες φίλε». Ο Σούκας το έδεσε με πολύ ωραία μουσική και ο Στέλιος, εκείνο που έχω να πω ήταν ότι επειδή ήμουν μπροστά στο γράψιμο, ο Αντώνης, ο Πετρίδης, στο στούντιο, είναι η πρώτη φορά που έγραψε τον Καζατζίδη 5-6 φορές, γιατί έκλαιγε και δεν μπορούσε να το πει. Τέλος πάντων, το μάζεψε όπως, το μοντάρισε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η ελπίδα. Και τη συνέχεια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίων ζωντανά όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ κυριαρχούν σε μία από τις κρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά σχόλιά του για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κατσά και το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στα προγράμματα των F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ χθες βράδυ με τη σύζυγό του παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται τον μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Η Σεούλ θα παρέχει πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων που δεν περιλαμβάνει θανατηφόρο όπλο, δήλωσε αργά χθες ανώτερος Νότιο Κορεάτης αξιωματούχος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν σήμερα την Ιρανική αεράμινα για σημεία εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουν, ως απάντηση στις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον 3 εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νέες εκρήξεις ακούγονται στα νησιά Κέσμ και Χάρκ. Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από τον Πανταραμπάς, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από θραύσματα εχθρικού βλήματος στο Σιρίκ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινο, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορυθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Ηράκλειο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Πάμε με το επόμενο. Τι έχουμε μετά την Άντζελα? Παράπονο μου. Μάλιστα, Άγγελος,

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα στο Κωνσταντίνο το Μαυλίδη, το λεγόμενο υπάρχον της Αλεξανδρούπολης, μας ακούει στο δρόμο. Καλημέρα Γιάννη, Μάριος από το Ηράκλειο της Κρήτης. Έναρξη εργασίας, λέει, διανομή για προς Ιερά Πέτρα. Αφιερώνω σε όλη την παρέα που ακούει Λαϊκά Μονοπάτια. Αν και έχουμε καιρό να τα πούμε, σας ακούω κάθε βράδυ. Την καλημέρα μου σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και ένα πανταζή.

0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι έχει για μας. Έλα, Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.

κλείσω το σταυρό μου. Και αμέσως έτρεξα κοντά σου και σε φίλησα. Μου είπαν, αν πιστεύω το Θεό. Και αμέσως τη μορφή σου αναζήτησα.

ρώτησαν αν ξέρω να αγαπώ. Κι όλα τα λόγια που μου έλεγες θυμήθηκα. Με ρώτησαν αν είδα το Χριστό, που σαν Ιούδας, σαν Ιούδας, για τα μάτια σου αρνήθηκα.

Χριστέ που δίδαξε στον κόσμο την αγάπη. Ζητώ συγγνώμη αν πιστεύεις πως αμάρτησα. Δέξου λοιπόν από τα μάτια μου ένα δάκρυ, αφού πιο πάνω και από σένα

0: Ήλιος την Ανατολή. Πρωί αμαμπούλι.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Παντελή Θαλασσινό, Μάκη Χριστοδουλόπουλο και με Ελένη Βιτάλη. Αναθεμάσαι, δε με λυπάσαι που καίγομαι και λιώνω, λέει ο Παντέλος σε στίχους και μουσική δικούς του. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, η Ελπίδα, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ κυριαρχούν σε μία από τις χρησιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου, μετά τα χθεσινά επικριτικά σχόλιά του για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κάτσα και το ενδεχόμενο επανένταξη τη Άγκυρα στο πρόγραμμα των F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων τη Άγκυρα, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη τη Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ χθες βράδυ με τη σύζυγό του παραγάθησαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμή των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Η Σεούλ θα παρέχει πακέτο βοήθεια στην Ουκρανία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση, δήλωσε χθες ανώτερος Νότιο Κορεάτης αξιωματούχος. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα ασθενά του Ορμούς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στα νησιά Κέσμ και Χάρκ, στο Μπαντάρα Μπά, στο νότιο Ιράν, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από θράψματα εχθρικού βλήματος στο Σιρικ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 27 ανακοίνωσε χθες η Μαρίν Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της έχει επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία Φωκίδα, Έτολο Ακανανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Ηράκλειο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε η πολύ πρωινή παρέα Earth News Radio 105,8. Τις τελευταίες ημέρες, καθώς έρχομαι προς την Αγία Παρασκευή, παρακολουθώ ένα πολύ ενοχλητικό φαινόμενο. Σε όλη τη διαδρομή παρατηρώ τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια που υπάρχουν στους κεντρικούς δρόμους. Σε όλα, οι τιμές παραμένουν σταθερά υψηλές παρά την ξεκάθαρη αποκλιμάκωση της τιμής στο βαρέλι του πετρελαίου. Όταν ανεβαίνει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, η αύξηση φαίνεται αμέσως στην αντλία. Όταν όμως πέφτει, οι οδηγοί χρειάζεται να περιμένουν και να περιμένουν και να περιμένουν. Το Brent έχει υποχωρήσει κατά τα $70 τις προηγούμενες ημέρες. Οι φόβοι από τη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ αποκλιμακώθηκαν, όμως η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει στα ύψη. Ένα φαινόμενο που μυρίζει κερδοσκοπία, όταν μάλιστα ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θεωρεί πως υπάρχει περιθώριο για μειώση τιμών 10-15 λεπτών στην αντλία, κάτι που θα πρέπει να φανεί σύντομα. Κάποιοι όμως, εν ώψη των διακοπών, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν η τάση που έδινε την όθηση να αυξηθούν οι τιμές πριν καν εξαντληθούν τα αποθέματα. Τώρα ισχύει το αντίθετο. Πρέπει να επιβεβαιωθεί η τάση και οι όποιες καθυστερήσεις στη ροή του πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ είναι μια χρήσιμη δικαιολογία που καλύπτει όλο το σύστημα. Από τους εισαγωγείς στα δηληστήρια έως τους πρατηριούχους που συνεχίζουν το ομότυπο παιχνίδι της κερδοσκοπίας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μπορείτε να μας στέλνετε τι τιμές υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα καύσιμα στην περιοχή σας, είτε μια φωτογραφία από ένα πρατήριο, αν βρίσκεστε στο δρόμο. Μπορεί λοιπόν η τιμή του πετρελαίου διεθνώς να πήρε την κατηφόρα, όμως η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει κολλημένη στα υψηλά. Στην Αττική, οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στο 1,94 ευρώ το λίτρο και σε ορισμένα πρατήρια να φτάνει ακόμη και το 1,99. Στα νησιά, η εικόνα είναι ακόμη χειρότερη, καθώς η βενζίνη έχει ξεπεράσει κατά πολύ το φράγμα το 2 ευρώ το λίτρο. Στην Ήω, οι οδηγοί πληρώνουν την αμόλυβδη από 2,10 ως 2,29 το λίτρο, ενώ στη Σαντορίνη οι τιμές κινούνται ακόμη ψηλότερα, φτάνοντας μέχρι και το 2,30. Στη Ρόδο, η τιμή της βενζίνης κυμαίνεται από 2,05 έως 2,10 ευρώ, ενώ στην Άξο οι καταναλωτές τη βρίσκουν από 2,11 έως 2,29 ευρώ το λίτρο. Και βέβαια αυτές οι υψηλές τιμές στα καύσιμα, εκτός από ότι αδειάζουν το πορτοφόλι μας, ανεβάζουν και το πολιτικό θερμόμετρο. Χθες ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ζήτησε αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά, τονίζοντας ότι τα πρατήρια που εκμεταλλεύονται την κατάσταση και σκροκερδούν θα πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά. Αλλά και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε πως σημαντικός κρίκος για τη μείωση των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, κυρίως στην προσπάθεια που θα γίνει από το φθινόπωρο, είναι η ταχεία αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Μάλιστα προσδιορίσε τη μείωση της τιμής στη βενζίνη από 10 έως 15 λεπτά με βάση τις διεθνείς τιμές το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και μια και βρισκόμαστε στους δρόμους, έρχεται το τέλος για τα ροζ μπλοκάκια της τροχέας. Πλέον η κλίση και η αφαίρεση διπλώματος θα γίνονται ψηφιακά. Περνάμε σε μια νέα εποχή. Η δύναμη της τροχέας και της ελληνικής αστυνομίας καταργείται σταδιακά, καταργείται από το τώρα παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι, βεβαίως των παραβάσεων, και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετς. Σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής παρουσίασε τη νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης των παραβάσεων μέσω των ειδικών αυτών έξυπνων συσκευών, δηλαδή tablets ή smartphones. Όπως τονίστηκε, ο τροχονόμος βεβαίωνε μέχρι τώρα την παράβαση σε ένα μπλοκ κλήσεων, το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρούσε στο σύστημα και έτσι υπήρχαν λάθη, καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Ο πολίτης έπρεπε να μεταβεί στην τροχεία για την ένσταση και η πληρωμή γινόταν στα ταμεία του Δήμου ή με το ταχυδρομείο. Με το νέο σύστημα αλλάζει όλη αυτή η διαδικασία ριζικά. Η μετάβαση από το χαρτί στην οθόνη αποτελεί τομή για την επιχειρησιακή ικανότητα της τροχέας και η καταχώρηση πλέον θα γίνεται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Με μια αναζήτηση θα ελέγχονται άμεσα ασφάλιση, κταίο και ισχύ της άδειας οδήγησης. Επιπλέον, με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση του διπλώματος, καθώς το δίπλωμα θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα.
Η κλήση θα αποστέλλεται στη θηρίδα του πολίτη με SMS ή email, ενώ θα σταματήσει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα μπορούν να υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Δηλώσεις για το θέμα έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τόνισε ότι πρόκειται για μια σπουδαία πρωτοβουλία που συμβάλλει και δημιουργεί ακόμη ένα βήμα, μια πρόοδο στο σκοπό που έχει αναλάβει και υπηρετεί η ελληνική αστυνομία, που είναι η ασφάλεια. Ο ίδιος θεωρεί ότι ως το τέλος του χρόνου η Ελλάδα θα είναι πολύ ψηλότερα στο ranking του δίκτυ Law and Order, γιατί θα έχει καταφέρει η αστυνομία να επιβεβαιώσει ότι περισσότεροι πολίτες και περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων και των γειτονιών θα μπορούν να φοβούν να κυκλοφορούν στη γειτονιά τους οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας. Και βέβαια δεν νοείται η έννοια της ασφάλειας χωρίς να επισφραγιστεί η οδική ασφάλεια, όπως είπε ο Υπουργός. Ήταν μεγάλη βασική, λέει, προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Απόδειξη ότι το προσωπικό της τροχέας έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια και δίνει το Υπουργείο έμφαση στην οδική ασφάλεια σε μια χώρα που δυστυχώς έχει ένα θλιβερό προνόμιο να έχει πολλές εκατοντάδες νεκρούς από τροχαία ατυχήματα. Από το 2025 κάναμε μια εξαιρετική επιτυχία, τόνισε. Είχαμε 150 λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο. Λοιπόν, ο κ. Χρυσοχοΐδης και η ηγεσία του Υπουργείου θεωρεί ότι υπάρχει το αποτέλεσμα μια συνολική προσπάθεια από του ελέγχου τη τροχέα, με την παρουσία τη τροχέα καθημερινά στου δρόμου, στι πόλει, στι συνοικίε. Και βέβαια υπάρχει ο νέο οδικό κώδικα κυκλοφορία, ο οποίο είναι πιο αυστηρό και πιο αποτελεσματικό. Τώρα ήρθαν και τα εργαλεία. Τα εργαλεία, όπω είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, θα κάνει την τροχέα πιο γρήγορη, πιο αξιόπιστη και πιο διαφανή. Είπε ότι με τα τάμπλετ αυτά αλλάζει καθοριστικά η διαδικασία βεβαίωση παράβαση και ο τρόπο που θα λειτουργεί ο αστυνομικός της τροχέας. Έχει μεγάλη σημασία ότι έρχονται 400 καινούργια τάμπλετ, 250 στην τροχέα Αττικής, 60 στην τροχέα Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα στην άμεση δράση, η οποία θα βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους και θα βεβαιώνει και αυτή παραβάσεις. Έφερε ως παράδειγμα το κομμάτι των αλκοτέστ και τη χρήση κράνους. Είπε ότι η αστυνομία διενέργησε 720.000 αλκοτέστ μέσα σε 5 μήνες. Είναι περίπου 42 με 45.000 αλκοτέστ κάθε Σαββατοκύριακο σε ένα τριήμερο και αυτό είναι ένα θαύμα. Ενώ το κράνος το αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα μέσω σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Σχεδόν όλοι οι Έλληνες που χρησιμοποιούν δίκυκλο φορούν κράνος. Η ελληνική αστυνομία, σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, περνά σε μια νέα εποχή. 16 λεπτά μετά τις 5 είναι η στιγμή να δούμε τον καιρό. Για σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι καλός σε ολόκληρη την επικράτεια, με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν οι πολύ ορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας, από τα κεντρικά εσωτερικά τμήματα της Πελοποννήσου, στα κεντρικά και δυτικά της Τερεάς, στη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, στην Ανατολική Ήπειρο, περιοχές που βλέπουν δηλαδή προς την Πίνδο, και τα υπόλοιπα τμήματα της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Στην Ανατολική Μακεδονία και στη Τράκη θα βρέξει πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα, όμως αργά το βράδυ σε περιοχές, όπως και αργά το βράδυ σε περιοχές Χαλκιδικής. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες πρόσχερες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Δεν αποκλείεται αργά το βράδυ να βρέξει σε περιοχές της νοτιοανατολικής Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα, το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3-37. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προλάβει προς την Άγκυρα. Το 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάρκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο, ενώ το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γιώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλλει τη συνωμοσία με μοναδικό σκοπό έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελληνικής μορφής. Είναι η αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα, τα περίφημα Ιουλιανά.
1979, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Ενώ το 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Σαν σήμερα το 1851 έρχεται στη ζωή ο Άρθουρ Εύανς, ο Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Το 1876 ο Αλεξάνδρος Παπαναστασίου, ο αρκάς πολιτικός, ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη του ζωή χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και στις πολιτικές του αρχές. Το 1934 γεννιέται ο Ανδρέας Λεντάγης, ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, ενώ το 1695 φεύγει από τη ζωή ο Κρίστιαν Χόιχενς, ο Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δαχτυλίους του Κρόνου. Και το 1967 η Βίβιαν Λι, η Βρετανίδα ηθοποιός, πρωταγωνίστρια στο «Σα παίρνει ο άνεμος» και στο «Λεωφορείο ο πόθος», η οποία συγκλώνησε τότε με το σαν πρωταγωνίστρια στο «Σα παίρνει ο άνεμος», μια πολύ μεγάλη επιτυχία της εποχής.

0: να βοηθήσω.
1: Κέντρο αντιλώνω, ένταξη πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αργυρό. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα που βρίσκεται ήδη στο δρόμο. Καλό ταξίδι Νίκο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Λοιπόν, χθες είχαμε μια πιθανή πρόκριση για την Αργεντινή στους 8 με μαέστρο τον Μέση. Ο Μέση αρνήθηκε να πάει σπίτι, η Αργεντινή το γύρισε και από 0-2 πήγαμε στο 3-2 και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών, όπως και να το κάνουμε, αυτή της Αργεντινής, η οποία επέστρεψε από την κόλαση του αποκλεισμού, καθώς επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2 στη φάση των 16 του Μουντιάλ, αν και μέχρι το 79 ήταν πίσω στο σκορ με 2-0. Έτσι λοιπόν, στην Ατλάντα οι παγκόσμιοι πρωταθλητές βρέθηκαν για ώρα στα σκηνιά, καθώς η Αίγυπτος χτύπησε αλίπητα στο transition, όμως η Αργεντινή με αντεπίθεση διαρκεία στο φινάλε και με το Μέση να βάζει τη σφραγίδα του για άλλο ένα παιχνίδι, γύρισαν το σκορ, επικράτησαν με 3-2, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά στο καλύτερο ίσως παιχνίδι στην ως τώρα διοργάνωση. Τώρα από εκεί και πέρα, πριν από λίγο είχαμε και την Ελβετία, η οποία με 4-3 στα πέναλτι κέρδισε την Κολομβία και έκλεισε ραντεβού με την Αργεντινή στους 8 του Μουντιάλ. Λοιπόν, το νέο πετρέλαιο δεν είναι άλλο από το κοινό αλάτι, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες πρώτες ύλες της επόμενης δεκαετίας. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει η Morgan Stanley. Το αλάτι λοιπόν αναδεικνύεται ως στρατηγικό αγαθό για την ενεργειακή μετάβαση, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, που κάνει λόγο για το πετρέλαιο της νέας εποχής, και σύμφωνα με την Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα, οι μπαταρίες ιόντων νατρίου βρίσκονται πλέον στο κατόφλι της μαζικής εμπορικής αξιοποίησης και μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα τόσο στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στην ηλεκτροκίνηση. Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι το μερίδιο των μπαταριών νατρίου στην παγκόσμια αγορά θα αυξηθεί από μόλις 2% το 2027 σε 20% το 2030 και στο 37% έως το 2035. Η αγορά αναμένεται να φτάσει στις 2,4 τεραβατόρες ετησίως μέχρι το 2035, εξέλιξη που θα απαιτήσει επενδύσεις ύψους 800 δισεκατομμύρια δολαρίων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι το χαμηλότερο κόστος. Οι μπαταρίες νατρίου δεν εξαρτώνται από κρίσιμες πρώτες ύλες όπως το λίθιο, το χαλκό και το γραφίτι, ενώ το κόστος παραγωγής τους εκτιμάται ότι μπορεί να είναι κατά 30 έως 40% χαμηλότερο από εκείνο των σημερινών μπαταριών φωσφορικού λιθίου και σιδήρου. Παράλληλα, εμφανίζουν σημαντικότερα καλύτερες επιδόσεις σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, διατηρώντας πάνω από το 90% της χωρητικότητάς τους εκεί που οι συμβατικές μπαταρίες χάνουν περίπου τη μισή απόδοσή τους. Η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι πρώτες μεγάλες εφαρμογές θα αφορούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε ψυχρές περιοχές και την ηλεκτροκίνηση επαγγελματικών στόλων. Τώρα, υπάρχει και γεωπολιτική διάσταση στο θέμα. Σε αντίθεση με το λίθιο και το κοβάλτιο, τα αποθέματα νατρίου είναι άφθονα και σε γεωγραφικά πολύ πιο διασκορπισμένα, μειώνοντας την εξάρτηση των χωρών από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών και ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αφθονία φθηνών αποθεμάτων νατρίου δημιουργεί προϋποθέσεις επαναπατρισμού μέρους της παραγωγής μπαταριών. Η τράπεζα θεωρεί επίσης ότι οι μεγάλοι κατασκευαστές βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να πρωταγωνιστήσουν στην εαυτή βιομηχανική μετάβαση. Λοιπόν, χθες είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Σύνοδος Κορυφής που επί της ουσίας θα ξεκινήσει σήμερα. Χθες είχαμε το δείπνο και τις προετοιμασίες. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ από θέση ισχύως. Τόνισε μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Earth News Radio, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Σημείωσε ότι η χώρα μας είναι αξιόπιστος σύμμαχος και εταίρος. δύναμη σταθερότητας και συνέπειες σε κάθε μείζωνα κρίση που ανακύπτει στην περιοχή. Ανέφερε ακόμη ότι η σύνοδος στην Άγκυρα πραγματοποιείται σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενώ ανέφερε ότι το επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η αξιολόγηση της πορείας προς το στόχο του 5% των αμυντικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ έως το 2035. Λοιπόν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η χώρα μας βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή της συμμαχίας, καθώς ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις για ασφάλεια και ανθεκτικότητα. Σήμερα πάντως θα είναι το βασικό θέμα η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, η ισορροπία των δυνάμεων Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών σε μια από τις κυρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για τις αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ το 2035 και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Συμμαχίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βεβαίως, χθες είχαμε τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ. Εκεί ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν ήταν αυτός που τον έφερε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς υπήρξε ένα ξέσπασμα κατά των Ευρωπαίων και μιλήσαν για αρκετή ώρα και για τα F-35 αλλά και για τους κινητήρες που θέλει για το τουρκικό μαχητικό. Παρά τις θετικές δηλώσεις, τις υποσχέσεις περισσότερο που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και φάνηκε να κατανοούν από την Τουρκία ότι δεν θα μπορούσαν να πάρουν κάτι περισσότερο στην παρούσα φάση, είχαμε και σκληρή αντίδραση από την πλευρά του Μπενιαμίν Μετανιάχου, του πρωθυπουργού του Ισραήλ, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN είπε ότι η πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις, ο Ισραηλινός ηγέτης κατηγορεί την Τουρκία ότι έχει μολυνθεί από την αδελφότητα των μουσουλμάνων, ότι απειλεί την Ελλάδα, ότι έχει καταλάβει την Κύπρο, ότι φιλοξενεί τη Χαμάς και ότι φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους. Δεν είναι ακριβώς ένας πρότυπος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν απειλεί να καταστρέψει το Ισραήλ. Δεν αποτελεί δύναμη ειρήνης και σταθερότητας, συμπλήρωσε για την Τουρκία. Ωστόσο, όπως είναι κατανοητό, το καταλαβαίνετε και εσείς από τις τελευταίες εξελίξεις, ο Νετανιάχου δεν είναι στην καλύτερη του φάση, δεν είναι τόσο δυνατός όσο ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε ότι έχει μια προσωπική φιλία, ότι θαυμάζει τον ηγέτη, τον Τούρκο ηγέτη, και ότι βεβαίως από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική μόνο με την συμπάθεια ή μόνο με την προσωπική χημεία που έχουν δύο ηγέτες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν δεσμεύσεις που δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν. Πάντως ήταν εντυπωσιακά τα πλάνα χθες, οι εικόνες θα τις είδατε όλοι στα δελτία ειδήσεων, πώς έφτασαν οι ηγέτες, πώς έφτασε και ο δικός μας ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το βράδυ αργά το δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτό το καινούριο παλάτι που είχε ο κύριος Ερντογάν, παρόντες ήταν όλοι οι ηγέτες από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να πούμε πάντως ότι σήμερα ξεκινάει όλη η διαδικασία και μένει να δούμε πώς ο κύριος Τραμπ θα αλλάξει το κλίμα. Θα αλλάξει το κλίμα, καθώς χθες έκανε επιθέσεις και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Βρετανία. Στη όλο αυτό πάντως είχε και ένα μουντιαλικό, έτσι, μια μουντιαλική κίνηση, καθώς ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κ. Στάρμερ, και της Νορβηγίας ντύθηκαν με τις εθνικές στολές των ομάδων που βρίσκονται στο Μουντιάλ, κυρίως γιατί στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξουν αντίπαλοι. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη, ίσως η πιο κρίσιμη από τις τελευταίες συνόδους του ΝΑΤΟ. Θα δούμε σήμερα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και κυρίως τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το δημόσιο πάντως στην Ελλάδα, για να επιστρέψουμε στα εσωτερικά μας, σταματά να διεκδικεί αγροτικές εκτάσεις που είχε παραχωρήσει και η ρύθμιση λύνει το γόρτο θεσμό 10 ετιών. Αυτό προβλέπει μια κύκλιωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τελειώνει ένα παράδοξο, δηλαδή χιλιάδες πολίτες που είχαν απέναντί τους το ίδιο το δημόσιο για αγροτικές εκτάσεις που εκείνο τους είχε παραχωρήσει, απαλλάσσονται οριστικά από μια πολυετή ταλαιπωρία. Η εγκύκλειος εκδόθηκε χθες, ενεργοποιεί τη ρύθμιση με την οποία το κράτος σταματά να διεκδικεί τις συγκεκριμένες εκτάσεις, βάζοντας τέλος σε δικαστικές διαμάχες και ξεμπλοκάροντας μεταβιβάσεις, κληρονομιές και διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Η εγκύκλειος αυτή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει ότι το δημόσιο δεν θα προβάλλει πλέον δικαιώματα ούτε θα ασκεί δικαστικές διεκδικήσεις. Είναι μια αλλαγή που λύνει μια εκκρεμότητα πολύ σημαντική, κυρίως για τον αγροτικό κόσμο. Καταλαβαίνετε τώρα, κάποιος να είχε παραχωρηθεί στον πατέρα του μια έκταση, να την καλλιεργούν 40 και 50 χρόνια και να βρίσκεται, να βρίσκεται αντιμέτωπο στο δικαστήριο το δημόσιο.

Καλημέρα στο Γιώργο. 1,89 μας λέει είναι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο Μαρούσι. Καλημέρα στη Στέλλα. 1,93 μας λέει στους αμπελόκηπους. Καλημέρα στον Κώστα που ταξιδεύει από την Αθήνα, στην Αθήνα από τον Βόλο. Ακολουθεί την αντίθετη διαδρομή, μάλλον με τον Νίκο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Μητέρα και τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες στα ερείπια της Βενεζουέλας. Είναι μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης που δείχνει τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής και αναδείχθηκε μέσα από την καταστροφή που προκάλεσαν οι δύο ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες, εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουεγιάρα. Την ώρα που ο επίσημος απολογισμός της τραγωδίας αυξήθηκε στους 3.685 νεκρούς. Η Βενεζουέλα λοιπόν συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά το διπλό σεισμό και με τις αρχές να ανακοινώνουν καθημερινά όλο και βαρύτερο απολογισμό θυμάτων. Οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοούμενων. Ο ΙΕ εκτιμά ότι ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τους 50.000, ενώ άλλες πηγές τοποθετούν τον αριθμό πιο κοντά στις 10.000. Πάντως, μέσα στην τραγωδία, ένα δυνατό φως ήταν η διάσωση της μητέρας και των τριών παιδιών, που προκάλεσε έντονη συγκίνηση. Η οικογένεια εντοπίστηκε ζωντανή κατά τα συντρίμια ενός κτηρίου που είχε εγκλωβιστεί μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η μητέρα αυτή κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή για 11 ημέρες, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Ο εντοπισμός τους έγινε χάρη στις αδιάκοπες επιχειρήσεις ομάδων έρευνας και διάσωσης από διάφορες χώρες αλλά και εθελοντών που συνεχίζουν να εργάζονται στις πληγήσεις περιοχές. Η ιστορία της μητέρας και των παιδιών της χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις επιβίωσης μετά τους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Λοιπόν, αυτά στη Βενεζουέλα. Τώρα όσον αφορά το Hollywood, σιγά σιγά μπαίνουμε στον γαλαξία της Οδύσσιας. Λοιπόν, αντιδράσεις προκάλεσε η ερώτηση που ήθελε την Λουπίτα Νιόγκο, την πρωταγωνίστρια της ταινίας Οδύσσια, να κάνει ερώτηση στον Όμηρο αν είχε την ευκαιρία. Η ηθοποιός, η οποία ενσαρκώνει τόσο την ωραία Ελένη όσο και την κλητεμνήστρα στην Οδύσσια που σκηνοθετεί ο Κρίστοφερ Νόλαν, σε συνέντευξη που έδωσε κανάλι στο YouTube με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στο εξωτερικό, όταν τη ζητήθηκε να πει τι θα ρωτούσε τον αρχαίο Έλληνα ποιητή, απάντησε με έντονο ύφος που θα ήθελε να μάθει γιατί δεν αφιέρωσε πολύ χρόνο στις γυναίκες στο έργο του. Η Λουπίτα Νιόγκο δήλωσε λοιπόν: Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεις σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές? Πολλοί ήταν εκείνοι που, ακούγοντας την ερώτηση αυτή, θεώρησαν πως ήταν άστοχοι και πως η ηθοποιός ήταν αλαζονική, ενώ δεν παρέλειψαν να επισημάνουν πως η ίδια πριν δεχθεί να συμμετάσχει στην ταινία δεν γνώριζε τίποτα για την Οδύσσια όπως είχε εξομολογηθεί. Πριν από λίγο καιρό, η ηθοποιός είχε εξηγήσει πως η Οδύσσια του Ομήρου είναι μια αφήγηση από ανδρική ματιά. Και όταν διαβάζει την Ιλιάδα και την Οδύσσια, πολύ λίγος χρόνος αφιερώνεται στην οπτική γωνία των γυναικών, είχε αναφέρει, και η ιστορία αφηγείται μια πολύ αρενοπή οπτική γωνία. Αλλά αυτή η ταινία αφιερώνει χρόνο για να εξετάσει πραγματικά τα πράγματα για τη γυναικεία οπτική γωνία. Έτσι βλέπουμε την Ελένη και την Κλητεμνήστρα, πως αυτός ο πόλεμος έχει επηρεάσει και τις δύο. Όλα αυτά από την πρωταγωνίστρια της ταινίας. Νομίζω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα και η ταινία και οι κινήσεις των πρωταγωνιστών, καθώς βεβαίως έχει πέσει ο παγκόσμιος φακός της δημοσιότητας μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει και η ταινία που από την πρώτη στιγμή που ο Νόλαν αποφάσισε να τη γυρίσει είχε την παγκόσμια δημοσιότητα. Λοιπόν, 41 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται και η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία, πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Τελωνία, έφραγμα με 150.000 δέματα λόγω του τέλους. Εγκλωβισμένα στα τελωνία της χώρας είναι περισσότερα από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελωνισμού με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείριση των εισαγωγών. Η υπόθεση των υποκλοπών επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες. Στις 7 Απριλίου του 2027 θα συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελές Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή που έχουν καταθέσει 8 πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα των παρακολουθουμένων. Φαράτζ, από την βουλευτική του έδρα παραιτήθηκε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος, μεταρρύθμιση Νάιτζελ Φάραντζ, ο οποίος αντιμετωπίζει έρευνα για την παράνομη δωρεά.
Λοιπόν, λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη. Τι δείχνει η μελέτη για την κρουαζιέρα στην Μεσόγειο? Με τάμπλετ τα COVID της κλίση τροχέα, το θέμα που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Περνάμε στα νέα. Πολλές υποσχέσεις, σόου και παζάρια. Σύνοδος του ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να το κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένδοτος. Συντάξεις προς το ιστορικό ρεκόρ, γιατί τρέχουν όλοι στην έξοδο. Στις 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026. Το 50% συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου, ο ρόλος των όριων ηλικίας και η απουσία πέναλτι. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Μαρί Λεπέν, είμαι αθώο, θα είμαι υποψήφια. Λοιπόν, αυτά από τα νέα και από την ομάδα Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2, τα δάκρυα χαράς του Μέση και η ανατροπή της ζωής του. Ο Ζώτα Σίλβα στην Ολλανδία, σήμερα φιλικό Ολυμπιακός. Και η ΔΟΕ ανοίγει τους Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2, τα δάκρυα χαράς του Μέση και η ανατροπή της ζωής του. Ο Ζώτα Σίλβα στην Ολλανδία, σήμερα φιλικό Ολυμπιακός. Και η ΔΟΕ ανοίγει στους Ρώσους την πόρτα των Ολυμπιακών Αγώνων.

από αγροτικές διανομές, προσωρινά παραχωρητήρια και αναδασμούς. Ψηφιακές κλήσεις της τροχέας, τέλος των μπλοκάκι βεβαίως παραβάσεων με τάμπλετ, ενώ τα πρόστιμα θα στέλνουν στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr. Υποψήφια πρόεδρος παρά την καταδίκη, η Le Pen. Εφημερίδα των συντακτών, Σουλτανάτο. Εντυπωσιακός τίτλος, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει την Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα, γαλάζια ψηφοδέλτια, κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για αθέμητο ανταγωνισμό. Πάμε στη Δημοκρατία. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος στο περιθώριο Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Κατρίνης εκτελεί το φαραντούρι για τη σύζυγό του και όλοι εναντίον του Άδων στη Νέα Δημοκρατία. Ο ξαφνικός έρωτας με τον Κασελάκη προκαλεί νέο γαλάζιο μπάχαλο. Κόντρα. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Υποσχέσεις για F-35, κινητήρες για τα ΚΑΝ και δώρο από το Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Ελλάς στην κυβέρνηση. Δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο της αθλειότητας. Εξασθενεί η ανάκαμψη για παρατεταμένη οικονομική κρίση. Προετοιμάζονται οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες η Ελλάδα. Έρευνα αποκαλύπτει το χάσμα των πλουσίων και φτωχών και σε θέματα υγείας. Πάμε στο ριζοσπάστη. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη Βουλή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πόρη 6,25 δισεκατομμυρίων ευρώ διαθέσιμη για ιδιωτικές επενδύσεις, ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων. Υπόσχεση για F-35 και άρση κυρώσεων στην Τουρκία από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και εισαγωγές αερίου, άλμα συμμετοχή στο LNG στο 64,2% με αύξηση κόστους 11,5%.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στην μοναδική της πινελιά με τις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στα πολιτικά βεβαίως είχαμε πολύ υψηλούς τόνους με την Ελλάς να απαντά στον Άδωνη Γεωργιάδη και την επίθεση που εξαπέλυσε τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατήγγειλε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Στον Υπουργό Υγείας απάντησε η Ελλάς μέσω της αναπληρώτειας εκπροσώπου τύπου της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου. Χαρακτήρισε παλιές και έολες η κυρία Παπαδοπούλου τις συγκεκριμένες κατηγορίες και σημείωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας διακρίνεται για την εντυμότητά του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κ. Κοντονής με αυταπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο, υπενθύμησε η κυρία Παπαδοπούλου και πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρονται στις αποφάσεις δικαιοσύνης ανάλογα με το πώς τους αρέσουν και πώς ανταποκρίνονται σε αυτά που πιστεύουν. Επίσης, σημείωσε ότι πριν λίγο καιρό ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν αυτός που έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Η κυρία Παπαδοπούλου συνέχισε ότι έξω στην ελληνική κοινωνία, αν κάτι διακρίνεται, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι για την εντυμότητά του και δυστυχώς αυτού του είδους οι τοποθετήσεις του κ. Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους. Ο κ. Γεωργιάδης θυμίζω ότι είχε καταγγείλει τον κ. Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες και το είπε ο κ. Κοντώνης, αλλά δεν του έκανε μήνυση. Σε αυτό παρενέβη χθες και ο Θάνος Γλαβίνας, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι όταν πριν λίγο καιρό ο κ. Γεωργιάδης είχε κατηγορήσει για το θέμα του ακινήτου τον κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Ανδρουλάκης πήγε στη δικαιοσύνη και κατέθεσε μήνυση. Γιατί κάτι τέτοιο δεν έκανε και ο κ. Τσίπρας απέναντι στον κ. Γεωργιάδη, αναρωτήθηκε σε συνέντευξή του. Και από εκεί και πέρα ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι δήλωσε ότι δεν μπορεί να μας πει ο Πρωθυπουργός του Νοβάρτης να πει σε εμάς να μας λέει διεφθαρμένους ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν υπουργοί του στο ειδικό δικαστήριο. Όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται. Όλα αυτά λοιπόν, ένταση πολύ μεγάλη μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και, και της Ελλάς. Μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης σε προχθεσινή του συνέντευξη, εκεί που τα είπε όλα αυτά, είπε ότι πήγε να μας κλείσει με τους εδωμάτες Νοβάρτης στη φυλακή, δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και θα μας πουλήσει εντυμότητα. Μην τολμήσεις να το ξαναπείς Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο με το ενίκιο των 500 ευρώ. Έχει βγει μάλιστα, πρόσθεσε ο Κασελάκης, ο διάδοχός του, και είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ και του έκανε μήνυση. Εμένα ο Σαλμάς είπε το ίδιο και του έκανα μήνυση. Βγήκε ο Κασελάκης και είπε ότι βρήκε λοιπόν τα μαύρα λεφτά. Ο διάδοχος, όταν κάποιος λέει αφισβητεί την ηθική σου υπόσταση, του κάνεις μήνυση. Έτσι κάνουν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτή η αντιπαράθεση θα έχει αρκετά επεισόδια στο μέλλον. Δεν θα τελειώσουμε εδώ. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει αντιπαράθεση όσο προχωράμε σε αυτήν την ιδιότυπη έτσι προεκλογική περίοδο, καθώς επισήμως δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα, αλλά όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχουν τέτοιου είδους κινήσεις, κυρίως με το βλέμμα προς τις δημοσκοπήσεις, καθώς και οι δύο πλευρές βλέπουν σιγά σιγά τη συσπήρωσή τους να ανεβαίνει. Και έχει σημασία αυτό, καθώς δημιουργείται ένα δίπολο. Ένα δίπολο που είχαμε αρκετά χρόνια να το δούμε από τότε που ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που φαίνεται να ευνοεί και τα δύο κόμματα τα οποία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Αντίθετα, ένα άλλο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη φάση. Στη χθεσινή δημοσκόπηση της Interview έχει πέσει κάτω από τη μονάδα, είναι στο 0,7 αυτή τη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που στις τελευταίες εκλογές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, πριν χάσει τους βουλευτές και περάσει η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Είμαστε στην ώρα 0 λοιπόν, καθώς ο Παύλος Πολάκης, από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, σηκώνει το γάντι απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο και έτσι η Κεντρική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει τώρα αν θα αλλάξει την πρόσφατη απόφαση στήριξης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα
ή θα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με δικά του ψηφοδέλτια στις εκλογές. Παίρνει λοιπόν ένα χαρακτήρα τελικής σύγκρουσης η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, με επίδικο τη στήριξη λοιπόν ή μη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά θα γίνουν το ερχόμενο Σάββατο. Υπάρχουν αρκετά πρόσωπα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, που προκρίνουν ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Από την άλλη πλευρά, ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων, ο Παύλος Πολάκης, έχει δηλώσει παρόν στην μάχη για την ηγεσία του κόμματος, αφισβητεί ουσιαστικά τον Σοκράτη Φάμελο, και όπως έγραψε πρόσφατα σε μια ανάρτησή του, η μάχη θα είναι ήταν ή επιτάς. Το δίλημα είναι ξεκάθαρο, θα πρέπει να πάρουν θέση όλοι, να μην λείψει κανείς. Τώρα, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αρκετοί που θέτουν ένα θέμα ότι ποιοι πλέον παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι θέλουν να παραμείνουν και μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Γιατί υπάρχει η άποψη ότι αρκετοί έχουν αποφασίσει να φύγουν, έχουν αποφασίσει να δοκιμάσουν την τύχη τους σε έναν άλλο πολιτικό σχηματισμό, και δεν είναι αυτό πολιτικά ηθικό να μείνουν και να υποστηρίξουν την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Όλο αυτό βεβαίως τώρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ εσωκομματικό παρασκήνιο. Μένει να δούμε αν η Τρόικα θα παραμείνει ενωμένη, δηλαδή Πολάκης, Δούρου, Παπάς, ή Δούρου και Παπάς θα έχουν μια διακριτή στάση απέναντι στον κύριο Πολάκη, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει ο Φάμελος να παραιτηθεί και να αλλάξει η ηγεσία του κόμματος. Μάλιστα, σε μια χθεσινή του συνέντευξη, ο κ. Πολάκης είπε ότι άμα στηρίζει τον Τσίπρα, λέγοντας προς τον κύριο Φάμελο, παρετήσου και πήγαινε εκεί να δούμε αν θα σε πάρει. Ακούγονται για κάποιες ακρότητες, καταλαβαίνετε τώρα, στα εσωκομματικά αυτές τις στιγμές. Είναι κρίσιμες στιγμές για το ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε τώρα τι απόφαση θα πάρει η Κεντρική Επιτροπή.

Απομένουν 2 λεπτά πριν τις 6. Ακολουθεί η Κατερίνα Σέρετη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ κυριαρχούν σε μία από τις κρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά σχόλιά του για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κάτσα και το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου, όπου αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Χθες βράδυ, ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Η Σεούλ θα παρέχει πακέτο βοήθεια στην Ουκρανία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση, δήλωσε χθες ανώτερος Νότιο Κορεάτης αξιωματούχος. Οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις σημειώθηκαν στα νησιά Κέσμ και Χάρκ, στον Πατάρα Μπάς, στο νότιο Ιράν, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από θράψματα εχθρικού βλήματος στο Σιρίκ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Στον Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν λίγο οι σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ΙΜΗ των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Ηράκλειο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σήμερα είναι Τετάρτη και έχει 8 μήνας. Και ξέρετε τι λένε, έτσι. Μπήκε ο Τέταρτος, βγήκε ο Βδόμαδος.

Λοιπόν, θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε πρωί. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόλτου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, μόνη, γιατί δώσαμε αδειούλα στο Διονυσάκο. Άντε και στα δικά μας δηλαδή, Παναγία μου. Καλοκαιράκι. Και η καρδιά μου έχει καλοκαιράκι, αλλά είναι καλοκαιράκι και με, σας βλέπω ότι κινείστε έξω, έστω και για μια βόλτα και για λίγο περπάτημα. Και είναι ωραίο αυτό το πράγμα, γιατί έχει και ωραίο καιρό, ρε παιδιά. Δεν έχει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε ζήσει καυτό καλοκαίρι. Και να μην ζήσουμε και καυτό καλοκαίρι. Να το ζήσουμε ένα κανονικό καλοκαίρι, όπως ζούμε μέχρι τώρα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα μας πάει καλά σε αυτό το θέμα. Σήμερα λοιπόν, που είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 8, θα έχουμε κάποια φαινόμενα, κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας, όπως σας έλεγα, και έξυπνο φοράκια στο Αιγαίο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχει λίγη συννεφιά, που σιγά σιγά θα πυκνώσει και θα βρέξει και μπορεί να ρίξει και κάποιες καταιγίδες το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιές, κυρίως στα επιρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι πιο αυξημένες, ας πούμε, οι συννεφιές, και μπορεί και να βρέξει, αλλά αυτές οι βροχές που σας λέω θα είναι στα ορεινά, πολύ ψηλά δηλαδή. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 32. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 20 έως 35. Στη Θεσσαλία από 22 έως 37. Στην Ήπειρο από 16 έως 31. Στη Στερεά από 19 έως 35. Στην Πελοπόννησο από 16 έως 32. Στο Ιόνιο από 19 έως 31 βαθμούς. Στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο από 18 έως 32. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 20 έως 31. Και στην Κρήτη από 20 έως 32 βαθμούς. Και για όλα αυτά ευθύνονται οι άνεμοι, οι οποίοι όμως στο Βόρειο Αιγαίο βλέπω ότι από το απόγευμα θα γίνουν νοτιάδες. Αυτό δεν είναι καλό. Στο Κεντρικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί και από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί. Στο Νότιο Αιγαίο δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 4 μποφόρ, και θα φτάσουν και τα 5 τοπικά. Εδώ στην Αττική θα έχουμε καλό καιρό. Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολούσουν ιδιαίτερα, θα είναι 2 με 4 μποφόρ, αλλά θα είναι από διάφορες διευθύνσεις. Και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τώρα θα έχει όλο το νομό συννεφιά. Η συννεφιά αυτή θα πυκνώσει από το βράδυ και μπορεί να βρέξει το βραδάκι. Τώρα, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε Radio και έτσι θα μας βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, η απασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook και μας στέλνετε τα

Καλημέρα στην πιάτσα των ταξί στην Καστοριά, την αγάπη μας. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα, 24 βαθμοί. Να έχετε, λέει, μια πολύ όμορφη μέρα επίσης. Καλημέρα στην Φωτεινή. Η γιαγιά μου καλή της ώρα έλεγε: έφτασε η Τεταρτίτσα, πέρασε η εβδομαδίτσα. Και εμένα η γιαγιά μου το λέγε. Καλημέρα κύριε Παύλο μου. Ο κύριος Παύλος και εγώ, για να το πω και σωστά και με την απαραίτητη ευγένεια, γίναμε έξαλλοι χτες παρακολουθώντας τον αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Έξω φρενών γίναμε.

Για την ιστορία να σας πω ότι η Αργεντινή κατάφερε στο τέλος και κέρδισε την Αίγυπτο με 3-2 και πέρασε στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει όχι την Κολομβία που μου λέγαν όλοι. Δηλαδή την Κολομβία θα παίξει, με την Κολομβία δεν είχε γίνει ο αγώνας. Παιδιά, με την Ελβετία. Συγγνώμη, ε. Έτσι και χθες θεωρούσαν σίγουροι την Αργεντινή από την αρχή ότι θα πέρναγε. Πήγε να κάνει το θαύμα η Αίγυπτος, αλλά δεν τα κατάφερε, δυστυχώς. Εντάξει, είχε και λίγη βοήθεια η Αργεντινή, όπως πάντα. Από το 12ο παίκτη. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στο Θεόφιλο και τη Θεοφιλία, τον Προκόπιο και την Προκοπία, που γιορτάζουν σήμερα. Είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία. Η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία έχει πλημμυρίσει τον κόσμο με αγάπη και αφοσίωση, ειδικά την Ουκρανία. Ο εορτασμός με σήμα το χαμομήλι καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της κρατικής δούμας της Ρωσικής Κατοβουλής, έτσι, για την ημέρα της οικογένειας. Είναι η μέρα της οικογένειας και στην Ουκρανία, που θρηνεί πάρα πολλά μέλη της, δυστυχώς, εξαιτίας της Ρωσίας. Σήμερα λοιπόν, που είναι και της Αγίας Σουνίβα στην Καθολική Εκκλησία και του Αγίου Θεοβάλδου και του Αγίου Κουιντίνου, που είναι προστάτης των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων. Προσέξτε τώρα να δεις, αυτός είναι ένας πολυσχηδής Άγιος. Ο Άγιος Κουιντίνος είναι προστάτης των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων, είναι προστάτης των κλειδαράδων και των πασχόντων από βήχα και φτερνίσματα.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες Στοκχόλμης με επίδοση 3-37. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο εσκί σε χείρι της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Το 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσαν την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Το 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτη και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλέιμαν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί τις τουρκικές αξιώσεις.

Σαν σήμερα το 1851 γεννήθηκε ο Άρθουρ Εύανς, Βρετανός αρχαιολόγος, ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε την Κνωσό, την κριτική πολιτεία της Κνωσού. Το 1876 ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, από την Αρκαδία, ο πρωθυπουργός που μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές αρχές. Το 1934 γεννιέται ο Ανδρέας Λεντάκης, πολιτικός, συγγραφέας, ένας άνθρωπος, ένας σοφός άνθρωπος, κατά την ταπεινή μου άποψη. Σαν σήμερα έφευγαν από τη ζωή το 1695 ο Christian Huygens, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου, παρακαλώ. Το 1695, τον νόμιζω έτσι. Το 1822 ο Percy Shelley, ο Άγγλος δραματικός ποιητής. Και το 1967 η Vivian Leigh. Δεν θέλει συστάσεις. Ευτυχώς λέω εγώ που δεν ζει η Vivian Leigh, για να δει τι κάνουν στις ταινίες που πρωταγωνίστησε. Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του, την καλημέρα του 21 βαθμοί λέει, από την οίκια της Λάρισας με ηλιόλουστη τη μέρα, και για το καλοκαίρι μου λέει συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι ήπιο, ήπιο ναι. Καλημέρα στον Αποστόλη. Αποστόλη, μπορείς να εκφράσεις το θαυμασμό σου για μένα όσο θέλεις. Δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα. Το καταλαβαίνεις, έτσι.

τα πούμε και τα σοβαρά της επικαιρότητας και τα βαριά και όλα και με ό,τι έχει συμβεί. Θα σας πω και παρασκήνια από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, θέλω να πω το εξής πράγμα. Βλέπω αυτά τα βίντεο ντοκουμέντο που πολλές φορές σας παρουσιάζουμε και εδώ και από το Earth News και από την τηλεόραση και στα site και παντού και τα λοιπά, από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν ότι πρέπει να μπουν να κλέψουν, να διαρρήξουν, να βουτήξουν και όλα αυτά τα πράγματα. Και βλέπεις τα βίντεο και δεν θα πω θαυμάζεις. Βλέπω τώρα το βίντεο αυτό το πράγμα από τη Σπήρα των Κοσματοπολίων. Παιδιά, η ταχύτητα και η μεθοδικότητα με την οποία δρούν και κινούνται, δηλαδή σαν χορογραφία κανονική τώρα οι άνθρωποι αυτοί. Αν χρησιμοποιούσαν αυτά τα ταλέντα τους για κάτι νόμιμο, τι καλό που θα ήταν.

Σαν εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, θα ξεκινήσω, επειδή ήταν το δείπνο των ηγετών χθες, δεν θα ξεκινήσουμε από τα βαριά, θα σας πω τι φάγανε. Καταρχήν, γιατί το ζήτησε και ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Μου λέει, αν μας πεις τι φάγανε, θα σας πω τι φάγανε. Αλλά όχι τρελά πράγματα, μην φανταστείς. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ορεκτικά, στα ορεκτικά λέει υπήρχε ένα σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί, και για το κυρίως πιάτο οι επιλογές ήταν ή φιλέτο λαβράκι ή μοσχαρίσιο πλευρό αργά ψημένο, αργού ψησίματος. Και επιδόρπιο ένα γλυκό παραδοσιακό σαν μπακλαβάς. Σιγά τώρα. Εντάξει, παιδιά, κουραστήκατε.

Αυτό εντωμεταξύ που ο Στάρμερ και ο Νορβηγός εμφανίστηκαν με τις φανέλες με την εμφάνιση της εθνικής τους. Ότι τι δηλαδή. Εντάξει, ναι, πάνε πολύ καλά στο Μουντιάλ. Θα μου πεις, ο Στάρμερ την κάνει. Ο Νορβηγός δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Νορβηγία. Πρέπει.

Στην Αίγυπτο είναι έξω φρενών με τη διαιτησία, θέλω να σας πω, στο Μουντιάλ. Και υποστηρίζουν ότι είναι στημένο και ότι θα το δει ξανά την Αργεντινή. Εντάξει, οι άνθρωποι αδικήθηκαν χθες τώρα, κακά τα ψέματα. Όποιος έβλεπε τον αγώνα θα καταλάβαινε. Δηλαδή το σπρώξιμο στην Αργεντινή. Και φτάνει πια με αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο Μέση είναι ένας σπουδαίος παίκτης, τεράστιος παίκτης, μία μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα δίνουν όλα στο πιάτο. Πώς να το κάνουμε, σε αυτόν και στην ομάδα του εννοώ. Τέλος πάντων, και το Ελβετία-Κολομβία έληξε 0-0 και πήγαν στα πέναλτι και πέρασαν οι Ελβετοί, να ξέρετε, 4-3. Θα σας τα πω αναλυτικά και στη συνέχεια. Δεν ήταν εύκολη νύχτα επίσης, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάστε που σας έλεγα χθες το πρωί ότι χτύπησαν δύο πλοία οι Ιρανοί, και σε αντίπεινα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν, στόχευσαν πάνω από 80 εγκαταστάσεις και μέσα των Ιρανικών δυνάμεων. Συγγνώμη, δεν έχουμε και χειρία. Αυτό θυμάμαι, δεν υπάρχει και χειρία. Γιατί αν έχουμε και από τη μία και από την άλλη πλευρά χτυπήματα, η εκεγυρία τέλος. Αν δεν κάνω λάθος τώρα.

Τέλος πάντων, θα επιστρέψω με όλα τα παρασκήνια και όλα τα ντεσού και από την Άγκυρα και από και τα μπροστά και τα πίσω από τις κάμερες δηλαδή. Και θα σας εξηγήσω, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί σε αυτή τη φάση, παρά τις υποσχέσεις του Τραμπ, η Άγκυρα δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Εντάξει, κολλήσαμε από τα μέλια χτες του Ερντογάν με τον Τραμπ. Πραγματικά κολλήσαμε από τα μέλια. Και δεν ξέρω αν τα ζηλεύει κάποιος αυτά. Εγώ δεν ζηλεύω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν χθες το βράδυ στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Με συντριπτική απάντηση μετά τα αμερικανικά πλήγματα απειλεί το Ιράν. Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Τύχησαν σύρινες συναγερμούς σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Αμυντική ενίσχυση και ισορροπία Ευρώπης-ΗΠΑ επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Eraspor.
2: Earth News Radio, 105,8.

Καλημέρα στο Γιάννη μας, το φουρναρί και στα φουρναράκια του χωριού, την αγάπη μου. Λοιπόν, βρήκα αναλυτικά το γλυκό, Γιάννη, που φάγανε χθες το βράδυ. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να ήταν πολύ ωραίο το γλυκό, γιατί το ήταν μπακλαβάς γάλακτος που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι αντέπ και αυθεντικό παγωτό μαράς αρωματισμένο με περγαμόντο. Εντάξει, αυτό πρέπει να ήταν πραγματικά μια πανδεσία, ας πούμε, γεύσεων. Τώρα τα στιθοπλευρά που έφαγε ο Τραμπ, που του άρεσε πάρα πολύ, με καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, πρέπει να κάνει εξετάσεις μετά για το χοληστερίδι. Δεν μένει αρτηρία για αρτηρία. Λοιπόν, φτάνει που λέτε χθες ο Τραμπ στην Άγκυρα. Τον πάει να τον υποδεχθεί ο Ερντογάν, τον οποίο τον έβλεπα να δυσκολεύεται και λίγο σε αυτό το γαλάζιο χαλί να περπατήσει. Λίγο έπαιρνε δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων, φτάνει εκεί στη σκάλα του αεροπλάνου. Μόνο τον Τραμπ πήγε να υποδεχθεί. Το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, κατεβαίνει ο Τραμπ με αγκαλιές, χαιρετούρες και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Τραμπ δεν διστάζει να δείξει. Όταν συμπαθεί κάποιον, δεν διστάζει να το δείξει, όπως και όταν αντιπαθεί κάποιον, δεν διστάζει να το δείξει. Οι δύο άνθρωποι τους οποίους έπιασε αλαμπρατσέτα χτες, τον έναν χεράκι-χεράκι πηγαίνανε, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, νωρίτερα. Αυτό το κάνει ο Ερντογάν, μάλλον. Ο Τραμπ, με τον Τραμπ πιαστήκαν αγκαζέ. Ο Τραμπ λοιπόν φτάνει, του έχουν φτιάξει ένα ολόκληρο αεροδρόμιο, σιγά μην το φτιάξαν για τους άλλους ηγέτες, για τον Τραμπ το φτιάξανε περισσότερο, και σε αυτές τις χαοτικές συζητήσεις που κάνανε, τις δηλώσεις που κάνανε μετά στους δημοσιογράφους, που ήταν σαν μια άτυπη συνέντευξη τύπου, ακούσαμε τον Τραμπ να λέει ότι πολύ χάρηκα που είδα ότι δώσατε και ένα κτίριο. Το όνομά μου σε ένα κτίριο. Μεγάλη χαρά είχε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε τα πάντα ο Ερντογάν για να καλωσορίσει και να υποδεχθεί τον Τραμπ με αυτόν τον τρόπο.

λοιπόν σε αυτή την άτυπη συνέντευξη τύπου ακούσαμε τον Τραμπ να λέει ότι θα σκεφτούμε, θα δούμε τι θα κάνουμε με τα F-35. Χαιρόταν ο Ερντογάν από την άλλη πλευρά. Αυτό προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις, άμεσες αντιδράσεις η αλήθεια είναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και από δημοκρατικούς και από ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι δεν θέλουν να πουληθούν τα F-35 στην Τουρκία. Υπάρχουν και οι κυρώσεις, τις οποίες είπε ο Τραμπ ότι θα τις άρει τις κυρώσεις, το περίφημο νόμο Κάτσα, έτσι τον λένε. Υπήρχε μια ομάδα δημοκρατικών βουλευτών οι οποίοι κατέθεσαν αμέσως ένα ψήφισμα αποδοκιμασίας για την δεχόμενη πώληση των F-35 στην Τουρκία και επιστολή ρεπουμπλικανών βουλευτών οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε μια τέτοια εξέλιξη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Το ότι τα είπαν όλα αυτά τα πράγματα δεν σημαίνει ότι θα γίνουν και άμεσα, γιατί υπάρχουν και νομικοί, υπάρχουν και πολιτικοί περιορισμοί οι οποίοι δεν επιτρέπουν εύκολα την άρση των κυρώσεων. Πρέπει για παράδειγμα η Τουρκία να διώξει τους S-400 από το έδαφος της. Αυτό δεν γίνεται με ένα μαγικό ραβδί. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με την νομοθεσία, θα μου πεις μπορεί να την αλλάξει, Τραμπ είναι αυτός, δεν ξέρω, δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερός στην πώληση μαχητικών προς την Τουρκία. Σας θυμίσω και μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αυτή η σημαντική λεπτομέρεια λέει το εξής πράγμα, ότι για παράδειγμα όταν αποφασίστηκαν οι κυρώσεις αυτές να επιβληθούν, στις οποίες πρωτοστάτησαν δύο άνθρωποι, ο ένας είναι ο Μενέντες, ο οποίος δεν υπάρχει πια στο πολιτικό σκηνικό και μετά τα σκάνδαλα της γυναίκας του, ο ένας είναι ο Μενέντες και ο άλλος είναι ο νυν υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο.

Για να πάρει λοιπόν τα F-35 η Τουρκία θα πρέπει να αποδεχθούν την απομάκρυνση ή την παράδοση του S-400. Αυτό θα μπορούσε να έχει λυθεί και να έχει συμβεί από το 2019. Δεν έχει γίνει, από όταν δηλαδή επιβλήθηκαν οι κυρώσεις. Επίσης πρέπει στη συνέχεια ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να πιστοποιήσουν εγγράφως στο Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει το σύστημα των S-400 ούτε άλλο σχετικό εξοπλισμό. Και πρέπει οι δύο υπουργοί να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η Άγκυρα δεν θα προχωρήσει στο μέλλον σε μια νέα προμήθεια ή ενεργοποίηση του συγκεκριμένου ρωσικού συστήματος.

Χθες το βράδυ, μάλιστα, από τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν στο μπλοκάρισμα της πόλης των F-35 στην Τουρκία, η Ντίνα Τάιτους, Ελληνοαμερικανίδα, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, μίλησε στο Σωτήρη Δανέζη εδώ στο Φορσέ και είπε ότι τρεις από τους τέσσερις επικεφαλείς των αρμόδιων επιτροπών του Κογκρέσου απέσυραν ξαφνικά τις αντιρρήσεις τους στην πώληση και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ψάχνει τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις, δηλαδή τον νόμο Κάτσα. Η Ντίνα Τάιτους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε κιόλας χθες, όπως σας έλεγα, στο να υπάρξουν αντιρρήσεις για όσα ακούστηκαν στην Άγκυρα από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου. Τον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία πάλι από παραλία, πάλι αυτά τα ωραία πράγματα αυτά με τις παραλίες, τι όμορφα που είναι ρε παιδιά, να τα απολαμβάνετε παιδιά. 20 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα, μας λέει ο Θοδωρής. Έχει κολλήσει βελόνα Θοδωράκι, έτσι, και χτες το ίδιο πράγμα είχε δηλαδή. Νομίζω 20 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Άγκυρα και θα τα παρακολουθούμε και σήμερα βεβαίως όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, γιατί είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπου θα ασχοληθούν οι ηγέτες με πάρα πολλά θέματα. Χθες παρουσιάστηκαν οι 5 χώρες οι οποίες έχουν ήδη πιάσει το στόχο του 5% στις αμυντικές δαπάνες και είμαστε και εμείς μέσα, έτσι.

Ο άνθρωπος ο οποίος εξέφρασε τις περισσότερες αντιρρήσεις για όλα όσα ακούστηκαν εκεί στην Άγκυρα είναι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο άνθρωπος αυτός θύμισε, για παράδειγμα, ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα διαρκώς, κατέχει τη μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ. Και είπε ότι είναι βασικοί λόγοι, ουσιαστικοί λόγοι, για να μην δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ τα F-35 στην Τουρκία. Η αντίδραση ήταν άμεση, ήταν αμέσως μετά τα όσα είπαν ο Ερντογάν με τον Τραμπ στις κοινές τους δηλώσεις. Μίλησε στο CNN και είπε ότι ναι, είμαστε πολύ στενοί σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμα και οι σύμμαχοι μπορούν να έχουν διαφορές, είπε μιλώντας στο CNN. Είπε ότι ναι, έχουμε κοινή προσέγγιση σε πολλά και σημαντικά ζητήματα διεθνούς πολιτικής με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να δεχτούμε μια χώρα η οποία το όνειρό της είναι να εξαφανιστεί το Ισραήλ από προσώπου γης, όπως είναι η Τουρκία για παράδειγμα, η Τουρκία του Ερντογάν, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό πράγμα, ότι μπορούμε να δεχόμαστε να τις πουλά στρατιωτικό υλικό, το οποίο έχει και το Ισραήλ, σας θυμίζω, τα F-35, έτσι.

Συγκινητικές ειδήσεις που βλέπουν το φως και τα μάθαμε τα ξημερώματα. Είναι μια φοβερή ιστορία επιβίωσης από τη Βενεζουέλα. Σας θυμίζω ότι δύο ισχυροί σεισμοί έγιναν 24 Ιουνίου και πλέον έχουμε 8 Ιουλίου. Βρέθηκαν ζωντανοί στα ερείπια μία μητέρα και τα τρία της παιδιά. 11 μέρες ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα. Η οικογένεια αυτή κατάφερε και επέζησε, η μητέρα με τα παιδιά της, κάτω από τα ερείπια, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της ζωντανά, δίνοντάς τους το γάλα της, μέχρι να φτάσουν οι ομάδες διάσωσης. Η επιμονή των διασωστών ήταν αυτή που τους έσωσε τη ζωή, όπως και βεβαίως και αυτό που έκανε η μητέρα για τα παιδιά της.

0: Λοιπόν, θα σταθούμε με τηλεόραση τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Γεια σας, παιδιά.
1: Σε γάμο και τι στον κόσμο.
2: Ναι. Γεια σας,
1: Κατερίνα.
0: Τι κάνετε?
1: Εσύ?
0: Τι γάμο λέτε, τι έγινε?
2: Τίποτα, μας έλεγε ο Θοδωρής πως η ΑΔΕ πλέον θα τσεκάρει τα ψηφιακά μελατολόγια και λοιπά στους γάμους.
0: Καλή δύναμη, καλή τύχη. Ναι.
1: Είναι και πολλά τα επαγγέλματα.
0: Ναι, καλή τύχη στην ΑΔΕ.
2: Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η φίλη Λουπίτα με την...
0: γι' αυτό που είπε.
2: Ναι,
0: και λίγο νευρούλια έχει. Γιατί?
2: Τι?
0: Γιατί έχει νεύρα.
1: Έχει νεύρα με τον Όμηρο.
0: Ναι, γιατί ξαφνικά, ας πούμε, τώρα τη γύρισε με τον Όμηρο, τώρα τη Λουπίτα. Καταλάβατε, γιατί εγώ δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα. Να πηγαίνουμε by the book.
2: Ναι.

0: πράγματα.
1: Σε κάποια πράγματα.
2: Δηλαδή.
1: Η Λουπίδα τι δουλειά έχει τώρα να ασχοληθεί με τον Όμηρο?
2: Ναι, όχι, κοίτα να δεις.
0: Όχι, ήρθε εδώ... η Λουπίτα τώρα το 2026.
1: Ναι, ότι τι,
0: να μας πει ότι ο Όμηρος που εδώ και 2.500 χρόνια διδάσκεται μέχρι και στο Ήτον, για να έρθει στα δικά σου, Κατερίνα, στο σχολείο του Χάρη και του Βίλιαμ. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Να μας πει ότι δεν φρόντιζε τις γυναίκες, ας πούμε, και γι' αυτό δεν είχε μεγαλύτερο ρόλο η Λουπίτα στην
1: Τρίτη. Ήθελε περισσότερο χρόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά.
2: Για την ίδια. Κάνε κάτι, Όμηρο, να παίξουμε λίγο παραπάνω, ήθελα να σου πει.
1: Το πλαίσιο το έχει καταλάβει η Λουπίτα, στο οποίο έγραφε Όμηρος. Δηλαδή.
2: Νομίζω τον μπερδεύει με τον Όμηρο Ευστρατιάδη. Μπορεί.
1: Μη, όχι, μήπως νομίζει ότι ο Όμηρος είναι κάποιος σεναριογράφος του Hollywood. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μήπως πρέπει να κάτσει να διαβάσει λίγο, να ξεστραβωθεί.
0: Δεν ξέρω. Είπε ότι μέχρι τότε δεν ήξερε τίποτα. Γιατί η Οδύσσια αγνοούσε την ύπαρξή της. Το πιθανότερο είναι να μην έχει διαβάσει ούτε τώρα την Οδύσσια, απλώς να διάβασε το ρόλο της. Αλλά παρόλα αυτά. Έκανε την κριτική που δεν όφιλε και δεν χρειαζόταν να κάνει τον Όμηρο.
2: Εγώ πάντως νομίζω και σε πολλές περιπτώσεις θα έλεγα το εξής. Επειδή αυτή τι είναι, είναι ηθοποιοί, σε τι πλαίσιο είναι αυτό, είναι ηθοποιοί πριν την πρεμιέρα. Κάθονται μέσα σε ένα δωμάτιο, είναι περίπου πώς είχε γίνει στο μια βραδιά στο Notting Hill που ήταν
0: η
2: Τζούλια Ρόμπερτς και μπαινό βγαίνει κόσμος και τις κάνανε ερωτήσεις. Και έλεγε ο άλλος, είμαστε από το Horses and Hounds. Κάπου και λέει, θα παίζουν εξωγήινοι στην ταινία. Κάπως έτσι ένα δωμάτιο ηθοποιοί. Μπαινοβγαίνει κόσμος από διάφορα μέσα, ελληνικά, ξένα, βουλγάρικα, αμερικάνικα,
1: έτσι
2: καναδικά.
1: Γίνεται,
2: και είναι, λοιπόν, και δέχονται πάρα πολλές ερωτήσεις. Καθένας προσπαθεί να κάνει μια διαφορετική ερώτηση. Οπότε, καταρχάς, η ερώτηση ήταν βλακεία τώρα, συγγνώμη. Τώρα για τον συνάδελφο εκεί, λέει, τι θα έλεγε στον Όμηρο και αυτό, αν ήταν δηλαδή βλακεία. Τέλος πάντων.
0: Ήταν μια. Να κάνει μια ερώτηση ο άνθρωπος.
2: Άρα, ας μην την
1: κρίνουμε. Να είναι πρωτότυπος.
2: Ας μην την
0: η απάντηση
2: αυστηρά.
0: Θα μπορούσε να είναι αυστηρά. Θα πω πίσω. Εγώ στον Όμηρο τι θα έκανε και πώς θα το έγραφε όταν έχει γράψει τα ομηρικά έπι.
2: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, εγώ μπορώ να δεχτώ λοιπόν μια νοησία που είπε η άλλη. Ότι, γιατί έχει χάσει άλλη 5 ώρες εκεί πέρα. Μπορεί να απαντά σε κάθε απίθανη και απίθανη ερώτηση και
0: τώρα,
2: λοιπά.
0: Γιατί
2: και
0: τι δικαιολογείς.
2: Παιδιά, λέω το εξής. Είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτό. Δεν, δηλαδή, εγώ λέω μην το δούμε απομονωμένα, είσαι σε αυτό λέω. Θα μπορούσε να το δει κάποιος έτσι, γιατί έχει πάρα πολλές φορές το οποίο θα πετάει μια χαζομάρα από εδώ, μια νοησία από εκεί, και είναι λογικό. Είναι σε ένα επίτροπο πλαίσιο αποδόμησης στην Αμερική και στην Αγγλία της αρχαίας ελληνικής και λατινικής. Αρχές ρωμαϊκής μυθολογίας, ιστορίας κλπ. Ότι ο ένας ήταν ρατσιστής, ο άλλος ήταν σεξιστής, ο άλλος ήταν έτσι. Το οποίο στην αρχή εγώ νόμιζα ότι είναι κανένα δυο, ξέρω εγώ, ακαδημαϊκοί. Έχει επεκταθεί αυτό το πράγμα. Αυτό που του κατεβάζουν αγάλματα, που ακυρώνουν πώς το λέμε, βιβλία.
1: Παιδί μου, έχουν αλλάξει ταινίες. Τόσα παίρνει ο άνεμος, για όνομα του Θεού. Έχουν κόψει σκηνές από τόσα παίρνει ο άνεμος.
0: Να πω ότι την ίδια σχεδόν ερώτηση την έκαναν και στη Ζεντάγια. Σε άλλη σκηνή, όχι σε εσωτερικό χώρο, η οποία απάντησε καταπληκτικά η γυναίκα.
2: Τι είπε?
0: Εξύμνησε τον Όμηρο και τα ομηρικά έπι και το πόσο της άρεσε ο ρόλος της και πόσο διάβασε για την Αθηνά για να μάθει. Και ήταν μεταξύ,
2: είναι τόσο
0: απάντηση. Πρόσεξε,
2: εγώ λοιπόν θεωρώ, να το πω λίγο παραπέρα, ότι είναι τόσο επηρεασμένες η Χύψη, Λουπίτα κλπ. Δεν είναι η μοναδική από αυτή ακριβώς την κουλτούρα που αντί που δεν μπορούν να τον δουν ανάποδα. Κανονικά το δεις ανάποδα. Να πεις, ορίστε, κοιτάξτε πόσο προοδευτικός ήταν ο Όμηρος, μιλάμε 8ο αιώνα π.Χ. που ανάθεμα πως ήταν όλη η κοινωνία τότε η παγκόσμια τον 8ο αιώνα σχέση με τις γυναίκες, που είχε πρωταγωνίστρες γυναίκες, η Πινελόπη, δεν καθόταν απλά σπίτι και περίμενε. Αυτό με το υφαντό που έκανε.
1: Μα ήταν δεν έχει διαβάσει το κορίτσι μπανά.
2: Που έκανε.
0: Δεν
2: η Ναυσικά,
0: ξέρει.
2: Η Καλυψό, η Αλήθεια Άθηνα.
0: Η Κλητεμνίστρα.
2: Πόσο παρεμβατικές ήταν.
0: Όλες έχουν μεγάλο ρόλο.
1: Κατερίνα, η ωραία Κατερίνα γιατί δεν έχει.
0: Να, άλλη μια κριτική προς τον Όμηρο.
1: Αυτή είναι μια κριτική που στέκει. Επίσης θέλω να πω, θα έλεγε τα ίδια για το Σέξπιρ, ας πούμε, η Λουπίτα.
2: Δεν ξέρω, τα λένε όμως.
1: Όχι,
2: λένε.
1: Θέλω να πω.
2: Το cancel culture πιάνει όλους, δεν αφήνει κανένα.
1: Ναι, θα μου πεις, ναι. Ναι.
2: Δεν αφήνει κανένα.
1: Εντάξει, θα τα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, εμείς μπορεί να έχουμε μεγαλώσει με τα ομηρικά επί, όχι όλοι.
0: Όλοι γιατί θα κάνουμε στο σχολείο.
1: Ναι, όχι όλοι. Επιμένω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε μεγαλώσει με τα ομηρικά έπι. Εντάξει, η Λουπίτα δεν έχει μεγαλώσει. Αλλά όπως είπαμε, όπως είπες, ξεστραβώθηκε η Ζεντάγια. Πήγε και διάβασε το κορίτσι. Δηλαδή, πας να παίξεις ένα ρόλο. Και σου λένε ότι αυτό το πράγμα είναι του Ομήρου. Κάτσε να διαβάσεις ποιος είναι ο Ομήρος.
0: Ναι, ναι.
1: είναι,
2: για σένα
1: εγώ θεωρώ ότι είναι και πρόβλημα όλο αυτό και θα είναι η θεωρία μου αυτή. Είναι πρόβλημα μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Δηλαδή των νέων ανθρώπων μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Ακριβώς επειδή έχουν τη γνώση στο πιάτο. Δηλαδή μπορείς να ψάξεις και να βρεις τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Έτσι δεν είναι πια.
2: Ναι.
1: Μπορείς.
2: Ναι,
1: δεν χρειάζεται να πας σε βιβλιοθήκη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν χρειάζεται να ανοίξεις κάποιο βιβλίο που θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων. Επειδή λοιπόν την έχουν την υποτιμούν. Δεν ασχολούνται μαζί της. Δεν πηγαίνουν παραπέρα. Δεν εμβαθύνουν σε πράγματα.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή η συγκεκριμένη είναι μια πολύ καλή ηθοποιός, έτσι έχει πάρει και το Όσκαρ για το 12 χρόνια σκλάβος, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο γυναικείου ρόλου. Και τότε, θυμάμαι, μιλούσε πολύ έντονα για το πόσο την είχε απασχολήσει και διάβαζε και λοιπά. Θα έπρεπε να κάνει το αντίστοιχο και στην Οδύσσια, ναι, και να μην κάνει αυτή τη
1: δουλειά. Επειδή είχε παίξει το 12 χρόνια σκλάβος, θέλει να έχει 12 χρόνια ρόλο. Δηλαδή,
2: εγώ ξαναλέω, δεν είναι μεμονωμένο, δεν είναι κάτι που της ήρθε και το είπε. Είναι ενταγμένο σε ένα πλαίσιο του να...
0: Της woke
2: κουλτούρας. Όχι της woke, του cancel culture αυτό, είναι άλλο το woke και άλλο αυτό. Είναι το να ακυρώσουμε, δηλαδή ότι οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Ρωμαίοι αυτά ήταν ρατσιστές, ήταν σεξιστές, ήταν πατριαρχικές κοινωνίες, ήταν δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι όλο αυτό το οποίο μας βοηθάει να αισθανόμαστε καλύτερα με τον εαυτό μας σήμερα, αν πούμε ότι όλοι αυτοί ήταν δεν ξέρω τι. Ήτανε αυτά που ήταν.
0: Αν είδατε νωρίτερα να πω στους τηλεθεατές και στην Κατερίνα, που μιλούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Χανιώτη, ακριβώς για το συγκεκριμένο θέμα, να δείτε τι είπε για τον Όμηρο και τις γυναίκες στα έργα του. Θα τον ανεβάσουμε μετά κιόλας.
2: Της εκπομπής.
1: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη που μας ακούει και μας βλέπει, φαντάζομαι, ή μόνο μας ακούει τέλος πάντων, λέει ότι μπορεί να νόμιζε η κοπέλα ότι μιλάμε για τον Όμερ Σίμψον.
2: Για τον. Εντάξει, όχι, έπαιζε ταινία τουλάχιστον. Δεν είναι. Και επίσης, επειδή είναι και 57 και σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να σου πω το εξής. Ότι αυτό, επειδή δεν έχουμε τόση επαφή, τουλάχιστον εγώ δεν έχω παιδί, 9, δεν μιλάω καθημερινά. Σπάνια μιλάω με 20, με 25, να δω πώς αισθάνονται, πώς τα βλέπουν αυτά. Ήμουνα πρόσφατα και είχα πια κουβέντα με μια κοπέλα στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, όχι στο κεντρικό τέλο πάντων, το κόλπο. Περιφερειακή, τέλο πάντων, συνεργάτη. Αλλά πια ασχολείται με αυτά και μιλάει και τη λέει, μου λέει, πηγαίνετε εδώ, μου λέει στην Επίδαυρο και αυτά. Λέω και μάλιστα η πλάκα, λέω, προσπαθώ να μάθω λέω, τα παιδιά μου να πάνε και λέω, αυτή η κοπέλα, το σου λέω ότι ήταν 25 χρονών εκεί περίπου. Χοντρικά τώρα. Και τη λέω. Μου έλεγε, την είχε περάσει και ένα έργο. Μου είχε έρθει η κόρη, μου λέει 5 χρονών όταν ήταν και μου έλεγε την επόμενη μέρα ο κρέοντας πρέπει να πεθάνει. Όταν έλεγε πλάκα, μου έλεγε. Και τι μου απαντάει η κοπέλα.
0: Τι?
2: Μου λέει, μπράβο, μου λέει, 5 χρονών μου λέει και είχε τέτοια αντίδραση, μου λέει, στην πατριαρχική κοινωνία. Ποια αντίδραση, ποια πατριαρχική κοινωνία, τι μου λες εδώ πέρα. Και κατάλαβα ότι δεν με έπαιρνε να κάνω πλάκα.
1: Όχι,
2: το λέγεις σοβαρά. Πρώτον το είχε πιστέψει και δεύτερον ήταν. Περήφανη για το παιδί που είχε πει αυτό και κάπου εκεί το χάσα λίγο. Λέω, εδώ αποσυντονίστηκα, λέω, ας την αφήσω την κουβέντα γιατί.
1: Αν κατάφερε άνθρωπος να σε αποσυντονίσει, τέλεια.
2: Αυτό,
1: υπέροχα.
2: Αν με ρωτήσουν όμως εμένα για τον Όμηρο, που δεν με έχει ρωτήσει κανείς κακός, από ότι θα του λέγατε μπράβο. Για το στίχο, το απόσπασμα στην Ιλιάδα εκεί ποιο ήταν, με τον Πάτροκλο εκεί που έχουν βάλει αντικριστό και τρώνε στην Τρία.
1: Αχ, νομίζω θα λέγεις για την ασπίδα του Αχιλλέα κι εσύ. Την ασπίδα
0: σιγά,
1: του Αχιλλέα.
0: Δεν θα βρει
2: κανένα. Ωραία, η ασπίδα του Αντικριστού ακόμα καλύτερα.
0: Για το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Λοιπόν.
0: Απ' έξω το ξέρει.
2: Κατερίνα, καλημέρα.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα, παιδιά μου. Καλημέρα, φιλιά. Λοιπόν, πάνε τα παιδιά, πάω κι εγώ και θα επιστρέψω σε λίγο.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι εργασίες της οποίας θα αρχίσουν σήμερα στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Συνόδου βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΕΑΠ έως το 2035. Η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των Αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν από λίγο οι σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλν Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μάριν Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριζε ο καιρός σήμερα με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο εξυμποφόρα από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105.

Πολύ πολύ καλημέρα σας στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 8,5 πρώτα λεπτά. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ και Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Γράφει η εφημερίδα, παράθυρο για την πώληση F-35 στην Τουρκία, αλλά χωρίς να αναλάβει τη δέσμευση στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άνοιξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποσχόμενος επίσης την άρση των κυρώσεων Κάτσα. Ο κύριος Τραμπ επιφύλαξε παράλληλα ύμνους για τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι είναι πιο πιστή από άλλες χώρες. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να δοθούν στην Άγκυρα έστω τα 5 F-35 που έχουν ήδη κατασκευαστεί για λογαριασμό της και παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τη συνάντηση, φαίνεται ότι η πώληση αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ έρχεται πιο κοντά, ενώ στην Άγκυρα έχει γίνει αντιληπτό ότι και λόγω Κογκρέσου ο δρόμος για τα F-35 δεν θα είναι σύντομος ούτε εύκολος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω τέλους. Εγκλωβισμένα στα τελωνεία της χώρας είναι πάνω από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Υπόθεση υποκλοπών επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες σε αστικό επίπεδο. Στις 7 Απριλίου 2027 θα συζητηθεί ενώπιον του πολυμελού του Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή που έχουν καταθέσει 8 πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα των παρακολουθούμενων. Ο Φάρατς παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα, ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος της Βρετανίας. Με τάμπλετ θα κόβει κλήσεις η τροχέα, θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Στη θέση του παραδοσιακού λοιπόν ροζ μπλοκ περνούν πλέον ειδικά τάμπλετ και έξυπνες φορητές συσκευές, μέσω των οποίων οι αστυνομικοί της τροχέας θα καταχωρίζουν τις παραβάσεις στο πληροφοριακό σύστημα σε πραγματικό χρόνο. Λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη, τι δείχνει η μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Αυτά είναι από τα θέματα που υπάρχουν στην πρώτη σελίδα της καθημερινής. Είναι αυτεμπορική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων, πόροι 6,25 δισεκατομμυρίων διαθέσιμοι για ιδιωτικές επενδύσεις. Ο ριζοσπάστης, επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη, είναι το θέμα της εφημερίδας το βασικό. Η κόντρα αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν, υποσχέσεις για τα F-35, κινητήρες για τα ΚΑΝ και δώρο από τον Μακρόν, υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Η Δημοκρατία, στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη, τα πήρε όλα ο Σουλτάνος, τον περίμενε αυτό το τίτλο να σας πω την αλήθεια. Αν και πρωθυπουργός εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέει για τον πρωθυπουργό, ο Κατρίνης εκτελεί το φαραντούρι για τη σύζυγό του. Η εφημερίδα των συντακτών, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν, Σουλτανάτο, κάνει λογοπαίγνιο η εφημερίδα των συντακτών. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα, γαλάζια ψηφοδέλτια κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για αθέμητο ανταγωνισμό. Microsoft, οι μέτοχοι πλουτίζουν, οι εργαζόμενοι απολύονται. Ο Ελεύθερος Τύπος, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων, ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων, ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες, είναι η αλήθεια. Νέες υποσχέσεις και παζάρια Τραμπ-Ερντογάν και επίσης ψηφιακές οι κλήσεις της τροχέας. Και τα νέα. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες, πολλές υποσχέσεις, σόου και παζάρια. Ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35, ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένθωτος. Ιδρυτικό μέλος της τράπεζας του ΝΑΤΟ η Ελλάδα. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψάχνουν αφορμή για να λείψουν από την αρμόδια επιτροπή. Μαρίν Λεπέν, είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια. Η απόφαση του εφετείου της άνοιξε παράθυρο. Μονακό, η μαφία πίσω από την εκτέλεση της Βομβίστριας. Είναι η Αναστάσια Μπερεσκόφσκαγια, η οποία βρέθηκε νεκρή και θαμένη χθες και θεωρείται η γυναίκα η οποία τοποθέτησε τη βόμβα έξω από την είσοδο από την οποία έβγαινε ένας Ουκρανός ολιγάρχης. Και λόγω ακρίβειας οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα.

0: Λοιπόν, και τώρα θα ταξιδέψουμε δίπλα στην Τουρκία. Θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας εκεί, την Ελβίρα Κρίθαρη. Σας έχω πει εγώ διάφορα πράγματα, αλλά η Ελβίρα τα ζει από πρώτο χέρι και θα μας μεταδώσει το κλίμα. Σήμερα είναι επί της ουσίας η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Χθες βεβαίως είχαμε τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν που κυριάρχησαν, όπως και να το κάνουμε, γιατί έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά και έχουν απασχολήσει και το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλημέρα, Ελβίρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ελβίρα, μας ακούς? Η Ελβίρα μας, Ελβίρα, μας ακούς? Είναι και λίγο δύσκολες οι επικοινωνίες με την Τουρκία. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου με την Ελβίρα Κρίθαρη. Εμείς την ακούγαμε, εκείνη δεν μας άκουγε.

0: Το έχω παρατηρήσει πάντως αυτό το πράγμα, ότι με την Τουρκία είναι πολύ δύσκολες οι επικοινωνίες γενικά. Λες και είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, εντάξει, δίπλα είναι, για όνομα του Θεού. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού, έτσι, το Persian Pre. Όπως και να το κάνουμε, και έπρεπε να έχει κερδίσει τη Eurovision. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την Ελβίρα Κρίθαρη, την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία. Ελβίρα, μας ακούς, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ακούω. Και πριν σας άκουγα, έπεσε κατευθείαν η γραμμή με τη συνδεσή μας. Καλημέρα λοιπόν από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Είμαστε από πολύ νωρίς εδώ, καθώς μετά τις 8 αναμένονται οι αφήξεις των ηγετών των χωρών της συμμαχίας. Θα γίνουν και ορισμένες δηλώσεις. Εκεί είναι και η κάμερα της ΕΡΤ. Εν πάση περιπτώσει, μία μέρα η χθεσινή, δεν ξέρω τι έχετε ήδη συζητήσει, τι έχετε ήδη πει, Καταρίνα, αλλά ήταν μία μέρα έντονη η χθεσινή, τουλάχιστον έτσι την αποτύπωσε ο τουρκικός τύπος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση βέβαια στη συνάντηση του κυρίου Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Αυτό κυριάρχησε χθες, ναι.
1: Αυτό κυριάρχησε και αυτές οι εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου, αυτή την υποδοχή, τη μεγαλειώδη υποδοχή, την πολύ πληθωρική, για την οποία ο τουρκικός τύπος επεσήμανε ότι δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη για άλλον ξένο ηγέτη, όχι μόνο Αμερικανό, στην ιστορία των υποδοχών. Δεν ξέρω τι συνέβαινε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν έχουμε εικόνες, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια τέτοιου ελληνικού συνδεσή μας. Καλημέρα λοιπόν από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Είμαστε από πολύ νωρίς εδώ, καθώς μετά τις 8 αναμένονται οι αφήξεις των ηγετών των χωρών της συμμαχίας. Θα γίνουν και ορισμένες δηλώσεις. Εκεί είναι και η κάμερα της ΕΡΤ. Εν πάση περιπτώσει, μία μέρα η χθεσινή, δεν ξέρω τι έχετε ήδη συζητήσει, τι έχετε ήδη πει, Καταρίνα, αλλά ήταν μία μέρα έντονη η χθεσινή, τουλάχιστον έτσι την αποτύπωσε ο τουρκικός τύπος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση.
0: Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα ξανακαλέσουμε την Ελβίρα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με τις γραμμές με την Τουρκία είναι εντυπωσιακό, έτσι. Ακούς δηλαδή πραγματικά σε λούπα, όπως το λέμε εμείς στη γλώσσα μας, αυτά τα οποία λένε οι συνάδελφοι. Είναι φοβερό, έτσι.

κάποια δύναμη, το έχετε καταλάβει, υπάρχει κάποια δύναμη η οποία δεν επιτρέπει την κανονική επικοινωνία με την Τουρκία. Αυτό που βεβαίως κρατάμε είναι ότι πρωί-πρωί, δηλαδή γύρω στις 8 η ώρα, θα αρχίσουν να καταφθάνουν οι ηγέτες και να κάνουν δηλώσεις, έτσι ώστε να πούνε και τι περιμένουν από τη συγκεκριμένη σύνοδο, γιατί χθες ήταν μόνο το δείπνο, έτσι. Όχι ότι στο δείπνο δεν γίνονται συζητήσεις, όχι ότι στο δείπνο δεν γίνονται παζάρια, όχι ότι στο δείπνο δεν συζητάνε και πολλά και σημαντικά. Να σας πω για παράδειγμα ότι πριν το δείπνο, με το που έφταναν οι ηγέτες και πήγαιναν σε ένα συγκεκριμένο χώρο και, και είχαν κανονίσει συναντήσεις, για παράδειγμα η Ουκρανία έκλεισε πάρα πολλές συμφωνίες για drones. Γιατί όπως σας έχουμε πει με το Διονύση από αυτήν εδώ την εκπομπή, η Ουκρανία έχει εξελίξει πάρα πολύ την τεχνολογία της σε αυτό το τομέα.

εντυπωσιακό πάντως ότι την ώρα που γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, να θυμίσω καταρχήν εδώ ότι όταν για παράδειγμα έφευγαν οι πύραυλοι από το Ιράν και από τη Χεζμπολάχ και έφταναν και μέχρι την Τουρκία, η Τουρκία δεν μπορούσε να τους αποκρούσει και ζήτησε τη βοήθεια του ΝΑΤΟ. Επίσης, επειδή ακούω ότι βοήθησε πάρα πολύ, έλεγε ο Τραμπ ότι βοήθησε πάρα πολύ η Τουρκία το Ιράν, έτσι, και τράβαγα τα μαλλιά μου στην υπόθεση του Ιράν χθες. Βοήθησε χωρίς να κάνει τίποτα, χωρίς να στέκεται στο πλευρό του Ιράν όπως στέκεται άλλες φορές. Αυτό μόνο έκανε. Αλλά τέλος πάντων, και οι χώρες του κόλπου από την Ελλάδα ζήτησαν βοήθεια για την αεράμινά τους. Λοιπόν, την ώρα που οι 32 ηγέτες βρίσκονται στην Άγκυρα και συζητούν, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Δηλαδή, επί της ουσίας, εκεχηρία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί όταν έχουν γίνει πλήγματα σε πάνω από 80 ιρανικές εγκαταστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την προηγούμενη ημέρα το Ιράν χτύπησε 3 εμπορικά πλοία, και αυτό το θεώρησε η Ουάσιγκτον παραβίαση της εκεχηρίας και γι' αυτό απάντησε με τα 80 πλήγματα, αυτό σημαίνει συνέχιση των εχθροπραξιών, έτσι δεν είναι κάτι άλλο?

κατά τα λοιπά, εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, είχαμε χθες την αποχώρηση της βουλευτή Γιώτας Πούλου από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Είχαμε επίσης επίθεση του Στέφανου Κασελάκη στον Νικόλα Φαραντούρη για το πώς έγινε η απόσπαση της σύζυγου του. Έχει απαντήσει ο κύριος Φαραντούρης, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης υπάρχει μια πολύ έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μετά τα όσα είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης χθες το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή.

να μην ξεχνάμε και τα σοβαρά τα οποία ζήσαμε τα προηγούμενα 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της, Βάγια Νέστορα, μετά από αυτή την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο σπίτι τους, δεν μπορεί να πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας της, γιατί οι γιατροί θεωρούν ότι δεν μπορούν να της δώσουν εξιτήριο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μεταφερθεί για λίγο με ασθενοφόρο, αλλά η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη επίσης, έτσι.

Και βεβαίως έχουμε αυτό το, την κόντρα την μεγάλη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Σοκράτη Φάμελο. Από τον Παύλο Πολάκη βασικά, ο οποίος βγήκε χθες και είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι αν στηρίζεις τον Τσίπρα, παρετήσου, πήγαινε στην ελληνική αριστερή, όπως τη λένε, συμπαράταξη, να δούμε αν θα σε πάρει και εγώ θα βάλω υποψηφιότητα για πρόεδρος. Τελεία.

χθες μετά τον δώρο που έγινε σχετικά με μια υπόθεση και τις καταγγελίες περί επανάληψης εξεταστικού θέματος σε υποψηφίους ΕΠΑΛ στις φετινές πανελλαδικές στο μάθημα της έκθεσης και στη συνέχεια τους βαθμολόγησαν με άριστα, το Υπουργείο Παιδείας δεν θα μείνει άπραγο και έχει διατάξει ήδη ΕΔΕ. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν και δημοσιεύματα και αναρτήσεις που παρουσίαζαν ως δεδομένο ότι μαθητές ΕΠΑΛ, επαγγελματικών δηλαδή ηλικίων, εξετάστηκαν σε θέμα το οποίο είχε ήδη τεθεί την προηγούμενη μέρα στους υποψηφίους των γενικών ηλικίων. Αυτό ακόμα και αν συνέβη δεν απαγορεύεται. Και σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν από το ρεπορτάζ που καλύπτουν οι συνάδελφοι τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας, οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η υπόθεση αφορά πολύ περιορισμένο αριθμό υποψηφίων, όχι το σύνολο των εξεταζόμενων, γιατί έτσι παρουσιαζόταν στις καταγγελίες, ότι όλοι οι εξεταζόμενοι, σε όλους τους εξεταζόμενους έγινε αυτό. Αφορά δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ, όμως έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία είναι σε εξέλιξη, για να καταλάβουν πώς ακριβώς συνέβησαν όλα και να αποδοθούν ευθύνες όπου και αν υπάρχουν. Ο θεσμός των πανελλαδικών, όσο και αν θέλουμε να προχωρήσουμε, να τον εξυγχρονίσουμε, να τις καταργήσουμε, δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν αυτοί που μας κυβερνάνε, όσο και αν θεωρείται ξεπερασμένος, είναι ένας θεσμός αδιάβλητος. Είναι από τα λίγα πράγματα που είναι αδιάβλητα στη χώρα μας, έτσι.

αφορμή και όλη τη συνέντευξη που είχαμε χτες με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στη ΔΕΗ, ο οποίος μας έλεγε να μην πιστεύετε ότι σας παίρνουν και σας λένε ότι είναι από το ΔΔΕ και βάλτε τα κοσμήματά σας αλουμινό, χαρτό κτλ. Μην πιστεύετε και αυτούς που μπορεί να σας πάρουν τηλέφωνο και να σας πούν έχετε επιστροφή φόρου, αλλά πρέπει να καταθέσετε 1000 ευρώ σε αυτό το λογαριασμό για να σας πιστωθεί τα υπόλοιπα χρήματα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα γίνονται αυτοματοποιημένα. Γίνονται από την ΑΔΕ, είναι όλα ψηφιακά, δεν θα σας πάρει κανείς τηλέφωνο και μην πατάτε, αν έχετε smartphone, οποιοδήποτε link έρχεται στο κινητό σας έτσι χωρίς να το δείτε και να το ξαναδείτε και να εξετάσετε αν είναι αληθινό ή αν είναι κάτι το οποίο θα σας παγιδεύσει και θα βρεθείτε προαπρόπτου. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Όσο μας λύνει τα χέρια η τεχνολογία, τόσο οι επιτίδοι μπορεί να βρίσκουν τρόπους ώστε να μας εξαπατούν. Λοιπόν, με το μελισάκι το Etherit θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το παράθυρο για επανεξέταση του ζητήματος των F-35, κάνοντας παράλληλα λόγο για άρση των κυρώσεων προς την Τουρκία. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι 85 αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έγιναν στόχος σε απάντηση στην παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ότι θα είναι η Μαρί Λεπέν, παρά την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε στο Earth News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Η τηλεφωνική μας επικοινωνία με τη Γαλλία είναι πάντα άψογη, σε αντίθεση με την Τουρκία, και είναι πολύ καθαρές οι γραμμές. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Και να συνδεθούμε αμέσως με τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί πρώτον θέλω να τη ρωτήσω αν έχει δροσίσει καθόλου στο Παρίσι, και δεύτερον τι μάρκα βραχιολάκι θα φοράει η Μαρίν Λεπέν. Καλημέρα, Θωμαΐς.
1: Καλημέρα σας. Δροσίζει στις 6 ώρα το πρωί, έχω μία ώρα διαφορά, αλλά αναμένονται θερμοκρασίες στη Γαλλία σήμερα 40 βαθμούς και μας φαίνεται πλέον, αρχίζουμε και συνηθίζουμε σαν την Ελλάδα ότι θα κάνει 40 σήμερα, εντάξει, θα προσαρμοστούμε. Είναι σουρεαλιστικά αυτά που ζούμε. Είναι το τρίτο κύμα και μάλιστα αυτό το κύμα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουλίου.
0: Τι λες, παιδί, θα βράσετε πια, δηλαδή.
1: Θα βράσουμε. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν φέτος και σίγουρα δεν θα είναι η πρώτη φορά και η μοναδική. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση. Ακόμα και με τις καλλιέργειες. Ήδη αρχίζουν και μιλάνε ποιες θα είναι οι κατάλληλες καλλιέργειες για τη Γαλλία τα επόμενα χρόνια.
0: Μιλάτε, στην Ελλάδα έχουμε δροσιά.
1: Ναι.
0: Αλήθεια. Ναι. Έχουμε ένα πολύ ήπιο καλοκαίρι μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό, είναι σουρεάλ αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι όμως ότι χθες, όπως το έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, περιμέναμε την απόφαση της δικαιοσύνης για την Μαρίν Λεπέν, η οποία όμως δεν πτωείται.
1: Ναι, και μάλιστα εγώ δίνω συγχαρητήρια στους δικαστές τους οποίους βασάνισε, γιατί τους ουσιαστικά τους έβριζε τους δικαστές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί ότι είναι πολιτικά τα κινητρά τους, θέλουν να την εμποδίσουν στην πορεία της για την Προεδρία, ότι αυτό που θυμόμαστε όλη εκείνη τη σκηνή όταν κατάλαβε ότι πρόκειται να καταδικαστεί στην πρώτη δίκη, βγήκε έξω από την αίθουσα, όρμησε, βγήκε έξω από την αίθουσα, άρχισε να φωνάζει, να ουρλιάζει, μετά πίεσε όλα τα έκανε μια συνέντευξη τύπου όπου στην κυριολεξία έλουζε τους δικαστές ότι είναι εναντίον της, είναι όλος ο μηχανισμός είναι εναντίον του κόμματός της κτλ. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Τώρα οι δικαστές της είπαν εντάξει, okay. Το εφετείο μάλιστα, έτσι δεν είναι αστεία υπόθεση, το εφετείο της είπε κανένα πρόβλημα, αναγνωρίζουμε ότι είσαστε ένοχοι, αναγνωρίζουμε ότι έχετε κάνει τεράστιες παρανομίες, αναγνωρίζουμε και σας κρίνουμε ένοχοι, όχι γιατί έχετε καταχρεστεί 4 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων για το κόμμα σας, αλλά φυσικά θα αφήσουμε τον κόσμο, τους ψηφοφόρους να αποφασίσουν γι' αυτό. Λαό, γι' αυτό σας καταδικάζουμε σε 15 μήνες ουσιαστικά, γιατί όλα βγάζω ό,τι είναι αναστολή, άρα σε 15 μήνες μη εκλέγεσαι τους οποίους μήνες έχει εκτίσει, αλλά θα φοράτε βραχιολάκι. Ένα χρόνο βραχιολάκι. Και αυτό φυσικά ήταν, χτύπησε κατευθείαν στο εγωισμό της Μαρίν Λεπέν, γιατί η καμπάνια με βραχιολάκι σημαίνει ότι κάθε βράδυ πρέπει να επιστρέφει σπίτι της. Και πρέπει να έχει κάθε φορά που πρέπει να μετακινηθεί, πρέπει να δηλώνει σε έναν δικαστή πού θα πάει. Σωστά, και τι θα κάνει. Πόσες ώρες. Κτλ. Ακόμα δεν ξέρουμε τους όρους. Προσοχή, γιατί είναι ένας άλλος δικαστής που θα αποφασίσει γι' αυτό. Γι' αυτό χθες το βράδυ η Μαρίν Λεπέν, βγαίνοντας σχεδόν χαρούμενη, χαμογελούσε στη συνέχεια στη συνέντευξή της, είπε ότι εγώ θα είμαι υποψήφια. Πράγμα που ήθελαμε να γνωρίζουμε όλοι για πάρα πολλούς λόγους, θα είμαι υποψήφια, αλλά χωρίς βραχιολάκι. Να η πρώτη έκπληξη. Η δεύτερη έκπληξη είναι ότι θα απευθυνθώ, θα προσφύγω στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας, που είναι το ανώτατο δικαστικό όργανο της χώρας, και μέχρι τότε θα σταματήσει, θα πάυσει αυτή η καταδίκη μου από το εφετείο. Οπότε θα ξεκινήσει, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο της Μαρίν Λεπέν, σκοπεύει να ξεκινήσει την προεκλογική καμπάνια που η ανεπίσημη θα ξεκινήσει από Οκτώβριο, γιατί τέλειο Σεπτεμβρίου έχει το Πάπας, κάνουμε το διάλειμμα και μετά ξεκινάει μια μεγάλη ανεπίσημη προεκλογική καμπάνια που θα μας φτάσει μέχρι το 18 Απριλίου πρώτος γύρος προεδρικής, 2 Μαΐου δεύτερος γύρος και μετά οι βουλευτικές εκλογές. Μόνο που το ακυρωτικό δικαστήριο δεν συνεδριάζει τόσο γρήγορα για μια υπόθεση. Χρειάζεται περίπου 1,5 χρόνος για να μπορέσει να εξετάσει μια υπόθεση. Ουσιαστικά η Μαρίν Λεπέν για πρώτη φορά στην ιστορία της δικαστικής ιστορίας προσπαθεί να πιέσει τους χρόνους όλων για να κάνουν τη δουλειά της. Και ισοστικά στοιχηματίζει ότι τον Ιανουάριο του 2027 θα συνεδριάσει κατεπηγόντως κατά κάποιο τρόπο το ακυρωτικό δικαστήριο για να ακυρώσει την ποινή της από το εφετείο. Μόνο που είναι με ένα μεγάλο ρίσκο, όπως σας είπα. Το δεύτερο μεγάλο ρίσκο είναι ότι αν δεν ακυρωθεί η ποινή της, τότε θα χρειαστεί να πάει στο Συνταγματικό Συμβούλιο του κράτους. Που και αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της Γαλλίας. Για να αποφασίσει ένα όργανο που δεν είναι προσοχή δικαστικό, είναι στο συνταγματικό όργανο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα τους τελευταίους μήνες, τους πιο σημαντικούς μήνες της προεκλογικής καμπάνιας, να φοράει βραχιολάκι. Να μην μπορεί να κινηθεί, να κουνηθεί από την περιοχή του Παρισιού κατά κάποιο τρόπο, αλλά θα μου πείτε στην πολιτική ένας μήνας είναι η αιωνιότητα, φαντάζεστε πόσο είναι εκείνη την περίοδο. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι συνταγματολόγοι είπαν ότι πάει πολύ γρήγορα η κυρία Μαβίλεβεν. Αν προσφύγει στο ακυρωτικό δικαστήριο, σημαίνει ναι μεν πάβει η εφαρμογή της ποινής του εφετείου, αλλά ισχύει σύμφωνα με τους νόμους και τα jurisprudencia που υπάρχουν στη Γαλλία, ισχύει η πρώτη καταδίκη της.
0: Απίστευτο.
1: Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκλεγεί άμα σταματήσει, άμα σεβαστεί την πρώτη δίκη και όχι τη δεύτερη. Οπότε έχουμε μπει μέσα σε ένα κουβάρι νομικό που δεν ξέρω πόσο θα το χειριστεί εναντίον του συστήματος για να μπορέσει να βγει. Θυμίζει κατά κάποιο τρόπο, ξέρετε, τον Ντόναλντ Τραμπ, τις δικαστικές περιπέτειες του Ντόναλντ Τραμπ. Με το ζόρι θέλει να πάει ενάντια στους νόμους, ενάντια στο status quo που υπάρχει στη Γαλλία, για ένα λόγο ουσιαστικά για να περισυλλέξει ακόμα περισσότερους ψήφους, να πει ότι εγώ σαν τη Ζον Ντάρκ, την Ιωάννα της Λορένης, είμαι εναντίον του συστήματος και θα καταρρεύσει το σύστημα γιατί το θέλω εγώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως όλο αυτό γιατί εμάς τι μας νοιάζει, θα πει ο κόσμος. Μας νοιάζει για τον απλό λόγο. Οι άλλοι αντίπαλοι που είναι ήδη 27 για την Προεδρική 27, θα προσαρμοστούν ανάλογα με ποιον έχουν το φαβορί των δημοσκοπήσεων απέναντι, που είναι η Μαρίν Λεπέν και ο Ζορτάν Ντάντελα. Αλλά άλλο είναι για ένα υποψήφιο να έχει απέναντι τον Ζορτάν Ντάντελα και άλλο αν έχει τη Μαρίν Λεπέν. Η Μαρίν Λεπέν είναι πιο παραδοσιακή πολιτικός, την οποία γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και τις θέσεις της. Ο Ζορτάν Ντάντελα είναι νέος, 30 ετών, ο οποίος έχει κάτι ιδέες πολύ πιο φιλελεύθερες από τη Μαρίν Λεπέν, ο οποίος ήδη αφήνει ένα στίγμα περίεργο πίσω του, με την έννοια ότι το κόμμα, το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν είναι πολύ το λαϊκό κόμμα, να το πούμε έτσι. Αλλά ο Ζορτάν Ντάντελα είναι ερωτευμένος αυτή τη στιγμή με μια πριγκίπισσα πάμπλουτη, ενώ υπήρχε μια δραματική ιστορία παιδεραστίας με δολοφονία. Αυτός προτίμησε αντί να πάει στην πορεία όπως όλη η πολιτική εναντίον αυτού του δράση και εναντίον αυτού της πράξης, πήγε στο Μονακό να δει τη Φόρμουλα 1 και το βράδυ κατέληξε σε ένα μπαρ του οποίου η είσοδος του τραπέζι είναι 25.000 ευρώ στο Μονακό.
0: Εντάξει, ολόκληρη πριγκίπισσα.
1: Είναι ολόκληρη πριγκίπισσα Ιταλίδα, την οποία πρέπει να ευχαριστήσει, φαντάζομαι. Μπαίνει στον Κοτά, το λέμε εδώ, στο Γκόθα της Ευρωπαϊκής Αριστοκρατίας, που δεν έχει τίποτα να κάνει με τα προβλήματα του Μέσου Γάλλου. Αλλά φυσικά για τους υπόλοιπους αντιπάλους υπάρχουν ορισμένοι, κυρίως από τη δεξιά, που είναι πάρα πολλοί που θέλουν να γίνουν πρόεδροι της Δημοκρατίας. Όμως απέναντι σε έναν Μπαρντελά δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Ενώ απέναντι σε μια Μαρίν Λεπέν, αυτοί θα αντέξουν, οι άλλοι που φιλοδοξούσαν δεν θα αντέξουν. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα του Γκαμπριέλ Ατάλ, πρώην πρωθυπουργού του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θέλει και αυτός να βάλει υποψηφιότητα. Όμως ο Γκαμπριέλ Ατάλ κολλάει με τον Ζορτάν Ντάντελα σαν αντίπαλο. Δεν κολλάει καθόλου με τη Μαρίν Λεπέν, η οποία θα τον κάνει μία μπουκιά. Καταλαβαίνετε, είναι κάπως έτσι πηγαίνει το θέμα. Τώρα ρώτησα τους αντιπάλους χτες, σας βολεύει αυτό που τελικά που επιστρέφει στην πολιτική αρένα η Μαρίν Λεπέν. Οι περισσότεροι είπαν ότι είναι πιο δύσκολος αντίπαλος η Μαρίν Λεπέν από τον Ζορτάν Ντάντελα. δεν είμαι σίγουρη ότι όλοι είναι έντιμοι όταν το λένε αυτό, γιατί εξαρτάται ποιος αντίπαλος είναι. Αλλά υπάρχει πιθανότητα η Marine Le Pen να μην είναι η καταλληλότερη, αν θέλουν να φτάσουν στην κορυφή το ακροδεξιό κόμμα αυτή τη στιγμή. Γιατί το πρόγραμμα της Marine Le Pen και η ίδια η Marine Le Pen είναι πολύ αυτό που λέμε στη Γαλλία ετατίστρια.
0: Υπέρ του κράτους.
1: Υπέρ του κράτους. Κράτος πρόνοια. Ο κράτος, ο παππούς κράτος, ας πούμε. Ο μπαμπάς κράτος. Αλλά η Γαλλία έχει ένα τεράστιο χρέος αυτή τη στιγμή. Έχει τα δημοσιοοικονομικά της είναι αρκετά βεβαρημένα. Δεν μπορεί κάποιος, συγγνώμη, να έρθει στην εξουσία και να πει θα προστατεύσω η σύνταξη στα 62 έτη όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 65 και στη Γερμανία πάει για 70. Υπάρχει δηλαδή ένα τεράστιο πρόβλημα στο πρόγραμμα της Marine Le Pen που δεν είναι
0: είναι παλαιότερο δεκαετίων
1: των καιρών. Ναι, είναι παλαιότερο. Ενώ ο Ζωγκόταν Μπαρντελά είναι μέσα στο πνεύμα του καιρού, δηλαδή του υπερνεοφιλελευθερισμού.
0: Και την πριγκίπισσα.
1: Ενώ ο Ζωγκόταν Μπαρντελά είναι μέσα στο πνεύμα του καιρού, δηλαδή του υπερνεοφιλελευθερισμού.
0: Και την πριγκίπισσα.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ σίγουρα όλο το ενδιαφέρον θα στραφεί σε αυτή.

0: τον Duc de Berry. Τελικά κατέληξε τραγωδία, γιατί ο Duc de Berry δολοφονήθηκε και αυτή αναγκάστηκε να φύγει εξόριστη από τη Γαλλία, γιατί ο κοινοβουλευτισμός της εποχής αποφάσισε να αλλάξει καθεστώς και από μοναρχία έγινε δημοκρατική κοινοβουλευτισμός.
1: Τι τραβάνε και αυτοί οι αριστοκράτες στο Ρωθωμάισμο. Εντάξει, πάντως, ωστόσο, θα νιώθησαν στο σπίτι της άμα μπουν στα Ηλίσια παιδιά,
0: ναι,
1: με τον Ζόρνταν Μπαρδέλα. Οπότε, ναι, οπότε να, ορίστε. Όλα μπαίνουν σε μια τάξη. Θωμαή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Να δροσίσει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή.
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Δημήτρη.
3: Καλημέρα.
1: Με ακούς?
3: Σε ακούω, ναι, ναι.
1: Τι κάνεις, Δημήτρη Καϊμά?
3: Μια χαρά είμαι.
1: Καλά είσαι? Για πες, ναι, ναι. Πες μου την άποψή σου για αυτά που είδες θες.
3: Κοίταξε,
1: γιατί έχω και εγώ άποψη και μου είχε, ναι, γυρίσει λίγο το μάτι με την Αργεντινή. Για πες.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Θα τα πω, θα τα καταλάβω που το πας και νομίζω, ναι, θα συγχωρήσουμε στο τέλος. Όπως και να έχει, αυτό πεθαίνει μέρες στην ιστορία. Ναι. Αν κέρδιζε η Αίγυπτος, θα ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη σε Μουντιάλ. Έτσι, μια ομάδα από την Αφρική, η Αίγυπτος, να πετάει έξω και εύκολα την Αργεντινή, και που την άλλη μέσα σε 15 λεπτά να γυρίζει τα πάντα η Αργεντινή και να περνάει. Και να βλέπουμε μετά προσωπικότητες όπως ο Μέση να κλαίνει σαν μικρά παιδιά, που καταλαβαίνουμε, έτσι δεν μπορεί το Μέση που κλαίνει να τον αποθεώνουμε και τον Ρονάλντο να τον
1: λέμε καλά ψιάρι. Έλα πες μου τώρα αυτό, έλα πες το μου αυτό τώρα.
3: Εντάξει, κοίταξε η δημοσιογραφία μας, όχι μάλλον ως τύποι γενικότερα, άντρες, γυναίκες, στα social δεν είμαστε οι καλύτεροι παγκοσμίως.
1: Όχι, όχι, πέρα από τα social υπάρχει μια ασυλία για το Μέση. Ο Μέση και η Αργεντινή κατ' επέκταση έχουν μια ασυλία η οποία είναι πια προκλητική από τα πάντα, από τα μέσα, από τις ομοσπονδίες.
3: Δηλαδή,
1: από...
3: κοίταξε, δηλαδή, όπως και η Βραζιλία, είχε χθες τσακωνόμουν με συναδέλφους, μη αθλητικούς. Μα λέω, η Βραζιλία ήταν παλιά, λέω, όταν ήμασταν νεούδια.
1: Όντως.
3: Τώρα, λέω, δεν είναι. Απλά έχει μείνει πάντα στο μυαλό μας ότι η Βραζιλία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και εμείς, έτσι, οι δημοσιογράφοι, την χτίσαμε να παραμένει ακόμα μεγάλη.
1: Ρε παιδί μου, οι Βραζιλιάνοι γεννιόνται με μία μπάλα στα πόδια. Μπορεί και από την κοιλιά της μάνας του, ναι, ναι, μπάλα, ναι, να παίζουν.
3: Ναι, αλλά όμως τα τελευταία χρόνια εθνική δεν το έχουν.
1: Ναι.
3: Δεν το έχουν. Υπάρχει ωραίο βιντεάκι. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να είναι ψευτικό. Τότε σε δύο διαφορετικές τρεις εκδόσεις να πετάνε μετά τον αποκλεισμό τηλεοράσεις από το σπίτι τους οι Βραζιλιάνοι. Δεν ξέρω αν είναι fake ή όχι.
1: Δεν
3: ξέρω.
1: Θα μπορούσαν όμως. Θα μπορούσαν να είναι αληθινό.
3: Λοιπόν, τώρα πάμε στο αυτό, στο πρωί της Αργεντινής. Ο Αιγύπτιος, ο Χωσάμ Χασάν, που ήταν και προπονητής και ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πριν από 20 χρόνια, είχε δίκαιο να λέει ότι η ομάδα του αδικήθηκε. Όταν είσαι 2-0 μπροστά στο σκορ και ακυρώνεται κανονικό γκολ, γύρισαν τη φάση πίσω στην περιοχή της Αιγύπτου για ένα φάουλ που έγινε 2 λεπτά πίσω. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, εγώ δεν λέω ότι δεν έγινε φάουλ, αλλά δεν θα γυρίσουμε και το χρόνο πίσω 15 λεπτά. Α, έγινε τότε.
1: Έγινε ένα φάουλ και το έχω ξεχάσει. Δεν γίνεται αυτό.
3: Δηλαδή, τώρα να σα πω κάτι, παιδιά. Δηλαδή, τώρα, αν είχαμε Ελλάδα-Αργεντινή και ήμασταν 2-0 μπροστά και μας ακύρωνε και ο γκολ, θα πετούσαμε από το Μητσοτάκη, τον οποιοδήποτε πρωθυπουργό, κάτι να κάνει. Δηλαδή, κάτι να κάνει, να πάει τώρα στο ΝΑΤΟ που είναι, να βγει, να σηκωθεί, μιλήσει, δεν μιλήσει, να πάρει το λόγο μόνο γι' αυτό και να πει ότι αδικήθηκε η χώρα μας κατάφορα από μια μεγάλη ποδοσφαιρική χώρα. Στιγμούμε σε αυτό. Αλλά απλά κάνω μια τέτοια σύγκριση για τους ποδοσφαιρικούς, πόσο αδικία ήταν, και έχουν δίκιο, νομίζω, οι Αιγύπτιοι να φωνάζουν. Από την άλλη, αυτό που κάνανε, έστω και με την μερική βοήθεια του διαιτητή, ήταν άθλος για τους Αργεντινούς. Έτσι δεν το συζητάω. Ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία.
1: Όντως.
3: Είτε σε πρώτη φάση με το αν, είτε τώρα έτσι όπως το γύρισε η Αργεντινή. Θα πει κάποιος, τι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, εγώ θα πω ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό υπάρχει το VAR, αλλά μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας. Γυρνάμε τον χρόνο να βρούμε μια δικαιολογία για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την

0: ναι, την ομάδα στο παιχνίδι. Από την άλλη, οι Αιγύπτιοι, ρε παιδάκι μου, είναι 70 τόσο, είσαι 2-0 μπροστά. Δεν μπορείς να τρώσει 3 γκολ. Και μέχρι τότε όλοι βλέπαν ότι είσαι το μεγάλο φαβορί και δίκαια, γιατί δεν είναι ότι έβαλες 2 τυχαία γκολ και λες εντάξει μωρέ 2 τυχαία γκολ και είσαι 2-0 μπροστά στο σκορ. Ήσουν αδίκαια 2-0 μπροστά στο σκορ και όλοι θα λέγαμε στο τέλος, σήμερα το πρωί θα λέγαμε για τη νέα μεγάλη βασίλισσα της Αφρικής, την Περοπάσα.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Από το Μαϊδά, ναι, ναι. της Αφρικής, η Αίγυπτος. Εντάξει τώρα, αλλά όπως και να έχει, ζούμε περίεργο μουντιάλ, με ωραίο θέμα από την άλλη. Με ωραίο θέμα από την άλλη. Είναι το άσχημο ότι κάποια παιχνίδια είναι πολύ αργά, αλλά αυτό δεν ήταν αργά. Και σε κρατάει έτσι σε εγρήγορση και λες τι ζούμε. Και λες αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Για όποιους δεν το πολύ, βλέπανε, μου έλεγε μια μαμά, είδα το γιο μου να κλαίει. Πως άρεσε ο γιος της, ναι. Λέει προχθές, λέω γιατί έχασε ο Ρονάλντο. Τώρα,
1: άκου τώρα.
0: Τι να εξηγήσω.
1: Ναι, εντάξει, τώρα, ναι.
0: Για τον λόγο, ναι. Έχει δίκιο το παιδί.
1: Εντάξει, εντάξει. Να, πάντως, χτες ρωτούσα και λέω τώρα παιδιά με ποιο θα παίξει η Αργεντινή. Λέει με την Κολομβία. Το θεωρούσαν όλοι σίγουρο θα περάσει η Κολομβία.
0: Εντάξει, γιατί είναι η Κολομβία γενικότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Δεν είναι στα πάνω τους.
1: Ναι, ναι, δεν είναι.
0: Είτε η Βραζιλία έμεινε εκτός, είτε η Αργεντινή. Η Αργεντινή έχει φτάσει εδώ που έφτασε, αλλά έχει αποκλείσει ομάδες. Όπως η Αίγυπτος, έτσι όπως την απέκλεισε, το πράσινο ακροτήρι στις καθυστερήσεις και στον όμιλό της είχε τρεις ομάδες με την κορυφαία την Αυστρία, τις άλλες δύο, με συγχωρείς, δεν θυμάμαι. Δηλαδή δεν κέρδισε το θεριό για να πεις ναι, ρε παιδάκι μου. Είναι η Αργεντινή.
1: Να, ναι.
0: Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν απέναντι στην Ελβετία είναι τόσο εύκολη. Για να πούμε τα ζευγάρια, είναι Γαλλία, Μαρόκο, σήμερα έχουμε ρεπό.
1: Α, έχουμε ρεπό.
0: Έτσι, δεν υπάρχει κενό. Υπάρχει κενό σήμερα. Την Πέμπτη είναι το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Γαλλία, Μαρόκο, νομίζω είναι υπερπαιχνιδάρα για πάρα πολλούς λόγους και οι δύο είναι καλές ομάδες, το έδειξαν. Ναι, στο γήπεδο. Μετά είναι και οι Μαροκινοί γαλλοανθρεμένοι. Θα θέλουν να κερδίσουν τη μεγάλη Γαλλία, είτε την ποδοσφαιρική Γαλλία, είτε τη χώρα Γαλλία. Οπότε για πολλούς λόγους αυτό το παιχνίδι είναι νομίζω super duper. Μετά έχουμε την Παρασκευή, καλή ώρα, Ισπανία-Βέλγιο, ευρωπαϊκή μονομαχία. Με το είναι Ισπανία
1: να έχει, αγώνας.
0: Ναι, ναι, να έχει τον πρώτο λόγο όμως η Ισπανία. Μετά πάμε Σάββατο προς Κυριακή. Γιατί λέω Σάββατο, είναι οι ξημερώματα. Σάββατο προς Κυριακή, τα μεσάνυχτα, Κυριακή 12 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Νορβηγία-Αγγλία, και αυτό κι αν είναι. Έτσι, η Νορβηγία έδειξε ότι είναι ομαδάρα. Η Αγγλία επίσης έχει από την αρχή είναι το φαβορί. Κάτι λίγο έτσι.
1: Μπορεί νομίζω σε αυτό το μουντιάλ, μπορεί.
0: Ναι, αλλά όμως το Μεξικό σε ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών, περισσότερο κλιματολογικών συνθηκών, έδειξε ότι αυτή είναι η Κυπρούγος και όχι το Μεξικό. Και τα ξημερώματα μετά, 4 η ώρα, Αργεντινή, Ελβετία. Δηλαδή από όλα τα παιχνίδια θεωρητικά το πιο εύκολο είναι Αργεντινή ή Ελβετία, αλλά Αργεντινή επιμένω, εγώ είμαι φίλος της Αργεντινής, έτσι μου αρέσει η ομάδα, αλλά να τα βλέπουμε και λίγο διαφορετικά, δεν είναι η Ελλάδα να το παίζουμε λαδάρα και να μην σηκώνουμε μίγα στη σπαθή μας.
1: Ναι.
0: Η Αργεντινή έχει δείξει ότι ναι μεν, έχει ψυχικά αποθέματα, έχει το Μέση, αλλά έχει ένα σπρόξιμο, αλλά ως εκεί. Οπότε είναι ανοιχτά τα ζευγάρια και μετά στα γρήγορα έχουμε στους ημιτελικούς μετά, θα γίνει μετά, πάμε τώρα σιγά σιγά, θα έχουμε και τα κενά. Η Γαλλία θα παίξει, το χάσα τώρα, έχασα τα ζευγάρια τώρα τις διασταυρώσεις που θα πάμε μέχρι το τέλος. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι ένα μουντιάλ στο τέλος θα λέμε για τις παρεμβάσεις του Τραμπ, για τα σμπροξήματα που σε κάθε μουντιάλ, έτσι, σε κάθε μουντιάλ, κάθε ομάδα μεγάλη έχει ένα μικρό ή μεγαλύτερο σμπρόξιμο, συνήθως οι διοργανωτές, που μπορεί να μείνει στα πολύ καλά τους, αλλά επειδή θα πρέπει να παραμείνουν στη διοργάνωση, τους μπρόχνουνε, όπως έγινε με την Αμερική προχθές, και υπάρχουν και ομάδες που εκπλήσουν.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι μεμονωμένα, ρε παιδί μου, περιστατικά τα οποία όντως δεν είχαμε ξαναδεί εμείς σε
0: μοντιάλ,
1: και γι' αυτό μας έχουν μείνει.
0: Επειδή δεν έγινε χτες, έγινε πριν από 4 χρόνια, πριν από 8 ή από 12, όλο και υπάρχουν. Και αν έχουμε να δει, θα ήταν ωραία εκπομπή ή αφιέρωμα γενικότερα σε εκπομπές, σε site, τα γεωπολιτικά, που σχεδόν σε κάθε μοντιάλ ή πάντα υπάρχουν ορόσημα μοντιάλ που κάποιες ομάδες τις μπορούν, γιατί έτσι πρέπει να γίνει.
1: Τέλος πάντων,
0: παγκοσμίως μιλάω, έτσι,
1: κατάλαβα,
0: γιατί η Μεγάλη Γερμανία να στηριχθεί, ότι
1: αλλά,
0: στα πόδια της,
1: δεν ξέρω, τα μουντιάλ που έχω παρακολουθήσει και είναι αρκετά, η αλήθεια είναι τα παλαιότερα χρόνια δεν συζητούσαμε για την μπάλα, δεν συζητούσαμε για τίποτα από όλα αυτά, και εμένα αυτό μου άρεσε, όπως άρεσε και σε εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο να συζητάνε για την μπάλα. Το πιο κραυγαλαίο, ας πούμε, που είχαμε να συζητάμε, το οποίο ήταν και αυτό ένα είδος ασυλίας, ήταν το χέρι του Θεού, έτσι, δηλαδή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, δεν το ζητάμε, δηλαδή, ακόμα και σε αυτό όμως, γιατί βλέπεις ότι θα έπρεπε να τον είχαμε στο πύρτο εξώτερον αυτόν που το έκανε, τον είχαμε θεοποιήσει.
1: Εντάξει,
0: και εγώ ανάμεσα σε αυτούς, έτσι, εγώ ανάμεσα σε αυτούς.
1: Ο Μαραντόνα ήταν όντως Θεός, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ναι, άμα το κάνει όμως ένας...
1: Άμα το κάνει ένα κοινό θνητό, εντάξει, τώρα δεν είναι το ίδιο. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Τέλος πάντων. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοιτάω λίγο το χάρτη για να σας πω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και είναι περίεργα τα πράγματα, ειδικά στην Εθνική, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο από ό,τι βλέπω στο ύψος περίπου της Λυκόβρησης, στο ρεύμα προς Λαμία. Εκεί λοιπόν έχει πολύ αυξημένη κίνηση και πριν και μετά το τροχαίο, και ευτυχώς αυτή η κίνηση όμως στο ρεύμα ανόδου, ας πούμε στον Κηφισό, άμα τον πάρω από κάτω, και εδώ από τη λεωφόρο Αθηνών ξεκινάει η κίνηση, αλλά σταματάει στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Μετά ανοίγει, σε ξεγελάει, αλλά πιο πάνω έχει γίνει δυστυχώς το τροχαίο. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα καθόδου από την αρχή, από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, και φτάνει μέχρι και την Ιερά Οδό. Έχει προβλήματα. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα στην παραλιακή όπως ήταν χτες, γιατί δεν βλέπω να έχουν γίνει, δόξα τω Θεώ, και τροχαία. Γιατί τα τροχαία, αν είναι μόνο υλικές ζημίες, λες εντάξει, ξαναγίνονται, λαμαρίνες είναι. Αλλά αυξημένη είναι στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση. Βλέπω στην Αρδιτού ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, στην Καλλιρόης, στη Μεσογείον και στην Κηφισίας. Στη Μεσογείον υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από πολύ πριν το νομισματοκοπείο, στο ρεύμα καθόδου μέχρι και το Πεντάγωνο. Στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας, στο ύψος από το Νέο Ψυχικό, να υπολογίσετε. Λοιπόν, σας αφήνω, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Σε λίγο, κοντά σας αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Σας φιλώ γλυκά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση περνάει η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νέο γύρο πληγμάτων με όπλα ακριβίας σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση του συμφωνημένου μνημονίου κατανόησης, καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο και προειδοποιεί με αντίπεινα. Λίγη ώρα αργότερα, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλή Αλ-Σαλέμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αερά, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλιπόντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας στα $72,29 το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας, τις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των $40 δισεκατομμυρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται τον μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Ήθελα να σας πω πολλά, τώρα που να το πιάσω και που να τα αφήσω. Λίγο καθυστερήσαμε γιατί προσπαθούσαμε να φτιάξουμε εδώ το κύκλωμα με την Άγκυρα. Θα πάμε χωρίς πρόλογο τώρα να ακούσουμε τον κύριο Μαρκ Ρούτε που κάνει δηλώσεις στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Θα συνδεθούμε με το Earth News για να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Ρούτε.
1: Ο πρόεδρος είναι πολύ απογοητευμένος για το θέμα, για τη στάση των συμμάχων σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ. Κατά τη γνώμη σας, πόσο δαπανούν οι ευρωπαϊκές χώρες? Γνωρίζουμε αυτή την απογοήτευση σε ό,τι αφορά το Ιράν. Βλέπουμε όμως ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν όμως τις διμερείς σχέσεις και η Ευρώπη είναι μια σημαντική πλατφόρμα ενίσχυσης στήριξης ευρωπαϊκής της των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρώπη δεν δαπανά όσο δαπανούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως εδώ γίνεται η προσπάθεια να αυξηθούν οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ
0: σημαντικό. Η μόνιμη γκρίνια τώρα, μην τα πολυλογούμε. Θα τον ακούσουμε τον κύριο Ρούτε. Μάλλον θα συνοψίσουμε όσα αναφέρει στη συνέντευξή του ο κύριος Ρούτε στην Άγκυρα αυτή την ώρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, όπως θα καταλάβατε, αναφέρεται τώρα και απαντά σε ερωτήσεις για τη γνωστή γκρίνια των Ηνωμένων Πολιτειών για τους Ευρωπαίους συμμάχους, ότι δεν πληρώνουν όσο πρέπει για την κοινή άμυνα. Από εκεί ξεκινάνε και ενδεχομένως εκεί να τελειώνουν κιόλα. Δεν μπορείς να βρεις εύκολα άκρη σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο ένιγμα, δεδομένου ότι και οι δύο πλευρές φαίνεται ότι έχουν τα δίκια τους. Απ' τη μια, οι Αμερικανοί λέει ότι δεν μπορεί εμείς να είμαστε αυτοί που διασφαλίζουν τη δική σας ασφάλεια στο τζάμπα, την ίδια στιγμή που εσείς χρησιμοποιείτε τα κονδύλια για την ευημερία των λαών σας. Εμείς δεν είμαστε τα κοροϊδά, κάπως έτσι. Από την άλλη μεριά, οι Ευρωπαίοι επισημαίνουν ότι κατά κάποιο τρόπο αποτελεί και ηθική αλλά και ουσιαστική υποχρέωση των ΗΠΑ με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η διασφάλιση της ειρήνης και αυτό το προστατευτικό δίχτυ των Ηνωμένων Πολιτειών πάνω από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, και τάζουν ότι θα αυξήσουν τις δαπάνες. Εμείς μένουμε έξω από όλα αυτά, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε αυξημένες δαπάνες. Κυρίες και κύριοι, το έχουμε πει αρκετές φορές και σε αυτή εδώ την εκπομπή και σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, το έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ο ελληνικός στρατός είναι ένας από τους καλύτερους της Ευρώπης. Δεύτερος ή τρίτος σε ό,τι αφορά την αρτιότητα του εξοπλισμού του. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε πρωί-πρωί. Καλημέρα, καλή δύναμη. Από τα μούτρα σας πήρα σήμερα που γιορτάζει και ο Προκόπης. Χρόνια του πολλά. Ναι, το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Τη φάγαμε την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου. Είναι Τετάρτη σήμερα. Και τρώμε και τη δεύτερη βδομάδα. Γιατί όπως λέει και ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, μπαίνει ο τέταρτος, βγαίνει ο εβδόμαδος. Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026. Γιορτάζει ο Προκόπης και η Προκοπία, από ό,τι βλέπω. Προκοπία δεν ξέρω. Προκόπη ξέρω. Και εσύ ξέρεις, όλοι ξέρουμε. Υπήρξε και πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, σε όσες και όσους έχουν την τιμητική τους. Είναι μια μέρα, σύμφωνα με την, μάλλον κατά την οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα έτσι καλοκαιρινός. Με θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τα 35 και τα 37 σε ορισμένες περιπτώσεις όπως Θεσσαλία. Αλλά σε γενικές γραμμές, εάν ανήκετε στην κατηγορία των τυχερών αδιούχων του Ιουλίου και έχετε προλάβει να πιάσετε τα χαρακόμματα εκεί στα νησιά ανά το Αιγαίο, να ξέρετε ότι θα είναι δροσερά σήμερα. Στις Κυκλάδες με το ζόρι 31-32 βαθμοί Κελσίου, στα Δωδεκάνησα εκεί και στην Κρήτη 32 με... ίσως και 33. Εδώ στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα τους ξεπεράσει κιόλας. Το ίδιο ακριβώς και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί από 25 η ελάχιστη μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Και για να σου δώσω μια εικόνα, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχω εδώ το αδιάψευστο application το οποίο μας ενημερώνει. Στην Αγία Παρασκευή η θερμοκρασία είναι αυτή την ώρα 24 βαθμοί Κελσίου. Στο κέντρο της Αθήνας 25, το ίδιο ακριβώς και στο κέντρο του Πειραιά, και στη Θεσσαλονίκη 24 βαθμοί Κελσίου. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όποιον μας ακούτε. Στο μικρόφωνο κοντά σας για ενημερωτική συντροφιά ως τις 10. Και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα. Βασίλης Αλαμόπουλος. Στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει την κονσόλα και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Και εσείς, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, Earth News Radio, μπαίνετε στην πλατφόρμα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας, είτε... Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα μέσω Facebook. Αν μπείτε στη σελίδα της εκπομπής μας, πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές δηλαδή στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμα με το σχόλιο, την παρατήρηση, τα νέα σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Λοιπόν, ξεκίνησε η μέρα όπως θα ακούσατε, φαντάζομαι, οι περισσότεροι και οι περισσότεροι αν ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Με αυτή τη νέα ένταση, Θεός να την κάνει, τη νέα ανάφλεξη να πω, στην Μέση Ανατολή, είχαμε αμερικανικά πλήγματα σε 80 Ιρανικούς στόχους, είχαμε σιρήνες στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, είχαμε τη γνωστή κατάσταση που ο ελληνικός λαός με τη γνωστή του θυμοσοφία συνοψίζει ως εξής: από το Βόηθα το Θεό, από το Δόξα το Θεό, στο Βόηθα Παναγιά. Εκεί που υποτίθεται ότι ο κόσμος πάει να πάρει μια ανάσα, το ίδιο και οι αγορές. Στο ίδιο εργοθεατές. Η περιοχή δεν λέει να ησυχάσει, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για την αυσιπλοεία και για τα πετρέλαια και για τις αγορές του κόσμου γενικότερα. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν περισσότερους από 80 Ιρανικούς στόχους και εγκαταστάσεις στα στενά του Ορμούς. Η επιχείρηση έγινε ως απάντηση στις πρόσφατες Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων, τις οποίες η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ευθέως παραβίαση της εκεχηρίας. Και τώρα χτυπήθηκαν, λέει, συστήματα αεράμινας, δίκτυα ελέγχου, ραντάρ, εγκαταστάσεις πυράβλων. Και βέβαια δεκάδες σκάφη, δεκάδες πλοία των φρουρών της Επανάστασης. Τώρα λίγο πιο δυτικά, να το πω έτσι, στην Άγκυρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ακούγαμε νωρίτερα τον κύριο Ρούτε, σε λίγο θα συνδεθούμε και με την Άγκυρα, με τον Πιέρο Τζανετάκο να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Είναι πραγματικά μια σύνοδος που τα έχει όλα, έχει και πάρα πολύ παρασκήνιο. Έχει και μια διάθεση έτσι show. Βλέπαμε χτες τους πρωθυπουργούς της Αγγλίας, της Βρετανίας και της Νορβηγίας, λέει, τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ και τον νορβηγό ομολογό του, να έχουν βγάλει τα κουστούμια, να έχουν φορέσει τις φανέλες των ομάδων τους, των εθνικών τους ομάδων, και να εμφανίζονται πανέτοιμοι για την συνέχεια και κυρίως την τεράστια αναμέτρηση που έρχεται μέσα στις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα την Κυριακή το βράδυ, ξημερώματα έτσι, ώρα Ελλάδας, για μια θέση στα ημιτελικά του Μουντιάλ, ενός Μουντιάλ που, αν μη τι άλλο, δεν μας απογοήτευσε. Αν μη τι άλλο, διοργανωσάρα, πραγματικά τα είχε όλα, είχε θέαμα, είχε πολλά γκολ, είχε suspense, είχε τους star να ξεχωρίζουν, τους superstar, ακόμη και στα 40 τους ή στα 35 over που λέμε, ναι, και στα 40. Είχε χαρές, είχε πίκρες, είχε απογοητεύσεις και νομίζω ότι έτσι θα πάει και μακάρι έτσι να πάει μέχρι το τέλος. Χτες το βράδυ, απίστευτη ματσάρα, απίστευτη ματσάρα της Αργεντινής με την Αίγυπτο απέδειξε ότι σε αυτή τη ζωή τίποτε δεν μπορεί να χαρακτηριστεί δεδομένο και οι βεβαιότητες είναι χαρακτηριστικό των ανόητων, ακόμη και αν αυτοί οι ανόητοι ασχολούνται με τα προγνωστικά και συναλλάσσονται με ανθρώπους που ποντάρουν χρήματα προκειμένου να βγουν νικητές μέσα από αυτές τις προβλέψεις και να φουσκώσουν λίγο το πορτοφόλι τους. Η Αργεντινή βόγγιξε προκειμένου να περάσει τους Αιγύπτιους σε ένα μάτς που κρίθηκε το τελευταίο δεκάλεπτο και που ήταν αυστηρός ακατάλληλο για καρδιοπαθείς. Α, Αντιθέτως, λίγο αργότερα πρέπει να σας πω, στον αγώνα Ελβετίας-Κολομβίας, όλοι όσοι είμαστε και λίγο κουρασμένοι και με το ζόρι κρατούσαμε τα μάτια μας ανοιχτά, ζοριστήκαμε πάρα πολύ να αντέξουμε μέχρι το τέλος, όπου η νίκη των Ελβετών, της έκτης κατά σειρά ευρωπαϊκής ομάδας που περνάει στα προημιτελικά, ήρθε στα πέναλτι, με τους Κολομβιανούς να κλαίνε σαν μικρά παιδιά για τον αποκλεισμό τους, άλλα περίμεναν και αλλιώς τα έφερε η ζωή. Τώρα, πριν πάμε να συναντήσουμε τον πολύ αγαπητό μας Πιέρο Τζανετάκο να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει στην Άγκυρα αυτή την ώρα, να σας πούμε αν έχετε χάσει λίγο την μπάλα με όλα όσα συμβαίνουν στο Μουντιάλ, ότι στους προημιτελικούς θα έχουμε Γαλλία-Μαρόκο, Νορβηγία-Αγγλία, Ισπανία-Βέλγιο και Αργεντινή-Ελβετία για τέσσερις θέσεις στα ημιτελικά. Εάν επιβεβαιωθούν οι προγνώσεις, πάμε για έναν ημιτελικό Γαλλίας-Ισπανίας. Καλά, είπαμε ποτέ, δεν πρέπει να λες ποτέ, και οι βεβαιότητες είναι χαρακτηριστικό των ανόητων, το επαναλαμβάνουμε. Με βάση τα στατιστικά μιλάμε τώρα. Μάλλον θα πάμε για δύο ημιτελικούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία και την Αγγλία και την Αργεντινή. Οπότε καταλαβαίνετε τι ματσάρες έπονται. Τώρα να δούμε στην Άγκυρα τι γίνεται με τις άλλες ματσάρες. Πιέρο μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Πώς είσαι?
0: Εδώ προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη με όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Εσείς δεν ξέρω πώς θα περνάτε εκεί πέρα. Είδα χθες ότι οι παλιές αγάπες πραγματικά πάνε στον παράδεισο, όπως τα έλεγα και η Big Slacks. Είδα αυτό το ξεδίπλωμα του πολιτικού έρωτα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περντογάν. Πραγματικά ήταν να μένεις άφωνος με την διπλωματική διατύπωση, ας πούμε, από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, για το πόσο εκπληκτικός ηγέτης είναι ο φίλος του. Τώρα θα μου πεις, σημασία δεν έχει τι λέει κανείς, ιδιαίτερα σε τέτοιες συναντήσεις, αλλά τι πράττει στο τέλος. Και φαίνεται ότι η ιστορία με τα F-35 που καίει την Τουρκία...
2: Έτσι είναι, από φιλοφρονήσεις άλλο τίποτα, από υποσχέσεις άλλο τίποτα, από μια πολύ μεγάλη, είδαμε μια πολύ έτσι, μεγάλη επίβολη τελετή υποδοχής με άλογα Οθωμανούς γεννήτων.
0: Φαραωνική.
2: Ακριβώς, ναι. Από αυτές που συνηθίζει να κάνει ο κ. Ερντογάν όταν θέλει να κολακέψει.
0: Έχει, μια κρίση μεγαλείου την έχει έτσι κι αλλιώς. Ναι.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι το απόγειο της αμφισημίας η παρουσία του κ. Τραμπ στο πλευρό του κ. Ερντογάν όσον αφορά τα F-35. Ξεκίνησε λέγοντας ότι θα το σκεφτούμε. Consider ήταν το ακριβές ρήμα. Θα το σκεφτούμε για να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Στο τέλος αυτής της πολύ ιδιότυπης συνέντευξης τύπου που δόθηκε εκεί η παρουσία δεκάδων δημοσιογράφων, είπε ότι ναι, είναι ίσως η ώρα να έρθουν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά της Τουρκίας για τους S-400. Βέβαια, το να γίνουν όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να ακολουθεί μια πολύ επίπονη διαδρομή. Εμπόδια υπάρχουν τόσο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, από την πλευρά των νομοθετικών σωμάτων, αλλά κυρίως νομίζω ότι το μείζον εδώ είναι ότι θα πρέπει η Τουρκία να εμπλακεί και να στραφεί σε τελείως διαφορετική εξωτερική πολιτική όσον αφορά τη σχέση της με την Ρωσία. Πρέπει να απενεργοποιήσει τους S-400, πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από την ρωσική ενέργεια, για αυτές είναι κινήσεις οι οποίες δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνουν σε ένα μικρό χρονικό διάστημα.
0: Χαίρο μου, για πάμε να κάνουμε μια σούμα, ναι, του τι, ναι, τι συνέβη.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα, τα λέγαμε και λίγο πολύ χθες, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η διάθεση με την οποία θα φτάσει ο κύριος Τραμπ έναντι των Ευρωπαίων εδώ στην Τουρκία, και τον είδαμε στο πλευρό του κυρίου Ερντογάν στο ίδιο κτίριο που σε λίγη ώρα ξεκινάει η σύνοδος κορυφής, η ολομέλεια των ηγετών, να στρέφεται για ακόμα μία φορά ευθέως και με σφοδρότητα κατά της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.
0: Με το γνωστό επιχείρημα. Δεν πληρώνεται για εξοπλιστικά. Αυτό ήταν.
2: Δεν πληρώνεται για εξοπλιστικά, το οποίο πια είναι και λίγο μη αληθές, γιατί όντως έχουν αυξηθεί οι προϋπολογισμοί. Κυρίως όμως αυτό που ενόχλησε τον κύριο Τραμπ και το είχαμε επισημάνει είναι ότι οι Ευρωπαίοι δεν έσπευσαν να στηρίξουν τον πόλεμο. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Τον πόλεμο στο Ιράν. Κάτι τέτοιο, το όχι βέβαια ήταν ηχηρό τότε. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι.
0: Εμένα μου έκανε, με συγχωρείτε, διακόπτω, έχει μια σημασία.
2: Όχι,
0: έκανε νομίζω σε όλους όλους μας ιδιαίτερη εντύπωση, σε όλους μας. Η ιδιαίτερη αναφορά του στην Τζόρτζια Μελόνι. Δηλαδή, δεν
2: είναι. Ότι είχαν πολύ καλή έτσι χημεία.
0: Ότι μεταξύ είναι καλό κορίτσι, αλλά ναι, δεν έκανε αλλά λάθη.
2: Παραστράτησε, ναι.
0: Παραστράτησε, ναι.
2: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι γίνεται αντιληπτό από την παρουσία εδώ του Αμερικανού Προέδρου ότι η απόλυτη συνοχή για το ΝΑΤΟ θα υπάρξει μόνο εάν καταγραφεί απόλυτη ευθυγράμμιση των Ευρωπαίων με την Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει για μια σειρά από λόγους και εσωτερικούς πολιτικούς των Ευρωπαίων αλλά και των δικών τους κρατικών, να το πω έτσι, εθνικών συμφερόντων. Άρα λοιπόν, ναι, μεν υπάρχει πρόοδο στο κομμάτι των δαπανών, στο κομμάτι των συμφωνιών, αλλά επί της πολιτικής ουσίας δεν βλέπω να εξελίσσεται πάρα πολύ καλά και η σημερινή ολομέλεια. Θα είναι ολιγόροι βέβαια, προκειμένου να αποφευθούν τέτοιου είδους αντεκλήσεις. Το ερώτημα που προκύπτει από εδώ και στο εξής είναι αν η Ευρώπη μπορεί να στηρίξει την άμυνά της, τη συλλογική ασφάλειά της, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από λίγο ήταν η ώρα που ο Μάρκ Ρούτο, Γενικός Γραμματέας Συμμαχίας.
0: Τον ακούσαμε στην αρχή. Όχι, ακούσαμε ειδικά το σημείο της γνωστής γκρίνιας για το ότι οι Ευρωπαίοι δεν πληρώνουν και ότι πρέπει να βάλουν περισσότερα για τα εξοπλιστικά κλπ.
2: Ναι, εκτός αυτού είπε ότι η πιο δυνατή Ευρώπη σημαίνει και πιο δυνατό ΝΑΤΟ συνολικά. Έπλεξε για ακόμη μια φορά το εγκόμιο του κυρίου Τραμπ, λέγοντας ότι είναι ο Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος πέτυχε αυτό που έχει ξεκινήσει από τις εποχές Αζενχάουερ, δηλαδή να εξισορροπηθούν οι δαπάνες για την άμυνα μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπε όμως και κάτι που μου έκανε μένα ιδιαίτερη εντύπωση, ότι θα ήθελε σήμερα οι σύμμαχοι στην Ολομέλεια μέσα να μιλήσουν για το Ιράν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και για το τι θα γίνει με την διατήρηση της ελευθερίας της αυτοδιοίκησης στα στενά του Ορμούζ. Άρα λοιπόν, εδώ ο κύριος Ρουτ, ο οποίος είναι ένας μεγάλος ισορροπιστής, το έχει δείξει αυτό και στην πολιτική καριέρα του ως πρωθυπουργός της Ολλανδία, θέλει να συζητηθεί εντός της Ολομέλειας αυτή η πρωτοβουλία που αφορά και τους Ευρωπαίους. Να σου θυμίσω ότι έχουν περίπου 52 κράτη με πυρήνα τους Ευρωπαίους έχουν συμφωνήσει ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε μια τέτοια επιχείρηση μελλοντικά, να πετάξει ακόμα ένα τυράκι, για να το πω απλά, στον κύριο Τραμπ. Δηλαδή ότι να, εσείς θέλετε να κατέβουμε στο πεδίο, στον πόλεμο, εμείς δεν μπορούμε, αλλά να, ενδεχομένως να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να διατηρηθούν ανοιχτά τα στενά. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν αυτό είναι κάτι που αρκεί πλέον στον Αμερικανό Πρόεδρο, ειδικά μετά τα όσα ακούσαμε χθες.
0: Σωστά.
2: Το συστημίζω, επανέφερε ακόμα και θέμα Γρυλανδίας.
0: Βέβαια, ναι, αυτό.
2: Δηλαδή
0: αυτό
2: που νομίζαμε ότι το είχαμε ξεχάσει, τέλος πάντων.
0: Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Λοιπόν, έχουμε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό σήμερα. Αναμένεται με ενδιαφέρον η τοποθέτησή του. Πληροφορίες λένε ότι θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοπιστία της ελληνικής τάσης στο ΝΑΤΟ και στο γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά, με τις αμυντικές δαπάνες να έχουν ήδη περβεί το 3,5% το 2026.
2: Και ως ένας από τους πυλώνες της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ διαχρονικά, χωρίς να έχει δημιουργήσει προβλήματα, θα πω εγώ αντιστοίχως με αυτά της Τουρκίας, τη συνοχή της συμμαχίας από την πρώτη στιγμή τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ το 1992 έως και σήμερα. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Τραμπ είπε χθες ότι η Τουρκία είναι πολύ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είπε η πιο πιστή, αλλά μία από τις πιο πιστές
0: χώρες
2: των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι το οποίο είναι και ιστορικά ανακριβές, έτσι δεν
0: συζητάμε.
2: Αυτή είναι η θέση της Αθήνας και είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που θα δούμε να γίνονται σήμερα εδώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν 80 στόχους στο Ιράν με μπαράζ πυράβλων και ντρόνς κατά 85 αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απάντησε η Τεχεράνη. Οι νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν απολύτως αναγκαίες, είπε από την Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Νέο άλμα στην τιμή του πετρελαίου μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Το Brent ξεπέρασε τα 76 δολάρια το βαρέλι. Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ότι θα είναι η Μαρί Λεπέν, παρά την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο απολογισμός των θυμάτων από την κατολίσθησης επαρχίας στη Βορειοδυτική Κίνα αυξήθηκε σε 21, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

8 και 32 πρώτα λεπτά, Ethnos Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Έχουμε αλλαγή βάρδια στον ήχο, ανέλαβε ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο παραμένει ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Στην παρέα όλοι εσείς, και βλέπω καταιγισμό μηνυμάτων. Πριν καλά καλά προλάβουμε να συμπληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα εδώ στο Viber ιδίως. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, υπενθυμίζουμε για την επικοινωνία σας. Πληκτρολογείτε εάν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Ethnos Radio στην αναζήτηση, δύο λέξεις, Ethnos η πρώτη, Radio η δεύτερη. Γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε, ή μέσω Facebook, όπου βρίσκεται τη σελίδα μας, πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές, και μέσω Messenger συμπληρώνετε το σχόλιο σας και μας το στέλνετε, και αν θέλετε το διαβάζουμε και στον αέρα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, είπαμε αρκετά σε σχέση με την σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χωρίς να πούμε και τίποτα, γιατί στο ίδιο έργο θεατές παραμένουμε εδώ και χρόνια, είναι η αλήθεια. Με την ιδιαιτερότητα ότι στη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, οι Αμερικανοί έχουν έρθει και σφίγγουν περισσότερο το κλειό γύρω από τους Ευρωπαίους. Ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά, ήταν πιο χαλαρή όλες τις προηγούμενες δεκαετίες στο ζήτημα αυτό, αλλά τώρα η νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί φαίνεται δεν αφήνει και πάρα πολλά περιθώρια αντιρρήσεων. Το έλεγε ούτως ή άλλως ο Πιέρος νωρίτερα. Οι περισσότερες χώρες έχουν συμμορφωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την λογική και την νέα πραγματικότητα που επιβάλλει για τη διασφάλιση της ασφάλειας να ανοίγουν τα ευρωπαϊκά πουγκιά, να το πω έτσι κομψά. Είχαμε και το δείπνο χτες. Διαβάζουμε ενδιαφέρον το μενού, επηρεασμένο πολύ έτσι από τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λέω εγώ, εκεί που μπερδεύανε τα ψάρια με το κρέας και λοιπά, και στο τέλος σου δίνα και ένα μπακλαβά για να ισιώσει. Το ίδιο έγινε και χθες. Βλέπω ότι τα ορεκτικά περιελάμβαναν μια παραδοσιακή σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί. Το μαντί τι είναι? Κάποιος που να μου εξηγήσει τι είναι το μαντί. Είναι ένα είδος ζυμαρικού, λέει, που συναντάται κυρίως στην τουρκική και την αρμένικη κουζίνα. Μάλιστα. Κάτσε να σου πω κι άλλα. Είχε φιλέτο λαβράκι και μοσχαρίσιο πλευρό, και στο τέλος επιδόρπιο μπακλαβά. Καλά στάπα. Καλά στάπα. Πάντο μπακλαβά στο τέλος για να ισχυώσεις. Ακόμη και αν πρόκειται για δείπνο, που εντάξει, το βράδυ υποτίθεμα αποφεύγεις να τρως γλυκά, ιδιαίτερα από μια ηλικία και πάνω, γιατί δεν λειτουργούν σωστά οι ινσουλίνες, λέμε τώρα, υπάσχοντες από διαβήτη. Εν πάση περιπτώσει, σε καλό κλίμα ήταν το δείπνο, και μάλιστα σε ό,τι αφορά τα δικά μας, είδαμε και μια φωτογραφία του πρωθυπουργικού ζεύγους, Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα, δίπλα στον Ταγί Περντογάν και την σύζυγό του Εμινέ, για την καθιερωμένη φωτογραφία. Χαμόγελα πολλά. Αλλά κατηδίαν συνάντηση δεν θα υπάρξει, έτσι. Το λέμε από χτες. Δεν είναι, νομίζω, το φορτωμένο πρόγραμμα. Είναι ότι διπλωματικές πηγές, μας τα έλεγε και ο κύριος Συρίγος, έκναν ότι δεν υπάρχει και λόγος να υπάρξει. Κατά τα λοιπά, με τόσο μεγάλα γεγονότα και με το Μουντιάλ σε εξέλιξη, περνάνε σε δεύτερη μοίρα άλλα σοβαρά θέματα, ενώ δεν θα έπρεπε. Ας πούμε, πολιτικές ανακατατάξεις με ένα ιδιαίτερο, ας πούμε, ειδικό βάρος, όπως και να το κάνουμε. Είχαμε, για παράδειγμα, χτες μία ακόμη αποχώρηση από τους δημοκράτες του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Αποχώρησε και η κυρία Γιώτα Πούλου, η βουλευτής. Τώρα, κάτι κακεντρεχεί στο διαδίκτυο, τους οποίους εγώ πραγματικά ντρέπομαι που τους διαβάζω, γράφανε ότι η είδηση δεν ήταν πως αποχώρησε η κυρία Γιώτα Πούλου από τους δημοκράτες. Η είδηση ήταν ότι ήταν ακόμα εκεί. Αλλά είπαμε, αυτή είναι κακεντρεχής και δεν πρέπει να δίνει κανείς σημασία. You never
Μεταξύ μου στέλνει και μήνυμα ο Μπακάκος. Πάντα πρέπει να ξεκουράσεις. Ο Μπακάκος είναι που σας λέει ο Νίκος κάθε βράδυ τα δελτία ειδήσεων εδώ στο Ernest Radio. Και μου εξηγεί τι είναι το μαντί. Είναι, λέει, τσιπιτάζι μαρικά, γεμιστά με κιμά και σως γιαουρτιού. Τουρκικό παραδοσιακό. Εσύ που το ξέρεις αυτό? Όχι, μου πεις που το ξέρεις. Αυτή είναι η είδηση. Σε ευχαριστώ, Νικόλα μου. Να σε καλά. Έλεγα λοιπόν για την κυρία Γιώτα Πούλου που αποχώρησε από τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται αταλάντευτα για τη δημοκρατική και προοδευτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στην νεοφιλελεύθερη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Στους Δημοκράτες έχει απομείνει μόνο η κυρία Ραλία Χριστίδου. Παρακαλώ προς τιμήν της να βρούμε ένα από τα κομμάτια της κυρίας Ραλίας και να ακούσουμε. Η κυρία Ραλία Χριστίδου, η οποία δίνει και τις κοινοβουλευτικές της μάχες. Η κυρία Ραλία Χριστίδου ήταν ένα πρόσωπο έτσι με ατόφια αριστερή συνείδηση, όπως είχαμε εμπεδώσει στο παρελθόν. Τώρα δεν ξέρω αν συμμερίζετε την άποψη του κυρίου Κασελάκη για στροφή προς το φιλελεύθερο κέντρο. Πάντως προς το παρόν παραμένει. Δηλαδή στα στοιχήματα που έπεφταν ποιος ήταν ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα, κάποιοι λέγανε η Τζάκρη, αν δεν έμεινε η Ραλία. Άρα εδώ, κι αν κάποιοι μείνανε στον κουβά επειδή λέγαμε για μπετατζίδες και προγνώσεις και στοιχήματα. Ναι, εν τω μεταξύ, ο κ. Κασελάκης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, παρότι δημοσκοπικά αχνοφαίνεται εκεί κάπου ανάμεσα στο 1, στο 1,5 και στο 2%, δημιουργεί θεματάκια. Ιδιαίτερα όταν πηγαίνει για τένις, ας πούμε, με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί μέσα σ' όλα είχαμε και μία ενόχληση και μία γκρινίτσα, να το πω έτσι, τριβούλα, δεν ξέρω, στην κυβέρνηση και στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, να το πω, κοντρίτσα ανάμεσα στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, ο οποίος φαίνεται ότι ενοχλήθηκε σφόδρα από το γεγονός. Ναι, βάλε τη Ραλία, ρε Νικόλα, με κοιτάς, βάλε, ναι, βέβαια. Λοιπόν, ενοχλήθηκε σφόδρα από το γεγονός ότι φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε ανθρώπινο επίπεδο μια άλλη σχέση. Να, η Ραλία. Φωνάρα, έτσι, το συζητάμε. Σε βλέπω να φεύγεις, να κλείνεις την πόρτα, να βγαίνεις στον δρόμο. Αυτό δεν ξέρω αν το απευθύνει προς την κυρία Γιώτα Πούλου που έφυγε από τους Δημοκράτες. Παντού στολισμένα ο κόσμος γιορτάζει. Δεν ξέρω. Ήρα εξακολουθεί να ασχολείται με τη μουσική και το τραγούδι? Όχι. Ούτε, ας πούμε, κατά περίσταση, όπως λέμε, ας πούμε, εντάξει, δηλαδή να κάνω μια guest εμφάνιση, ρε παιδί μου. Ούτε δισκογραφικά, όχι. Έχει. Ασχολείται μόνο με την πολιτική. Κοίταξε, αντικειμενικά δεν ξέρω αν έχει κερδίσει η πολιτική. Σίγουρα το τραγούδι έχει χάσει. Εντάξει, αντικειμενικά να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, επανέρχομαι στον κύριο Κασελάκη. Μια γκρινίτσα υπάρχει. Προκάλεσε το αγώνα τένις που έπαιξε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι ο κύριος Μαρκόπουλος φαίνεται ότι εκνευρίστηκε. Και τον έβλεπα να λέει στον φίλο μου τον Ιορδάνη τον Χασαπόπουλο στο Μέγκα ότι ο Άδωνης καλό θα είναι να μην τα κάνει αυτά, και ιδιαίτερα με ανθρώπους που έχουν συμπεριφερθεί έτσι απέναντι στην παράταξη, αλλά και στον ίδιο έχουν και κάτι δικαστικές εκκρεμότητες, πρέπει να πούμε, ο κύριος Κασελάκης με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Και αναρωτήθηκε ο κύριος Μαρκόπουλος πώς θα του φαινότανε του Άδωνη Γεωργιάδη αν ο ίδιος πήγαινε και έπινε τσίπουρα, δεν είναι τσίπουρα, Ιρακές με τον Μπολάκι. Κοίταξε, μπορείς να πεις ότι έχει και πλάκα όλη αυτή η ιστορία κάπου. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν, γιατί η βαριά πολιτική βλάπτει σοβαρά τη διάθεση, έτσι, είναι σίγουρο αυτό. Στο μεταξύ, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξακολουθεί να κάνει εγκαίνια σε κτίρια του ΕΣΥ, σε μονάδες του ΕΣΥ, χθες και πάει στην Κόρινθο. Στην τελετή ονοματοδοσίας του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου των Αγίων Θοδώρων. Όπου είπε μεταξύ άλλων ότι το ΕΣΥ δεν είναι κτίρια και μηχανήματα, είναι πρωτίστως οι άνθρωποι, ναι. Αλλά οι άνθρωποι πρέπει να είναι και αμοιβόμενοι με τα δίκαια, προκειμένου εμπράκτως η πολιτεία να αναγνωρίζει το έργο και το λειτουργήμά τους, έτσι. Παρεπιπτόντως τα αναφέρω αυτά, μην ξεχνιόμαστε.
Και μια που πιάσαμε τα, ας πούμε, παραπολιτικά, πώς να το πω, να σας πω ότι χθες είχαμε και μια ανάρτηση από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την, από την ανάληψη της θέσης του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπου μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η συγκεκριμένη θέση αποτελεί για τον ίδιο μεγάλη τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη. Υπογράμμισε την πολύ μεγάλη σημασία της ενημέρωσης των πολιτών, τις δύσκολες στιγμές, τις εξωτερικές κρίσεις, τοξικότητα και τα fake news που χαρακτήρισαν ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής και των δυσκολιών που αντιμετώπισε σε αυτά τα 3 χρόνια της θητείας του. Παράλληλα όμως είπε ότι ήταν μια περίοδος η οποία ουσιαστικά ψήλωσε την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι ανεξαρτήτως των όποιων πολιτικών απόψεων ή κομματικών προτιμήσεων έχει οποιοδήποτε, και βεβαίως ανεξαρτήτως, θα το ξαναπώ, εάν συμφωνεί ή διαφωνεί με την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, δύσκολα μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι ο κύριος Μαρινάκης υπήρξε ένας επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι απαντούσε και σε πάρα πολύ δύσκολες ερωτήσεις, δεν έλειψαν οι κακοτοπιές, δεν θα μπορούσαν να λείψουν κιόλας. Δεν υπάρχει ο αλάνθαστος ούτε ο τέλειος σε αυτή τη γη. Όμως σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι ήταν μια επιλογή που βγήκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επικοινωνιακά φαίνεται ότι σε μια πτυχή της κυβερνητικής δράσης δεν έχουν τα προβλήματα, ας πούμε, που ενδεχομένως να αντιμετώπιζαν μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό των εξελίξεων και τον κικαιώνα των γεγονότων, που πολλές φορές νομίζω δεν μπερδεύουν μόνο τους πολίτες, αλλά μπερδεύουν και τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων.

Και αξίζει τον κόπο να πούμε ότι και η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι, είναι μια πολύ άχαρη θέση. Ένας πολύ άχαρος ρόλος, δεδομένου ότι ο άνθρωπος ο οποίος την υπηρετεί σε κάθε κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη θέση. Ένας πολύ άχαρος ρόλος.

δικές του αντιλήψεις. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο σημείο νομίζω, αλλά όποιος μπλέκεται με την πολιτική τα έχει αυτά. Δεν θέλω να πω δάστα να χωρηθούμε, θα σκάσουμε κιόλας με τους πολιτικούς. Και 46 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

Παιδιά, λέει, λύσαμε τα τροχονομικά, ε. Ναι, ναι, τα λύσαμε ατροχονομικά. Εφ' εξής δεν θα μας κόβουν. Λέει, πάνε, είναι παρελθόν αυτές οι ροζ κλήσεις. Θυμάσαι, οι ροζ κλήσεις είναι συνυφασμένες με τις νεανικές μας μνήμες. Νομίζω όταν τρώγαμε τις κλήσεις, τότε που σκαρφαλώναμε στα μηχανάκια χωρίς κράνη, παιδιά, άμυαλα, και το εννοώ αυτό. Ή ας πούμε δεν φορούσαμε ζώνες ασφαλείας. Στην καλύτερη περίπτωση, τώρα εγώ λέω τα πιο ανώδυνα. Έρε, πόσες ροζ κλήσεις έχουμε κληθεί να πληρώσουμε κατά καιρούς. Εν τω μεταξύ πρέπει να σου πω ότι σε μία περίοδο που τα πάντα ψηφιοποιούνται και εξυγχρονίζονται, οι ροζ κλήσεις είχαν μείνει ως ένα μελαγχολικό απολίθωμα μιας εποχής που πέρασαν επιστρεπτή, αλλά ήμασταν υποχρεωμένοι με έναν τρόπο να συμβιώνουμε μαζί της, σε επίπεδο αρχείου τουλάχιστον. Και για να γίνω σαφής, να σας πω ότι πολλές από αυτές τις ροζ κλήσεις ήμασταν υποχρεωμένοι να τις πληρώνουμε με παράβολο. Και αυτή η πληρωμή δεν απεικονιζόταν στην εφορία. Το έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή αρκετές φορές. Με αποτέλεσμα να έπρεπε να τρέχει σαν τρελός στην τροχεία, έχοντας κρατήσει το ροζ απόκομα και το παράβολο, προκειμένου να σου κάνουν, ας πούμε, μια αποχρέωση, πώς το λένε, ναι, και να μην σου έρχονται τα πρόστιμα, γιατί εξακολουθούσαν να έρχονται σε χιλιάδες ανθρώπους πρόστιμα για κλήσεις που είχαν, για κλήσεις που είχαν πληρώσει. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, δεν θα υπάρχει αυτό. Δεν φαντάζομαι θυμάστε οι περισσότερες και οι περισσότεροι ότι επειδή είχαν ένα καρμπόν αυτές οι κλήσεις, το καρμπόν, το καρμπόν, τι σου λέω τώρα, πότε καταργήθηκε το καρμπόν, ρε παιδιά? Πάμε να το ρωτήσουμε, για τσέκαρε, Αρφάνη, σε παρακαλώ. Λοιπόν, το καρμπόν και μου τζουρώνονταν το χαρτί και έπεφτει μαυρίλα πάνω στο πρόστιμο και άντε να βγάλεις άκρη. Πήγαινε στον τροχονόμο, ας πούμε, στην τροχέα. Εγώ πήγαινα στην Αγία Παρασκευή, για έβλεπα και κόσμο πολύ. Ας πούμε, και λέει, τι είναι αυτό, τι μου φέρνεις. Τώρα θα έχουν tablets και smartphones. Πόσο έρχονται, ας πούμε, και για το παραμικρό, όταν χρειάζεται να πληρώσεις, ας πούμε, έχει το ηλεκτρονικό μηχάνημα και αυτό το πράγμα θα γίνεται με tablets και smartphones. Δεν θα υπάρχουν ούτε μπλοκάκια ούτε τίποτα. Κινητές συσκευές, όλα ψηφιοποιημένα και απευθείας στη θηρίδα. Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα προσέλιδα, γιατί μας περιμένει καλεσμένος. Πολύ ενδιαφέρον καλεσμένος. Η Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση Αθήνα?» Γράφει η Καθημερινή: «Παράθυρο για την πόλη των F-35 στην Τουρκία, αλλά χωρίς να αναλάβει ρητή δέσμευση στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, άνοιξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποσχόμενος επίσης την άρση των κυρώσεων. Ο Τραμπ επιφύλαξε παράλληλα ύμνους για τον Ερντογάν και την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι είναι πιο πιστοί από άλλες χώρες. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να δοθούν στην Άγκυρα έστω τα 5 F-35 που έχουν ήδη κατασκευαστεί για λογαριασμό της και παραμένουν στις ΗΠΑ. Διαβάζω επίσης: «Τελωνία έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω του τέλους». Αυτό το τέλος των 3 ευρώ, Είναι εγκλωβισμένα στα τελωνία της χώρας, λέει, περισσότερα από 150.000 δέματα, κυρίως από την Κίνα. Υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελονισμού με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών. Θέμα το οποίο κοιτάζουν εδώ οι παραγωγοί της εκπομπής. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι είναι στο περίμενε. Πώς λέμε, στο διαβάσει, και εδώ είναι στο περίμενε με τα θεματάκια τους. Διαβάζω επίσης την Καθημερινή: «Με τάμπλετ θα κόβει κλίση η τροχιά», αυτό που σας λέγαμε, «θα την καταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι». Και «Λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη», τι δείχνει μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Στα άλλα πρωτοσέλιδα,

0: 9. Έχουν κύριο τίτλο «Πολλές υποσχέσεις, σόου και παζάρια». Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες, ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Διαβάζω επίσης τα νέα, συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. Γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο? Στις 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 26. Το 50% συνοδεύεται από αίτημα αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Διαβάζω επίσης υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας γράφουν τα νέα, ψάχνουν αφορμή για να λείψουν από την αρμόδια επιτροπή. Ενώ για την Μαρίν Λεπέν τα νέα σημειώνουν μέσα εισαγωγικά: είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια. Η απόφαση του εφετείου της άνοιξε παράθυρο για να είναι υποψήφια με βραχιολάκι. Θα το δούμε και αυτό. Έρχομαι εγώ στην απογευματινή. Έχει κύριο τίτλο «Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο». Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Φωτογραφίες από τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Ταγί Περντογάν, αλλά και από την φωτογραφία, την έτσι, την παραδοσιακή, το στιγμιότυπο του ελληνικού πρωθυπουργικού ζεύγους Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα με τον Ταγί Περντογάν και την Εμινέ. Διαβάζουμε επίσης πώς διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στα ΙΕ ανεπιστημονικό πεδίο. Ηλεκτρικά πατίνια stop στη κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα. Και 2 δισεκατομμύρια στερλίνες για το νέο παλάτι της Manchester United. Ωραίο θέμα, ενδιαφέρον. Εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Σουλτανάτο». Μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Ελεύθερος Τύπος, ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων. Θα σας πούμε για το θέμα αυτό συνέχεια. Έχουμε και εμείς ενδιαφέρον ρεπορτάζ μετά τις 9.30. Και σε ό,τι αφορά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Τραμπ, Ερντογάν, νέες υποσχέσεις και παζάρια. Και ένα ακόμη θέμα με ιδιαίτερο ειδικό βάρος και ενδιαφέρον: οριστική παραχώρηση δημοσίων αγροτεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων κατόχων χωραφιών από αγροτικές διανομές, προσωρινά παραχωρητήρια και αναδασμούς. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης κυκλοφορεί με τίτλο «Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη». Μέτρα τώρα για την επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Και ακόμη, Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, επικίνδυνους δρόμους παρέμβασης στο εσωτερικό των κομμάτων, ανοίγει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 29. Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος, στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη», έτσι λέει η Δημοκρατία. Ο Ερντογάν λέει «Εξασφάλισε όσα ήθελε λόγω και της ανυπαρξίας της κυβέρνησης». Ο Μακρόν θα πουλήσει στην Τουρκία το ιταλογαλλικό αντιεροπορικό σύστημα ΣΑΜ, που επί της ουσίας ακυρώνει την παρουσία των Ραφάλ. Η Κόντρα Νιούς γράφει στο κύριο θέμα της: «Θα έδωσε όλο ο Τραμπ στον φίλο του Ερντογάν, αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και τη Μεσόγειο». Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35 ο Ντόναλντ Τραμπ», ενώ τέλος το μανιφέστο έχει τίτλο «Αρχισκευωρός της Νοβάρτης, καταπέλτσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα, πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη», ανέφερε μεταξύ άλλων Άδωνης Γεωργιάδης. Είπε κι άλλα. Η αλήθεια είναι ότι για μια ακόμη φορά τον ακούσαμε να χρησιμοποιεί οξύτα τους χαρακτηρισμούς εναντίον του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή ακούσαμε, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, μέχρι και τη λέξη βρωμιάρης. Ναι. Φαντάσου τι έχει να γίνει όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση και αν χρειαστεί θα συνεχιστεί και μετά τις 9. Και ο Γιώργος Τζογόπουλος είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΙΛΙΑΜΕΠ, λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, για να μας μιλήσει για την σύνοδο του ΝΑΤΟ και για το αν τελικά το συμπέρασμα το οποίο αποτυπώνεται σε ορισμένες εφημερίδες, ότι τα πήρε όλα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τον Ντόναλντ Τραμπ, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα. Κύριε Τζογόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο ρητορικής είδαμε μία, πώς να το πούμε τώρα, επίδειξη πολιτικού έρωτος από τον Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ταγί Περντογάν. Αλλά η ουσία δεν κρύβεται πάντα στις διατυπώσεις, αλλά στις πράξεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα επ' αυτού τι συμπεράσματα βγάζετε εσείς?
1: Πολύ σωστά το περιγράφετε. Νομίζω σε επίπεδο πολιτικής στήριξης ήταν σαφής η διάθεση και η αποφασιστικότητα του Αμερικανού Προέδρου. Από εκεί και πέρα όμως το πλέγμα των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας είναι βαθύ και υπάρχουν και πάρα πολλά ζητήματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή οι χώρες σε άλλους τομείς συνεργάζονται, σε άλλους τομείς διαφωνούν. Αυτό εξακολουθεί να υπάρχει ως μοτίβο για τις διμερείς σχέσεις και δεν έχει αλλάξει. Εγώ αυτό βλέπω περισσότερο και νομίζω ότι δεν χρειάζεται ούτε αισιοδοξία ούτε απεσιοδοξία ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο Λευκό Οίκο. Η Ελλάδα έχει τη δική της εξωτερική πολιτική, έχει τα τελευταία χρόνια μια αποφασιστικότητα να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της για προφανείς λόγους και από εκεί και πέρα βέβαια παρακολουθούμε τις εξελίξεις χωρίς όμως να επηρεαζόμαστε άμεσα ή να πρέπει να επηρεαζόμαστε άμεσα από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
0: Γενικά πώς βλέπετε να εξελίσσεται τώρα αυτή η σύνοδος η οποία έχει τη σημασία της ως προς την περίοδο που πραγματοποιείται, έτσι, με πολλά ανοιχτά μέτωπα? Βλέπουμε ότι η ανάφλεξη στο Ιράν κάθε άλλο παρά είναι ένα ζήτημα που έχει κλείσει. Είχαμε χθες νέες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων. Έχουμε πάντα τα ανοιχτά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ένα Ισραήλ να γκρινιάζει μόνιμα πια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την φιλοταρκική στάση του Προέδρου Τραμπ. Πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσεται τώρα όλη αυτή η κατάσταση?
1: Πρώτα να ξεκινήσω με την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτό το οποίο επιδιώκει να πετύχει η Τουρκία είναι να ενισχύσει τους αμυντικούς δεσμούς της με άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επαύριο του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι που θέλει να πετύχει και γι' αυτό και ο πρόεδρος Ερντογάν βλέπει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ως μια ευκαιρία. Το τι θα γίνει, θα το δούμε. Φαίνεται ότι η Τουρκία είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχει λήξει ακόμα το ζήτημα της αμυντικής συνεργασίας με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση.
0: Εδώ είναι μεγάλο θέμα. Τεράστιο.
1: Υπάρχει ακριβώς η Γαλλία, η οποία έχει κάποιες επιφυλάξεις. Υπάρχουν βέβαια και άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Γερμανία, που είναι περισσότερο ανοιχτές σε συνεργασία με την Τουρκία. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, για τη συμμαχία αυτή καθεαυτή, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα φέτος σε σχέση με πέρσι, διότι εκτός από το Ουκρανικό, πλέον έχουμε και το ζήτημα του Ιράν. Πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως ότι βρισκόμαστε σε μια φάση νέας ανάφλεξης, όπως φαίνεται. Η πολιτική του Αμερικανού Προέδρου δεν έχει αποφέρει τα προσδοκόμενα για τον ίδιο αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα, σωστά βάζετε στην ατζέντα και το ζήτημα του Ισραήλ σε ό,τι αφορά και τον πόλεμο εναντίον του Ιράν αλλά και την σχέση μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Ερντογάν. Νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ότι το Ισραήλ είναι μία από τις χώρες που δεν θέλει να αλλάξει στρατηγική και στρατιωτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή με μία πιο στενή στρατιωτική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Νομίζω ότι έχει σημασία να δούμε τι λέει όχι μόνο ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου αλλά γενικότερα το Ισραήλ ως χώρα που έχει μία βαρύτητα. Τα ιδιαίτερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ανεξάρτητα από τον πόλεμο στη Γάζα.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, κύριε Τζογόπουλε, δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Το άφησα για το τέλος, γιατί εντάξει είναι και το πιο ιντριγκαδόρικο, αλλά ούτως ή άλλως είναι και ρεαλιστικό. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Γίνονται και business στη Σύνοδο, έτσι. Γερές business. Κάποιοι μιλάνε business που φτάνουν μέχρι και τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Το γεγονός ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν συνοδεύεται εκεί από εκπροσώπους γαλλικών εξοπλιστικών κολοσσών. Ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κάνει παιχνίδι προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, δεν μιλάμε μόνο τώρα για πολιτική, μιλάμε και για δουλειές.
1: Σωστά το λέτε και με βάση το ρεαλισμό κατά τα ψέματα η οικονομική διπλωματία επισκινεί την εσωτερική πολιτική τη σημερινή εποχή. Νομίζω ότι μπορούμε να ασκήσουμε κριτική υπό την έννοια ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ενδιαφέρονται για την δημοκρατική οπισθοδρόμηση της Τουρκίας, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, με βάση το ρεαλισμό, είναι λογικό για τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να θέλουν να βλέπουν την τουρκική αγορά ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η οποία υπάρχει. Η δική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε η οικονομική πολιτική και με μια ξεκάθαρη πολιτική στο επίπεδο της ασφάλειας που δεν υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι και ο ρόλος της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την κατεύθυνση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί το πρόβλημα εμείς το έχουμε. Δεν το έχει ούτε το Λουξεμβούργο, ούτε το Βέλγιο, ούτε η Ισπανία που βρίσκονται μακριά.
0: Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Τζογόπουλε. Λοιπόν,

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χριστίνα Μέγα. Πρόστιμο 2.312 ευρώ επεβλήθησε 25χρονο που συνελήφθη επ' αυτοφόρο να πετά ξενοδοχειακό εξοπλισμό με έφλεκτα υλικά στην περιοχή Κοσκινού. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας και για παράνομη ρήψη και εναπόθεση απορριμμάτων. Αν δεν αντιληφθούμε την ατομική μας ευθύνη, δεν θα αλλάξει τίποτα, αναφέρει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Στομάτος. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα στη Ρόδο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 25χρονου μοτοσυκλετιστή που κατάφερε να διαφύγει μετά από καταδίωξη, αφήνοντας πίσω του 214 γραμμάρια κοκαίνης. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί, ενώ συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών η μητέρα του. Τέσσερις υποθέσεις κλοπών εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Πρόκειται για έναν 32χρονο ημεδαπό, ο οποίος στο διάστημα από 10 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου παραβίασε 4 κατοικίες, από τις οποίες αφαίρεσε τη μαλφή συνολικής αξίας 28.000 ευρώ και χρηματικό ποσό 13.750 ευρώ. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη θα γίνουν τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επικόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Καλύμνου. Τα εγγένεια θα γίνουν το Σάββατο 11 Ιουλίου. Το πάγιο αίτημα επέκτασης του καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο έθεσε στον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια συνάντησής τους ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Αναφέρθηκε στη σημασία του μέτρου, σημειώνοντας ότι ο μειωμένος ΦΠΑ δεν αποτελεί προνόμιο αλλά ένα δίκαιο αντιστάθμισμα στο αυξημένο κόστος της νησιωτικότητας. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας και δικαιοσύνης στα Δωδεκάνησα. Το ζήτημα της υποστελέχωσης στο νοσοκομείο Ρόδου αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση το ΚΚΕ. Κάνει λόγο για οριακή κατάσταση που η κυβέρνηση επιμένει να διατηρεί. Παράλληλα, αναδεικνύει και την κατάσταση στο ΕΚΑΒ της Ρόδου. Να επεκταθεί η έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων με προορισμό την ηρωική Νήσο Κάσο, ζητά με επιστολή του προς την ακτοπλοϊκή εταιρεία Blue Star Ferries ο Δήμαρχος Μιχάλης Ερωτόκριτος. Καλεί την εταιρεία να συνδράμει στην προσπάθεια για στήριξη και ανάπτυξη των μικρών και απομακρυσμένων νησιών της χώρας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Ελικοδρομίου Νησίρου. Το έργο κόστησε 97.476 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου. Η Νήσιρος θωρακίζεται, εξελίσσεται και προχωρά μπροστά, έχοντας πάντα ως κορυφαία αξία την ασφάλεια και την ευημερία των ανθρώπων της, δήλωσε ο Δήμαρχος Χριστοφής Κοροναίος. Δικογραφία σε βάρος 66χρονου ημεδαπού για κατοχή, διακίνηση και καλλιέργεια κάναβη σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου. Ο 66χρονος είχε αναπτύξει σε δύσβατη δασική περιοχή 39 δενδρύλια κάναβη, ενώ στην οικία του βρέθηκαν 624 γραμμάρια κάναβη, πλήθος σπόρων κάναβη και καλλιεργητικός εξοπλισμός. 60χρονος αλλοδαπός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό στην ΚΟ που ενεργούσε τροχονομικούς ελέγχους. Ο 60χρονος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 10.
1: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τον Νίκο Κάπρο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Στην κεντρική πολιτική σκηνή, που είναι άκρος ενδιαφέρουσα, έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά να προσφεύγει στον Άριο Πάγο και να καταθέτει αίτηση για πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Ουσιαστικά με την κίνηση αυτή αποσύρει από το αρχείο την υπόθεση που την είχε βάλει η εισαγγελία του Αριού Πάγου. Δεν θα πλήξουμε, πιστέψτε με. Η συνέχεια προβλέπεται απολαυστική. Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι πολύ σοβαρό θέμα για να κλείσει τόσο εύκολα. Τι άλλο έχουμε? Τον Άδωνη Γεωργιάδη να παραλυρεί εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Τον χαρακτήρισε ως τον πιο διεφθαρμένο πολιτικό της μεταπολίτευσης και ως τον βρωμερότερο των βρωμερών που πουλάει εντιμότητα. Τον κατηγόρησε δε ότι χρηματίστηκε για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Σοβαρές καταγγελίες χωρίς καμία απόδειξη. Το είπε άλλωστε. Δεν έχω στοιχεία, απλά πιστεύω ότι το έκανε. Όταν ένας πολιτικός διατυπώνει τόσο βαρύς χαρακτηρισμούς χωρίς να επικαλείται στοιχεία, το μόνο που καταφέρνει είναι να υποβαθμίζει το διάλογο και να τροφοδοτεί την τοξικότητα και την πόλωση. Αποστάσεις από το παραλήρημά του, γιατί παραλήρημα ήταν και όχι πολιτική αντιπαράθεση, πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Διαχώρησε τη θέση του αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ ότι ο Τσίπρας τα πήρε, δεν μπορώ να μιλήσω χωρίς αποδείξεις». Αρκεί? Προσωπικά θεωρώ πως δεν αρκεί. Όταν η κυβέρνηση κατηγορεί τους πολιτικούς της αντιπάλους για τοξικό λόγο και πόλωση, οφείλει να διασφαλίζει ότι τα δικά της στελέχη δεν την αναπαράγουν, ούτε την τοξικότητα ούτε την πόλωση. Δεν μπορεί να ζητά πολιτικό πολιτισμό και την ίδια στιγμή να ανέχεται παραλυρήματα υπουργού της. Η αξιοπιστία κρίνεται από τη συνέπεια. Αν η τοξικότητα είναι καταδικαστέα, τότε είναι καταδικαστέα για όλους. Αναρωτιέμαι πάντως, πιστεύει πραγματικά κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία, αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση το 2019, δεν θα έψαξε εξονυχιστικά να βρει έστω και ένα ενοχοποιητικό στοιχείο σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα? Πιστεύει κανείς πως αν το είχε βρει δεν θα το είχε κάνει σημαία? Τροφή για σκέψη, αν υπάρχει. Στο μικρό κοσμό μας τώρα συνελήφθη επ' αυτοφόρο ένας 25χρονος, ένας νεαρός, να πετά ξενοδοχειακό εξοπλισμό, εξοπλισμό που μπορεί εύκολα να πιάσει φωτιά, στην περιοχή Κοσκινού. Του επιβλήθηκε ένα ιδιαίτερα τσουχτερό πρόστιμο. Ίσως αυτός να μην το ξανακάνει. Οι υπόλοιποι όμως? Το νησί έχει γεμίσει από μικρές παράνομες χωματερές, από τον κάθε ανεύθυνο που πετά
όπου βρει ό,τι δεν χρειάζεται πλέον. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αισθητική υποβάθμιση. Είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και η ρύπανση του περιβάλλοντος. Όσο δεν αποκτούμε περιβαλλοντική συνείδηση και όσο κάποιοι συνεχίζουν να θεωρούν τη φύση προσωπική τους χωματερή, το πρόβλημα θα παραμένει. Τώρα, στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου και υπάρχουν ιδιοκτήτες που αδιαφορούν επιδεικτικά. Δεν καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, θέτοντας σε κίνδυνο δασικές περιοχές και παίζοντας κυριολεκτικά με τις ζωές και τις περιουσίες των γειτόνων τους. Μου μετέφεραν χθες ότι στους πρόποδες της φιλερήμου υπάρχει ένα μεγάλο ιδιωτικό οικόπεδο ακαθάριστο. Οι γείτονες δικαίως διαμαρτύρονται. Ξέρετε, δεν αρκεί να ανακοινώνονται πρόστιμα. Η πρόληψη δεν γίνεται με δελτία τύπου. Γίνεται με ελέγχους, γίνεται με παρεμβάσεις, γίνεται με αποφασιστικότητα. Νόμοι υπάρχουν. Εφαρμόστε τους. Γιατί όταν ξεσπάσει η φωτιά, δεν θα φταίνε μόνο όσοι αδιαφόρησαν, αλλά και όσοι τους άφησαν να αδιαφορούν. Όσους ανέχθηκαν την αδιαφορία. Αυτά προς το παρόν.

0: 18 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πού πάμε? Πάμε στον Ιατρικό Σύλλογο της ΡΟΔ. Οι σοβαρές καταγγελίες για πιέσεις, για μεθοδεύσεις, για συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες έχουν προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς, φέρνοντας την ιατρική κοινότητα αλλά και την κοινή γνώμη αντιμέτωπες με κρίσιμα ερωτήματα. Ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, ο Μάριος Σοκλονάρης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κλονάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Μέγα. Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Εμείς καλά είμαστε. Εσείς δεν ξέρω αν είστε καλά. Είστε καλά κι εσείς.
1: Όλα αυτά που λέτε μου προκαλούν εμένα μια απογοήτευση. Γιατί αυτές όλες τις μέρες παρακολουθώ μια αιμονική συνέχιση των δημοσίων τοποθετήσεων όλων αυτών που επιχειρούν να αμφισβητήσουν, κυρία Μέγα, τη δημοκρατική λειτουργία και το κύρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι οι εκλογές έχουν ολοκληρωθεί και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει συγκροτηθεί απολύτως νόμιμα. Τι λέει, θέλω να πω, η συνεχής αναφορά...
0: Δεν την αμφισβητούν, θα πρέπει να σας πω. Ναι. Ο κύριος, ναι, Θεουλάκης συγκεκριμένα έκανε λόγο για νόμιμο που όμως, ναι, δεν είναι ηθικό.
1: Ναι, βεβαίως, η συνεχής αναφορά σε δίθεν παρασκήνιο, πιέσεις και μεθοδεύσεις χωρίς την παραμικρή απόδειξη δεν συνιστά ούτε θεσμικό διάλογο ούτε καλοπιστική κριτική. Αντιθέτως, αποτελεί ευθεία αμφισβήτηση της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ελεύθερης βούλησης της πλειοψηφίας, κυρία Μέγα, των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακούστε λίγο να δείτε. Στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου συμμετείχα ως επικεφαλής της παράταξης, ναι, στην οποία ανήκαν και οι 11 εκλεγμένοι σύμβουλοι. Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, δημόσια και ξεκάθαρα και χωρίς καμία αμφισημία, είχα δηλώσει την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Προέδρου. Η εκλογή μου, λοιπόν, δεν ήταν προϊόν ευνηδιασμού, ούτε αποτέλεσμα παρασκηνιακών διεργασιών. Υπήρξε ελεύθερη βούληση στη δημοκρατική επιλογή της πλειοψηφίας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ναι, σας ψήφισαν ως επικεφαλής της παρατάξεως. Ωστόσο, στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου σας κατέταξαν στην τρίτη θέση.
1: Βεβαίως.
0: Σε σταυρούς.
1: Η επίκληση της σειράς εκλογής των υποψηφίων δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για την ανάδειξη του Προέδρου και δεν έχει έρισμα στο θεσμικό πλαίσιο. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, δεν θα υπήρχε λόγος να προβλέπεται από τον νόμο η εκλογή του Προεδρίου από το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Θεωρείτε ότι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ναι, αντικατοπτρίζει την πραγματική βούληση της κάλπης?
1: Είναι αδιανόητα να αφήνονται υπενιγμοί και να διατυπώνονται ισχυρισμοί που απαξιώνονται από 7 εκλεγμένους συναδέλφους επειδή άσκησαν το νόμιμο δημοκρατικό τους δικαίωμα να επιλέξουν τον πρόεδρο που τον έκριναν καταλληλότερο. Η διαφορετική ψήφος δεν μπορεί να βαφτίζεται με αυτά που λέμε ως συναλλαγή, ούτε η δημοκρατική πλειοψηφία να παρουσιάζεται ως προϊόν παρασκηνίου.
0: Δεν υπήρξε δηλαδή καμία είδους συναλλαγή ή παρασκηνιακή συμφωνία.
1: Από πού? Από τους βουλευτές, από το Δήμαρχο, από τον Περιφερειάρχη, από πού να μας πούνε? Από την πρώτη στιγμή η παράταξη επιλέξαμε τον δρόμο της ενότητας, της συνεργασίας και της θεσμικής σοβαρότητας. Και είχαμε ένα γνώμονα, την προάσπιση των συμφερών του ιατρικού κόσμου και την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου. Οπότε δυστυχώς αυτές οι επαναλαμβάνοντες δημόσιες παρεμβάσεις απαξιώνουν συλλήφθη την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν συμβάλλουν στη σύνθεση και το δημιουργικό διάλογο. Mm-hmm. Επίσης θέλω να καλέσω να σεβαστούν το αποτέλεσμα των δημοκρατικών διαδικασιών και τις αποφάσεις των συλλόγων και πάνω απ' όλα το κύρος του Ιατρικού Συλλόγου. Ο κύριος Θεουλάκης εκλέχθηκε για πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ είμαι εκλεγμένος 4 φορές, θέλω να σας πω, από τη θέση του Ταμείου και 2 φορές από τη θέση του Αντιπροέδρου. Και είναι εύλογο να μην είναι εξοικειωμένος με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό για κάθε νέο μέλος και είμαστε βέβαιοι ότι με την εμπειρία που θα αποκτήσει θα έχει πλήρη εικόνα των διαδικασιών. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό για κάθε νέο μέλος. Και θέλω να σας πω, κυρία Μέγα, ότι είμαστε βέβαιοι ότι με την εμπειρία που θα αποκτήσει θα έχει πλήρη εικόνα των διαδικασιών. Από την πλευρά μου, εγώ σαν Μάριος Κλονάρης, επιλέγω τον δρόμο της συνεργασίας και της συνεννόησης. Ναι. Τα ζητήματα που αφορούν τον ιατρικό κόσμο είναι πολύ πιο σημαντικά από τις προσωπικές αντιπαραθέσεις που απαιτούν ενότητα σοβαρότητα και κοινή προσπάθεια.
0: Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα μπορέσετε να διασφαλίσετε την ενότητα του ιατρικού κόσμου, κύριε Κλονάρη, όταν το ξεκίνημα της θητείας σας συνοδεύεται από τόσο σοβαρές καταγγελίες, έτσι.
1: Εμείς θα το προσπαθήσουμε. Οι πόρτες μας θα είναι πάντοτε ανοιχτές για κάθε γόνιμο διάλογο και κάθε ειλικρινή συνεργασία.
0: Πώς δικαιολογείτε, ναι.
1: Με ένα γνώμονα, ναι. Την προάσπιση των συμφωνών των γιατρών και την αναβάθμιση του ιατρικού συλλόγου Ρόδου. Αυτά, κυρία Μέγα, που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που ενδεχομένως μας χωρίζουν και σε αυτή τη βάση οφείλουμε να πορευτούμε. Τι άλλο να πω, είμαι αυτό.
0: Αφήστε με να σας ρωτήσω, θα ήθελα
1: να
0: μου δικαιολογήσετε το γεγονός ότι η πρώτη σε ψήφους, η Χρυσή Σπάρταλη, και ο δεύτερος σε ψήφους, Παναγιώτης Θεουλάκης, έμειναν εκτός Προεδρείου, ως απλά μέλη.
1: Κυρία Μέγα, αυτοπροτάθηκαν όλοι και πήραν την ψήφο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό είναι η δημοκρατική διαδικασία. Δεν μπορεί να πει κάποιος στο Διοικητικό Συμβούλιο τι να ψηφίσει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Αυτοπροτάθηκαν και από τη θέση του, και στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Προτάθηκε από τη μία ο κύριος Γιωργανάς, από την άλλη ο κύριος Θεουλάκης, ψήφισε το σώμα δημοκρατικά και επέλεξε τον κύριο Γιωργανά. Από την άλλη η κυρία Σπάρταλη έβαλε την υποψηφιότητά της για πρόεδρο και αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Τι να σας πω.
0: Μάλιστα. Όταν ο κύριος Θεουλάκης δηλώνει ότι θα αποτελεί την αδέσμευτη πραγματική φωνή της πλειοψηφίας απέναντι στην διοίκησή σας, πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να συνεργαστείτε?
1: Ακούστε λίγο, κυρία Μέγα. Εμείς εκλεγήκαμε από τους 7. Αυτός, εγώ δηλαδή σαν πρόεδρος. Αυτό σημαίνει 66% της διαδικασίας και της πλειοψηφίας. Εντάξει, οπότε το 66% είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Το αυτό που λέει ο κύριος Θεουλάκης. Γιατί στο τέλος αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό έχει το 66%.
0: Μάλιστα. Πάντως, κύριε Κλονάρη, ξεκινάτε με αμφισβήτηση, έτσι?
1: Δεν νομίζω, γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε.
0: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επέλεξε, αλλά το τι λέει ο ιατρικός κόσμος έξω.
1: Εμείς, όπως σας λέω και πάλι, θα προσπαθήσουμε και οι πόρτες θα είναι ανοιχτές για κάθε ειλικρινή συνεργασία. Με γνωρίζετε χρόνια, γνωρίζετε τους αγώνες που έχω κάνει και θα είμαι παρόν σε ό,τι μου ζητηθεί.
0: Φοβάστε ότι αυτή η κρίση...
1: Εγώ χαίρομαι, ναι. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη τους. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτή η εσωτερική κρίση, αν θα αποδυναμώσει την ισχύ του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου απέναντι στα μεγάλα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει το νησί.
1: Ελπίζω όχι, κυρία Μέγα. Δεν νομίζω. Ο Ιατρικός Συλλόγος είναι ένας μεγάλος σύλλογος, ο οποίος το μόνο πράγμα που θέλει είναι το όφελος των γιατρών και της δημόσιας υγείας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κλονάρη, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή θητεία.
1: Σας ευχαριστώ,
0: κύριε. Να πάνε όλα καλά. Ξέρω ότι η συνέντευξη ήταν λίγο δύσκολη μετά από τις καταγγελίες που έγιναν από συναδέλφους σας.
1: Μ' αρέσουν τα δύσκολα, κυρία Μέγα, να το ξέρετε.
0: Ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Λοιπόν, μας αρέσουν λοιπόν και των δύο τα δύσκολα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κλονάρη. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12 νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Υπάρχει ένα μέρος όπου ιστορίες του κόσμου συναντούν το φως του Αιγαίου. 18ο Ψαροκόκαλο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Φολέγανδρο. Spike Lee, Theodore Youssef, Κότζι Γιαμαμούρα και η νέα γενιά του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά συναντιούνται στην καρδιά του καλοκαιριού. 10 με 17 Ιουλίου. Ταινίες από 42 χώρες, μεγάλα αφιερώματα, ανοιχτές συζητήσεις και networking. Φεστιβάλ Ψαροκόκαλο. Ραντεβού εκεί όπου ο κινηματογράφος γίνεται βίωμα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο ψαροκόκαλο.org.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 33 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου και τον νέο πρόεδρο, τον Μάριο τον Κλονάρη, να πάμε στον Δήμο της Ρόδου. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Μιχάλη Θωμάτο, για δύο θέματα. Το πρώτο είναι η σύλληψη επαυτοφόρο ενός νεαρού να πετά ξενοδοχειακό εξοπλισμό στην περιοχή Κοσκινού. Και το δεύτερο θέμα, επίσης σοβαρό, είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα. Κύριε Θωμάτο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τον νεαρό που συνελήφθη? Του επιβλήθηκε ιδιαίτερα τσουχτερό πρόστιμο. Βεβαίως αυτός μπορεί να μην το ξανακάνει. Οι υπόλοιποι όμως, με τους υπόλοιπους τι γίνεται? Γιατί έχει γεμίσει το νησί από μικρές παράνομες χωματέρες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η καταγραφή την οποία έχουμε κάνει από το γραφείο στην πολιτική προστασία του Δήμου και έπειτα από εντολή του Δημάρχου έχουμε προχωρήσει σε πλήρη καταγραφή σε όλο το νησί. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Με όλη τη σημασία της λέξης. Mm-hmm. Είναι ανεξέλεγκτη.
0: Ο κάθε ανεύθυνος πετά όπου βρει ό,τι δεν χρειάζεται. Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακριβώς. Εχθές έχει γίνει και να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι περίπου ένα δεκαήμερο φτάνει σε εμάς στο γραφείο είτε στη διεύθυνση καθαριότητας μια καταγγελία. Κάποιον έχει δει, οπότε μεταβαίνουμε άμεσα. Και ένας λόγος ο οποίος αυτό εχθές δώσαμε μια δημοσιότητα ήταν ακριβώς ο λόγος για να ενθαρρύνουμε τους υπόλοιπους πολίτες να μας ενημερώνουν,
0: ναι,
1: είτε εμάς είτε την αστυνομία είτε την πυροσβεστική, ώστε να μπορέσουμε να το σταματήσουμε όλο αυτό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, υπάρχει πρόβλημα σοβαρό, το παραδέχεστε και εσείς. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει. Εσείς τώρα μας λέτε ότι εντάξει, επαφίεστε στους πολίτες να σας κάνουν μια καταγγελία. Αρκεί όμως αυτό, κύριε Θωμάτο? Δεν θα πρέπει
1: Όχι,
0: να γίνει κάτι
1: αυτό. Δεν αρκεί αυτό. Εμείς έχουμε ξεκινήσει περιπολίες σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς είμαστε στα μέσα της αντιπυρικής περίοδου και η επικινδυνότητα είναι αυξημένη μέρα με τη μέρα την οποία περνάει, και καθώς όλη η καυσιμήλη αφαιρεί την υγρασία την οποία υπάρχει μέσα και ο συνδυασμός με τις παράνομες χωματερές δημιουργείται μια σημεία πάνω στο νησί, τα οποία πραγματικά είναι πυρηδαταποθήκη, να το πω έτσι, την οποία όσο και καλό σχεδιασμό να έχουμε κάνει, ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιο περιστατικό να ξεφύγει. Με τον Δήμαρχο το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και έπειτα και από τη δική του εντολή, όπως είπα και πριν, έχουμε ξεκινήσει περίπολα και από την πολιτική προστασία και από τις ενότητες, προσωπικό από τις ενότητες, ώστε να το μειώσουμε αυτό το φαινόμενο, και είμαστε ήδη και στη διαδικασία μελέτης για να προχωρήσουμε σε έναν διαγωνισμό τον οποίο θα περιλαμβάνει ακόμα και την μεγάλη αποκομιδή, να το πω έτσι, σε αυτές τις παράνομες χωματερές, καθώς και την επιπλέον επιτήρηση είτε με προσωπικό είτε με drones πάνω στο νησί, το οποίο θα πρέπει...
0: Υπάρχει η σκέψη δηλαδή για drones ακόμη?
1: Όχι,
0: και για αυτό
1: σκέψη, ναι. Αυτή τη στιγμή εκτελείται η μελέτη και θα βγει διαγωνισμός.
0: Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι μέσα στα πλαίσια στην πολιτική προστασία. Όπως γνωρίζετε, και πέρυσι και φέτος έχουμε τα δύο drones από
0: τα
1: το
0: έχουμε για τα δάση αυτά, για την πυροπροστασία. Τώρα θα έχουμε και drones για αυτούς τους τύπους που πετούν ανεξέλεγκτα ό,τι δεν τους χρειάζεται σε διάφορες περιοχές.
1: Θα είναι ο συνδυασμός. Ένα drone και στην περιοχή την οποία έχουμε και πέρυσι και φέτος, τα στατιστικά έχουν δείξει ότι αμέσως όλος ο κόσμος, οι περαστικοί, ακόμα και οι κάτοικοι εκεί στις περιοχές αυτές, είναι πολύ πιο, να το πω, αλλάζουν συνήθειες. Αλλάζουν συνήθειες, αγρότες, μελισσοκόμοι κτλ. Γιατί υπάρχει η επιτήρηση.
0: Η
1: απαραίτητη επιτήρηση.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς
0: ο νεαρός
1: αυτό
0: τι σας είπε.
1: Επεκτείνουμε.
0: Ναι, ο νεαρός τι σας είπε όταν τον πιάσατε επαυτοφόρο?
1: Αμέσως τα μάζεψε, μας είπε ότι δεν θα το ξανακάνει. Εντάξει, αυτά τα έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Από εκεί και πέρα έχει ενημερωθεί και η αστυνομία. Θα ακολουθήσει και το ποινικό κομμάτι. Δεν θα σταματήσει εκεί στην επιβολή από τα δύο πρόστιμα. Ναι. Και επίσης εξετάζουμε και το ενδεχόμενο να αλλάξει ο κανονισμός ώστε να μεγαλώσουν τα πρόστιμα. Και γιατί καθώς αν πιάσει τον ίδιο δεύτερη φορά το πρόστιμο απευθείας είναι στο διπλάσιο. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε
0: από το διπλάσιο πρώτη... να ξεκινήσετε από το διπλάσιο και καλά το,
1: και
0: το σκέπτεστε
1: και ακόμα παραπάνω.
0: Μάλιστα. Τώρα να περάσουμε στο άλλο θέμα, το πολύ μεγάλο θέμα, τα ακαθάριστα οικόπεδα. Εχθές δέχθηκα ένα τηλέφωνο, θα πρέπει να σας πω, από την περιοχή της Φιλερίμου. Μου καταγγέλθηκε ότι στους Πρόποδες υπάρχει ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο ιδιώτη, το οποίο είναι ακαθάριστο.
1: Σωστά.
0: Είναι σε γνώση
1: είναι πάρα
0: σας.
1: Πολύ επικίνδυνο, βεβαίως. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ενημερώσω ότι η τελευταία συνάντηση που κάναμε με την πυροσβεστική υπηρεσία που ήταν την προηγούμενη Παρασκευή υπήρχαν στην πλατφόρμα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 28 καταγγελίες, καθώς έχουμε στο Δήμο ακόμα 6 και η πυροσβεστική υπηρεσία καθημερινά δέχεται καταγγελίες, καθώς μπορεί και ο κάθε πολίτης πλέον...
0: Ναι, τι γίνονται όμως αυτές οι καταγγελίες? Τι γίνονται αυτές οι καταγγελίες? Ποιος είναι ο δρόμος που ακολουθείτε μετά?
1: Αυτές οι καταγγελίες, καθώς ακόμα είναι και σε εξέλιξη καθαρισμοί σε δημοτικά οικόπεδα σε όλο το νησί, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος και με το προσωπικό και τους πόρους τους οποίους έχουμε πραγματικά δεν προλαβαίνουμε. Προτεραιοποιούνται αυτή τη στιγμή, αυτή την εβδομάδα, έπειτα από την ολοκλήρωση, και μπορεί ο κόσμος να συνεχίσει επίσης να καταγγέλει, αλλά λαμβάνουμε εδώ, πρέπει να πούμε ότι λαμβάνουμε και κάποιες καταγγελίες οι οποίες δεν ισχύουν, γιατί πρέπει να τηρούνται ορισμένα πράγματα. Αν είναι εντός οικισμού, αν είναι εκτός οικισμού, αν είναι κοντά σε δασικό, αν έχει οίκημα μέσα. Οπότε μπαίνουν σε μια προτεραιότητα και σιγά σιγά κάθε μέρα λειτουργούμε και ελπίζω να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μακάρι να είχαμε τους απαραίτητους πόρους, το απαραίτητο προσωπικό.
0: Ναι, ξέρετε όμως κάτι.
1: Μέσα σε δύο μήνες να γίνουν.
0: Ναι, ξέρετε όμως κάτι. Βάζετε σε μια διαδικασία τους πολίτες και καλώς το κάνετε και εσείς και το κράτος και η πολιτική προστασία να καταγγέλουν και καλώς καταγγέλουν, αλλά από εκεί και πέρα να μην βλέπουν να γίνεται απολύτως τίποτα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Είναι,
0: το γεγονός ότι έτσι είναι, κύριε Θωμάτο, με συγχωρείτε πολύ. Η συγκεκριμένη περίπτωση στη Φιλέριμπο έχει καταγγελθεί. Μα μου λέγανε οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Φοβούνται μην τυχόν πιάσει φωτιά και καεί και το σπίτι τους και οι ίδιοι.
1: Σωστά, έχει καταγγελθεί και φέτος θα είναι και η πρώτη φορά που θα γίνει. Γιατί αν θυμάμαι καλά δεν έχει γίνει καθόλου τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό όλο καλά έκανε το κεντρικό κράτος, δημιούργησε αυτό το πλαίσιο, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε και μια γραφειοκρατία, ογκώδη, η οποία έπειτα από την καταγγελία θα πρέπει να βεβαιωθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία, να αναλάβει τριμελής επιτροπή από το Δήμο, να υπάρχει μηχανικός, ο τοπογράφος, το οποίο θα μεταβεί στο κτηματολόγιο, θα βεβαιωθεί το όνομα του ιδιοκτήτη. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία και ένας όγκος μεγάλος.
0: Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Αυτά θα πρέπει να λύνονται από το κεντρικό κράτος για να μας δώσει τη δυνατότητα να προχωράμε πολύ πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νόμοι υπάρχουν, το θέμα είναι να εφαρμοστούν αυτοί οι νόμοι, να γίνονται οι διαδικασίες πολύ πιο γρήγορα, έτσι. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, γιατί και εγώ αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα. Έχω δίπλα μου και πίσω μου δύο οικόπεδα, τα οποία είναι μέσα στο χόρτο. Αν πιάσει φωτιά, εγώ την καταγγελία την έχω κάνει. Αν πιάσει φωτιά, μην έρθετε να μου επιρρύψετε ευθύνες για τίποτα. Την έχω κάνει την καταγγελία.
1: Βλέπετε ότι και σε κάθε συμβάν η μεγάλη κινητοποίηση, ο συντονισμός ο οποίος υπάρχει από την πυροσβεστική υπηρεσία, από την πολιτική προστασία του Δήμου, από το προσωπικό, από όλες τις υπηρεσίες, από τους εθελοντές. Και εδώ θα έρθω σε αυτό το κομμάτι το εθελοντικό, που αρκετές φορές το κεντρικό κράτος αφήνει αρκετά πράγματα στους εθελοντές.
0: Ναι.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε μια ακόμα καλύτερα στελεχωμένη πυροσβεστική υπηρεσία στο νησί, με καλύτερα οχήματα, με περισσότερα. Μακάρι να μας έδινε τη δυνατότητα το κεντρικό κράτος να έχουμε προσωπικό στην πολιτική προστασία πέρα από το πεντάμινο, ώστε να τους έχουμε πιο νωρίς, να προχωρήσουμε σε πρόληψη και σε καθαρισμούς οικοπαίδων. Μακάρι, μακάρι, μακάρι πολλά. Είμαστε οι πρώτοι, το οποίο βλέπετε και ότι δεν μπορούμε στο τέλος να χρησιμοποιήσουμε και τους εθελοντές άλλη μια φορά και για καθαρισμό στα
0: οικοπαίδα. Όχι βέβαια.
1: Κεντρικά...
0: Δεν είναι δουλειά των εθελοντών ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπαίδων. Με συγχωρείτε πολύ δηλαδή. Ειδικά
1: αυτό
0: των
1: ακριβώς.
0: Ιδιωτικών οικοπαίδων. Δεν το συζητώ.
1: Ούτε η δασοπυρόσβεση, ούτε η υγειονομική κάλυψη μέσα από Ερυθρό Σταυρό, σε πολλές εκδηλώσεις. Αυτά πρέπει να λύνονται και να επιτέλους να μπει η κατεύθυνση αυτή, την οποία να δώσουν τη δύναμη στην αυτοδιοίκηση και στους δήμους να μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία νομοθετεί το ίδιο το κεντρικό.
0: Μάλιστα.
1: Με κράτος.
0: Λοιπόν, κύριε Θωμάτο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια
1: να είστε
0: σας.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 1.
1: Καίει και με σβήνει σαν τη θάλασσα στα βράχια με.
0: Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 9 και πού πάμε? Πάμε να συναντήσουμε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Ενισχύσεις.

0: Θέλετε να μπείτε μέσα, θέλετε να μπείτε μέσα, να φύγετε.
1: Ναι, ανεξάρτητα αν μου έρχεται να μπω, είναι μια πολύ ωραία αίσθηση ότι μπορώ να μπω και σε λίγο να είμαι εκεί.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο όμως στο μεταφορικό ισοδύναμο, κύριε Μάγκο. Ανοίγει, διαβάζουμε, η ανανεωμένη πλατφόρμα, επιτρέποντας τις νησιωτικές επιχειρήσεις να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης για το 2023. 2026 έχουμε, τελειώνει κιόλας.
1: Επιτέλους ανοίγει για το 2023 και βέβαια η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια κατά την 11η φάση εφαρμογής του μέτρου κυρίως υπήρχε μια προσπάθεια εξαπάτησης από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες ήταν ανύπαρκτες και οι οποίες τέλος πάντων...
0: Από συγκεκριμένο νησί όμως, κύριε Μάγκο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Υπάρχει γεωγραφικός εντοπισμός.
0: Φυσικά και υπάρχει.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και οποιοδήποτε άλλο. Δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι την πληρώνουν ότι... όλοι οι υπόλοιποι,
1: ακριβώς,
0: κύριε Μάγκο.
1: Ακριβώς, ότι ταλαιπωρούνται και αυτό πρέπει να γίνει ένα μάθημα γενικά. Σήμερα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι τέτοιοι που δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Λοιπόν, ας μην προσπαθούν, ας αφιερώσουν χρόνο να κάνουν τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικές, να είναι σωστή στη δουλειά τους και από εκεί και πέρα αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, η Γενική Γραμματεία θα το κάνει. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Υπήρχαν 802 αυτιμή, τα οποία ενώ είχαν ετηθεί συγκεκριμένα ποσά, δεν ανέβασαν ποτέ τα παραστατικά. Και κάποια από αυτά ανέβασαν κενά PDF. Δηλαδή αυτό είναι και λίγο χαζό, θα έλεγα. Θεωρούν κάποιοι ότι δεν θα γινόταν έλεγχο και βέβαια έγινε έλεγχος και τώρα ζητάμε 4 εκατομμύρια ευρώ πίσω.
0: Μην το λέτε. Μην το λέτε ότι θα γινόταν σίγουρα έλεγχος. Βλέπουμε τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι υπολόγιζαν προφανώς ότι ό,τι συνέβαινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνέβαινε και στο Υπουργείο Ναυτιλίας.
1: Ναι, αλλά δεν συνέβη.
0: Δεν συνέβη, προφανώς.
1: Εντάξει.
0: Προφανώς δεν συνέβη.
1: Και μια που το αναφέρατε, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε έλεγχος και τώρα κάποιοι έχουν πάει φυλακή, σε κάποιους έχουν ζητήσει αρκετά χρήματα πίσω. Γίνεται αυτή η διαδικασία και είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ας μην ταλαιπωρούμε τους έντιμους συναδέλφους και συμπατριώτες μας. Να είμαστε πάντα σωστοί, γιατί οι μηχανισμοί θα βρούνε το πρόβλημα και θα το λύσουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω, τώρα... κύριε Μάγκο, τα χρήματα που θα, μάλλον θα κατατεθούν τώρα οι αιτήσεις, για ποιο εξάμηνο του 23.
1: Δεν υπάρχει για εξάμηνο, είναι για όλο το 2023.
0: Είναι για όλο το 2023, μάλιστα.
1: Απλώς το πρόβλημα είναι ότι ενδεχομένως οι αιτήσεις να υπερκαλύψουν το διαθέσιμο ποσό. Όμως, σε επόμενη φάση, γιατί έχει ζητηθεί ακόμα και άλλη μία πίστοση 25 εκατομμυρίων από το Υπουργείο Οικονομικών, με το που ολοκληρωθεί η διαδικασία και δούμε... Και αυτό βέβαια είναι απόφαση της ανώτερης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Και δούμε τα ποσά, θα κριθεί πού θα πάνε. Αν θα πάνε σε επιβάτες, θα πάνε στα καύσιμα επιχειρήσεων και ωφελούμενων μονάδων ή στις επιχειρήσεις ή σε όλα αναλόγως.
0: Μάλιστα. Κύριε Μάγκο, είστε νησιώτης, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι το μεταφορικό ισοδύναμο για τους νησιώτες, είτε επιχειρηματίες είναι αυτοί, είτε απλοί πολίτες που ταξιδεύουν με τα πλοία. Θεωρείτε ότι όλη αυτή η καθυστέρηση απαξιώνει το μεταφορικό ισοδύναμο?
1: Κοιτάξτε, σαφώς είναι ένα πλήγμα, έτσι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ευχαριστημένος για αυτό που συμβαίνει. Ανεξάρτητα ποιος το προκαλεί. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Όταν βλέπεις ότι καταβάλεις ποσά, τα οποία κάποιοι δεν τα δικαιούνται, και θα είναι χαζό να συνεχίσει να το καταβάλει, ενώ δεν έχει διασφαλίσει έναν ορθολογικότερο και πιο αξιόπιστο τρόπο. Και εκεί οφείλεται η καθυστέρηση. Όμως τώρα, επειδή έχουν ολοκληρωθεί οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, πιστεύω ότι θα... Παρολάρι, είμαι σε καθημερινή επαφή με τον ΕΔΙΤΕ και τον ΕΦΕΠΑΕ, που είναι δύο μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι οποίοι συνεργάζονται με τη Γενική Γραμματεία για την σωστή εφαρμογή του μέτρου. και κάνουμε καθημερινά.

0: διασκέψεις και τηλεδιασκέψεις και διαγνώσεις,
1: ναι,
0: προκειμένου να βλέπουμε πάντα τις λεπτομέρειες και να, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο γρήγοροι στην απόδοση του μεταφορικού ισοδυνάμου που το έχουν τόσο πολύ ανάγκη οι νησιώτες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μάγκο.
0: Και εγώ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Γεια.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί την επόμενη ώρα ακολουθεί Σωτήρης Βαγιανός. Γιατί το σημερινό δημοσίευμα της Δημοκρατικής, ότι αγόρασε γύρω στα 2.500 παιχνίδια τον κύβο του Ρούμπικ, πληρώνοντας 30.690 ευρώ, είναι ένα θέμα. Θα κληθεί να απαντήσει. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις των Προέδρων Τραμπ και Ερντογάν, αλλά θέλω να τονίσω πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Είμαι θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, ανέφερε. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τη σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Στην Άγκυρα θα μεταβεί σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία, προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτέλεσμα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία, Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλή Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σύρινες αεράμινας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Άνοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας τα $72,29 το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψάρου του ΦΕΚΑ που αγνοείται στα σφακιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά ορεινά, από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση της ημέρας.
2: Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
3: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Πρόστιμο 2.312 ευρώ επεβλήθη σε 25χρονο που συνελήφθη επ' αυτοφόρο να πετάξει ξενοδοχειακό εξοπλισμό με έφλεκτα υλικά στην περιοχή Κοσκινού. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας και για παράνομη ρήψη και εναπόθεση απορριμμάτων. Αν δεν αντιληφθούμε την ατομική μας ευθύνη, δεν θα αλλάξει τίποτα, αναφέρει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Στομάτος. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα στη Ρόδο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 25χρονου μοτοσυκλετιστή που κατάφερε να διαφύγει μετά από καταδίωξη αφήνοντας πίσω του 214 γραμμάρια κοκαίνης. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ενώ συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών η μητέρα του. Τέσσερις υποθέσεις κλοπών, εξιχνίαση υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Ρόδου. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Πρόκειται για έναν 32χρονο ημεδαπό, ο οποίος στο διάστημα από 10 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου παραβίασε 4 κατοικίες από τις οποίες αφαίρεσε τη μαλφή συνολικής αξίας 28.000 ευρώ και χρηματικό ποσό 13.750 ευρώ. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη θα γίνουν τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Καλύμνου. Τα εγγένεια θα γίνουν το Σάββατο 11 Ιουλίου. Το πάγιο αίτημα επέκτασης του καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο έθεσε στον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια συνάντησής τους ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας και δικαιοσύνης στα Δωδεκάνησα. Το ζήτημα της υποστελέχωσης στο νοσοκομείο Ρόδου αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση το ΚΚΕ. Κάνει λόγο για οριακή κατάσταση που η κυβέρνηση επιμένει να διατηρεί. Παράλληλα, αναδεικνύει και την κατάσταση στο ΕΚΑΒ της Ρόδου. Να επεκταθεί η έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων με προορισμό την ηρωική νήσο Κάσο, ζητά με επιστολή του προς την ακτοπλοϊκή εταιρεία Blue Star Ferries ο Δήμαρχος Μιχάλης Ερωτόκριτος. Καλεί την εταιρεία να συνδράμει στην προσπάθεια για στήριξη και ανάπτυξη των μικρών και απομακρυσμένων νησιών της χώρας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Ελικοδρομίου Νησίρου. Το έργο κόστισε 97.476 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου. 60χρονος αλλοδαπός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό στην ΚΟ που ενεργούσε τροχονομικούς ελέγχους. Ο 60χρονος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertecho.gr και το ertecho app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά μετά τις 10. Χριστίνα Μέγα. Χριστίνα Μέγα, ναι. Λοιπόν, ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τον Νίκο Κάπρο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, τον κύριο Σωτήρη Βαγιανό. Κύριε Βαγιανέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μέγα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Αγοράσατε κύβους του Ρούμπικ πληρώνοντας 30.690 ευρώ για 2.500 τέτοια παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Ο λόγος.
1: Πραγματικά, ειλικρινά, με ξεπερνάει αυτό που συμβαίνει. Δεχόμαστε ετησίως γύρω στα 1.800 παιδιά από σχολεία σε διαδικασίες ενημέρωσης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, δίνοντας, όχι τώρα, από πάντα, η ΔΕΙΑΡ δίνοντας αναμνηστικά ή χρήσιμα εκπαιδευτικά πράγματα. Ο κύβος του Ρούμπικ που έχουμε πάρει, κυρία Μέγα, είναι προφανώς για μένα προσωπικά μεγάλη περηφάνεια, ας πούμε, μιλάω για αυτόν τον κύβο. Είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι το οποίο στις τέσσερις πλευρές του.
0: Είναι γνωστός ο κύβος του Ρούμπικ, μην μας εξηγήσετε τι είναι, πραγματικά ξέρουμε όλοι.
1: Αφήστε με να μιλήσω λίγο όμως, γιατί γι' αυτό με καλέσατε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μπράβο. Στις έξι έδρες του κύβου υπάρχουν μηνύματα, πολύ σημαντικά μηνύματα, που αφορούν την προστασία του νερού.
0: Υπάρχουν
1: το πόσημα του νησιού μας. Υπάρχουν χαρακτηριστικά όπως τα ελάφια, όπως τα κάστρα μας, όπως οι δίσκοι μας. Και όλα αυτά συνοδεύονται με ένα μήνυμα, το οποίο πραγματικά αποτελεί μήνυμα αποτύπωση στον εγκέφαλο ενός παιδιού. Και ενός μεγάλου. Είναι ένα αναμνηστικό, ένα δώρο, αν θέλετε, της ΔΕΙΑ Ρόδου, το οποίο αφορά μικρούς και μεγάλους, και σκοπό και γνώμο να έχει την ευαισθητοποίηση του κόσμου απέναντι στην περιβαλλοντική ευσυνειδησία που πρέπει να μας διακατέχει, αλλά και σημαντικά και βασικά μηνύματα προς την προστασία του νερού. Δεν αγοράσαμε κύβους του Ρούμπικ. Απλούς κύβους του Ρούμπικ. Πήραμε αυθεντικούς κύβους προσαρμοσμένους στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό και είναι πιο ακριβή από τους υπόλοιπους, έτσι. Γιατί αναφέρεται στο δημοσίευμα της Δημοκρατικής ότι είναι προς 9,90 ευρώ το τεμάχιο.
1: Ένας κύβος του Ρούμπικ, συμβατικός, αυθεντικός, πιστοποιημένος κύβος, έχει μία μέση τιμή 8,90. Η ευτύπωση, το κουτί το οποίο συμπεριλαμβάνει τις οδηγίες χρήσης και συγκεκριμένα βίντεο πώς μπορείς να το λύσεις. Όλη αυτή η προσπάθεια, ναι, μας έχει στήσει ένα ευρώ παραπάνω. Να ξέρετε ότι επί της ουσίας δεν είναι 2.500 κύβοι, είναι γύρω στους 3.700.
0: 3.700.
1: Αυτοί θα μας παραδοθούν. Από τις 3.700 της ΔΕΙΑΡ θα πληρώσει 2.500. Ναι. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτή την πρωτοβουλία. Και στην επόμενη φάση, όταν αυτά θα εξαντληθούν, κατασκευάζουμε σε συνεργασία με μια ομάδα περιβαλλοντική του νησιού ένα παιχνίδι σαν τον παλιό Γκρινιάρη που ξέραμε εμείς, σε μια στρατηγική όπως είναι η Μονόπολη, η οποία έχει να κάνει με περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την προστασία του νερού. Ναι, σε αυτά η ΔΕΙΑ θα λέει ναι. Όπως με χαρά έχουν δοθεί 11,5 εκατομμύρια ευρώ για να μοιράσουμε κομποστοποιητές που συμβάλλουν στο περιβάλλον, τη σημείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, θεωρώ ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση αποτελούν μέρος, συμβατικό μέρος των φορέων διαχείρισης νερού ή περιβαλλοντικών φορέων εν γέννη, το οποίο ειρήνη στον παρόδο καλούνται με υλικά και παιχνίδια ή δράσεις οι οποίες πληρώνονται για να γίνουν, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και μικρών και μεγάλων για την προστασία του περιβάλλοντος και του νερού. Ναι, πήραμε κύβους Ρούμπικ.
0: Πήρατε κύβους Ρούμπικ και μας αναφέρατε ότι σε αυτούς υπάρχουν και διάφορα μηνύματα, αλλά και το πόσημα της περιοχής.
1: Τους παρουσιάσαμε, κυρία Μέγα, τους παρουσιάσαμε. Απλά τώρα έπρεπε κάτι να πούμε. Επειδή αρχίζει πάλι μια αντιπαράθεση, έπρεπε κάτι να ξαναπούμε. Δεν παρεξηγούμε πια, έχουμε συνηθίσει.
0: Να μείνουμε λίγο σε αυτή την αντιπαράθεση. Εσείς καταθέσατε ένα αίτημα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να αναλάβετε το έργο της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά. Δεχθήκατε επίθεση από την περιφέρεια για μια αναφορά σας στο έγγραφο το οποίο αποστήλατε, όπου κάνετε λόγο για ζητήματα επίβλεψης και ασφάλειας των εργασιών με αφορμή ένα εργατικό δυστύχημα στο συγκεκριμένο έργο. Μάλιστα, η περιφέρεια χαρακτήρισε θεσμικά απαράδεκτη και πολιτικά κοινική την προσπάθειά σας να εκμεταλλευτείτε ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Από πού και ως πού προκύπτει αρχικά η εκμετάλλευση? Θέσαμε πραγματικά ζητήματα επίβλεψης και ασφάλειας. Αν θυμάστε, πέραν του εργατικού δυστυχήματος, είχαν δει το φως της δημοσιότητας ενέργειες της περιφέρειας για ελλείψεις κατά την κατασκευή στον εργολάβο, πρόστιμα 2.500 ευρώ, επειδή δεν τοποθέτησε ορισμένες οπτικές είναι συμβατικές. Και εμείς ως προς τα ζητήματα της επίβλεψης μπορούμε να βρούμε και άλλα πράγματα, ως προς την αντοχή του λάστιχου, τέλος πάντων, να το πω απλά, που μπαίνει περιμετρητικά του σωλήνα, ως προς την αντοχή του σωλήνα, ως προς την κατάστασή του. Οπότε το εργατικό ατύχημα έρχεται, το θέσαμε υπόψη ότι έχει γίνει και αυτό, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν τα απαραίτητα γκρίξη που προέβλεπε η μελέτη για την εξκαφή, που αυτό αποτελεί από μόνο του ένα ζήτημα επίβλεψης. Και επικαλεστήκαμε την ανακοίνωση του εργατικού κέντρου. Δεν χρησιμοποιούμε το θανατηφόρο ατύχημα για να πάρουμε το φράγμα. Επισημαίνουμε αστοχίες που έχουν γίνει. Όπως αστοχία μπορεί να θεωρηθεί και διάλυση της σύμβασης. Γιατί κανονικά η περιφέρεια θα έπρεπε ήδη να έχει ρίξει έκτοτε τον άκτορα όταν αυτό το έργο 5 χρόνια παραμένει ανενεργό. Σήμερα όμως λύεται η σύμβαση, διαλύεται η σύμβαση με τη ιδιότητα της περιφέρειας. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, με μη πληρωμή λογαριασμών του προηγούμενου Αύγουστο.
0: Η περιφέρεια πάντως ισχυρίζεται ότι έληξε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
1: Δεν ισχύει, κυρία Μέγα. Την απόφαση της διάλυσης, στα άρθρα από 10 έως 13, μπορείτε με σαφήνεια να δείτε τον κύκλο. Τον κύκλο της χρηματοδότησης, ο οποίος είναι ενεργός, ξέρετε, με την διαχειριστική αρχή, στην οποία υπάγεται τον λόγο έργο. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, γιατί και εμείς έχουμε έργα εκεί. Mm-hmm. Γνωρίζουμε τι έχει γίνει. Υπήρχαν οι δεσμεύσεις. Υπήρχε εξασφάλιση, υπήρχε ο ενάριθμος του έργου. Δεν μπορεί τώρα να προσπαθούμε να χρυσώσουμε ένα χάπι. Συμβαίνουν αυτά τις δημόσιες συμβάσεις. Είμαστε εδώ θεσμικά σοβαροί για να βοηθήσουμε. Είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε. Η περιφέρεια του Αιγαίου έχει πάρα πολύ μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων, πάρα πολλά πράγματα που επομίζει την καθημερινά. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Όχι για να αντιπαρατεθούμε. Απλά αυτή η άνεση που υπάρχει στο να μειώνουμε τις προσπάθειες, στο να κατηγορούμε, στο να βρίσουμε, εμάς δεν μας αγγίζει πια. Δεν μας αγγίζει. Εμείς ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή σταμάτησε ένα έργο, το οποίο το περιμένουμε από το 2022, για το οποίο περιγράφεται στην προγραμματική μας σύμβαση για τη διαχείριση του φράγματος, και σήμερα που μιλάμε το έργο έχει πέσει.
0: Πάντως η περιφέρεια δεν φαίνεται διατεθειμένη να σας παραχωρήσει το έργο για να το ολοκληρώσετε.
1: Μπορεί να μην είναι διαθετημένη. Ελπίζουμε να τα καταφέρει πολύ γρήγορα να δημοπρατήσει, να έχει ανάδοχο για να το ολοκληρώσει. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται. Και μιλάμε για ένα δίκτυο 32 χιλιόμετρων, κυρία Μέγα, πλήρως αδειοδοτημένο και εξασφαλισμένο. Ενώ η ΔΕΙΑ μέσα σε 2 χρόνια έχει εκπονήσει έργα συνολικού μέτρου μήκου δικτύων διάφορων διατομών άνω των 200 χιλιόμετρων. Είναι η δουλειά μας αυτή. Αν θέλει τη βοήθειά μας, είμαστε εδώ. Σίγουρα όμως, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι και να δούμε πιθανές τροποποιήσεις της προγραμματικής σύμβασης, η οποία περιγράφει τα έργα της β' φάσης που διαλύθηκαν πια. Θα πρέπει να αποκοπεί το συμβατικό αντικείμενο, να προσδιοριστεί εκ νέου το οικονομικό αντικείμενο και να πατήσουμε σε μια νέα βάση αυτή τη φορά και να βοηθήσουμε. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Το έργο του φράγματος Γαδουρά είναι πάρα πολύ κρίσιμο για το νησί της Ρόδου. Γιατί δεν είναι μόνο ο νότιος αγωγός και το κεντρικό υδραγωγείο. Είναι και η αναβάθμιση του διελιστηρίου να διπλασιάσει την δυναμικότητά του ως προς την επεξεργασία. Αυτά τα πράγματα δεν είναι απλά σε ένα σχεδιασμό που οφείλουμε με τη νέα νομοθεσία να υποβάλουμε πώς θα διαχειριστούμε την υδατική επάρκεια του νησιού όταν το πιο κρίσιμο έργο βρίσκεται αλυσιτελής και ημιτελής. Είμαστε εδώ να βρούμε τη λύση. Εμείς όταν διαπιστώνουμε στη ΔΕΙΑ και σαν Δημοτική Αρχή, όταν διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα, μπορεί να κρατάμε στο ένα χέρι το πρόβλημα, σίγουρα όμως το άλλο μας χέρι θα δείτε τη λύση. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να βρεθεί λύση.
0: Μάλιστα. Με το άλλο το θέμα που και αυτό το ζητάτε μέσα στο έγγραφό σας για την εκπαίδευση των υπαλλήλων της ΔΕΙΑΡ, καθώς πιστεύετε ότι θα αναλάβετε το φράγμα Γαδουρά.
1: Συμβατική δέσμευση που υπάρχει και στην Εργολαβική Σύμβαση του Αναδόχου και στην Προγραμματική Σύμβαση είναι ότι ένα χρόνο πριν τη λήξη της σύμβασης θα υποδειχθεί προσωπικό της ΔΕΙΑ για να
0: εκπαιδευτεί,
1: για να πάρει την... Η σύμβαση του Αναδόχου λήγει του χρόνου.
0: Του χρόνου. Άρα πρέπει από τώρα να μπουν οι εργαζόμενοι να εκπαιδευτούν, έτσι.
1: Υπάρχει μια διφωνία ως προς την ενεργοποίηση ή μη της επιπλέον προαίρεσης ενός ακόμη χρόνου, το οποίο ζητήσαμε να στείλουμε διευκρινιστικά στο ελευτικό. Δεν δέχτηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης. Αλλά εμείς παραμένουμε, γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το 27 λέγει η σύμβαση του ΑΧΤΟΡΑ και του Αναδόχου, τέλος πάντων. Οπότε θα πρέπει να στείλουμε τον προσωπικό. Να σταλεί τον προσωπικό, να αρχίσει να εκπαιδεύεται και αν και εφόσον δοθεί η παράταση, θα έχουμε περισσότερο χρόνο εκπαίδευσης για να συνδράμουμε. Νομίζω ότι ξέρουν όλοι ότι ο μοναδικός κληρονόμος του φράγματος Γαδουρά είναι η ΔΕΙΑ Ρόδου. Οπότε αυτό είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον, είτε φέτος είτε του χρόνου, είναι θέμα χρόνου να επανέλθει, να έρθει στα χέρια του φορέα διαχείρισης του νερού, όπως γίνεται σε όλη τη χώρα.
0: Θα επανέλθει.
1: Είμαι σχεδόν πεπισμένος ότι η συμβατική δέσμευση που υπάρχει και ενώπιον του ελευθερικού συνεδρίου αλλά και της νομοθεσίας που διέπει τους κανόνες για τους φορείς διαχείρισης του νερού, είμαστε από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλη ΔΕΙΑ, προσέξτε γιατί σας το λέω αυτό, φορέας διαχείρισης του νερού συστήνεται και διαφοροποιείται από τη σημερινή κατάσταση που είμαστε εμείς η ΔΕΙΑ παραδείγματος χάρη, όταν αν δεν είχαν ενοποιηθεί οι Δήμοι, θα έπρεπε ένας φορέας διαχείρισης να ασχοληθεί με όλο αυτό το θέμα. Τώρα όμως, επειδή είμαστε οι μοναδικοί, είμαστε εμείς που θα λάβουμε το φράγμα εκ του νόμου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το 2015-2017. Υπάρχουν καταγεγραμμένα. Τώρα, αν κάποιος έχει το στένο να θετήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις, προφανώς και εμείς θα λάβουμε τα μέτρα μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαγιανέ, να σας ευχαριστήσω πολύ και στείλτε και ένα κύβο του Ρούμπικ να δούμε πώς είναι.
1: Θα σας στείλω, αλλά να μην σας πάνε στη λογοκρισία μετά.
0: Με για ποιο λόγο να με πάνε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.filitounisiou.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο, με ελεύθερη είσοδο.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες, μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις, δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές, μουσική, θέατρο, ιστορίες, στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου, κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

πληγές της. Να ανοίξεις τα μάτια έξω από το όνειρο αυτό, τι να δεις. Μη πιαστείς, κάτσε λίγο εδώ μέσα, θα σε χάσω για πάντα.

μη βιαστείς να ανοίξεις την πόρτα έξω από το όνειρο αυτό που θα πας. Μη βιαστείς, κάτσε λίγο εδώ μέσα, η αγάπη εκεί έξω μπελάς.

0: κόσμος δίχως φλέμ. Σ' αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα.
1: 33 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, και χθες δόθηκε μία συνέντευξη από τον πρόεδρο του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, τον Γιώργο τον Σιμεωνίδη, με αφορμή βεβαίως τα 52 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από τα τραγικά γεγονότα του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, αλλά και με αφορμή τα 30 χρόνια από την θυσία του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού. Ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου διοργανώνει εκδήλωση μνήμης και τιμής. Μάλιστα πρόκειται να έρθουν στο νησί μοτοσυκλετιστές από την Κύπρο στις 12 Ιουλίου. Πρόκειται να γίνει τρισάγιο, πρόκειται να κατατεθούν στεφάνια στο βωμό της πατρίδας και βεβαίως θα πραγματοποιηθεί και μια κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σιμεωνίδη.
2: Σε όλα τα μέρη τα οποία περνάνε θα γίνονται εκδηλώσεις. Γι' αυτό θεωρήσαμε και εμείς καλό σας σύλλογος να στηρίξουμε την πορεία αυτή για να έχουμε εκδήλωση την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο στις 8 η ώρα, και πριν από αυτό στις 7 θα γίνει κατάθεση, ένα τρισάγιο για κατάθεση στεφάνων στο βωμό της πατρίδος, όπου στις εκδηλώσεις μας θα συμμετέχουν περίπου 50 μοτοσυκλετιστές που ακολουθούν την πορεία, και θα έχουμε μαζί μας και την πρόξενο της Κύπρου στην Αθήνα. Και η εκδήλωση η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο θα περιλαμβάνει ομιλία από την πρόξενο, ομιλία από εκπρόσωπο της πορείας, θα υπάρξουν τραγούδια τα οποία είναι αφιερωμένα στους δύο ιερομάρτυρες και θα γίνουν και ανταλλαγές δώρων μεταξύ της Ρόδου και των Κυπρίων που θα έρθουν από κάτω, της μητέρας του Ισαάκ και της κόρης του Ισαάκ, η οποία κόρη του Ισαάκ τότε ήταν μόλις είχε γεννηθεί και γι' αυτό και τον λόγο μάλιστα είχε σε εισαγωγικά υιοθετηθεί από το ελληνικό κράτος.
1: Ο Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας και Αναπληρωτής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου της Ρόδου, ο Γιώργος Πάτας, ανέφερε ότι η Ρόδος και η Κύπρος συνδέονται με ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και εθνικούς δεσμούς, ενώ τα γεγονότα του 1974, είπε, δεν αφορούν μόνο την ιστορία της Κύπρου, αλλά ολόκληρο τον ελληνισμό. Και θα πρέπει βεβαίως να πω ότι οι μοτοσυκλετιστές από την Κύπρο πρόκειται να επισκεφθούν και το ακριτικό Καστελόριζο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πάτα.
3: Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μας εκτίμηση προς το Σύλλογο Κυπρίων Ρόδου για την πρωτοβουλία αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής εκδήλωσης μνήμης. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Ρόδος και η Κύπρος συνδέονται με ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και εθνικούς δεσμούς. Οι τραγικές στιγμές του 1974 δεν αποτελούν μόνο ένα κεφάλαιο της κυπριακής ιστορίας, αλλά μια ανοιχτή πληγή για ολόκληρο τον ελληνισμό. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί ευθύνη όλων μας, ιδιαίτερα απέναντι στις νεότερες γενιές. Τιμούμε με σεβασμό όλους όσοι θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της Κύπρου. Τιμούμε επίσης τη μνήμη των ηρωομάρτυρων Τάσου Σαάκ και Σολομού Σολομού, των οποίων η αυτοθυσία έγινε διαχρονικό σύμβολο αγώνα αξιοπρέπειας και πίστης στις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Η παρουσία των μοτοσυκλετιστών της πορείας μνήμης Ισαάκ Σολομού προσδίδει ένα ξεχωριστό συμβολισμό στη φετινή διοργάνωση. Η διαδρομή τους από την Κύπρο ως το ακριτικό Καστελόριζο μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα ιστορικής συνέχειας, ενότητας και μνήμης, υπενθυμίζοντάς μας ότι η ιστορία δεν ξεχνιέται, αλλά μας καθοδηγεί. Ο Δήμος Ρόδου στηρίζει με συνέπεια δράσεις που ενισχύουν την ιστορική γνώση, τον πολιτισμό και τη συλλογική μνήμη.

Πάμε να ρίξουμε τη ματιά μας τώρα στον τοπικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ροδιακή. Το θέμα του ΦΠΑ στον Πρωθυπουργό τέθηκε από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά σε συνάντηση που είχαν μαζί με όλα τα μείζωνα ζητήματα των νησιών μας. Το θέμα του ΦΠΑ ξανά στον Πρωθυπουργό, γιατί πολλές φορές έχει τεθεί το θέμα αυτό στον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα και πρόσφατα όταν ο ίδιος επισκέφθηκε την Ρόδο. Συνεχίζουμε. Όσοι έχουν παραμένουν το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και η Δημοτική Επιτροπή για το υπόλοιπο της φυτείας. Η τοποθέτηση του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου για το περιστατικό στο Καστελόριζο. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονος σε τροχαίο στην περιοχή Σγούρου. Δυστυχώς είναι σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Ρόδου από ό,τι διαβάζω. Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στην διασταύρωση που βρίσκεται η Εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου, όταν φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος με κατεύθυνση από Λίμδο προς Ρόδο συγκρούστηκε με διερχόμενη από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας δίκυκλη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν 2 17. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου και ελαφρά ο συνομήλικος οδηγός. Στρατηγική συνεργασία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για την προώθηση των αυθεντικών εμπειριών. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατική, πορεία προς τις κάλπες με όπλο την αξιοπιστία. Η κυβέρνηση εγκαταλείπει το δίλημα της πόλωσης και επενδύει στη σύγκριση κυβερνητικής επάρκειας με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, ενώ το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για το καλάθι της ΔΕΘ, με ρητές ωστόσο προειδοποιήσεις για σύνεση. Ειδικά αυτό το «η κυβέρνηση εγκαταλείπει το δίλημα της πόλωσης» θα πρέπει να μας το αποδείξει κιόλας και θα πρέπει και να ενημερώσει τα στελέχη της ως προς αυτό, διότι όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, στις 9 είχαμε το παραλίγμα του Άδωνη Γεωργιάδη, χωρίς στοιχεία, χωρίς αποδείξεις, που το παραδέχθηκε άλλωστε και ο ίδιος λέγοντας ότι δεν έχω στοιχεία, απλά πιστεύω ότι χρηματίστηκε. Okay. Λοιπόν, θα πρέπει να το δει αυτό η κυβέρνηση. Συνεχίζουμε. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Πόσους υποψηφίους μπορεί να κατεβάσει κάθε συνδυασμός στο Δήμο Ρόδου στις εκλογές του 2028. Αγώνας δρόμου για το απεικονιστικό τμήμα του νοσοκομείου Ρόδου, επιστρατεύονται ξανά οι ιδιώτες. Η Αθήνα ετοιμάζει απαντήσεις στον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Δήμος Ρόδου, ψήφος εμπιστοσύνης στο ίδιο Προεδρείο και στην ίδια Δημοτική Επιτροπή. Αθώοι ο Δήμαρχος και ακόμη 10 αιρετοί για την μη σφράγιση των μπιτσόμπαρων για την προηγούμενη φυτεία. Η ΔΕΙΑΡ βρήκε τη λύση στον κύβο του Ρούμπικ, πληρώνοντας 30.690 ευρώ για 2.500 παιχνίδια. Φιλοξενήσαμε τον κύριο Βαγιανό, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, λίγο πριν. Μας είπε ότι είναι 3.700 οι κύβοι του Ρούμπικ, οι οποίοι παραγγέλθηκαν από την ΔΕΙΑΡ για να δίνονται στα παιδιά όταν κάνουν, στους μαθητές όταν κάνουν εκπαιδευτική εκδρομή, και μάλιστα ανέφερε πως είναι διαφορετική κύβη αυτή, καθώς σε αυτούς τους κύβους υπάρχουν μηνύματα για την προστασία του νερού και το πόσημα της Ρόδου. Λοιπόν, αυτά νομίζω, δεν έχω κάτι άλλο από τον τοπικό τύπο.

0: πιάσε μη.
1: Ωραίο το τραγούδι. Λοιπόν, την Γλυκερία νομίζω είναι, έτσι. Ναι, ωραίο είναι. Λοιπόν, πού πάμε, Κυκλάδες. Πάμε να συναντήσουμε την Λίνα, την θεολογή του. Λίνα, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από τις Κυκλάδες. Σήμερα ξεκινήσουμε τα νέα μας από τη Σαντορίνη σε συνέχεια του θέματος με το διαφημιστικό βίντεο που είχε βγει τις προηγούμενες ημέρες στην πλατφόρμα Trivago. Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε τελικά μεταξύ του Δήμου Θήρας, της διοίκησης της Trivago και εκπροσώπου του ΕΟΤ. Μετά την επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας που είχε αποστείλει ο Δήμαρχος Θήρας στην ταξιδιωτική πλατφόρμα μετά το επίμαχο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Η συζήτηση, όπως αναφέρει ο Δήμος, διεξήχθησε επικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε δέσμευση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Δήμος και ο ΕΟΤ είχαν μια και σαφή θέση, την απόσυρση ουσιαστικά του βίντεο και τη γραπτή συγγνώμη της εταιρείας σαν ένα ελάχιστο βήμα για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη το νησί. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένου πακέτου ανταποδοτικής προβολής της Σαντορίνης, το οποίο, όπως αναφέρει ο Δήμος, θα εξειδικευτεί τις επόμενες ημέρες με την εταιρεία. Ο Δήμαρχος Θήρας δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο προορισμός έχει προβεί σε καινοτόμες σε καινοτομίες μάλλον, ώστε η μετακίνηση των επισκεπτών στο νησί να είναι καλύτερη, να είναι ευχερέστερη, κυρίως το λιμάνι και το τελεφερί. Ο Δήμος Θήρας υπογραμμίζει ακόμα ότι η προστασία της φήμης του προορισμού είναι μια σημαντική ευθύνη, την οποία ασκεί σε διεθνές επίπεδο, σε συντονισμό με τον ΕΟΤ και καθιστά σαφές ότι το θέμα θα κλείσει μόνο με την πλήρη, εμπρόθεσμη και τεκμηριωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων της ταξιδιωτικής πλατφόρμας. Τώρα να πάμε στα... να έχουμε εδώ στη Σύρο μάλλον να πούμε για εχθές ότι χωρίς σοβαρά προβλήματα ολοκληρώθηκε και η δεύτερη για φέτος το καλοκαίρι επίσκεψη του Αγερόπλου. Είχαμε ωστόσο πάλι προσαγωγές πολιτών για εξακρίβωση στοιχείων από την αστυνομία. Είχαν έρθει πάλι ΜΑΤ και ΟΠΚΕ από την Αθήνα για να προστατεύουν, δεν είμαι σίγουρη ποιον από ποιους. Εν πάση περιπτώσει, κύλησε ανέμακτα η χθεσινή ημέρα, ολοκληρώθηκε η δεύτερη επίσκεψη και η επόμενη αναμένεται να είναι πάλι σε λίγες εβδομάδες στο νησί. Τέλος, να κλείσουμε, είχαμε τα νέα μας, δυστυχώς με μια δυσάρεστη είδηση, είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην Άνδρο προχθές το απόγευμα, όταν επί της υπαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου μία μοτοσυκλέτα οδηγούμενη από έναν ημεδαπό 61 ετών τράπη της πορείας της και προσέκουσε σε κολόν ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος, ερευνώντας ωστόσο από το αστυνομικό τμήμα Άνδρου.
1: Πολλά τα τροχαία δυστυχώς και στη Ρόδο και σε άλλα νησιά. Πολλές οι συλλήψεις, θα πρέπει να σου πω επίσης, με οδηγούς οι οποίοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό.
2: Ακριβώς.
1: Στην ΚΟ μάλιστα είχαμε έναν

0: κολοδαπό 60χρονο να έχει πιει και παρέσυρε αστυνομικό που έκανε τροχονομικό έλεγχο. Δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει τώρα.
1: Δυστυχώς το ευθύνα είναι και το ότι πίνουν φυσικά πάρα πολύ, είναι ότι δεν γνωρίζουν τους δρόμους, οι δρόμοι στα νησιά μας δεν είναι πάντα.
0: Καλά, εσύ, και δεν πίνουν μόνο και... οι ξένοι και οι δικοί μας πίνουν,
1: όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, για όλους. Ναι, ναι, για όλους. Για όλους. Λέω, και όταν λέω δεν γνωρίζουν τους δρόμους, δεν εννοώ μόνο τους ανθρώπους από το εξωτερικό, ακόμα και οι δικοί μας, που οι δρόμοι στα νησιά είναι ιδιαίτεροι. Θέλουν μία προσοχή, έτσι. Και εμείς οι ίδιοι το καλοκαίρι που έρχονται από άλλα μέρη είμαστε πιο προσεκτικοί και εμείς οι ίδιοι στην οδήγησή μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σε όλους.

0: Διαβάζω τώρα για μία μητέρα που κράτησε ζωντανά τα τρία της παιδιά κάτω από τα ερείπια στη Βενεζουέλα για 11 ημέρες, παρακαλώ, και τα κράτησε ζωντανά με μητρικό γάλα. Πραγματικά είναι συγκλονιστική η ιστορία, είναι συγκλονιστική η εικόνα με τα τρία της παιδιά να τα έχει αγκαλιά, και βεβαίως κατάφερε και η ίδια να διασωθεί, αλλά και τα τρία της παιδιά.
1: Και στην τύχη με ένα κόμμα παραμύθι.
0: Και τι να πούμε που ο αριθμός των θυμάτων συνεχώς αυξάνεται. Εκτιμάται ότι ο ΙΕ τουλάχιστον εκτιμά πως είναι περισσότεροι από 10.000 οι αγνοούμενοι. Κάποιοι άλλοι κάνουν για 50.000 λόγο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας πω ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρία Βάλα. Από εμάς που σας κρατήσαμε σύντροφια, για χαρά, καλή συνέχεια και ραντεβού αύριο στις 9.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του Αμερικανός Πρόεδρος είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος για βίωση και ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πεδίο συγκλήσεων αναζητούν οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στο πλευρό του Τούρκου Προέδρου επιτέθηκε για ακόμα μία φορά με σφοδρότητα έναν των Ευρωπαίων. Δυνατότερο ΝΑΤΟ σημαίνει δυνατότερη Ευρώπη, τόνισε προσερχόμενο στη Σύνοδο ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας και ξεκαθάρισε ότι το θέμα του Ιράν έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλού την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κύριος Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέλος των φρουρών της Επανάσταση σκοτώθηκε μετά από αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες στον Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα ότι το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63, φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι. Νέα στοιχεία έχουν προκύψει από την έρευνα του ελληνικού FBI για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Μέχρι τώρα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία τους, ο οποίος είναι και προφυλακισμένος, είναι ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει περάσει εδώ και λίγο καιρό στο ελληνικό FBI. Μελετώντας τα στοιχεία, οι αστυνομικοί της υπηρεσίας φέρεται να θέλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να σταθούν οι ισχυρισμοί του βασικού υπόπτω, ότι δηλαδή η 54χρονη σκότωσε πρώτα το γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, στα επιρροτικά ορεινά από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Πρόστιμο 2.312 ευρώ επευλήθη σε 25χρονο που συνελήφθη επ' αυτοφόρο να πετά ξενοδοχειακό εξοπλισμό με έφλεκτα υλικά στην περιοχή Κοσκινού. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας και για παράνομη ρήψη και εναπόθεση απορριμμάτων. Αν δεν αντιληφθούμε την ατομική μας ευθύνη, δεν θα αλλάξει τίποτα, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Στομάτος. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα στη Ρόδο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 25χρονου μοτοσυκλετιστή που κατάφερε να διαφύγει μετά από καταδίωξη αφήνοντας πίσω του 214 γραμμάρια κοκαίνης. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ενώ συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών η μητέρα του. Τέσσερις υποθέσεις κλοπών εξιχνίασε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Πρόκειται για έναν 32χρονο ημεδαπό, ο οποίος στο διάστημα από 10 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου παραβίασε 4 κατοικίες, από τις οποίες αφαίρεσε τη μαλφή συνολικής αξίας 28.000 ευρώ και χρηματικό ποσό 13.750 ευρώ. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη θα γίνουν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Καλύμνου. Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 11 Ιουλίου. Το πάγιο αίτημα επέκτασης του καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο έθεσε στον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια συνάντησης τους ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας και δικαιοσύνης στα Δωδεκάνησα. Το ζήτημα της υποστελέχωσης στο νοσοκομείο Ρόδου αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση το ΚΚΕ. Κάνει λόγο για οριακή κατάσταση που η κυβέρνηση επιμένει να διατηρεί. Παράλληλα αναδεικνύει και την κατάσταση στο ΕΚΑΒ της Ρόδου. Να επεκταθεί η έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων με προορισμό την ηρωική Νήσο Κάσο, ζητά με επιστολή του προς την ακτοπλοϊκή εταιρεία Blue Star Ferries ο Δήμαρχος Μιχάλης Ερωτόκριτος. Καλεί την εταιρεία να συνδράμει στην προσπάθεια για στήριξη και ανάπτυξη των μικρών και απομακρυσμένων νησιών της χώρας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Ελικοδρομίου Νησίρου. Το έργο κόστησε 97.476 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου. 60χρονος αλλοδαπός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό στην ΚΟ που ενεργούσε τροχονομικούς ελέγχους. Ο 60χρονος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Υπάρχει ένα μέρος όπου ιστορίες του κόσμου συναντούν το φως του Αιγαίου. 18ο Ψαροκόκαλο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Φολέγανδρο. Spike Lee, Theodore Youssef, Κότζι Γιαμαμούρα και η νέα γενιά του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά συναντιούνται στην καρδιά του καλοκαιριού. 10 με 17 Ιουλίου. Ταινίες από 42 χώρες, μεγάλα αφιερώματα, ανοιχτές συζητήσεις και networking. Φεστιβάλ Ψαροκόκαλο. Ραντεβού εκεί όπου ο κινηματογράφος γίνεται βίωμα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο ψαροκόκαλο.org.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Είμαστε στην εκπομπή Ραδιοπλόες, στην Έθνο Τίο Αιγαίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, με τον Νίκο τον Κάπρο να είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιμέλεια, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, τη Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και πάμε.

0: Λοιπόν, από την όμορφη Χάλκη θα ξεκινήσουμε σήμερα. Από την όμορφη Χάλκη, λοιπόν, το γυμνάσιο της Χάλκης, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus and Youth. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των νέων από την Τουρκία, Ελλάδα, Ισπανία και Πολωνία στη Φώκια, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Youth. Το πρόγραμμα είχε ως θέμα τη διατήρηση επαγγελμάτων που χάνονται και συμμετείχαν μαθητές από δύο ελληνικά σχολεία, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι Έλληνες μαθητές παρακολούθησαν εργαστήρια παραδοσιακών τεχνικών, παρουσίασαν επαγγέλματα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, όπως η δημιουργία του βοτσαλωτού δαπέδου, και η μη κερδοσκοπική εταιρεία έδρασε έτσι όπως έπρεπε, και οι εκπαιδευτικοί συνέβαλαν στην οργάνωση της αποστολής που αναδείκνει την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και έτσι η Χάλκη, το γυμνάσιο της Χάλκης, βρέθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πορεύθηκε Erasmus Ενδιάθ. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο νησί τώρα, ένα αγαπημένο επίσης νησί, είναι η Κάλυμνος, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η αντιδήμαρχος τουρισμού της Καλύμνου, η κυρία Καλλιόπη Κουτούζη, την οποία συχνά πυκνά έχουμε μαζί μας. Κυρία Κουτούζη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα από την Κάλυμνο, κυρία Βάλα.
0: Πώς εξελίσσεται?
1: Όλα εδώ.
0: Όλα εδώ. Πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η φετινή τουριστική περίοδο στην Κάλυμνο? Επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες σας?
1: Κυρία Βάλα, κοιτάξτε, ξεκίνησε λίγο μουδιασμένα. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε πολύ νωρίς Πάσχα φέτος, οπότε μας έκανε μια μεγαλούτσικη κοιλιά. Είναι μια κοιλιά που συμβαίνει βέβαια κάθε χρόνο, τον Μάιο μέχρι τις 15 περίπου του Ιούνιου, που θα κλείσουν τα δημοτικά σχολεία για να αρχίσουν οι Έλληνες να κατεβαίνουν για τις διακοπές τους. Και όχι βέβαια οι Έλληνες μόνο, αλλά και οι Ευρωπαίοι. Ιούλιο, έχουμε μπει για γερά στον Ιούλιο, πάμε καλά. Εμάς Ιούλιο-Αύγουστο μας σώζουν οι απόδημοι μας. Μας σώζουν οι καλύμνοι του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Και αν περπατήσεις όντως τώρα στα δρομάκια της Καλύμνου, και αν κατέβεις κάτω το βράδυ στις καφετέρειες όλες του νησιού και τα εστιατόρια, είναι όλα γεμάτα, γιατί έχουν επιστρέψει οι απόδημοι.
0: Μάλιστα. Βέβαια, είχαμε και τα θέματα του πολέμου σαν νησιά, σαν περιοχές μάλλον της Ανατολικής Ελλάδας. Κάποιους επηρέασαν, κάποιους όχι. Νομίζω ότι στο τέλος θα πρετανεύσει το ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ξεκουραστούν, οπότε θα έρθουν στα νησιά. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα όμως της Καλύμνου απέναντι στους υπόλοιπους προορισμούς των Δωδεκανήσων ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, είμαστε ένα νησί εμείς η Κάλυμνος που έχουμε ήπιες μορφές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Δεν έχουμε μαζικό τουρισμό, δεν έχουμε βραχιολάκια, δεν έχουμε all inclusive, δεν έχουμε αυτά που θα δει κανείς ένα μεγάλο νησί. Είμαστε ένα αυθεντικό ελληνικό νησί με την καλυμνική κουζίνα, με ντόπια προϊόντα, με τα ψάρια μας, με το κατσικάκι μας, με τις ντόπιες.
0: Και σε πολύ φθηνές τιμές.
1: Και σε
0: μεγάλες μερίδες, όπως λένε οι επισκέπτες σας.
1: Από εκεί και έπειτα έχουμε ό,τι ζητήσει ο καθένας. Δηλαδή έχουμε τις παραλίες μας, έχουμε τα μουσεία μας, έχουμε τους ναούς μας που αν θέλει να επισκεφτεί κανείς, έχουμε για να περπατήσει κανείς αν θέλει να κάνει hiking, έχουμε καταδύσεις. Δεν θα σε στείλω Ιούλιο-Αύγουστο να κάνεις αναρρίχηση, αλλά για όποιον θέλει να περπατήσει στα βουνά μας, τα βουνά μας είναι ελεύθερα. Τα βουνά μας αυτή τη στιγμή μοσχομυρίζουν με θυμάρι, γιατί από το θυμάρι, το γνωστό το καλύμνικο θυμάρι, βγάζουμε και το πολύ καλό μας μέλι, το θυμαρίσιο μέλι της Καλύμνου.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο, ό,τι θέλει κάποιος επισκέπτης που θέλει να γνωρίσει την αυθεντική Ελλάδα, θα το βρει στην Καλύμνου.
0: Μάλιστα, αυτό τα λέει όλα. Θα κάνω μια παρένθεση και θα πάω σε εκδηλώσεις και θα επιστρέψουμε πάλι στον τουρισμό. Οι εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται και πάρα πολλές φορές, είναι αφιερωμένες οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στους καλύμνιους, τους αποδήμους. Συνολικά, φέτος, τι θα παρουσιάσετε?
1: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο έχουμε το πολιτιστικό καλοκαίρι που γίνονται οι εκδηλώσεις, οι πολιτιστικές του Δήμου, με χορούς, με τραγούδια, με συναυλίες, με θεατρικές παραστάσεις, με εκθέσεις ζωγραφικής, εκθέσεις φωτογραφίας, και γενικά σχεδόν μέρα παραμέρα όλο και κάτι συμβαίνει, αλλά έχουμε επίσης εμείς εδώ στην Κάλυμνο και τα πανηγύρια μας. Η Ιερή Ναή, η κάθε συνοικία, η κάθε ενορία εδώ θα κάνει το πανηγύρι του ναού της. Έρχεται, πλησιάζει όπου να είναι το πανηγύρι του Χριστού, της Αγίας Τριάδας στο Βαφή, του Αγίου Στεφάνου στην Ιχθυόσκαλα. Οπότε έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι για κάποιον που θέλει να τα παρακολουθήσει, αλλά έχουμε και τις εκδηλώσεις, και κυρίως είναι αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται καθαρά σε συνεργασία με τους απόδημους, και είναι στην Κάλυμνο αυτή τη στιγμή ο κύριος Καλουρίς, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, της Πανκαλυμνιακής Ομοσπονδίας. Είναι στην Κάλυμνο η κυρία Ειρήνη Σκυλά, η πρόεδρος του γυναικείου συλλόγου του Προδρόμου στο Κέμπελ, Οχάιο, όπου ο αντιπρόεδρος εκεί είναι ο κύριος Καλουρίς. Είναι στην Κάλυμνο η κυρία Σκυλά, η Καλωτίνα, η οποία είναι η πρόεδρος των Καλυμνίων της Αττικής. Όπως καταλαβαίνετε, κυρία Βάλα, έχουμε αρχίσει και μαζευόμαστε οι Καλύμνοι της Διασποράς.
0: Αύριο σας έρχεται και η Ένωση Καλυμνίων Ρόδου.
1: Αύριο μας έρχεται και η Ένωση Καλυμνίων Ρόδου. Καλώς να μας ορίσει. Οπότε, όπως βλέπετε, μαζευόμαστε όλοι σιγά σιγά και αρχίζουμε και επανασυνδεόμαστε. Όχι ότι έχουμε χαθεί, αλλά κάθε καλοκαίρι διαζώσεις γίνονται οι αθλητικές και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν εκδρομή στην Ψέριμο, εκδρομή σε ένα γειτονικό νησί, μπάσκετ που παίζουν τα παιδιά μας, beach volley που παίζουν τα παιδιά μας, ο παραδοσιακός χορός, το πανηγύρι που γίνεται σε συνεργασία πάντοτε με το Λύκειο των Ελληνίδων. Όλα αυτά γίνονται για να δεθούν τα καλυμνάκια δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς που βρίσκονται στις πέντε υπήρους, να δεθούν μεταξύ τους, να κάνουν φιλίες και κάθε καλοκαίρι να ανυπομονούν να έρθουν σε επαφή ξανά μαζί. Δηλαδή τα Αμερικανάκια να βρουν τα Αυστραλεζάκια, να βρουν τα παιδιά που έρχονται από τη Γαλλία, από το Βέλγιο, από τη Γερμανία, να έρθουν τα παιδιά που είναι κάτω από που έρχονται από την Αφρική, από το Κονγκό ή από την Νότια Αφρική. Όλοι αυτοί κάνουν παρέες και ανυπομονούν όταν τελειώσει πια πλέον το καλοκαίρι και φύγουν για τους τόπους τους, ανυπομονούν να γυρίσουν οι μήνες, να ξαναρθεί το καλοκαίρι για να επιστρέψουν πού? Στη μαμά πατρίδα, στην Κάλυμνο. Όχι να πάνε αλλού για διακοπές, να επιστρέψουν στην Κάλυμνο, στον τόπο καταγωγής των προγόνων τους.
0: Μάλιστα. Η Κάλυμνος διαθέτει αυθεντικότητα, διαθέτει ιστορία, γαστρονομία, φυσική ομορφιά. Πώς αυτά μετατρέπονται σε ένα ισχυρό τουριστικό προϊόν? Και είναι αυτά που παρουσιάζετε και εσείς στις εκθέσεις, έτσι?
1: Βέβαια. Από το 2024, με την διοίκηση του τωρινού μας δημάρχου, του κυρίου Μαστροκούκου, έχουμε αρχίσει την εξωστρέφεια, γιατί η Κάλυμνος ήταν ένα υπέροχο νησί, αλλά δεν ήταν και εκτός από τα σφουγγάρια, δηλαδή δεν ήξερε κανένα.
0: Το ήξερε μόνο η Κάλυμνος αυτό.
1: Το ήξερα μόνο η Καλύμνη.
0: Ναι.
1: Καιρός λοιπόν να μας μάθουν και οι υπόλοιποι έξω από την Κάλυμνο, αλλά και έξω από την Ελλάδα. Γι' αυτό και δώσαμε και ιδιαίτερο βάρος σε τουριστικές εκθέσεις, σε bloggers, σε τουριστικά περιοδικά, όπου μπορούσαμε να αναδείξουμε τον τουρισμό της Καλύμνου, τον αναδεικνύουμε. Ξαναφέραμε πίσω, ξανααναβιώσαμε το αναρριχτικό φεστιβάλ που είχε να γίνει από το 2019, έγινε ξανά το 2025, πέρσι για πρώτη φορά, και θα το συνεχίσουμε βέβαια για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη το 2026 φέτος. Και συνεχίζουμε για να αναδείξουμε τις ομορφιές της Καλύμνου και να μπει και στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη η Κάλυμνος.
0: Ναι, και αξίζει τον κόπο. Αν φανταστεί κανείς ότι κάποια νησιά τα οποία δεν διαθέτουν και τόσα πλεονεκτήματα αυτή τη στιγμή δεν κουράζονται για να φέρουν και εξωτερικό τουρισμό, εξωτερικό λέω εκτός καλυμνίων, εκτός ατόμων με... Λοιπόν, ναι, θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε ξανά με την κυρία Κουτούζη.

0: Λοιπόν, ναι, έχουν αυτά, τα τηλέφωνα τα έχουν αυτά, δυστυχώς οι συνδέσεις μερικές φορές, ναι. Λοιπόν, η τουριστική ανάπτυξη δημιουργεί ή μελλοντικά πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει ακόμα πιο δυνατές ευκαιρίες για τους νέους του νησιού, έτσι ώστε να τους κρατήσει στο νησί?
1: Κοιτάξτε κυρία Βάλα, οι καλοί μια αγαπάνε το νησί τους.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε και στα παιδιά που βγαίνουν έξω και σπουδάζουν. Όλοι θέλουν να σπουδάσουν και όλοι θέλουν να γυρίσουν πίσω στο νησί τους. Το 90-95% των παιδιών που σπουδάζουν επιστρέφουν στο νησί και παρέχουν τις υπηρεσίες τους και παρέχουν και τα, εξασκούν τα επαγγέλματά τους εδώ στο νησί. Βλέπουμε άλλους τόπους που ερημώνουν και εμείς κυριολεκτικά ανθίζουμε. Ο τουρισμός είναι ένας από τους μοχλούς ανάπτυξης, ένας από τους μοχλούς ευημερίας του νησιού. Mm-hmm. Γιατί φέρνει έσοδα. Και αν δεν έχεις έσοδα, κάπως πρέπει να στηριχτείς για να ζήσεις. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε οι Καλλινοί και να το πάρουμε ιδιαίτερα σοβαρά, ότι ανάπτυξη δεν είναι να κάνεις ανακύκλωση των χρημάτων που είναι μέσα στο νησί. Ανάπτυξη είναι να έρχονται τα λεφτά απ' έξω.
0: Έξερα χρήματα, ναι.
1: Και αυτό ακριβώς κάνει ο τουρισμός. Φέρνει λεφτά, φέρνει εισόδημα, φέρνει έσοδα απ' έξω για να αναπτυχθεί ο κόσμος που μένει στο νησί. Οπότε όσο περισσότερο, και επαναλαμβάνω, ήπιας μορφής τουριστική ανάπτυξη έχουμε, γιατί και ο υπερτουρισμός, αν και ο υπερτουρισμός είναι και λίγο, να ανοίξουμε και ένα άλλο κεφάλαιο, είναι λίγο και περίεργος ο όρος υπερτουρισμός. Δεν υπάρχει, για μένα δεν υπάρχει υπερτουρισμός, υπάρχουν μη επαρκείς υποδομές για ένα νησί, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Εμείς θέλουμε να έχουμε αριθμητικά τους τουρίστες που σηκώνει το νησί και μπορεί να παράσχει τις κατάλληλες υπηρεσίες και να φύγουν όλοι τους ευχαριστημένοι.
0: Η εικόνα της συνεργασίας του Δήμου με τους επαγγελματίες του τουρισμού και τους πολιτιστικούς φορείς ποια είναι, κυρία Κουτούζη, κυρία Αντιδήμαρχε?
1: Κύριε Βάλα, η πόρτα μας είναι πάντοτε ανοιχτή. Mm-hmm. Ό,τι προβλήματα μας έχουν έρθει και μας έχουν πει ότι έχουν, ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε και εμείς και ψάχνουμε λύση, υπάρχει μια άριστη συνεργασία για να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά. Ο Δήμος έχει χαράξει την στρατηγική του όσον αφορά τον τουρισμό. Πάνω στη στρατηγική αυτή εμείς προχωράμε και βαδίζουμε, και από εκεί και έπειτα υπάρχει άριστη συνεργασία και με τους φορείς αλλά και με τους συλλόγους που υπάρχουν πάνω στο νησί.
0: Mm-hmm. Και έχετε δεκάμηνο τουρισμό στην Κάλυμνο, δεν έχετε 6 μήνες, 3 μήνες που έχουν τα περισσότερα νησιά? Όχι, 6 μήνες δεν έχουν τα νησιά. Έχουν Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και τέλος. Εσείς έχετε 10 μήνες τουρισμό.
1: Εμείς, κυρία Βάλα, έχουμε την αναρρίχηση και τις άλλες μορφές τουρισμού, όπου βέβαια η αναρρίχηση είναι ο μπροστάρης σε εμάς. Και εκεί οφείλεται καθαρά η τουριστική σεζόν των 10 μηνών της Καλλίμνου. Γιατί ο αναρριχητής θα έρθει από τον Φεβρουάριο πολλές φορές μέσα από τον Φεβρουάριο στο νησί για να πάει για αναρρίχηση, γιατί με τον έχουμε καλό καιρό εμείς εδώ και το χειμώνα, για κάποιες ώρες οι αναρριχητές που είναι Φεβρουάριο-Μάρτιο ανεβαίνουν απάνω στα βουνά. Ανεβαίνουν απάνω στα βουνά μας μέχρι περίπου τη μέση του Ιουνίου και μετά έχουμε τις κλασικές μορφές τουρισμού: ήλιο, θάλασσα, καλό φαγητό, εκκλησίες, μουσεία και ξεκούραση. Και από τις 15 περίπου του Σεπτέμβρη και μετά, που αρχίζει και κρυώνει λιγάκι πάλι ο καιρός, θα αρχίσουν και θα έρχονται οι αναρριχητές μέχρι και τις αρχές του Δεκέμβρη.
0: Θεωρείτε ότι έχει αξιοποιηθεί αρκετά η φήμη της Καλλίμνου, η διεθνής φήμη της Καλλίμνου στην αναρρίχηση, ώστε να ωφεληθεί συνολικά η τοπική οικονομία? Θεωρείτε ότι έχει αξιοποιηθεί στο μέγιστο ή έχουμε ακόμα περιθώρια?
1: Κοιτάξτε κυρία Βάλα, δεν υπάρχει αναρρίχητης που να μην έχει ακούσει το όνομα της Καλλίμνου. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται η Καλλίμνος η μέκα της αναρρίχησης παγκοσμίως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στη ζωή του ο αναρρίχητής πρέπει μία φορά να επισκεφτεί την Καλλίμνο και να ανέβει τα βουνά της, mm-hmm, Καλλίμνου. Αυτό είναι η μέκα της αναρρίχησης. Από εκεί και έπειτα έχουμε άτομα που έρχονται κάθε χρόνο, έχουμε και καινούριους αναρριχητές που έρχονται για να ανακαλύψουν τα βουνά της, του νησιού μας. Εμείς προσπαθούμε, επειδή ο τουρισμός είναι ένα προϊόν εύπλαστο και ευπαθές. Ναι, επηρεάζεται εύκολα από πολλούς παράγοντες. Και επειδή η αναρρίχηση είναι ένα σπορ που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και ολυμπιακό σπορ και το ανακαλύπτουν και άλλοι προορισμοί μέσα στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε και να αναδείξουμε το νησί σαν προορισμό αναρρίχητικό. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τους τουρίστες που έρχονται, τους επισκέπτες που έρχονται για να αναρρίχηθούν. Και να μην τους χάσουμε πηγαίνοντας σε άλλους προορισμούς ή στην Ελλάδα ή κάπου αλλού. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί ο αριθμός. Εμείς θέλουμε μία μικρή αύξηση των τουριστών που έρχονται, ποσοτική αύξηση των τουριστών που έρχονται και να κρατήσουμε αυτούς που ήδη έχουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα έτσι μία τελευταία ή τουλάχιστον από τις τελευταίες ερωτήσεις. Ποιο είναι το πρόγραμμα το πολιτιστικό που θα ακολουθήσετε το καλοκαίρι ακριβώς?
1: Κυρία Βάλα, όπως σας είπα, υπάρχουν, γενικά έχουμε βάλει γύρω στις 70 εκδηλώσεις για όλο το χρόνο.
0: Αρκετές.
1: Εκ των οποίων, πολλές εκδηλώσεις, εκ των οποίων οι περίπου 50 είναι μέσα στο καλοκαίρι. Έχουμε λοιπόν βραδιές μουσικές, είτε από όργανα, είτε από χοροδίες, είτε από συγκροτήματα που έρχονται στο νησί. Έχουμε επίσης τον Αύγουστο, στις 9 του Αυγούστου, τη βραδιά όπερας, σε συνεργασία πάντοτε με την Αυστριακή Πρεσβεία. Είναι κάτι που το επαναφέραμε πέρσι, πάντοτε σε συνεργασία με την, όπως είπα, με την Πρεσβεία της Αυστρίας, και ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Μέρη Μοσχή, την υποπρόξενο στην Ελλάδα, η οποία είναι από τη Ρόδο.
0: Α, ποια ημερομηνία θα...
1: Αυτό είναι στις 9 Αυγούστου.
0: Α, ωραία. Μετά την... Ναι.
1: Ναι, οπότε έχουμε καλύμνικα, έχουμε όπερα, έχουμε κλασική μουσική, έχουμε πανηγύρια, έχουμε θεατρική ομάδα, έχουμε χοροδίες, έχουμε τα πάντα. Ό,τι μπορεί, ό,τι χρειάζεται, ένα νησί για να έχει ένα αξιοπρεπέστατο πολιτιστικό καλοκαίρι, θα το βρει κανείς στην Κάλυμνο. Και αν θέλει περισσότερες πληροφορίες, στα τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά και στο site του Δήμου, έχουμε αναστήσει το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Ευκαιρία λοιπόν για τον καθένα να έρθει στην Κάλυμνο το καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα νησί το οποίο σου προσφέρει διακοπές ουσιαστικά και ψυχολογικά. Εννοώ ότι η Καλύμνη από τη φύση τους είναι χαρούμενοι άνθρωποι, είναι εκδηλωτικοί άνθρωποι και δεν αφήνουν τον τουρίστα που έρχεται χωρίς εξυπηρέτηση, δεν τον αφήνουν να φύγει δυσαρεστημένος. Έτσι δεν είναι?
1: Κυρία Βάλα, σκοπός μας είναι οι repeaters, δηλαδή αυτοί που έρχονται και ξανάρχονται. Ήρθαν μία φορά, θα έρθουν και δεύτερη, θα έρθουν και τρίτη, και θα φέρουν μαζί τους και τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους και
0: σωστό.
1: Τα εγγόνια τους και τους φίλους τους και τους γνωστούς τους και τους συγγενείς τους. Εκεί σκοπεύουμε εμείς, στο να συντηρήσουμε και να κρατήσουμε τους τουρίστες που έχουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλό και όμορφο καλοκαίρι, κυρία Κουτούζη.
1: Κυρία Βάλα, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε σύντομα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο, με ελεύθερη είσοδο.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η παγκόσμια είδηση ποια είναι? Είναι το Μουντιάλ. Με 3 γκολ σε 13 λεπτά έκανε ανατροπή επί της Αιγύπτου η Αργεντινή. Πέρασε με 3-2 στους 8 του Μουντιάλ. Πραγματικά ήταν στα κάγκελα ο συγκεκριμένος αγώνας. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά παιχνίδια σε εξέλιξη. Βρέθηκε πίσω η Αργεντινή, η πρωταθλήτρια Αργεντινή, αυτή η ομάδα, η οποία θεωρείται ανίκητη σε αυτούς τους αγώνες. Πέρασε πίσω με 0,2 από την Αίγυπτο. Στη συνέχεια σε 13 λεπτά, ναι, ήταν συγκλονιστικό το παιχνίδι, το βλέπουμε μέχρι και εμείς, έτσι, που υποτίθεται είμαστε με κάποιες ομάδες, αλλά όχι τόσο φανατικά ποδοσφαιρόφιλοι. 3 γκολ λοιπόν μέσα σε 13 λεπτά, πραγματοποίησε τεράστια ανατροπή, πήρε σπουδαία νίκη με 3-2, τη φέρει στα προημιτελικά της διοργάνωσης, στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές βρέθηκαν στα σχοινιά για πολλή ώρα. Η Αίγυπτος χτύπησε αλίπητα στο transition, όμως η Αργεντινή με το Μέση, είναι Μέση είναι αυτός, δεν είναι και παίξε, έβαλε τη σφραγίδα για άλλο ένα παιχνίδι, γύρισαν το σκορ, επικράτησαν με 3-2, δεν το πίστευαν αυτό και οι αντίπαλοι, δεν υπήρχε περίπτωση, έτσι νόμιζαν να συμβεί αυτό, πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά στο καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει μέχρι τώρα. Ναι, δεν είμαστε φανατικά ποδοσφαιρόφιλοι, έτσι που να οι γυναίκες, έτσι όπως είναι, τουλάχιστον οι περισσότερες γυναίκες, έτσι όπως είναι οι άνδρες, όμως κάποια παιχνίδια σου κεντρούν το ενδιαφέρον. Η Αργεντινή λοιπόν θα αντιμετωπίσει στους 8 τον νικητή του ζευγαριού Ελβετία-Κολομβία. Έπεται το παιχνίδι αυτό, Ελβετία-Κολομβία, όποια κερδίσει θα αναμετρηθεί με την Αργεντινή. Πήραν προβάδισμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι οι Αιγύπτιοι στο 15 με σέντρα του Άτη από δεξιά. Ο Γιάσερ Ιμπραήμ, που είχε μείνει ψηλά για την εκτέλεση του κόρνερ, με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Μαρτίνεζ, έκανε το 1-0 για τους Αιγύπτιους. Έγινε ένα πέναλτι, συνέχεια κέρδισε ένα πέναλτι η Αργεντινή. Ο Μέση δεν κατάφερε να νικήσει τον Σουμπίρ, απέκρουσε στη γωνία με τον Αργεντινό Σούπερστάρ να χάνει δεύτερο πέναλτι στη διοργάνωση. Στη συνέχεια άρχισε να πιέζει για τον γκολ. Ο Σουμπίρ ήταν ανίκητος, είχε πολλές αποκρούσεις, ένα εκπληκτικό τρόπο. Στη συνέχεια άρχισε να πιέζει για τον γκολ.

αλλά είχε πραγματικά έτσι μία πλοκή και μία εξέλιξη την οποία δεν μπόρεσε κανείς να φανταστεί ότι θα γινόταν. Βέβαια μιλούμε για έναν Μέση, έτσι δεν είναι, ένα καταπληκτικό σουτ που το έστρωσε προηγουμένως ο Μοντιέλ. 2-2 μέσα σε πανηγυρισμούς, καταλαβαίνετε τι έγινε. Η παρέα του Μέση λοιπόν και η ομάδα του Μέση τον βοήθησε, έψαξε τρίτο γκολ, τον βρήκε στο 90-2 με την κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες από την σέντρα του Μαρτίνες, ανέτρεψε πλήρως το σκηνικό. Πραγματικά τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό. Ακόμα και εγώ που σας είπα ότι εντάξει, ανήκουμε σε μια ομάδα, ανήκουμε κάπου, εν πάση περιπτώσει από μικρά παιδιά, είναι έτσι η κουλτούρα των Ελλήνων, όμως δεν μπορώ να πω ότι κάθομαι τις ώρες παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Χθες όμως ήταν κάτι συγκλονιστικό. Λοιπόν, τραγούδι Νίκο, πάμε σε ένα τραγούδι.

Δημήτρης Γκάτσιος λοιπόν, Πιέρος Τζανετάκος, είναι οι συνάδελφοι από την κεντρική ΕΡΤ και μαζί με την ανταποκρίτρια ΕΡΤ News στην

0: Κύρα την Ελβίρα Κρίθαρη, παρακολουθούν τις εξελίξεις στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Χθες είδαμε και κάτι έτσι περίεργο, εγώ πρώτη φορά το είδα πάντως, είδαμε τον Ερντογκάν να υποδέχεται στο αεροδρόμιο τον κύριο Τραμπ. Αυτό έγινε για πρώτη φορά. Δεν ξέρω γιατί έγινε, μάλλον ξέρω γιατί έγινε και όλοι μας ξέρουμε γιατί έγινε, όλοι μας γνωρίζουμε. Όμως αυτό ήταν λίγο έτσι περίεργο, λίγο ανήκουστο, λίγο απ' όλα. Δεν κρίνουμε όμως την εξωτερική πολιτική κάθε κράτους και το πώς το κράτος, το κάθε κράτος θέλει να εμφανίζεται απέναντι σε ηγέτες όπως ο Τραμπ, σε ηγέτες εννοώ σε σχέση με την ιδιότητά του, έτσι. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάντως στην Άγκυρα εμφανίστηκε το κάζους μπέλι, δηλώθηκε το κάζους μπέλι. Ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, υπερασπίστηκε τη χώρα μας λέγοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των και οι θέσεις όλων των μελών της Συμμαχίας και όχι να ακούσουμε μονάχα τον κύριο Ερντογκάν. Αναφορικά με το θέμα αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάζους μπέλι από την Τουρκία και σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, εκτιμώ και είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ και όχι να αποκλειόμαστε σε ένα κομμάτι. Κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας, στη δεύτερη μέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ τα είπε αυτά, είμαστε μια αμυντική συμμαχία. Ναι, είμαστε μια αμυντική συμμαχία. Είμαι βέβαιος ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Είμαστε υπερασπιστές της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 26 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες. Η στρατηγική της ευρωπαϊκής αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά είναι ένας ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Αναφερόμενο στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός της χώρας είπε ότι βρίσκεται η Ελλάδα σε μια πολύ ευαίσθητη γειτονιά, αντιμετωπίζει γεωπολιτικές προκλήσεις. Τηρούσαμε πάντα τις δεσμεύσεις μας ως προς τις δαπάνες που προβλέπει το ΝΑΤΟ ακόμα και σε περίοδους αυστηρής λιτότητας. Σήμερα είμαστε μία από τις 5 χώρες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Και επίσης αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή δήλωσε ότι εξέφρασε μάλλον την ελπίδα να αντέξει η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, να αντέξει αυτή η συμφωνία, η καλή θέληση, η συμφωνία για την ειρήνη. Ερωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογκάν και ο κύριος Μητσοτάκης είπε δεν θα σχολιάσει τις δηλώσεις. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας και αυτή τη διάθεση, είναι αλήθεια, έδειξε η Ελλάδα σε όλα τα, με όποιον πρωθυπουργό είχαμε από οποιοδήποτε κόμμα, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, από οποιοδήποτε κόμμα αυτές οι συμφωνίες κρατήθηκαν με σεβασμό από τους εκάστοτε Έλληνες πρωθυπουργούς. Η χώρα όμως γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή διαρκείας πολέμου. Είναι από την Τουρκία συγκεκριμένα, πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, θα πρέπει να κρατηθεί, να ληφθεί υπόψη μάλλον η συμφωνία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, είπε ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια έτσι η καλή γειτονία και το πνεύμα συνεργασίας είναι πάντα το μότο της Ελλάδας σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι χαρά μου πάντοτε, λέει, να επισκέπτομαι την Άγκυρα, πάντοτε ήμουν θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών Και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ανησυχίες για την ακρίβεια, λέγοντας ότι είναι ζωτική σημασία να δοθεί χρόνο στη διπλωματία, να επιληθεί αυτό το ακαθόδες ζήτημα και σε μια εποχή που το κόστος ζωής αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Όλοι φυσικά ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει νέα έξαρση των εντάσεων που θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του πετρελαίου, διότι έχουν ακριβήνει τα πάντα. Ναι. Είναι 11 και κλείνοντας ανέφερε ότι πάντα είναι χαρά να επισκέπτεται την Άγκυρα. Λοιπόν, 11.57 και 36 από τον Νίκο Κάπρο, τη Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε καλά τις υπόλοιπες ώρες. Γεια σας.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241-122160 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,50. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Πρόστιμο 2.312 ευρώ επευλήθη σε 25χρονο που συνελήφθη επ' αυτοφόρο να πετάξει ενοδοχειακό εξοπλισμό με έφλεκτα υλικά στην περιοχή Κοσκινού. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας και για παράνομη ρήψη και εναπόθεση απορριμμάτων. Αν δεν αντιληφθούμε την ατομική μας ευθύνη, δεν θα αλλάξει τίποτα, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα στη Ρόδο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 25χρονου μοτοσυκλετιστή που κατάφερε να διαφύγει μετά από καταδίωξη αφήνοντας πίσω του 214 γραμμάρια κοκαίνης. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ενώ συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών η μητέρα του. Τέσσερις υποθέσεις κλοπών εξιχνίασε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Πρόκειται για έναν 32χρονο ημεδαπό, ο οποίος στο διάστημα από 10 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου παραβίασε 4 κατοικίες, από τις οποίες αφαίρεσε τη μαλφή συνολικής αξίας 28.000 ευρώ και χρηματικό ποσό 13.750 ευρώ. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη θα γίνουν τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Καλύμνου. Τα εγγένεια θα γίνουν το Σάββατο 11 Ιουλίου. Το πάγιο αίτημα επέκτασης του καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ στη Ρόδο έθεσε στον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια συνάντησης τους ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας και δικαιοσύνης στα Δωδεκάνησα. Το ζήτημα της υποστελέχωσης στο νοσοκομείο Ρόδου αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση το ΚΚΕ. Κάνει λόγο για οριακή κατάσταση που η κυβέρνηση επιμένει να διατηρεί. Παράλληλα αναδεικνύει και την κατάσταση στο ΕΚΑΒ της Ρόδου. Να επεκταθεί η έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων με προορισμό την ηρωική Νήσο Κάσο, ζητά με επιστολή του προς την ακτοπλοϊκή εταιρεία Blue Star Ferries ο Δήμαρχος Μιχάλης Ερωτόκριτος. Καλεί την εταιρεία να συνδράμει στην προσπάθεια για στήριξη και ανάπτυξη των μικρών και απομακρυσμένων νησιών της χώρας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Ελικοδρομίου Νησίρου. Το έργο κόστησε 97.476 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου. 60χρονος αλλοδαπός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό στην ΚΟ που ενεργούσε τροχονομικούς ελέγχους. Ο 60χρονος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον. Το Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο, με ελεύθερη είσοδο.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στο 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιάφουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρίγες, καρέγες.
0: Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τα θέματα της εκπομπής που θα μας απασχολήσουν και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την Πάτρα, καθώς έχουμε έτοιμα άρσης του καθεστώτος κράτησης που κατατέθηκε για τον James Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενούς του. Το αίτημα έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου στο αστυνομικό τμήμα. Εμείς θα πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ήρθε έπειτα από ένα αίτημα το οποίο είχε καταθέσει η πλευρά της υπεράσπισης του James Δαλαμάγκα, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών. Έτσι λοιπόν, το αίτημα το οποίο υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πάτρας ήταν για την άρση της κράτησης του James Δαλαμάγκα. Αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και αναμένεται ίσως και σήμερα κιόλας ο 56χρονος να βρεθεί εκτός φυλακής και να επιστρέψει στο σπίτι του, στο Άλσος Αιγίου, όπου και θα παραμείνει μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί από τις Αυστραλιανές αρχές περί έκδοσής του στην μακρινή αυτή χώρα. Εφόσον λοιπόν γίνει δεκτό το αίτημα από το Συμβούλιο Εφετών, τότε ο James Δαλαμάγκα θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί ως κατηγορούμενος για την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα ομογενή στην περιοχή του Σίδνεϊ το 1999. Ωστόσο, ο James Δαλαμάγκα δεν κατηγορείται για κάτι στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και σε περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει δεκτό, τότε θα αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, καθώς έχουν προκύψει στην υπόθεση, από όσο φαίνονται, νέα στοιχεία. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και το γιο της, την ώρα μάλιστα που ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που θεωρούνταν μάλιστα και ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παραμένει προφυλακισμένος.
2: Ακριβώς. Η υπόθεση όμως έχει περάσει στα χέρια του ελληνικού FBI, το οποίο έχει πάρει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, και οι έμπειροι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν και το ενδεχόμενο να μην είναι τελικά ο Ιταλός ο δράστης του διπλού φωνικού. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εξετάζουν το ενδεχόμενο της δολοφονίας του γιου από την ίδια του τη μητέρα και στη συνέχεια η ίδια να προχώρησε σε αυτοχειρία. Εξετάζεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο, αν ισχύει, και αυτό γιατί σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν από την νεκροψία οι αστυνομικοί, δεν διακρίνεται κάποιο χτύπημα με μαχαίρι στην πλάτη της γυναίκας όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, με αποτέλεσμα να κερδίζει πόντους, αν θέλετε, η εκδοχή του Ιταλού ότι συνέβησαν τα πράγματα με αυτήν την αλληλουχία. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, λέει ότι δεν άκουσε τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με το φωνικό, και πλέον και η έρευνα της αστυνομίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο να έχουν συμβεί με αυτή την σειρά τα πράγματα σχετικά με τον θάνατο των δύο ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων. Καθώς, όπως φαίνεται, κύριε Λέων, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Από όσο φαίνεται, αυτή η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία και όπως ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά, εξετάζουν οι αστυνομικοί του FBI τα νέα ευρήματα μάλλον από την νεκροψία, για να δούνε αν τελικά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Από όσο φαίνεται δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, χωρίς όμως να είμαστε και 100% σίγουροι, είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο έρευνα των αστυνομικών. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, τι πιστεύετε?
3: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι μία ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώνεται με το πέρας όλων των εξετάσεων και με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποια στοιχεία ή κάποιο στοιχείο μεμονωμένα, πιθανά να οδηγούμαστε σε σφάλματα τα οποία με το που θα έχουμε την πλήρη εικόνα να γίνονται εύκολα αντιληπτά ακόμα και από τον άνθρωπο που αρχικά έκανε το σφάλμα. Άρα, τι θέλουμε να πούμε. Ουσιαστικά, σε αυτή την υπόθεση προφανώς φαίνεται ότι θα έχουμε μία πληθώρα στοιχείων. Έχουν γίνει ορθά αρκετά πράγματα, τουλάχιστον από αυτά που έχουν δημοσιευθεί. Έχει γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση, έχει γίνει αυτοψία του χώρου, έχουν πάρθει δείγματα και ουσιαστικά αποβαλιστικής απόψεως και από ιατροδικαστικής απόψεως. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πραγματικά πλειάδα στοιχείων τα οποία εκεί θα κληθεί ο ιατροδικαστής και φυσικά και οι προανακριτικές αρχές να τα βάλουν κάτω, να τα βάλουν με τη σειρά σωστά και να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε αυτή τη φάση τίποτα. Δεν μπορούμε όμως να επιβεβαιώσουμε και κάποιο σενάριο. Προφανώς θα πρέπει, ξαναλέω, να περιμένουμε. Για παράδειγμα, τα τραύματα που έχει δει ο ιατροδικαστής αρχικά στην νεκροψία, νεκροτομή, του δίνουν μια πρώτη εικόνα. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ο ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε την νεκροψία, νεκροτομή, έχει μια άποψη για το τι έχει συμβεί. Όμως, εάν υπάρχει μια πλειάδα άλλων στοιχείων τα οποία να συνηγορούν προς μια αντίθετη κατεύθυνση, προφανώς και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και επειδή είπα για τα τραύματα, θέλω να σας πω ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα τραύματα μιας αυτοχειρίας και εντελώς διαφορετικές οι πολλαπλές πλήξεις, ακόμα και με το ίδιο όργανο, με ένα μαχαίρι, με έναν ίσον και τέμνον όργανο, όπως λέμε, από έναν άνθρωπο ο οποίος πλήττεται από έναν άλλο δράστη πολλαπλές φορές. Δηλαδή, όταν έχουμε πλήξεις στην πλάτη, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε πλήξεις πολλαπλές, επίσης μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε όμως κυρίως τραύματα, όπως λέμε, δισταγμού γύρω από το κέριο τραύμα, εκεί προφανώς και μας κατευθύνει κάπου
0: αλλού. Σε αυτοχειρία, να υποθέσω.
3: Ακριβώς. Εδώ τώρα λοιπόν ο ιατροδικαστής νομίζω ότι έχει μία πρώτη άποψη. Απλά ορθώς, και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο δεν έχει εκφραστεί ακόμα έτσι ολοκληρωτικά, με την έννοια ότι περιμένει όλα τα αποτελέσματα για να είναι και αυτός σίγουρος ότι όλα δένουνε, ας το πω πολύ απλά, μεταξύ τους.
0: Ουσιαστικά έχουμε κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική, δεν έχουμε την πλήρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ακόμα?
3: Προφανώς και δεν έχουμε την πλήρη, προφανώς θα περιμένουμε ό,τι εργαστηριακή εξέταση έχει γίνει.
0: Θέλω να πω τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, ας πούμε, αρχικά λέγανε για μία μαχαιριά στην πλάτη που έφερε η 54χρονη. Αυτό ήταν μία, θα θέλατε, κακώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία ενώ δεν έχουμε την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση ακόμη?
3: Κοιτάξτε να σας πω, το να λέμε ότι έχει μία...
0: Και το λέω αυτό, συγγνώμη κύριε Λέων, διότι αυτό έχει διαρρεύσει ευρέως.
3: Ναι. Αυτό, εάν και εφόσον το έχει δει ο ιατροδικαστής και προφανώς με κάποιο τρόπο έφτασε στο δημόσιο διάλογο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το κέριο. Δεν μπορεί να ληφθεί πίσω, ας πούμε, δηλαδή να πούμε όχι, έκανα λάθος, δεν είναι πλήξη με νήσων και τέμνων. Γιατί εκεί, εάν έχουμε διαδώσει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας άνθρωπος είναι προφυλακισμένος προφανώς από κάποια τέτοια αρχικά στοιχεία. Έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Αλλά εάν υπήρξε όντως μία πλήξη στην πλάτη ή πολλαπλές πλήξεις στη ραχιαία χώρα, όπως λέμε, αυτές είναι ενδεικτικές, αν θέλετε, επιθέσεις από ένα άλλο άτομο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχουμε δει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στα στα χρονικά της ιατροδικαστικής, σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει τέτοια πλήξη που να δυστυχεί σε αυτοχειρία, παρά μόνο σε πλήξη από άλλο άτομο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θέλω να πιστεύω, κύριε Λεόν, ότι δεν θα οφείλονται αυτά σε λάθος, ανθρώπινο λάθος του ιατροδικαστή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το πω πιο ευγενικά.
3: Καταλαβαίνετε ότι οι ιατροδικαστές είμαστε οι πρώτοι να γνωρίζετε που παρακαλάμε κάθε φορά ή που εν πάση περιπτώσει έχουμε μια αγωνία, να το πω διαφορετικά, κάθε φορά ότι δεν θα υπάρξει ξανά λάθος, γιατί στο παρελθόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουμε πληρώσει στο σύνολό μας ακριβά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θεωρητικά δικαιωθήκαμε από κάποιες σωστές απόψεις. Όταν πλήττεται ένας χώρος, όλοι θα πληγούμε. Οπότε νομίζω, ελπίζω και θέλω να πάνε όλα καλά.
0: Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Λεόν, και να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα εμείς στην Αργολίδα, καθώς αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο στην Αργολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς, οχήματα, ενώ η καταδίωξη κράτησε πάνω από μισή ώρα μέσα σε χωριά αλλά και στην πόλη του Άργους. Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη από την Ερτρίπολης που έχει περισσότερα. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Τελικώς το όχημα εγκλωβίστηκε από τα περιβολικά τα οποία εμβόλησε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχόμενος σε μαντρότυχο. Οι δύο από τους αστυνομικούς έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται. Στη διαδρομή της διαφυγής του, πλησίον του σημείου, το σημειώνει αυτό η αστυνομική διεύθυνση, έγινε το αρχικό σήμα από τη στάση για στάση από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εργαστηριακή εξέταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος τους οποίους σηματίστηκε δικογραφία για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αχθείου με τη συνδρομή του ΔΑΟΕ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες στην Κουλούρα Ημαθίας, σε καφέ της περιοχής. Ένας 47χρονος Έλληνας τράβηξε μαχαίρι μετά από καυγά και τραυμάτισε δύο άτομα, έναν 32χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, και έναν 62χρονο, τον οποίο φέρεται να χτύπησε. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία και θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι ο 47χρονος βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με τη δικογραφία που έχει συνταχθεί σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξυπνίασης Εγκλημάτων Βέρειας, που τον συνέλαβαν σχεδόν αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο γύρω στις 4 παρατέταρτο χθες το απόγευμα στην Κουλούρα της Ημαθίας. Είναι εκτιματικές οι διαφορές για ένα χωράφι το οποίο είχαν πουλήσει ήρωμα στον πατέρα του 47χρονου. Το πήραν πίσω χωρίς να καταβάλουν χρήματα, το καταπάτησαν στην ουσία και βρήκαν μπροστά του 47χρονο, ο οποίος πήγε να του ζητήσει το λόγο, είχε και ένα μαχαίρι μαζί του, κάρφωσε με το μαχαίρι στην καρδιά τον 32χρονο, στον θώρακα, τον οποίο τον σκότωσε ακαριαία, ενώ χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο τον 62χρονο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο της Βέρειας, νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες και μετά, καθώς χαρακτηρίστηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, πήρε εξιτήριο και έφυγε. Οι δικαστικές αρχές θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση του 47χρονου, ο οποίος θα παράστηκε το κατόφλι του ανακριτή με τις κακουργηματικές κατηγορίες και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αναμένεται να πάρει προθεσμία για τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Προφυλακιστέως κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Σάκη, μας ακούς? Αν είναι εύκολο να πας σε ένα σημείο για να έχουμε ένα καλύτερο σήμα, γιατί...
6: Μέχρι τώρα.
0: Ναι, νομίζω σε ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
6: Ναι, και μάλιστα τα στοιχεία του εν λόγω προπονητή Στίβου τα έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι Κεφαλονίτης στην καταγωγή, μεσόκοπος στην ηλικία και με δύο παιδιά παρακαλώ και αρκετά γνωστό στην τοπική κοινωνία. Στα τέλη λοιπόν Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήγγειλε τον προπονητή ότι παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή Στίβου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά. Κοινώς τους έριχνε σφαλιάρες. Όπως δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μιλήσει αύριο και στην ΕΡΤ της Ακίνθου, αυτός ο κύριος τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα νοσηρό περιβάλλον. Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού, αλλά και των υπολείπων. Λίγους μήνες αργότερα το χαμόγελο του παιδιού επισκέφτηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, ζητώντας υποστήριξη. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεκτικό στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση. Γι' αυτό το θέμα της σωματικής, της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και σωματικής βίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού. Αυξάνονται συνεχώς οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, είτε μιλάμε για την περίπτωση της Κεφαλονιάς, είτε γενικότερα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες τη νύχτα εκτεταμένες έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή στα νότια των Χανίων για τον εντοπισμό ενός υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε ξεκινήσει το απόγευμα για ψάρο ντούφεκο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Μας ενημερώνει τώρα ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι και ξεκινάμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι το λιμενικό βρήκε την σημαδούρα με το δεμένο ψαροτούφεκο του 65χρονου που εγνοείται από χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα εντοπίστηκε το ψαροτούφεκο στα ανοιχτά του πλακιά νότια του Ρεθύμνου αρκετά μίλια. Με συγχωρείτε. Αρκετά μιλιά μακρύτερα από την περιοχή όπου τον είδαν για τελευταία φορά και είχε πέσει ουσιαστικά για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Ο 65χρονος ουσιαστικά χθες το μεσημέρι ξεκίνησε για να πέσει στη θάλασσα και εκεί στην ευρύτερη περιοχή στα νότια των Χανίων, λίγα χιλιόμετρα από την χώρα Σφακίων, ήταν που τον είδαν τελευταία φορά. Λίγες ώρες αργότερα η σύζυγός του ξεκίνησε να τον αναζητά, με αποτέλεσμα περίπου στις 9 και 4 να ενημερωθεί το λιμεναρχείο ότι ο άνδρας αγνοείται, και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες που διέρχησαν σχεδόν όλη τη νύχτα, όπου μπορούσε αυτό να γίνει βέβαια δυνατό, διότι ήταν και οι καιρικές συνθήκες αρκετά δύσκολες οι οποίες επικρατούσαν στο σημείο. Σήμερα από το πρώτο πρωινό φως έχουν ξεκινήσει νέα αναζήτηση. Ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, ένα αλλιευτικό και ιδιώτες εθελοντές από την θάλασσα. Δύο οχήματα του λιμεναρχείου Χανίων επιχειρούν στην αναζήτηση από στεριάς, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και αεροσκάφος της Frontex, πραγματοποιώντας αναζητήσεις από αέρος. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως λόγω του καιρού να παρασύρθηκε σε κάποια από τα κολπάκια που υπάρχουν εκεί, ενώ η αναζήτησή του συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή. Οι 86 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι και σήμερα. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και επιτυχώς από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, εξού και οι καμένες εκτάσεις είναι περιορισμένες στα 170 περίπου στρέμματα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Περισσότερες από μία δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε μέρα πυρκαγιές στη Ροδόπη τις τελευταίες 68 μέρες. Οι 31 σημειώθηκαν τον Μάιο, οι 44 τον Ιούνιο και 11 έχουμε μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούλιο. Όλες κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν λάβουν διαστάσεις από τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ σε δύο περιπτώσεις σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα και επιχείρησε και η 7η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, η γνωστή δασοκομάντος. Συνολικά καήκαν μόνο 170 στρέμματα, δηλαδή λιγότερα από δύο στρέμματα ανασυμβάν, ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τρία άτομα, Βίκη, για πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, το οποίο έχει μάλιστα προφυλακιστεί, και δύο με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, εκ των οποίων στο ένα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ το άλλο αναμένει να δικαστεί. Τέλος, Βίκη, να πούμε πως σήμερα ξεκινάει και εκπνέει στις 17 του τρέχοντος μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος για την πρόσληψη 15 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επταετούς θητείας στη Ροδόπη, άλλων 40 στον Υπηρετικό Εύρο, στο νησί της Αμοθράκης, στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας και στο νησί της Τάσου και ακόμη 545 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Από σήμερα στις 17 του μηνός.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, καθώς έχουμε την παρακολούθηση των πυρομετεωρολογικών συνθήκων σε πραγματικό χρόνο και σε 14 περιοχές της χώρας μέσω του δικτύου των σταθμών που έστησε η ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο δίκτυο φυσικά είναι ενταγμένος και ο σταθμός που τοποθετήθηκε στην περιοχή του Σουφλίου. Χρυσούλα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Και μάλιστα έχει εγκατασταθεί αυτός ο σταθμός σε σημείο που υπέδειξε η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, γιατί όλη αυτή η πρωτοβουλία της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι έγινε σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με το WWF και με περιβαλλοντικούς φορείς που λίγο παραπάνω έτσι έχουν μια ιδέα για το πού θα ήταν καλό να στηθούν αυτοί οι σταθμοί. Λοιπόν, είναι μεταξύ Σουφλίου και του οικισμού Γιαννούλη στο σημείο που εγκαταστάθηκε αυτός ο σταθμός και λειτουργεί. Είναι αυτόματος πυρομετεωρολογικός σταθμός του δικτύου Pyromet, έτσι λέγεται το δίκτυο, που έστησε η ομάδα, όπως είπες και εσύ, Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει 14 σταθμούς όλη την χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και του Σουφλίου και ένας ακόμα εντός Θράκης, είναι στην ορεινή Ροδόπη. Και επιπλέον έχουν μπει τέτοιοι σταθμοί σε Λέσβο, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αττική, Κορινθία, Βιωτία και Χαλκιδική. Τώρα, οι τοποθεσίες όπου εγκαταστάθηκαν αυτοί οι σταθμοί επελέγησαν με κριτήριο να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ανθρώπινη επίδραση και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δασικό περιβάλλον. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι θα έχουμε μετρήσεις βάσει των δεδομένων που ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά, θέλω να σας πω αυτά τα δεδομένα, οι οποίες μετρήσεις θα είναι αντιπροσωπευτικές των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν στα βασικά οικοσυστήματα της χώρας. Καταγράφουν θερμοκρασία, άνεμο, υγρασία ατμόσφαιρας, υγρασία στη νεκρή βλάστηση, ώστε να εκτιμηθεί η εφλεκτότητα της νεκρής βλάστησης και άλλες αρκετές παραμέτρους ακόμα, από τον συνυπολογισμό των οποίων προκύπτει τελικά ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη διάρκεια της ημέρας. Και τα δεδομένα των σταθμών αυτών δεν είναι διαθέσιμα μόνο στους επιστήμονες της ομάδας Flame, είναι διαθέσιμα για όλους, για τον καθένα.
0: Μάλιστα.
9: Μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα Flame, στο pyronet.fireweather.eu.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Από αμέλεια, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λασιφίου, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Μπραμιανά, η οποία επεκτάθηκε λόγω του μεγάλου όγκου φυτικών υπολοιμάτων που υπήρχαν στην περιοχή. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι. Αυτό δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιεράπετρας, Παναγιώτης Αρχάβλης, ο ίδιος είπε βέβαια ότι ουσιαστικά η επέκταση της φωτιάς είχε να κάνει με τα φυτικά υπολείμματα τα οποία είχαν μείνει από τα θερμοκήπια, τα οποία βρισκόταν γύρω από το χτεσία της πυρκαγιάς. Και επίσης δήλωσε ότι αυτά τα υπολείμματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα που και στο μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αμέλεια, κάποιος έκανε κάποιες εργασίες εκεί με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και μάλιστα σε συνθήκες όπου είχαμε πάνω από 7 από 4. Αντιλαμβάνεστε, μέσα σε μια χαράδρα όπου οι συνθήκες ήταν τέλειες απλά για να καεί ο τόπος. Το ότι καταφέρανε οι πυροσβέστες να σταματήσουν τη φωτιά, μάλιστα μέσα σε μια χαράδρα, να αρθούν τα δύο αέρια μέσα, να σβήσουν σε εκείνο το σημείο όπου τις φλόγες ουσιαστικά σταμάτησαν την επέκτασή της, σταμάτησαν, θα μπορούσε να γυρίσει φωτιά πίσω και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα, να περάσει μέσα από τον οικισμό της Γαλλιάς. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
10: Που κατάφεραν πολύ γρήγορα να σώσουν την περιοχή ουσιαστικά οι πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, αλλά και τα αέρια μέσα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε μέχρι την Κέρκυρα, καθώς τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο του θέματος της προληπτικής αντιπυρικής προστασίας του άλσου των φυλακών ζητούν με έγγραφό τους προς τον πρόεδρο του σώματος οι κάτοικοι της περιοχής. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πρόκειται για την πρωτοβουλία κατοίκων για την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσου των φυλακών και την οριστική διαμόρφωση προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Έγινε στα πλαίσια λοιπόν της κλιμάκωσης των ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα κατέθεσαν τη Δευτέρα προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ένα αίτημα με 250 υπογραφές κατοίκων για την ένταξη του θέματος στην ενημέρωση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια προσπάθεια ουσιαστικά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που διδυνιάζουμε το άλσος των φυλακών, το οποίο ειρήστε παρόντο βρίσκεται εντός της πόλης της Κέρκυρας, για την προστασία του από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και παράλληλα καταθέτουν και συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Κάνουν λόγο δηλαδή για διάφορες χρήσεις που μπορεί να έχει το άλσος των φυλακών προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία χώρων αναψυχής, αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών, πολιτισμού, στάθμευσης κτλ. Οι κάτοικοι είχαν πριν από μερικές μέρες συναντηθεί και με το διοικητή της πυροσβεστικής των νομών, στον οποίο έθεσαν τα ζητήματα αυτά της άμεσης παρέμβασης που χρειάζεται για τον καθαρισμό του χώρου. Και το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα και η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου προχώρησε σε παρεμβάσεις καθαρισμού και αποψήλωσης σε αρκετά σημεία, που όμως φαίνεται να μην ικανοποίησαν τους κατοίκους που επανέρχονται ζητώντας το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημένοντας ότι ο στόχος είναι η προστασία και η αναβάθμιση του άλσους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο ενάντια στη διαδικασία απολιγνητοποίησης με κεντρικό σύνθημα «Η Δυτική Μακεδονία αγωνίζεται και δεν σιωπά» θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η μαζική αναμένεται να είναι η συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στις 8.30 το βράδυ ενάντια στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η απολιγνητοποίηση, καθώς θα συμμετέχουν περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων με το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔ, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, ενώσεις επαγγελματιών και εμπόρων και σύλλογοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητήριου, η παράταση λειτουργίας των λεγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η βίαιη και εξαιρετικά επιταγχυνόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή, τονίζει, οφείλει να είναι πραγματικά δίκαιη, με σχέδιο, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την κοινωνική συνοχή. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο αυτών, από ότι τα τμήματα Δυτικής Μακεδονίας των τριών επιστημονικών επιμελητηρίων, γιατί γεωτεχνικό, οικονομικό και τεχνικό, με επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητούν την παρέμβασή της για την ουσιαστική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δίκαιης μετάβασης με βάση τους πραγματικούς δείκτες απασχόλησης, παραγωγικής δραστηριότητας και δημογραφικής εξέλιξης της περιοχής, και κάνουν λόγο για αναγκαιότητα αναθεώρησης του σχεδιασμού. Τονίζουν ότι παρά την κινητοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, η αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας αναδεικνύει ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αρχικών προσδοκιών και των απτών αποτελεσμάτων. Διαπιστώνουν σοβαρή δομική στρέβλωση, καθώς σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων εγκλωβίζεται σε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής απασχόλησης, τεχνικής βοήθειας και άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενώ παραμένουν δραματικά περιορισμένες οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνουν και διεκδικούν σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με μόνιμες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, έκτακτη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα και υποχρεωτική τοπική ανταποδοτικότητα των μεγάλων επενδύσεων. Παραμένοντας για πολύ λίγο στο ίδιο θέμα, να πω ότι σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στη Βουλή συμπεριλαμβάνεται τροπολογία για την καθιέρωση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης ως μια μόνιμη θεσμική στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση. Προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και καθεστώτων ενίσχυσης θα μπορεί να προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τις περιοχές αυτές μέσω ειδικών κριτηρίων που θα ενισχύουν την αναπτυξιακή τους προοπτική.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Αυξημένες είναι το τελευταίο μήνα οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες στην Ηλία. Έχουν καταγραφεί δεκάδες απόπειρες και 6 άτομα εξαπατήθηκαν, χάνοντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 60.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
13: Δεκάδες είναι οι απόπειρες απάτης το τελευταίο 15ήμερο στην Ηλία και δυστυχώς 6 συμπολίτες μας εξαπατήθηκαν με την μέθοδο της τηλεφωνικής ή της διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι υποδίθηκαν τους λογιστές με αποτέλεσμα να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά και κοσμήματα και χρυσαφικά από κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες πάνω από 60.000 ευρώ, προκαλώντας ανησυχία στην αστυνομία, διότι είναι το έγκλημα με τις λιγότερες εξιχνιάσεις και τη δυσκολία εντοπισμού και σύλληψης, αλλά και με το γεγονός ότι σε σχέση με μια διάρρηξη, μια κλοπή, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά που αποσπώνται. Δυστυχώς, στο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί ξανά και η αστυνομία επισημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο λογιστής, ο υπάλληλος του ΔΔΕ ή ο γιατρός που καλεί για τροχαίο είναι οι τρεις συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι δράστες για να εξαπατήσουν συμπολίτες μας ανυποψίαντος, κυρίως ανθρώπους τρίτης ηλικίας και κυρίως γυναίκες. Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από τον κόσμο να μην δίνει στοιχεία προσωπικά ούτε τραπεζικούς κωδικούς και να μην δίνει εντολή για ανάληψη χρημάτων ακόμα και σε ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Είμαστε στον Ιούλιο, κοντεύουμε στα μέσα Ιουλίου. Και βέβαια κάτι το οποίο σκεφτόμαστε ενδεχομένως οι περισσότεροι είναι τις καλοκαιρινές μας διακοπές, εφόσον δεν έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Μιλάμε τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας Σαμοθράκης. Κάτι το οποίο ζητούν με εγγραφό τους ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
1: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, την ανάγκη άμεσης πολιτικής παρέμβασης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης αναδεικνύουν ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Με επιστολή που απέστειλαν προς όλους τους θεσμικούς φορείς, επισημαίνουν ότι η ένταξη της γραμμής στην επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας του Σεπτέμβριο είναι καθοριστική, καθώς διαφορετικά κινδυνεύει να χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για την αποκατάσταση της σύνδεσης αυτής. Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, κ. Γιάννης Κεργιώργης, οι επιδοτούμενες γραμμές οριστικοποιούνται τον Αύγουστο από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Αν η γραμμή αυτή δεν συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόσκληση, χάνεται και η δυνατότητα επαναλειτουργίας της σύνδεσης για την περίοδο 2026-2027. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η γραμμή λειτουργούσε πριν από 2 δεκαετίες περίπου με μεγάλη επιτυχία, αλλά στην συνέχεια με απόφαση της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας διακόπηκε το σχετικό δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σάκη, και να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτών των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, καθώς στο αίτημα των φορέων του νησιού να αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά προς Χίο, λόγω και των εργασιών που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου, έχοντας μειώσει φυσικά και τις διαθέσιμες θέσεις για τους επιβάτες, η ακτοπλοϊκή εταιρεία φέρεται τώρα να δραστηριοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο, ανακοίνωσε τη δρομολόγηση πλοίων και την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με αρχή από την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θα μας πει τώρα ο Θοδωρής Πλοιώτης περισσότερα γι' αυτό. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είναι σημαντικό ότι από την Παρασκευή αυτή, από τις 10 Ιουλίου δηλαδή, μέχρι και τέλος Αυγούστου, θα έχουμε από Χίο προς Πειραιά και πρωινά δρομολόγια κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Αυτό θα διευκολύνει τους επισκέπτες να μπορέσουν να επιστρέψουν και να βρουν θέση, ειδικά όσοι ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους και θέλουν να επιστρέψουν μετά τις διακοπές. Αντίστροφα, από Πειραιά θα έχουμε ένα πρωινό δρομολόγιο κάθε Παρασκευή προς Χίο. Πιστεύετε μάλιστα ότι αυτό θα εκτελεί το ταξίδι σε 7 ώρες, θα είναι πιο γρήγορο δηλαδή, έτσι ώστε να μην χάνει κανείς όλη την ημέρα στο ταξίδι του ερχομού και να ευχαριστεί περισσότερο τις διακοπές. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση, από την εταιρεία εδώ στη Χίο, ο ναυτιλιακός πράκτορας, ο κ. Μιχαλάκης, καταγράφει, όπως αναφέρει, τα ίδια με πέρυσι επίπεδα σε ό,τι αφορά την κίνηση και ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια καλύπτονται με την ζήτηση της γραμμής. Να σημειώσουμε, Βίκη, ότι υπήρξε και το αίτημα και στην ουσία λήγουν η κατάθεση των προσφορών στις 23 Ιουλίου για την γραμμή από τα Μεστά προς Λαύριο, να είναι ένα πιο σύντομο δρομολόγιο και στα πλαίσια αυτό ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις και έχουν ακριβήνει βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια. Ναι. Δεν ανταποκρίθηκα καμία εταιρεία στην απευθείας ανάθεση της γραμμής που έγινε η προσπάθεια να γίνει από το Υπουργείο. Περιμένουμε έτσι αν θα υπάρξει κατάθεση προσφορών μέχρι τις 23 Ιουλίου. Εκτιμάται όμως ότι ακόμη και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δύσκολα θα είναι να δρομολογηθεί σε αυτή την περίοδο πλοίο. Κάτι που βέβαια θα το επιθυμούσαν και οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό. Αλλά θα είναι σημαντικό να μπει στη γραμμή, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να έχουμε και αυτή τη σύνδεση, την καλύτερη σύνδεση από το Λαύριο στα Μεστά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε διορθωτικές κινήσεις τώρα θα προβεί η ταξιδιωτική εταιρεία Τριβάγκο, μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το επίμαχο βίντεο που προκειμένου να προωθηθεί η Μήλος, δυσφήμιζε το νησί της Σαντορίνης. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Την διάσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ του Δήμου Θήρας, της Διοίκησης Τριβάγκο και εκπροσώπου του ΕΟΤ, σε συνέχεια της επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας που είχε στείλει ο Δήμαρχος Θήρας την 1η Ιουλίου. ως μια πρώτη θεσμική αντίδραση στο επίμαχο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που είχε ανεβάσει η Τριβάγκο δυσφημίζοντας το νησί της Σαντορίνης προκειμένου να διαφημίσει το νησί της Μήλου. Η συζήτηση, όπως αναφέρει ο Δήμος, διεξήχθη σε επικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε δέσμευση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Δήμος και ο ΕΟΤ, αναφέρει ο Δήμος, είχαν ενιαία και σαφή θέση, ωστόσο. Η απόσυρση του βίντεο, αναφέρουν, και η γραπτή συγγνώμη της εταιρείας αποτελούν το ελάχιστο αναμενόμενο βήμα και όχι την αποκατάσταση της ζημίας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένου πακέτου ανταποδοτικής προβολής της Σαντορίνης, το οποίο θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες με την ίδια την εταιρεία. Ο Δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζόρζος δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο προορισμός έχει προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις, ώστε η μετακίνηση των επισκεπτών στο νησί να είναι ευκαιρέστερη, κυρίως στο λιμάνι και στο τελεφερίκ. Ο Δήμος Θήρας υπογραμμίζει ακόμα ότι η προστασία της τιμής του προορισμού είναι μια σημαντική ευθύνη, την οποία ασκεί σε διεθνές επίπεδο σε συντονισμό με τον ΕΟΤ, και καθιστά σαφές ότι το συγκεκριμένο θέμα θα κλείσει μόνο με την πλήρη, επρόθεσμη και τεκμηριωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας για αποκατάσταση ουσιαστικά της τιμής του νησιού. Να πούμε βέβαια ότι από τις πρώτες μέρες το επίμαχο βίντεο αποσύρθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ιστορικά υψηλά, χωρίς ένδειξη επιβάρυνσης, βρίσκεται την τελευταία δεκαετία η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
4: Πρόκειται για την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αποτυπώνεται, όπως επισημάνθηκε και από τη διοίκησή του, μια δεκαετία η οποία είναι μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Καταγράφηκαν συνολικά 18.182 εγγραφές έναντι 9.568 διαγραφών και μάλιστα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν έτος ρεκόρ για την επιχειρηματική κινητικότητα στο Ηράκλειο. Είχαμε τριπλάσιες νέες εγγραφές μελών, 3.354 σε σχέση με το 2015 που ήταν 1.148. Τώρα, η ανάλυση αναφέρεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από το 2015 μέχρι το 2016, τότε που είχαμε τα εισαγωγή ήταν αρνητικά και λόγω της πίεσης των capital control και της οικονομικής κρίσης. Την περίοδο 2017-2020 άρχισε το ισοζύγιο να γίνεται θετικό. Βεβαίως ήρθε το 2020 με την πανδημία και τον COVID-19 που ανέκοψε την ανωδική πορεία των εγγραφών, αλλά την τρίτη περίοδο, το 2021 μέχρι και το 2025, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση, συνδυαζόμενη χρονικά με την ενεργοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Leader της τουριστικής ανάπτυξης, που έφεραν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Σε δηλώσεις του πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο Βαγγέλης Καρκανάκης, είπε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε όλα αυτά τα χρόνια στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει και σε νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού. Και στόχος μας, όπως είπε, είναι να μην διαμορφώσουμε θέσεις στηριζόμενες σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την έντονη ανησυχία του για το μέλλον των παραγωγών στις λαϊκές αγορές εξέφρασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Απόστολος Τσακανίκας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
5: Πράγματι, καλώς μεσημέρι. Έχουμε μια εικόνα συνεχούς συρρήκνωση του κλάδου και όχι μόνο βέβαια στη Μαγνησία, αλλά ανά την Ελλάδα και δει στη Θεσσαλία. Οι κίνησεις λαϊκές αγορές είναι σιτά μειωμένη το καλοκαίρι, σαν περίοδο δηλαδή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η εποχικότητα, αλλά η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Σύμφωνα με τον κύριο λοιπόν Τσακανίκα, στη Μαγνησία ο αριθμός των παραγωγών έχει μειωθεί δραματικά από 250 παραγωγούς που δραστηριοποιούνταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε δηλαδή για πενταετία και λιγότερο. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 120, ενώ όπως είπε από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει μπει κανένας νέος παραγωγός στις λαϊκές αγορές. Ο ίδιος απέδωσε συνεχή αυτή αποχώρηση αδέλφων του στο αυξημένο κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, άγρο εφόδια αλλά και τα νέα λειτουργικά έξοδα που επιβαρύνουν τους επαγγελματίες όπως οι ταμιακές μηχανές, οι προμήθειες βέβαια των τραπεζών, οι υπάροχοι πληρωμών, οι λογιστές και όλα αυτά. Να πω ότι είπε ότι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο παρά τις βελτιώσεις εν τούτης παραμένουν γραφειοκρατικές. Οι παραγωγοί ζητούν να μπορούν να αποκτούν άμεσα άδεια συμμετοχής στις λαϊκές μόλις διαθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς πολύμνες διαδικασίες και προκηρύξεις, οι οποίες, όπως τόνισε, ανταποκρίνονται περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη παρά η περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τιμές των προϊόντων, εξηγώντας ότι τα κυπευτικά διαμορφώνονται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς δεν μπορούν να αποθηκευτούν. Και οι ντομάτες, πάνω χάρη, μας έδωσε ένα παράδειγμα που το Πάσχα είχαν φτάσει ακόμη και τα 4 ευρώ το κιλό. Σήμερα πουλούνται στις λαϊκές ακόμη και 0,80 έως 1 ευρώ. Αυτό που τόνισε, τελευταία και να κλείσω, είναι ότι η λύση βρίσκεται στη μείωση του κόστους παραγωγής, προτείνοντας μεταξύ άλλων μηδενικό ΦΠΑ στα λαχανικά, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο, καθώς και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε πάρκο της Λάρισας στην Οδό Αιώλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 2 ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. Τα δύο παιδιά που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με αερόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι πιθανότατα από μαχαίρι ολοκληρώνει τις εξετάσεις στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου και θα λάβει και αυτός σύντομα εξιτήριο. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τους δράστες. Τη θέσπιση ειδικού ποσοστού για τους μαθητές που έδωσαν πανελλαδικές λόγω του

0: της Λέσβου ζητούν ειδική μέρημνα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων με επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας. Καθώς όπως επισημαίνουν οι γονείς, οι μαθητές της περιοχής, του νησιού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως πολύ σωστά είπες, λόγω του αυθόδους πυρετού. Για τον λόγο αυτό ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει τη χορήγηση ειδικής ποσόστοσης για την εισαγωγή των μαθητών της Λέσβου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το πρότυπο αντίστοιχων ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μετά από έκτακτα γεγονότα. Το αίτημα, να σου πω, ότι συνοδεύεται από έκκληση για άμεση ανταπόκριση, ώστε, όπως τονίζουν οι ίδιοι, να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τους υποψηφίους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμού σε δημόσιο και ιστορικό χώρο προκαλεί προβληματισμό στα Ιωάννινα. Αυτή τη φορά στόχος αγνώστων έγινε το αρχοντικό Πυρσινέλα, ένα από τα σημαντικά κτίρια της πόλης όπου στεγάζονταν η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ. Αλεξάνδρα Γκέλη μαζί μας. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο αρχοντικό Πυρσινέλα καταδικάζει ο Δήμος Ιαννητών, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη περιστατικό φθορά στο δημόσιο και ιστορικό χώρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση κιόλας του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν τις ζημιές στο εξωτερικό χώρο του κτηρίου, σπάζοντας κάγκελα και προκαλώντας φθορές σε σημεία των εγκαταστάσεων. Στο αρχοντικό Πυρσινέλα στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ Ιωαννίνων, γεγονός που καθιστά το χώρο σημείο καθημερινής παρουσίας των πολιτών, εργαζομένων αλλά και επισκεπτών. Μετά τη διαπίστωση των ζημιών, στο σημείο κλήθηκε και μετέβη η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και την έκταση των φθορών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων αναμένεται να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων. Ο Δήμος Ιαννητών ανακοίνωσε ότι έπειτα από το περιστατικό η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου λειτουργίας. Μέχρι σήμερα ο εξωτερικός χώρος παρέμεινε ανοιχτός καθημερινά για τους πολίτες. Ωστόσο, η επανάληψη τέτοιων φαινομένων οδηγεί τη Δημοτική Αρχή στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και προστασίας. Και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας επισήμανε ότι οι βανδαλισμοί σε δημόσιους χώρους δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα που προκαλεί οικονομική επιβάρηση στο Δήμο. Ανέφερε για την αποκατάσταση των ζημιών απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις και δαπάνες, οι οποίοι επιβαρύνουν τον δημοτικό προϋπολογισμό. Και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της επιτήρησης σε δημόσιους χώρους, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων. Στόχος είναι, όπως τονίζει, από τη Δημοτική Αρχή η προστασία της δημόσιας περιουσίας, των ιστορικών κτηρίων της πόλης, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Θέλω να πω και δύο λόγια για το αρχοντικό Πυρσινέλα. Είναι γνωστό ως οικία Πυρσινέλα. Είναι ένα ιστορικό αρχοντικό κτίριο στα Ιωάννινα, στην οδό Αραβαντινού 1. Θεωρείται από τα πιο λίγα παλιά αρχοντικά που σώζονται ακόμη. Πήρε το όνομά του από τον Βασίλειο Πυρσινέλα, ο οποίος υπήρξε δήμαρχος των Ιωαννίνων. Το κτίριο ανήκει σήμερα στο Δήμο Ιωαννητών. Ιστορικά το σημερινό αρχοντικό κτίστηκε σε παλαιότερα ερείπια, καθώς το παλιό αρχοντικό είχε καεί το 1820, στην περίοδο που ο Αλή Πασάς πυροπόλησε την πόλη. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί από το Δήμο Ιωαννητών για τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ, που έχουν καθημερινή χρήση από πολίτες και εργαζόμενους εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το βίντεο Art 0 ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην Καλαμάτα. Ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Η Μαρία Τομαρά θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, το Video Art 0, το Festival 0, όπως ξεκίνησε το 2005, για άλλη μια φορά παρουσιάζει σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις της παγκόσμιας βιντεοτέχνης. Ταυτόχρονα, στρέφει φέτος το βλέμμα μας στο παρελθόν και την ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης σε ένα μεγάλο ειδικό αφιέρωμα. Το Video Art 0 συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια συνεχούς διεθνούς δραστηριότητας, ξεκινώντας, όπως είπαμε, το 2005 από την Καλαμάτα και αποτελώντας ένα σημαντικό κόμβο συνάντησης βιντεοκαλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα τώρα θα παρουσιαστεί φέτος στην Καλαμάτα σε δύο μέρη, απαρτίζεται από δύο μέρη. Την πρωινή ζώνη προβολών, που θα παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας 10, 11 και 12 του μήνα, και

0: Βέβαια με ένα σημαντικό ιστορικό αφιέρωμα στην πρώτη γενιά καλλιτεχνών που ξεκίνησαν να πειραματίζονται με την βιντεοτέχνη στην Ελλάδα. Η βραδινή ζώνη προβολών στη βραδινή ζώνη θα παρουσιαστεί ένα διεθνές πρόγραμμα σύγχρονης βιντεοτέχνης που περιλαμβάνει συνολικά 82 έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Οι βραδινές προβολές θα γίνονται στο αγρόκτημα Rethink FIFA, ναι, και στο Banda Part Studio.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί έχουμε σήμερα τη γιορτή της μπακάλικης πιπεριάς. Η Θάλια Καμπουρίδου είναι μαζί μας. Θάλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Με κεντρικό σύνθημα η γεύση που μας ενώνει, την 11η γιορτή μπακάλικης πιπεριάς διοργανώνουν σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, είναι ένα προάστιο της πόλης των Σερών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών Αλυσμόνητες Πατρίδες. Εκεί, σε αυτό το γραφικό προάστιο που πλέον δεν θυμίζεται μόνο για τα πολλά τραχούμενα νερά, τα αιωνόβια πλατάνια, τις πολύ καλές ταβέρνες που υπάρχουν εκεί, εκεί κρύβεται η πεντανόστιμη μπακάλικη πιπεριά, ένας μικρός γαστρονομικός θησαυρός της περιοχής μας. Τώρα τι είναι οι μπακάλικες πιπεριές? Είναι πολύ μικρές πιπεριές σε μέγεθος, έχουν μια γλυκιά αλλά και ελάχιστα καυτερή γεύση. Θεωρούνται εκλεκτός μεζές για τσιπουράκι, ουζάκι, αλλά και για οτιδήποτε συνοδευτικό. Όλες οι ταβέρνες των Σερών τις διαθέτουν. Μπορείτε να τις βρείτε επίσης και σε μεγάλες αγορές και σούπερ μάρκετ. Είναι μια ποικιλία που έφεραν οι μικρασιάτες πρόσφυγες από την Προύσα το 1922. Στην αρχή τις καλλιεργούσαν και τους πήγαιναν στον μπακάλι της γειτονιάς για να κάνουν τις πιπερίτσες αυτές τουρσί. Τώρα μπορείτε να τις βρείτε και να τις μαγειρέψετε, είτε τηγανιτές είτε ψητές, είναι πεντανόστιμες. Και σήμερα αναμένεται να διατεθούν περισσότερα από 200 κιλά μπακάλικης πιπεριάς. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένας εξαιρετικός θεσμός αυτός στην περιοχή μας το καλοκαίρι. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και έχει διτό στόχο αφενός την ανάδειξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας και αφετέρου την ανάδειξη της πολύ όμορφης αυτής περιοχής του Αγίου Ιωάννη Σερών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Έκθεση αφιερωμένη σε μια κορυφαία μορφή της μοντέρνας γλυπτικής παρουσιάζεται στην Άνδρο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί έως τις 27 Σεπτεμβρίου τη μεγάλη περιοδική έκθεση Germaine Richier 1902-1959 «Συνομιλίες», την πρώτη εκτενή παρουσίαση του έργου της κορυφαίας Γαλλίδας γλύπτριας στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλη Μωρό και η Λοράντς Ντυριέ, συγγραφέας της βιογραφίας της καλλιτέχνητας. Η έκθεση ανασυνθέτει ολόκληρη την καλλιτεχνική πορεία της Ρισχέ από τα χρόνια της μαθητείας της δίπλα στον Αντουάν Μπουρντέλ έως τη διεθνή αναγνώρισή της ως ηγετικής μορφής της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα, μέσα από εμβληματικά γλυπτά, έργα χαρακτικής και μια αναπαράσταση του ατελιέ της, το οποίο ο Ζορζ Λιμπούρ περιέγραφε ως χάος από γύψο και πυλό, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη εικαστική της γλώσσα, όπου η ανθρώπινη μορφή συνδιαλέγεται με στοιχεία του ζωικού και φυτικού κόσμου. Παρά τον θάνατό της στα 57 της χρόνια, η Germaine Richier άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης, τιμήθηκε με το βραβείο Blumenthal και υπήρξε η μοναδική γυναίκα γλύπτρια που συμμετείχε στην ιστορική έκθεση «Η νέα δεκαετία» του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 1955.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται για αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Υπήρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και την ισιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Τραμπ κατά πάντων, ίσως η φράση που αποτυπώνει καλύτερα το κλίμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους σε όλα τα μέτωπα απέναντι στο Ιράν αλλά και απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στην άμυνα και επιμερισμό των βαρών. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση για τη συμμαχία, όπου αναζητούνται ισορροπίες και κοινός βηματισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο επίκεντρο το ελληνικό ζήτημα, το κάζους μπέλι. Από την Άγκυρα έστειλε το μήνυμα ότι μια συμμαχία δεν μπορεί να αγνοεί απειλές μεταξύ κρατών μελών και ότι η συνοχή της περνά μέσα από το σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μία σύνοδος με ένταση, σκληρές δηλώσεις και κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της Earth και σε όλο τον κόσμο από το earth.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις χάσιμο χρόνου. Στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου και η Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, επικρίνοντας τη στάση της στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά Τραμπ. Αύξηση κοντά στο 6% για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η χώρα μου δέχεται διαρκή απειλή. Η συμμαχία πρέπει να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, τόνισε προσερχόμενος στη σύνοδο στην Άγκυρα. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγί Περντογάν. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι, νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πύρα. Έπειτα από καταδίωξη στο Άργο, σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Και στη Βενεζουέλα αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων από τη διπλή σεισμική δόνηση, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τις 3.500. Μέσα στην καταστροφή, μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας. Μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια. Από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ξεκινούμε το δελτίο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη της Τουρκίας, στέλνοντας μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, υπογράμμισε ότι πρέπει να λάβονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Θα πάμε στη συνέχεια στην Άγκυρα, στον Δημήτρη Γκάτσιο, που παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εργασίες της Συνόδου, καθότι αυτή είναι και η δεύτερη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί τουρκικού εδάφους θέτει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο το θέμα του κάζους Μπέλη. Τώρα, για το ποιο είναι το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Γκάτσιος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Λέγαμε νωρίτερα ότι σε αυτό το πλαίσιο, με όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε και από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη. Αναφέρθηκε και στα ζητήματα των F-35, αλλά να πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
10: Ναι, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην πρωτεύουσα της Τουρκίας και θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Έχει προηγηθεί η συνάντηση στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη ενώπιον του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών.
9: Δεύτερη φορά που το θέτει.
10: Ακριβώς. Μπορεί να σχολιάσει λοιπόν ευθέως τις χθεσινές δηλώσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε δύο σαφή μήνυματα. Πρώτο μήνυμα, ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας. Δεύτερο μήνυμα, ότι επίσης η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, ήταν η χαρακτηριστική απροστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ακόμα δύο σημεία από την δήλωση την πρωινή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτον, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΝΑΤΟ, αλλά θα ενισχύει το αποτύπωμα της Βόρεια Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεύτερο σημείο, η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος που τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στην συμμαχία. Το αναφέρω αυτό καθώς η χώρα μας βρίσκεται ήδη στην πρώτη πεντάδα των μελών του ΝΑΤΟ που έχουν από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες. Ένα στόχος που έχει οριστεί στη διάρκεια της προηγούμενης συνόδου κορυφής στην Χάγη της Ολλανδίας.
9: Και τώρα αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, Δημήτρη. Ένα θέμα που εντός εγωγικών καίει την Άγκυρα.
10: Ακριβώς, και μέσω από των μηνυμάτων που εξέμπερθε προηγουμένως, αυτά που αναφερθήκαμε προηγουμένως για τον κάζους Μπέλη, ήταν έμεσες αλλά σταθείς οι αναφορές του Πρωθυπουργού. Σας ανέφερα και προηγουμένως ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τις τοποθετήσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν. Ωστόσο, τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν μία ηχό που έφτανε μέχρι και στις αυλές και των 32, μάλλον να αφαιρέσουμε τη χώρα μας, και των 31 χωρών του ΝΑΤΟ.
9: Και σίγουρα ένα από τα ζητήματα είναι και το τι θα γίνει όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθότι ο κύριος Τραμπ αυτό που δήλωσε νωρίτερα είναι ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ήδη βλέπουμε και τις επιπτώσεις όσον αφορά το πετρέλαιο, και αυτές τις ανησυχίες τις έχει ακούσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
10: Ακριβώς, είναι ανησυχίες που έχει φέρει στο προσκήνιο η Αθήνα στην διάρκεια των τελευταίων μηνών, ανησυχίες που δεν σχετίζονται μόνο με τα γεωπολιτικά ζητήματα αλλά και με τα οικονομικά. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη βρίσκεται σε. Ήδη έχουν σταλεί μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στο γεγονός ότι πρέπει η πτώση, τουλάχιστον μέχρι πριν από. Η πτώση των τιμών στις τιμές του πετρελαίου να περάσει στην Αγγλία. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή και ένα πλάνο που σχετίζεται με τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης.
9: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες από την Άγκυρα όσον αφορά το ότι προσκομίζει εκεί στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ η ελληνική κυβέρνηση. Να συνδεθούμε όμως τώρα και με την ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά. Πώς υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αλλά και πολιτικοί κύκλοι τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κάζους Μπέλη? Ποια είναι η απάντηση από την Άγκυρα? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ελβίρα Κρίθαρη? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Θα φροντίσουμε στη συνέχεια να αποκατασταθεί. Πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκαλούν και πολιτικές αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβερνητική στρατηγική, υποστηρίζοντας ότι παρά τη διαχρονική συνέπεια της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, η χώρα δεν αποκομίζει τα αντίστοιχα διπλωματικά και γεωπολιτικά ωφέλη. Ακούστε λοιπόν τη δήλωση στο Ernews Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
11: Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Και εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι θετικό και εμείς το έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμή στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί σύνοδο κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της Συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί ανοιχτό το κάζους Μπέλη και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερήκευση της Γαλάζιας Πατρίδας ως δικαίου της χώρας, άρα ως πια δεσμευτική εθνική στρατηγική, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής. Τι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε? Το βασικό είναι αναβαθμιζόμαστε ή η Τουρκία αναβαθμίζεται και εμείς βλέπουμε απλά σαν το Σύσυφο να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες που πρέπει να μπούμε, αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μην θεωρεί τα δεδομένη, εμείς να θεωρούμε τα δεδομένη και η Τουρκία να έχει ωφέλη.
9: Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στην Άγκυρα. Καθώς λέγαμε νωρίτερα, ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζους Μπέλη. Πάμε λοιπόν στην Ελβίρα Κρίθαρη να μάθουμε πώς απαντά η Άγκυρα. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
12: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα. Έντονη ενόχληση αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου από την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στην ερώτηση για το 35, αναφερόμενος βέβαια το κάζους Μπέλη στην απειλή.
9: Ελβίρα, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα την βρούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα η Ελβίρα. Όχι, θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ανταπόκρισή της νωρίτερα.
13: Έντονη ενόχληση έχουν προκαλέσει στον τουρκικό τύπο οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού που μετέφερε την πάγια θέση της Ελλάδας για την απειλή που δέχεται από την Τουρκία, ερωτώμενος για τα F-35. Σταχυολογώ ενδεικτικά κάποιους από τους πηχαίους τίτλους των εφημερίδων φιλοκυβερνητικού τύπου και μη. Είναι σύσσωμος ο τύπος που σχολιάζει τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και λέει μεταξύ άλλων ότι στοχοποίησε την Τουρκία με αφθάδεις εκφράσεις, ότι η ερώτηση των στρίμων άκουσε στη γωνία, ότι έκανε δηλώσεις που δεν αρμόζουν το πνεύμα του ΝΑΤΟ και ότι ξεπέρασε τα όρια. Αυτό όμως ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Ο τουρκικός τύπος αντιδρά πάντα ραγδαία σε οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας. Είναι φιλοκυβερνητικές και αντιπολιτευόμενες. Και ο εθνικιστικός τύπος επίσης. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι αυτό και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι είναι εσείς όμως ο τύπος που σχολιάζει και ήταν και πρώτο θέμα μαζί με τις δηλώσεις Τραμπ και για την Ισπανία, όπως είπες, αλλά και για το Ιράν. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και η αντίδραση της Ισπανίας είναι ότι δεν λαμβάνει τόσο υπόψη τις αυτές τις δηλώσεις. Εδώ και περιμέναμε αυτά τα ζητήματα να ανακύψουν, βέβαια, λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, όχι μόνο προς τον κύριο Σάντσες. Νομίζουμε ότι θα συμβεί αυτό αργότερα και με την κυρία Μελώνη.
9: Βέβαια, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο μήνυμα που εξέμπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία. Βέβαια, η μεγάλη εικόνα αυτή τη συνόδου αφορά το ίδιο το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθότι οι ηγέτες πλέον καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή σε μια περίοδο, λοιπόν, κατά την οποία οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται, με ανοιχτά ζητήματα, τις αμυντικές δαπάνες, τον επιμερισμό των βαρών, αλλά και το ρόλο που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στην άμυνά της. Και όλα αυτά, βέβαια, το κλίμα αυτό δυναμητίζει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις νέες δηλώσεις που έκανε νωρίτερα. Εμφανίστηκε εξοργισμένος μετά και τα πλήγματα του Ιράν κατά δεξαμενόπλοιων που προκάλεσαν αμερικανικούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, αλλά και η ιρανική απάντηση με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Η εκεχηρία έχει τελειώσει, αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας πάντως βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Η Έλενα Λεβίζου παρακολούθησε νωρίτερα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και θα μας τις μεταφέρει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν πολύ οργισμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος και πολύ έντονος στις δηλώσεις του όσον αφορά το ιρανικό καθεστώς. Όπως είπες, απαντώντας σε ερώτηση για το αν συνεχίζεται η εκεχηρία, η εύθραστη εκεχηρία, αν συνεχίζει να ισχύει το μνημόνιο κατανόησης, είπε ότι όσον αφορά τον ίδιο, η εκεχηρία έχει τελειώσει. Ωστόσο, είπε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, Βίτκοφ και Κούσνερ, θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Είναι καλοί άνθρωποι, όπως είπε, αλλά θα πρέπει να έρχονται σε εμένα. Όσον αφορά εμένα, δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Χαρακτήρισε, χρησιμοποίησε, όπως είπες, πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Τους είπε ψεύτες, καθάρματα, κακούς ανθρώπους. Είπε, λοιπόν, ότι δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Είπε επίσης ότι αν είχαν ένα πυρηνικό όπλο θα το είχαν χρησιμοποιήσει οι Ιρανοί, και ουσιαστικά εμφανίστηκε ως έτοιμος, θα λέγαμε, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό και το παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Αυτή ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη, στη γενέτειρά του, και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξαναρχίσουν αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα. Αυτά έγιναν αρχικά από τους Αμερικανούς στο νότιο Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές Ιράκ, Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και στο νησί Κέσμ, για να απαντήσουν οι Ιρανοί με 85 χτυπήματα, πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όλων αυτών είχαν προηγηθεί τα πλήγματα των Ιρανών, των φρουροί της Επανάστασης εχθές, σε 3 δεξαμενόπλια, ανάμεσά τους ένα σαουδαραβικό και ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, να χτυπηθεί ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι το Κατάρ είναι από τις δύο κυριότερες χώρες που έχουν μεσολαβήσει για το μνημόνιο κατανόησης των ΗΠΑ Ιράν. Οπότε βρισκόμαστε στο σημείο αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από την πλευρά του Ιράν μέχρι στιγμής υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο οποίος είπε ότι ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός των ΗΠΑ έναντι στο Ιράν έχει τελειώσει.
9: Καταλαβαίνουμε ότι όλα βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σκηνή. Φυσικά στο επίκεντρο είναι και τα στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά, γιατί και εκεί έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών. Βέβαια, Έλενα, τώρα από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέφυγαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά η περίπτωση της Ισπανίας, όπου καταφέρθηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς.
14: Αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα του Ιράν, ότι δεν βοήθησαν οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη στο Ιράν. Είπε ότι είχε επαφές, το είχε ζητήσει από την Βρετανία, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ιταλία. Από την Ισπανία είπε δεν υπήρξαν τηλεφωνήματα, γιατί εκεί δεν υπάρχουν σχέσεις, και ξεκίνησε μια επίθεση κατά της Ισπανίας λέγοντας ότι έχουν κοπεί ουσιαστικά η εμπορική δεσμή με την Ισπανία, και η Ισπανία κρατά μια πολύ σκληρή στάση όσον αφορά και τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε αυτό όταν θα με παίρνουν τηλέφωνο και θα παρακαλούν να ξαναξεκινήσουν οι εμπορικές μας σχέσεις, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπήρξε απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Ισπανίας ότι αυτές οι δηλώσεις είναι business as usual για τον Αμερικανό πρόεδρο, και ότι προς το παρόν και ότι οι δεσμοί, οι πολιτιστικοί και άλλοι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι άρρηκτοι ανάμεσα στους δύο λαούς. Όμως υπήρξε και η παρέμβαση του Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ήταν παρόν στις δηλώσεις αυτές, του επικεφαλής του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος παρέμβει με ένα πυροσβεστικό τρόπο, θα λέγαμε, λέγοντας ότι ακόμη και η Ισπανία έχει αυξήσει στο 2% το προϋπολογισμό της για το ΝΑΤΟ, και επίσης είπε ότι συνολικά φύγαν χιλιάδες πτήσεις κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύραξης με το Ιράν από ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθώντας να δείξει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βοήθησαν, οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Mm-hmm. Να πάμε τώρα όμως, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την άρση των περιορισμών όσον αφορά τις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσει η συνοχή της συμμαχίας. Κάτι βέβαια που προκάλεσε και την αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ.
14: Ακριβώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν λοιπόν είπε ότι πρέπει, ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες του κόσμου, και ουσιαστικά ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως είπες εντόνα, αναφερόμενος ειδικά στους περιορισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος δηλαδή στα συστήματα SAFE. Ο Ταγίπ Ερντογάν επίσης αναφέρθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό της Τουρκίας που θα ανέλθει στο 5%, είναι αυτό για το ΝΑΤΟ που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης αναφέρθηκε σε έναν σιδερένιο θόλο ανάλογα με αυτόν του Ισραήλ που θα κατασκευάσει η Τουρκία, και γι' αυτό το λόγο έχει προϋπολογισμό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει για μεσολαβητικό ρόλο και στη Μέση Ανατολή αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας, και στις δύο περιπτώσεις είπε ότι συμφωνεί απολύτως με τους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, και μάλιστα δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει και τη διαμεσολάβησή της και για τον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ είπε για τα στενά του Ορμούς ότι στηρίζει 100% τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την αποναρκοθέτηση των στενών ασθενών. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα, Ντόνα, είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ξανά στον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε πάλι πολύ καλό του φίλο, και αναφέρθηκε και στη σχέση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επίσης, όπως είπε, πολύ καλό φίλο του και έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό σε περίοδο πολέμου, και είπε ότι απορεί πως αυτοί οι δύο δεν έχουν καλή σχέση, και είπε για τον Ταγίπ Ερντογάν ότι θα μπορούσε στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν να ήταν με την άλλη πλευρά, αλλά δεν το έκανε.
9: Τώρα το Reuters αναφέρει ότι είχαμε και την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Πιτ Χέγκσεθ, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, η οποία έχει ως σκοπό τη συζήτηση της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
14: Ακριβώς, και αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα για το Ισραήλ. Τώρα να θυμίσουμε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Fox News και στο CNN, και έχει αναφερθεί στο γιατί δεν πρέπει η Τουρκία να πάρει αυτά τα αεροσκάφη, τα F-35. Αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και επίσης αναφέρθηκε στην επιθετικότητα της Τουρκίας στην περιοχή και κατά της Ελλάδας και στην κατοχή στην Κύπρο.
9: Έλενα, να πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ και στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, για αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα όσον αφορά και την αντίδραση του Ισραήλ και για την πιθανή πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Και επιστρέφουμε σε σένα για ένα σύντομο σχόλιο και για τις νέες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία.
15: Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εκδηλώσει τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό έχει κατά καιρούς σχολιαστεί εδώ πολλές φορές, και άλλοτε πιο συγκρατημένα και άλλοτε όχι συγκρατημένα. Είναι δεδομένο ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση και την εξωτερική πολιτική την Ισραηλινή, είναι η πρώτη φορά που τα μάτια του Ισραήλ ήταν πολύ στραμμένα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και βέβαια το θέμα ήταν τα F-35. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που είχαν προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες, ξεκάθαρο ύφος που είπε στο Fox News ότι καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα F-35, είχε προηγηθεί μια μεγάλη ποσότητα δημοσιεύσεων, αναλύσεων, εκπομπών εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί μια εβδομάδα, που να σας πω έτσι, να σας συνοψίσω ποιο είναι το κλίμα. Το κλίμα ήταν ότι δεν θα εκπλαγούν οι Ισραηλινοί αν τελικά οι κινητήρες F-110 θα δοθούν από την Αμερική για να βοηθήσουν την Τουρκία να κατασκευάσει το ΚΑΜ.
16: Αυτό ως προς τους κινητήρες, αλλά για τα F-35 αλλάζει.
15: Αλλά για τα F-35 όμως αλλάζει το θέμα, και πλέον είχαν σταθεί στην ζυγαριά.
9: Τώρα, Έλενα, ο κύριος Τραμπ ξαναθυμήθηκε και τη Γροιλανδία. Θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και όχι της Δανίας, είπε στο περιθώριο της Συνόδου.
14: Ναι, Ντόνα, να θυμίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει πέρσι πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους κόλπους
9: ανάμεσα στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.
14: Ακριβώς. Αναφέρθηκε λοιπόν ξανά, επανήλθε όπως είπες. Είπε λοιπόν ότι θα έπρεπε, ναι, είναι πολύ σημαντική η Γροιλανδία, πάρα πολύ σημαντική για τις ΗΠΑ, δεν είναι σημαντική για τη Δανία, και θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Μάλιστα έκανε και μια ιστορική αναφορά, λέγοντας ότι η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί μέσα σε μόλις μία ημέρα. Και εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία από τους Ναζί και δεν καταλαβαίνω γιατί τη δώσαμε πίσω. Υπήρξε αντίδραση από τη Δανία, λέγοντας ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση, αλλά και από την τοπική κυβέρνηση στην Γροιλανδία.
9: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η ώρα είναι 2:30 και όπως λέγαμε νωρίτερα, εκτείναξη 6% καταγράφουν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και το νέο σκηνικό ένταση στον Περσικό κόλπο πάνω από τα 78 δολάρια το Brent, ενώ παράγοντες της αγοράς, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, κάνουν λόγο για αύξηση και στις τιμές στην Αγγλία. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ουσιαστικά ανατρέπεται όλο το σκηνικό αποκατάστασης της ομαλότητας και της κανονικότητας που προσπάθησαν να χτίσουν τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές. Η αντίδρασή τους στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήταν στη νέα αυτή κατάσταση έντασης άμεση και όπως άλλωστε αναμενόταν και εκρηκτική. Η άνοδος ξεπέρασε το 6%, ξεπερνάει το 6% στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Το Brent εκτινάχθηκε ακόμα και πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε 78,6 δόνα, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 5%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το 9%. Να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 70 δολάρια, δηλαδή στα προπολεμικά επίπεδα. Τώρα στην ελληνική αγορά, πώς είναι αυτή τη στιγμή
9: αυτό
17: η κατάσταση?
9: Αυτό δεν το έχουμε δει πάντως, τουλάχιστον εδώ στις Αγγλίες, στη χώρα μας.
17: Όχι, σε καμία των περιμένουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς χοντρικής εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανατιμήσεις, ξεκινώντας από τις τιμές χοντρικής. Προς το παρόν, πάντως, στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,95. Μία τιμή, βέβαια, που σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι καταναλωτές θα συναντήσουν πρατήρια με τιμές ακόμα και κάτω από τα 1,80. ευρώ για την αμόλυβδη. Η μέση τιμή τώρα του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ανέλθει στα 1,77 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε τώρα ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει πλέον η επιδότηση των 16 λεπτών. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και νέο ενδεχομένως κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, αλλά αν η κρίση θα εξελιχθεί πλέον σε μια διαρκή απειλή για τις ενεργειακές ροές πετρελαίου από την κρίσιμη αυτή ενεργειακή αρτηρία, Ντόνα. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή αγορά, ήδη σήμερα 4 δεξαμενόπλια πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε έχουν αναστρέψει την πορεία τους, είτε απέφυγαν να περάσουν από τα στενά. Πάντως, το νέο σκηνικό ένταση, Ντόνα, όπως και να έχει, ανατρέπει τις προσδοκίες πρώτον για πλεόνασμα προσφοράς και μεταβάλλει σαφώς τις αποφάσεις ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων και φορτίων, κρίσιμων φορτίων για την παγκόσμια αγορά, που σημαίνει ότι επιστρέφουν στην τιμή Ντόνα τα ασφάλιστα κινδύνου επιπλέον από τις ήδη επιβαρημένες τιμές.
9: Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα μετακυλήσουν στον τελικό αποδέκτη που είναι οι καταναλωτές.
17: Κωνσταντίνα, να δούμε πόσο θα διαρκέσει Ντόνα και με ποιο ποσοστό θα μετακυλήσουν όλα αυτά στην Αγγλία.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Εμείς θα μείνουμε στα θέματα της οικονομίας. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα, τα οποία μετά την επιβολή τέλους των 3 ευρώ έχουν συσσωρευτεί στα τελωνία. Προανήγγειλε μέσω του Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τι δήλωσε ο κύριος Μαρκόπουλος.
18: Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα. Θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος, υπάρχει μια λογική νέα πολιτική, η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες. Είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Mm-hmm. Λίγη υπομονή. Θα ολοκληρώσουν όλα αυτά.
9: Να πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο. Στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, ισοκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής ποινικούς κώδικες. Και όλα αυτά λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
19: Καλό μεσημέρι για μένα. Κλιμακώνει λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς μετά τις επιθέσεις σε συγκεκριμένους ελεγχών της Νέας Δημοκρατίας, τον Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας και έτσι τον πρώην Πρωθυπουργό σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και στο στόχαστρο, όπως είπε εσύ, βρέθηκε ο κ. Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί η κυβέρνηση για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγή στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 19. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, με μακροσκελή τον άρτηση, έκανε επίθεση στα πραγμένα και την ηθική του κ. Τσίπρα, ως απάντηση στην κριτική που δέχθηκε για τοξικότητα και αναφορές του περί της ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνειδο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο μυθοδέθηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας είπε πως εμέσως σαφώς πως βάσει το λεγόμενο και του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Ο κ. Τσίπρας έρχεται και λέει: εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας, είπε ο κ. Μαρινάκης εχθές σε δηλώσεις του στο Sky. Ενώ και σήμερα σε συνέντευξή του στο Μανιφέστο, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται την πολιτική περί του νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είναι υποστηρικτής, είπε, της πολιτικής ανάλυσης με γηπεδικούς όρους, σημειώνοντας πως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 19 και 23 επειδή έπεισε τους πολίτες για το πρόγραμμά της και όχι λόγω πολιτικών συσχετισμών. Στρέφοντας και τα βέλη του προς τους κύριους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε πως ο άλλος πόλος δεν άλλαξε την πραγματικότητα ποτέ. Το μόνο που αλλάζει, είπε κατά καιρούς, είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κύριος Τσίπρας. Και όπως υποστήριξε, πρόκειται για τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέθειων και του λαϊκισμού. Συνέδρισε ένα εξωκοινωνικό εκπρόσωπο που αναλαμβάνει πάντως πως ο διοικητικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, την οποία χαρακτηρίζει μονόδρομο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας.
9: Και φυσικά ένα θέμα το οποίο απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι και η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε σήμερα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό.
19: Βεβαίως, αποστολή το θέμα. Βέβαια, διαπιστώνουν στη Νέα Δημοκρατία πως λίγο θα επηρεάσει τις πιθανές ψήφους που θα πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, βλέπουν και συνεχίζονται και εκεί οι τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη πως βασική στόχη του κ. Σαμαρά είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
9: Και λύθηκε και η παρεξήγηση εντός εισαγωγικών που υπήρξε ανάμεσα στον κ. Μαρκόπουλο και τον κ. Γεωργιάδη με αφορμή το τένις και τον κ. Κασελάκη.
19: Εκεί βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα. Είχαμε και σήμερα και άλλες δηλώσεις, να πούμε, για την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στην ΟΚΑ και τον κ. Τσίπρα και όχι μόνο για την υπόθεση αυτή του παιχνιδιού τένις που είχε με τον κ. Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ώρα, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, να υπάρχουν εσωκομματικές διαφωνίες στο επίπεδο της κυβέρνησης ακόμα και για τέτοιου χαμηλού επίπεδου πολιτικής.
9: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, εδώ στο News Radio 105,8.
18: Νομίζω ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται, η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Του τέως Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
9: Ερωτηθεί σε σχέση με το σχόλιο που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο Υφυπουργός για το τένις Γεωργιάδη Κασελάκη, εξήγησε.
18: Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω, έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μία άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ούτε και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μία σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μία σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
9: Τώρα, μηνυτήρα αναφορά κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία.
20: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Στις 10.30 ήρθε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον Άρειο Πάγο και κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, όπως είπες. Είναι σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος αναρωτήθηκε πώς γίνεται να μην έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για αλληλοκβιασμού σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, μίλησε για σκάνδαλο, για τεράστιο σκάνδαλο και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα ευνοήθηκε και γνωστός ολιγάρχης Ντόνα.
9: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Ηλίνα Μπεθάνη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Ηλίνα.
21: Καλό μεσημέρι. Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα. Υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επέκρινε την κυβερνητική πολιτική. Είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ζήτησε την παρέτηση του Συμβούλου του Υπουργού Υγείας ο κ. Ανδρουλάκης για διασπορά ψεμάτων. Υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο.
9: Βλέπουμε πάντως το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές με αιχμή τα θέματα της καθημερινότητας, το λέγαμε και χθες, με το κόμμα να κλιμακώνει την κριτική και για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, Λίνα.
21: Ναι, ακριβώς με αιχμή την οικονομία, η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της με επίκεντρο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητούν απολογισμό για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια που είχε στην διάθεσή της η χώρα μας. Και την Παρασκευή στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική σε πεπραγμένα της κυβέρνησης. Απόψε από το επαγγελματικό επιμελητήριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
9: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε και εμείς μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
22: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι η κυβέρνηση. Αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
9: Στην εκπομπή με πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και σχολίασε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κατέχει την τρίτη θέση. Να τον ακούσουμε.
23: Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Από την αρχή ξέραμε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας, αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
24: Ναι, αλλά σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας.
23: Και πριν 20 μέρες μας πέραγε και η Καρυθιανού. Που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά. Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη,
24: ναι.
23: Ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων.
9: Πάμε τώρα και στη Βουλή, όπου νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλήση συγκεκριμένων προσώπων. Τι αποφασίστηκε, θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
0: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα σε κλίμα ένταση συζητήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Βημοντεριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση. Αίτημα το οποίο τελικά απέρριψε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είχε ετηθεί την κλήση των δύο ανδρών στην Επιτροπή Θεσμών για την υπόθεση των υποκλοπών, με την πλειοψηφία ωστόσο να υποστηρίζει πως κανείς από τους δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής στο άρθρο 43α, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνει πως η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Πάνελ Πούρας ανέφερε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Επιτροπής, εάν είναι δηλαδή λειτουργή του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Πού στηρίζεται η κλήση που ζητάτε, επειδή έδωσε συνέντευξη ένας ιδιώτης? Αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διερωτήθηκε ο κ. Μπούρας και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό. Θα μπορούσα να την πάρω και μόνος μου την απόφαση και να μην συγκαλέσω την Επιτροπή κατά την κρίση μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Την απόρριψη των αιτημάτων της αντιπολίτευσης εισηγήθηκε από τη νέα εκμέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, τονίζοντας πως αφενός η Ντίλιαν Δημητριάδης δεν είναι δημόσια πρόσωπα και αφετέρου πως δεν έχει να προσθέσει κανένας τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 22 είπε ο κ. Βορύδης, όταν παραιτήθηκε δηλαδή από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι δεν έχει να πει τίποτε παραπάνω στη Βουλή και πρόσθεσε: θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη. Οι εισηγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης Ντόνα πάντως μίλησαν για τη δημοκρατική διαδικασία και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, εμένοντας την υποχρεωτική κλήση των δύο ανδρών, του κ. Ντίλιαν και του κ. Δημητριάδη, στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο κανονισμός με τη συμπλήρωση των δύο πέμπτων. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής από το Πασόκ, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος δήλωσαν αποχώρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, θεωρώντας ότι συνολικά η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και το Προεδρείο, ο Πρόεδρος μάλλον ο κ. Μπούρας, ουσιαστικά παραβιάζουν τον κανονισμό και μίλησαν όλοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη, πάζωμα και μεθοδευμένο φάψιμο της υπόθεσης της αλήθειας. Να πω τέλος ότι ο κ. Δημητριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους συμφήνοντες της αντιπολίτευσης? Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια, αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί αυτή την τακτική, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξαιτίας της δραματικής συρρήγνωσης των ποσοστών, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντόνα.
9: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα, είχαμε και την ανακοίνωση από τον Βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, του κ. Δουδωνή, για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση. Κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του. Τη θέση ότι η Δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τη θέση ότι η Δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην

0: του συνεδρίου του Economist, μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα, βεβαίως, γιατί διασφαλίζει την ελευθερία των πολλών, τις διαφορετικές απόψεις, και ότι διαφορετικό και διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Και κάλεσε όλους να στηρίξουμε τη δημοκρατία αυτή, απαντώντας και αντιμετωπίζοντας απολυταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία φαίνονται υποκριτικά, ωστόσο οδηγούν σε εθνικές τραγωδίες. Η δημοκρατία είναι εκείνο το ύψιστο πολίτευμα το οποίο διασφαλίζει την ελευθερία και την ελευθερία γνώμης όλων μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
2: Οι ολιγαρχίες και οι απολυταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία, αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
1: Επιστρέφουμε στη Βουλή. Καθώς νωρίτερα στη Διακομματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Χινάς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το τι ακριβώς είπε, θα μας ενημερώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ένα μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις. Το ένα προς τους αγρότες και το δεύτερο προς τους επιτίδιους, όπως είπε ο κ. Κινάς. Να ξεκινήσουμε με την αναφορά του Υπουργού για τους αγρότες, που έχει και ειδήσεις. Έτσι, λοιπόν, σήμερα με τον κ. Κινά, η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερο από 61 εκατομμύρια για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις του κόστου των λιπασμάτων. Επίσης, η Ελλάδα θα πάρει επιπλέον εξασφάλιση 21 εκατομμύρια από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα συμπληρωθούν και με 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα. Και επίσης είπε ότι τον Ιούλιο ανοίγει η νέα πλατφόρμα, το νέο σύστημα, με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη πλέον σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, σε αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση δημόσιων μητρών. Άρα, ένα νέο σύστημα, Ντόνα, και οι περισσότεροι κοινοτικοί πόροι για τους αγρότες. Τώρα, για τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδιοι τελείωσαν. Τα λαμόγια, χρησιμοποίησα ακριβώς αυτή τη λέξη, τελείωσαν. Και αυτό το έχουμε κάνει πράξη παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η χώρα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή και είπε ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πληρώνει πλέον σωστά, και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα από εδώ και ως εξής. Κατέληξε λέγοντας πως πλέον η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή, ένα σχέδιο που θα κοιτάζει στο 2035 και όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στη διοργάνωση. Η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Λιονέλ Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε την Αίγυπτο. Πήρε τη θέση της στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα βρει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Δεν ξέρω, Δημήτρη Καϊμά, εάν κάποιος σου ζητούσε να του δείξεις γιατί το ποδόσφαιρο τελικά είναι ο βασιλιάς των σπορ, εάν θα τον παρέπεπες στο Αργεντινή-Αίγυπτος. Ήταν το παιχνίδι με κεφαλαία, το παιχνίδι μέχρι τώρα της διοργάνωσης.
4: Καλησπέρα καταρχήν.
1: Καλό μεσημέρι.
4: Νομίζω, το πιστεύω, ότι είναι ως τώρα το παιχνίδι όψη σφραγίδα στο Μουντιάλ. Όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, το ίδιο θα λέγαμε. Αν είχε προκριθεί η Αίγυπτος, θα ήταν η έκπληξη όλων του Μουντιάλ, ή τέλος πάντων μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Δίκαια θα ήταν, έτσι. Αλλά από πλευρά ονομάτων, λέω, θα ήταν από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις και μάλιστα σε αυτή τη φάση. Από την άλλη, με τον τρόπο που προκρίθηκε η Αργεντινή, πάλι έτσι μένει στη μνήμη μας, είτε είμαστε Αργεντινοί, είτε είμαστε Αιγύπτιοι, είτε είμαστε ουδέτεροι. Υπάρχουν εξαιρετικά βιντεά, και να είναι καλά τα social media, είναι από τα καλά τους, που δείχνουν σε πόλεις Αργεντινής να είναι κάτω στους δρόμους. Οι Αργεντίνοι δεν το πιστεύανε και αυτοί έτσι όπως έγινε αυτή η πρόκριση.

0: και εδώ που τα λέμε έχει παράπονα. Η Αίγυπτος, ναι, κατά με μάλλον δικαία, θα μπορούσε να ήταν 3-0 το παιχνίδι και όταν μιλάγαμε τελείως διαφορετικά σήμερα για την πολύ πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση της, της Αιγύπτου. Το ΒΑΡ αυτό έδειξε, οπότε το δεχόμαστε. Νομίζω ότι εκεί ήταν έτσι άδικο για την πλευρά των Αιγυπτίων. Όχι ότι υπήρχε σπρόξιμο, έτσι, αλλά νομίζω ότι πήγε, ήταν αδικία για την Αίγυπτο. Και από την άλλη, το βραδινό το παιχνίδι, το μεταμεσονύχτιο μάλλον, ήταν ίσως το πιο αμφίροπο, αλλά και το πολύ και το σούπα, έτσι. Και σούπα δεν είναι για το καλοκαίρι που είναι υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά παρόλα αυτά στα πέναλτι και εκεί υπήρχε έτσι η αγωνία για τα ποια ομάδα θα προκριθεί. Η Κολομβία ήταν το φαβορί, αλλά τελικά η Ελβετία είναι περισσότερο ομάδα και πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, που και εδώ νομίζω θα είναι ματσάρα.
1: Το θέμα είναι ότι με αυτά που μας περιγράφεις καταλαβαίνουμε ότι το Μουντιάλ μπαίνει ουσιαστικά στην πιο κρίσιμη καμπή του και δεν ξέρω τι να περιμένουμε από εδώ και μπρος και ποιες ομάδες είναι ικανές για να φτάσουν μέχρι το τέλος.
0: Ναι. Κοίταξε, τώρα σήμερα έχουμε ρεπό, να το πούμε έτσι, εργασιακά. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι, Γαλλία-Μονακό. Η Γαλλία είναι το φαβορί για το Μουντιάλ, οπότε και για το αυριανό παιχνίδι, όμως και το Μαρόκο δεν είναι κάποια ομάδα που έχει δείξει ως τώρα, τα τελευταία χρόνια γενικότερα, ότι δεν πρέπει να την υπολογίσεις. Είναι μεγάλη δύναμη της Αφρικής. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει στα ημιτελικά, κατέκτησε πριν από ένα χρόνο το κύπελο Αφρικής. Εδώ αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και εδώ νομίζω η Γαλλία να πει θα έχουμε ένα ευχάριστο απόγευμα, βραδάκι μάλλον. Ίσα ίσα και οι Μαροκινοί είναι γαλλοαναθρεμένοι. Καταλαβαίνουμε και για τους Μαροκινούς σε εθνικό επίπεδο τι θα σημαίνει μια πρόκριση κόντρα στη Γαλλία. Οπότε νομίζω αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη, να το πω λαϊκά και ποδοσφαιρικά, ματσάρα. Αλλά και η Αγγλία, δεν μπορεί τώρα καμία από τις 8 έτσι να πεις ότι είναι αμελητή αποσότητα και δεν περίμενε την υπολογίσεις.
1: Και αυτό νομίζω που έχουμε δει και μέχρι τώρα μέσα στο γήπεδο, ότι όλες οι ομάδες το θέλουν και το θέλουν πολύ να φτάσουν στο τελικό.
0: Η Αργεντινή δεν έχει περάσει αυτό που λέμε την μεγάλη ομάδα. Ως τώρα, μόχθησε την ακτή, να την, το πράσινο ακροτήρι, να το προσπεράσει. Μόχθησε την Αίγυπτο. Τα παιχνίδια στο Μήλος δεν ήταν πάλι κάποιες σπουδαίες ομάδες. Οπότε επιφυλάσσουμε για την Αργεντινή και αν υπάρχει από εκείνη την πλευρά, από τον ομιλό της, τον ευρύτερο, μια καλύτερη ομάδα. Δηλαδή νομίζω αν το θέλει να κάνουμε μια πρόκριση έτσι, μια να πάει στο μέλλον, μια ευρωπαϊκή μονομαχία Αγγλίας-Γαλλίας ίσως είναι ένα το πιο πιθανό σενάριο.
1: Μένει να τα δούμε και θα είμαστε και εδώ αύριο, Δημήτρη, να τα συζητήσουμε ξανά. Βεβαίως. Με τα νέα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρης Καϊμάς. Λοιπόν, και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο αστυνομικό δελτίο, διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικής ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Η Πέγγι Προύσαλη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Πέγγι? Καλό μεσημέρι.
2: Σήμερα τώρα αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Κρίθηκε όμως η κατάσταση κρίσιμη, γι' αυτό και έγινε διακομιδή στο θριάστιο νοσοκομείο, που είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός. Μιλάμε για την υπόθεση που εκτελήθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα και μετά εδώ στην περιοχή του Άργους από την Πυργέλα μέσα στο Άργος, μέσα στην πόλη του Άργους, και είχε κατάληξει ένα χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή, όπου ο νεαρός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του προσπαθώντας πριν να εμβολήσει, να επιχείρησε να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα και θέτοντας σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της αστυνομίας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των περιπολικών. Έφυγε πεζός, μάλιστα αναρριχήθηκε σε ένα μανδρότυχο. Οι αστυνομικοί όμως πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να βρουν να βρουν οι σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού. Τώρα να πω ότι όπως ορίζει αυτόφορη διαδικασία, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Θα εξεταστεί από την ένορκη διοικητική εξέταση αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες εμπλοκής και αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν η έκτατη και αναλογική λύση. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως ευχηθούμε τα καλύτερα για τον νεαρό.
1: Φυσικά τώρα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Πέγγι Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βγαίνουμε ξανά γρήγορα εκτός συνόρων, να πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί που πραγματικά σαν από θαύμα μία μητέρα με τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανή από τα συντρίμια του σπιτιού τους, Έλενα Λεβίζου, 11 ημέρες μετά τους διπλούς φωνικούς σεισμούς.
3: Ακριβώς, πραγματικά πρόκειται για θαύμα. Μία νεαρή μητέρα με τα τρία μικρά παιδιά της η ίδια είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι τα θύλαζε και έτσι κατάφεραν τα παιδάκια να επιβιώσουν στα ερείπια του σπιτιού. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς τρεφόταν η ίδια ή πώς είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν νερό. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές λένε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν συνηθίζεται μετά από 11 ημέρες στα ερείπια, μετά από τους δύο ισχυρότερους σεισμούς, 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες εντόνα και για μία Ελληνίδα που ανασύρθηκε μετά από 13 ημέρες από τα συντρίμια του σπιτιού της. Ωστόσο, η ελληνική κοινότητα και ο ιερέας της περιοχής ψάχνουν να βρουν πού ακριβώς έχει μεταφερθεί, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Πάντως, οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 3.600 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 6.000 και οι άστιγοι τις 18.000. Να σου μεταφέρω τον όμως και μία είδηση που μετέδωσε πριν από τώρα, μόλις μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, και αφορά μία επίθεση, όπως φαίνεται, στο σχολείο της Βαυαρίας στη Γερμανία, με πολλούς τραυματισμούς και έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Αυτές όμως είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερωθείτε εδώ στην διάρκεια του προγράμματος του Earth News Radio. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Πρόσχερη μεταβολή προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με βροχές, σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της μέρας στη Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στην Εύβοια και την Ανατολική στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια. Και κάπου εδώ το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 έφτασε στο τέλος του. Στην σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρό Μιλολάρισσας επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νέα ένταση στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με Ευρωπαίους συμμάχους προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επαναφέροντας τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία και επιτιθέμενο στην Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε φρικτό εταίρο επειδή δεν στήριξε τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Παράλληλα, απείλησε με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με τη Μαδρίτη. Η Δανία απέρριψε εκ νέου κάθε συζήτηση για τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι προς πώληση, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμήνυσε ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών της και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις εμπορικές δεσμεύσεις τους. Ο Τραμπ επιτέθηκε και στο Ιράν, δηλώνοντας ότι κατά την άποψή του το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους άρρωστους, βίαιους και ψεύτες, υποστηρίζοντας ότι είναι χάσιμο χρόνο η διαπραγμάτευση μαζί τους. Παρότι είπε ότι οι συνομιλίες μπορούν τυπικά να συνεχιστούν, ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θεωρεί τη διαδικασία ουσιαστικά λήξασα. Οι δηλώσεις γίνονται ενώ κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι κάθε χώρα που διευκολύνει αμερικανικές επιθέσεις αποτελεί νόμιμο στόχο. Την ίδια ώρα αναφέρθηκαν εκρήξεις στην ιρανική πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πυραυλικά και μη επανδρομένα πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιθέσεις. Κοντά στο 6% η άνοδος του πετρελαίου. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών της υδάτων και ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας. Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν σε σχέση με τα F-35, απέφυγε να τοποθετηθεί, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και πως οι σύμμαχοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανησυχίες κάθε κράτους μέλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο αμυντικών δαπανών ύψους 3,5% του ΑΕΠ, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία δεν ανταγωνίζεται αλλά ενισχύει τη συμμαχία μέσω ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην οποία επρόκειτο να συζητηθεί μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters. Κατά την ίδια πηγή, ο Χέξεθ επρόκειτο να συναντηθεί και με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, με το Ιράν να βρίσκεται επίσης στην ατζέντα. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι αντιτίθεται στην πώληση F-35 στην Τουρκία και ότι έχει εκφράσει τη θέση αυτή στον Ντόναλντ Τραμπ. Τιμή κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη με το σκεπτικό ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα αλλά ιδιώτες, αποφάσισε σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κατά πλειοψηφία. Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές διαδικασίες, μπάζωμα και συγκάλυψη της αλήθειας. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος, καθώς φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αττικής. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου, ακολούθησε επικίνδυνη καταδίωξη και όταν επιχείρησε να διαφύγει πεζός, δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν χρήση των υπηρεσιακών του όπλων. Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η ποινική έρευνα όσο και η ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού.
4: Ο καιρός.
5: Πρόσκαιρη μεταβολή αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά, άνεμη βορειοανατολική ως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στη νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου είναι η εκπομπή σε διάδραση 3 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα μέχρι τις 4 εδώ θα είμαστε παρέα. Η σημερινή επικαιρότητα έχει στο επικέντρο της τη διεθνή ασφάλεια, τις μεγάλες γεωπολιτικές ισορροπίες από την Άγκυρα, εκεί όπου συνεδριάζει το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έθεσε ξανά στο τραπέζι το ζήτημα του Κάζους Μπέλη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει ότι μια συμμαχία δεν μπορεί να αγνοεί τις ευαισθησίες των μελών της. Γενικώς παντός το μεγάλο ερώτημα για το ΝΑΤΟ είναι βαθύτερο, δηλαδή πόσο ενωμένη μπορεί να παραμείνει μία συμμαχία όταν για παράδειγμα η Ουάσιγκτον και η Ευρώπη εμφανίζουν διαφορετικές προτεραιότητες. Οι ηγέτες συζητούν για ασφάλεια, για άμυνα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή επιστρέφει με ένταση. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει. Οι αγορές αντιδρούν και το πετρέλαιο ανεβαίνει. Τώρα από την άλλη πλευρά, την άλλη πλευρά της ζωής, μέσα στις μεγάλες κρίσεις υπάρχουν και αυτές οι ιστορίες που θυμίζουν τη δύναμη της ανθρώπινης αντοχής. Στη Βενεζουέλα είχαμε τη διάσωση μιας μητέρας και των τριών παιδιών της μετά από 11 μέρες κάτω από τα συντρίμμια. Μιλάμε όχι απλά για μια αχτίδα ελπίδας σε μια τεράστια καταστροφή. Εδώ μιλάμε για το θαύμα των θαυμάτων. Οι πόλεις δεν κρίνονται μόνο από τις κρίσεις αλλά και από το πώς κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Θα δούμε την Κοπενχάγη σήμερα που αναδείχθηκε η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς αλλά και την προσπάθεια της Αθήνας να αντιμετωπίσει έναν καθημερινό εφιάλτη, το πάρκινγκ. Για το τέλος εκπομπής έχουμε κανονίσει ένα μικρό ταξίδι. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την Κρήτη, μέχρι το Αμάρι, εκεί όπου η παράδοση, η μαντινάδα, η γαστρονομία και η σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε ένα φοβερό φεστιβάλ. Κύριε, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα, γύρω στα 50 λεπτά και Earth News Radio στο Viber, έτσι μας βρίσκεται αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε μια πρωτοβουλία. Θα μιλήσουμε για ένα νέο εγχείρημα που αν πετύχει, θα είναι ένα μικρό θαύμα εδώ για το κέντρο της πόλης μας. Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούν να δοκιμάσουν την υπομονή ενός οδηγού στην Αθήνα. Το ένα είναι η κίνηση, εντάξει. Το άλλο είναι το πάρκινγκ. Για πολλούς η αναζήτηση μιας ελεύθερης θέσης μπορεί να διαρκέσει, δεν ξέρω, περισσότερο και από την ίδια την διαδρομή. Μιλάμε για χαμένο χρόνο, καύσιμα που καίγονται άσκοπα, εκνευρισμός και εννοείται και επιπλέον κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Τώρα, ο Δήμος Αθηναίων επιχειρεί με τις νέες τεχνολογίες να δώσει μια πρακτική λύση σε αυτό το καθημερινό πρόβλημα με μια δωρεάν εφαρμογή, Parkout λέγεται η εφαρμογή, και πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων, να δούμε λίγο πώς θα λειτουργεί, πότε θα μπορούμε να την κατεβάσουμε στα κινητά μας. Χαίρετε κύριε Χαρλάφτη.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Καλά κάνουμε, και να σας πω κάτι. Πολλές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, με αφορμή διάφορα θέματα, λέω ότι οι έξυπνες πόλεις, αυτό που λέμε, δεν χτίζονται μόνο με τα μεγάλα έργα, αλλά και με αυτές τις μικρές λύσεις που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Εδώ το Parkout είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε πώς θα λειτουργεί?
1: Αν θέλετε να ξεκινήσουμε αστειευόμενοι, μόνο και μόνο ο εκνευρισμός που νιώθει κάποιος ο οποίος ψάχνει μια ώρα να παρκάρει, έστω και ένας, αν σωθεί με την εφαρμογή, θα είναι κέρδος.
0: Δεν το συζητώ. Εγώ μικρό θαύμα το ανέφερα στην αρχή. Τι λέμε τώρα?
1: Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι μια εφαρμογή που είναι για τους πολίτες, και αν αγκαλιαστεί από τους πολίτες, θεωρώ ότι θα έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Επί της ουσίας είναι μια πρόθεση ενός χρήστη ότι εγώ φεύγω από την θέση μου. Αν θες, μην ψάχνεις 3 τετράγωνα παραπέρα. Έλα εδώ. Για να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Α, δηλαδή θα βασίζεται στη συνεργασία με εμάς των ιδίων, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι επί της ουσίας μια ζεύξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, αλλά χωρίς να υπάρχει οικονομική συναλλαγή. Δηλαδή, κάποιος προσφέρει μια θέση ή κάποιος άλλος την αποζητά εναγωνίως.
0: Α, δεν έχει δηλαδή πολυπλοκότητα, αισθητήρες, κάτι, υποδομές?
1: Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ απλό. Να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι, δηλαδή, δηλώνω ένα σημείο που έχω παρκάρει, όπου και είναι αυτό, έτσι. Γιατί για να μην γίνουν παρεξηγήσεις, μπορεί να είναι και παράνομη στάθμιση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, δεν έχει καμία νομοποιητική βάση, ας το πούμε. Είναι, εγώ έχω παρκάρει εκεί.
0: Δεν ελέγχεται, ας πούμε, αυτό το κομμάτι μέσω της εφαρμογής.
1: Ναι. Είναι μια εφαρμογή η οποία επί της ουσίας βασίζεται στην καλή πρόθεση των οδηγών να συνεργαστούν, προκειμένου να μειώσουν και τις εκπομπές, λοιπόν, αλλά και τις ατέρμονες ώρες αναμονής μέχρι να δω μια θέση στάθμισης.
0: Αυτή η εφαρμογή υπάρχει, δηλαδή μπορούν να την κατεβάσουν όσοι μας ακούνε, και σε iOS και σε Android?
1: Κανονικά. Είναι τηλεφωνική, βέβαια, έτσι. Είναι μόνο για συσκευές τηλεφωνικές, ναι. Μπαίνει στο Let's Parkout, κατεβάζει την εφαρμογή, δημιουργούμε ένα προφίλ με τηλέφωνο και πινακίδα και αυτοκίνητο. Ναι. Βέβαια δεν είναι ορατά προς όλους, απλά φαίνουν τα 2 τελευταία νούμερα. Οπότε εκεί υπάρχει ένα υπόβαθρο, ένας χάρτης, ας πούμε, τύπου Google Maps. Δηλαδή φαίνεται με τέτοια ευκολία, θέλω να πω, δεν είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή. Και εκεί πέρα διαβάζει το στίγμα μας κατά προσέγγιση. Εκεί δηλώνουμε ότι δίνουμε μια θέση. Επομένως, ο άλλος στην άλλη συσκευή που έχει πατήσει ότι αναζητώ θέση, βρίσκει το δικό μας το σημείο, πατάει αποδοχή, έρχεται και οδηγίες.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή,
0: φαντάζομαι, εντάξει. Ναι, ο οδηγός που φεύγει δεν είναι υποχρεωμένος να περιμένει μέχρι να έρθει ο επόμενος. Εντάξει, οκ, υπάρχει όλο
1: γενικά
0: αυτό.
1: Γενικά δεν υπάρχει καμία υποχρέωση. Δηλαδή, όλα βασίζονται στην καλή θέληση. Και μάλιστα, για να είμαστε ακόμα πιο, πώς το λένε, επειδή είμαστε καλόπιστοι και θεωρούμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε, μπορεί να γίνει, έχουμε την εξή επιλογή. Μπορεί να ξέρω ότι σε 2 ώρες θα φύγω. Επομένως, δηλώνω εκ προημίου ότι σε 2 ώρες έχω παρκάρει εκεί και θα φύγω από εκεί. Οπότε και ο άλλος, ο οποίος κατεβαίνει από κάποια άλλη περιοχή,
0: και ξέρει ότι σε περίπου 2 ώρες θα ψάχνει. Μιλάμε για όλες τις περιοχές του Δήμου.
1: Μιλάμε μόνο για το Δήμο Αθηνιών και μιλάμε μόνο για περιοχές που είναι εκτός ελεγχόμενης στάθμισης, γιατί καταλαβαίνω ότι θα δημιουργούσε επιπλοκές.
0: Τώρα θα μου πείτε αυτό είναι λίγο νωρίς, αλλά υπάρχει σχεδιασμός ενδεχομένως και να επεκταθεί στο σύνολο του Δήμου ή και σε άλλους Δήμους αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι στο σύνολο του Δήμου, δηλαδή στη δικιά μας την διοικητική περιφέρεια είναι 100%. Απλά οι περιοχές ελεγχόμενης κάθμησης εξαιρούνται.
0: Ποιες είναι αυτές, είναι το Κολωνάκι, ας πούμε?
1: Το Κολωνάκι, το Εμπορικό Τρίγωνο. Είναι περιοχές οι οποίες, επειδή υπάρχει ελεγχόμενη και υπάρχει άλλη εφαρμογή, η οποία ελέγχει το πόση ώρα κάτσει ή πληρώνει ένα αντίτιμο κτλ. Αυτή η εφαρμογή που μιλάμε τώρα είναι τελείως εθελοντική και είναι και δωρεάν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει καμία. Το μόνο που υπάρχει είναι, και το έχουμε βάλει επίτηδες, υπάρχει μια επιβράβευση. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα ευωδώσει και αναπτυχθεί στο σύνολό της, θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε και επιβράβευση μέσα, δηλαδή, από επιχειρήσεις και καταλάβατε.
0: Ναι. Εσείς έχετε υπολογίσει περίπου τώρα αυτό, πόσο για παράδειγμα μπορεί να μειωθεί ο χρόνος αναζήτησης, στάθμευσης, αλλά και άλλοι παράγοντες όπως η συμφόρηση, η κυκλοφοριακή, αν η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιηθεί ευρέως?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι σχετικά καινοτόμο, επομένως δεδομένα δεν υπάρχουν. Από ό,τι έχουμε εντοπίσει, υπάρχει κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία στην Αμερική αλλά και σε άλλη μια χώρα, νομίζω. Με τη μορφή που το έχουμε αναπτύξει εμείς, δεν υπάρχει. Επομένως, δεν υπάρχουν και τα δεδομένα. Απλά θεωρούμε ότι ήταν καλή ιδέα και το έξι τον κόπο να αναπτυχθεί. Επομένως, πιλωτικά παρατηρούμε και εμείς την εξέλιξη του φαινομένου. Το μόνο δεδομένο που υπάρχει μέχρι τώρα είναι την πρώτη μέρα είχαμε 1000 κατεβάσματα της εφαρμογής και μέχρι σήμερα έχουν κάνει download 4.900.
0: Πόσο καιρό είναι η εφαρμογή στον αέρα?
1: Δευτέρα.
0: Α, τη Δευτέρα. Τώρα. Δηλαδή, πρόλαβε και έγινε αρκετά γνωστή για να είναι χίλιες την πρώτη
1: Πιστεύω
0: μέρα.
1: Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι το κοβετάουν που λέμε, οπότε ελπίζω να πάμε καλά.
0: Υπάρχει κάποιο όριο, στον αριθμό?
1: Όχι,
0: για να προλάβουμε, όχι τίποτα άλλο.
1: Όχι.
0: Τώρα εδώ που θα κλείσουμε να την κατεβάσουμε. Όχι. Ωραία.
1: Και πραγματικά το πιστεύουμε πολύ. Το έχουμε σαν παιδί μας και θεωρώ ότι είμαστε από πάνω. Ώστε οτιδήποτε, δηλαδή ας πούμε ένα σημαντικό θέμα που προέκυψε είναι ότι μπορεί η θέση που θα εντοπιστεί ας πούμε να ψάχνουν στην Κυψέλη και να μου βγάλουν θέση στο Παγκράτη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι είναι μη βιώσιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά στην πορεία ας πούμε διόρθωση των σφαλμάτων θα φτιάξουμε και ακτίνες, θα φτιάξουμε όλα.
0: Τέλεια.
1: Και λίγη καλή θέληση και λίγη πίστη νομίζω θα είναι μια εφαρμογή η οποία εντάξει, δεν θα λύσει το πρόβλημα της στάθμευσης 100% αλλά πιστεύω ότι θα βελτιώσει τη στάθμευση το καθημερινό βάσανο στους δημότες της περιοχής που είναι επιβαρημένες.
0: Άρα την εφαρμογή την έχουμε, τη συμμετοχή είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και αν όλο αυτό λειτουργήσει έτσι όπως το φανταζόμαστε και εσείς κυρίως, αλλά και εγώ έτσι όπως το περιγράψατε, πραγματικά μπορεί να δούμε φως στο τούνελ. Στο τούνελ αυτό που λέγεται πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χαρλάφτη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος Αθηναίων. Να πάμε όμως αμέσως στην Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης να μας ενημερώσει για ένα σοβαρό περιστατικό στη Βαυαρία.
2: Είναι σε γυμνάσιο της Βαυαρίας, στο γυμνάσιο Γουέλφεν, όπως αναφέρει η αστυνομία της πόλης, όπου υπήρξε επίθεση. Δεν έχει διευκρινιστεί τι επίθεση ήταν αυτή, με τραυματίες. Επίσης δεν αναφέρεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών και ποιοι είναι αυτοί, μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές ή ποιοι είναι. Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί και η αστυνομία καλεί τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή αυτή, όπου προφανώς διεξάγονται έρευνες, δεν διευκρινίζει το λόγο. Μέχρι στιγμής αυτά είναι γνωστά, αρετοί, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι μια, όπως είπα, ένα σοβαρό περιστατικό σε γυμνάσιο στο νότιο κρατήδιο της Βαυαρίας, στη Γερμανία.
0: Μάλιστα. Αν έχουμε εννοείται πληροφορίες, θα ξαναενημερώσουμε και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ, Έλενα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση σε γυμνάσιο στη Βαυαρία με άγνωστο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Μάχη των επίγειων και εναέριων δυνάμεων για την κατάσβεση των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στην Ξηρόβρυση Κιλκής αλλά και στον Αργυρό Μιλό Λάρισα σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Νέα ένταση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών με Ευρωπαίους συμμάχους προκαλούν οι δηλώσεις Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Επανέφερε τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία και επιτέθηκε στην Ισπανία γιατί δεν στήριξε τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, απειλώντας με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με τη Μαδρίτη. Η Δανία πέριψε εκ νέου κάθε συζήτηση για τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι προσπόληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμήνυσε ότι θα προστατεύει πάντα τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών και πως οι αποφάσεις για το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκουν στη Γροιλανδία και τη Δανία. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι και υπενθύμησε ότι μια συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται σε σχέσεις καλής γειτονίας. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Σοβαρός τραυματισμός άνδρα που εκτελούσε ηλεκτρολογικές εργασίες και έπεσε από φωταγωγό οικοδομής μεγάλου ύψους στην Πτολεμαϊδα, μεταφέρθηκε στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Και ο καιρός άστατος αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, 3 και 35 πλησιάζει η ώρα, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, στον πρόλογο, ότι οι διεθνείς αγορές, πετρελαίο κυρίως, αντέδρασαν έντονα στις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει ουσιαστικά καταρρεύσει. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Παντελή Μάνο, να δούμε ποια είναι η εικόνα, πώς διαμορφώνεται η εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταραίουν και οι μετοχές καταρχάς στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αφού οι απώλειες ξεπερνούν το 2% αυτή την ώρα στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η ένταση επιστρέφει ουσιαστικά στις αγορές μετά από αυτές τις δηλώσεις που μόλις ανέφερες και εσύ λίγο νωρίτερα, τις δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο από την έναρξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχει δημιουργηθεί ξανά ένα κλίμα έτσι ανησυχίας στις αγορές και επίσης άλμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου που ενισχύονται πάνω από 5% αυτή τη στιγμή. Το αμερικανικό αργό έχει επιστρέψει στα $74 το βαρέλι και πήγε στα $78 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης έχουμε αξιόλογη μεγάλη άνοδο, όχι μόνο αξιόλογη, μεγάλη άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, αφού ενισχύονται κατά 8 έως και 11 μονάδες βάσης. Είναι μεγάλη η αύξηση αυτή μέσα σε μία ημέρα για τις αποδόσεις των ομολόγων. Πήγε στο 3,07% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών που είναι το σημείο αναφοράς. Έφτασε στο 3,90% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων, 3,87% των ιταλικών και στο 3,77% πήγε η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Ισχυροποιείται ταυτόχρονα το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο αυτή τη στιγμή είναι στα 1,1403, ενώ το δολάριο με το γεν πήγε στα 162,70. Και στις χρηματιστηριακές αγορές αυτή τη στιγμή έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 να υποχωρεί κατά 2,02%. Ίδιο ποσοστό απολειών έχει και ο CAC 40 στο Παρίσι. Πτώση 1,27% στο Λονδίνο, απώλειες 2,30% στη Μαδρίτη, 1,25% οι απώλειες στο Μιλάνο, 2,5% οι απώλειες στο ελληνικό χρηματιστήριο που υποχωρεί στις 2.477 μονάδες ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε και να προσθέσω τα πολύτιμα μέταλλα, όπου εκεί έχουμε μία πτώση για τις διεθνείς τιμές και του χρυσού και το ασίμι κινείται χαμηλότερα. Αντιστρόφως ανάλογα πάμε πετρέλαιο και πολύτιμα μέταλλα εδώ και αρκετό χρονικό από την έναρξη αυτής της έντασης στη Μέση Ανατολή της σύγκρουσης και είναι στα $4,076 ανά ουγγιά ο χρυσός αυτή τη στιγμή, ενώ έχει υποχωρήσει στα $58,20 ανά ουγγιά το ασίμι.
0: Αυτή είναι η εικόνα
1: που έχουμε από τις αγορές.
0: Αυτή την εβδομάδα λίγο να ηρεμήσουμε. Λέγαμε τη Δευτέρα ηρεμία, την Τρίτη ηρεμία. Φτάσαμε Τετάρτη και ήταν αρκετή μία δήλωση για να τα φέρει όλα τούμπα στο κόκκινο πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε εκεί τη διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχουν ησυχάσει ποτέ οι αγορές και ούτε φαίνεται να ησυχάζουν μέχρι το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι τις επόμενες αμερικανικές εκλογές. Έτσι φαίνεται.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: Λοιπόν, υπάρχουν καλοκαιρινές γιορτές που κρατούν ένα βράδυ. Υπάρχουν πανηγύρια που μας φέρνουν κοντά για κάποιες ώρες. Και υπάρχουν και εκείνες οι διοργανώσεις που καταφέρνουν να κάνουν έναν ολόκληρο τόπο να αποκτήσει παλμό. Αυτό ακριβώς φαίνεται ότι συμβαίνει τα τελευταία καλοκαίρια στο αμάρι της Κρήτης. Ένας τόπος που δεν βασίζεται μόνο στις φυσικές του ομορφιές, αλλά ανοίγει αυλές, ανοίγει χωριά, ανοίγει μονοπάτια, ανοίγει καρδιές. Το 11ο Amari Green Festival λοιπόν θα ξεκινήσει από τις 23 μέχρι και τις 26 Ιουλίου και μαζί μας είναι ο κύριος Μανώλης Ψαρουδάκης, είναι αντιδήμαρχος Αμαρίου Κρήτης, για να μας τα πει όλα, να προετοιμαστούμε και γιατί όχι, να προλάβουμε να κανονίσουμε να πάμε και εμείς οι ξένοι. Χαίρετε κύριε Ψαρουδάκη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Και επειδή διάβαζα ότι, θα μας τα πείτε βέβαια και εσείς, αλλά διάβαζα ότι και οι μαντινάδες θα πηγαίνουν και θα έρχονται, που θα συναντούν την τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από όλα τα άλλα, έβαλα λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη να συποδεχτώ με μία μικρή μαντινάδα. Και μου έγραψε: «Στα Μάρη σμίγουν οι καρδιές στο φεστιβάλ του τόπου, γιατί η παράδοση κρατά την ομορφιά του ανθρώπου». Έτσι ήθελα να σας υποδεχτώ. Χαίρετε και πάλι.
1: Άρα και τι νοημοσύνη κοντά μας είναι.
0: Μα γι' αυτό το λέω, τα συνδυάσαμε όλο και εγώ την νοημοσύνη αξιοποίησα.
1: Και εγώ να απαντήσω με μια μαντινάδα γιατί έτσι γίνεται. Εγώ είμαι εδώ και ο νους μου αλλού και ο νους μου ταξιδεύει και ο νους μου στα βουνά κρατεί, την αγαπά γυρεύει.
0: Α, πιο ωραία δική σας, πιο περίτεχνη, ομολογώ. Ο άνθρωπος νίξε την τεχνητή νοημοσύνη εδώ, στις μαντινάδες.
1: Το Αμάρι βρίσκεται νότια του Ψιλωρίτη, βόρεια του Λιβικού, ανατολικά του κέντρου. Είναι μια περιοχή με 25 χωριά, χωρίς μεγάλο αστικό κέντρο, και προσπαθούμε και γίνεται προσπάθεια αυτά τα χρόνια και νομίζω το έχουμε πετύχει, ότι να γίνεται ένα τετραήμερο, όλη μέρα και όλη νύχτα, να γίνονται εκδηλώσεις, δραστηριότητες.
0: Διάσπαρτα στα 25 χωριά.
1: Να κινητοποιούν τον κόσμο από προηγούμενο, από πολύ καιρό τώρα, και να μπορέσει να δείξει, να βάλει τα καλά του ρούχα και να δείξει αυτό το τετραήμερο είτε στα χωριά, είτε στο κεντρικό σημείο. Έχω ένα κεντρικό σημείο, μια κεντροεχομαστικό κέντρο της σχολείας των Μάτων, που υπάρχει ένα χτίμα, το χτίμα Πάλακρο, και εκεί συναντιόμαστε από το πρωί μετά τρεις μέρες και κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως στα περισσότερα χωριά γίνονται δραστηριότητες και προσπαθούμε να συνδυάσουμε αυτό που λέτε, την ενημέρωση, την μόρφωση, την πληροφόρηση με την παράδοση, τη γαστρονομία με τη διασκέδαση, το χορό με την άλλη πολιτιστική κληρονομιά και τα παιδιά να έχουν εργαστήρια τα πρωινά. Και έχουμε πραγματικά ένα πρόγραμμα 4 ημερών με 40 εκδηλώσεις που προσπαθούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να διασώσουμε πράγματα, να τιμήσουμε ανθρώπους, να εμπνεύσουμε, να συνεχίσουμε, να δίδουμε ένα καλό παράδειγμα, να θυμίσουμε τις καλές πρακτικές και τις αξίες που είχε η περιοχή και που πρέπει να διατηρήσει η περιοχή, το Αμάρι, και αυτό ήταν ξακουστό και υπάρχει η μαντινάδα που λέει Αμάρι μου, ποιος θα σου βρει τσεγάρι, ποιος σου βρει δηλαδή ελάττωμα. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας.
0: Κύριε Ψαρουδάκη, πόσο δύσκολο είναι οργανωτικά όλο αυτό, δηλαδή το ότι το φεστιβάλ απλώνεται σε 25 διαφορετικά χωριά?
1: Υπάρχουν συμπαραστάτες, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, περισσότερα από 15 πολιτιστικοί σύλλογοι στέκονται δίπλα. Δεν ήταν εύκολο από την αρχή. Είναι μια προσπάθεια που χτίζεται χρόνο με το χρόνο και πρέπει να βρίσκουμε πράγματα που να κινητοποιούμε και δραστηριοποιούμε ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει, θα πω τρία πράγματα τα οποία φαίνονται ότι ενώνουν και ενδιαφέρουν τον κόσμο. Η γαστρονομία, το ότι δηλαδή, και θα πούμε τα φετινά γαστρονομικά τα οποία θέλουμε να συμμετέχουν όλα τα χωριά, λέμε ότι θέλουμε να μας φέρετε ένα τσουκάλι φαΐ, μια συνταγή με βάση τα χόρτα. Χόρτα με κρέας, χόρτα με σαλιγκάρια, χόρτα με κουτιά, χόρτα με κάτι άλλο, όπως νομίζουμε κουνέλι, ό,τι νομίζει κάθε χωριό. Το οποίο θα προσφέρουμε, αυτά θα είναι τη Κυριακή. Θα θέλουμε να φτιάξουμε ξινόχοντρο. Ξινόχοντρος είναι ο τραχανάς, ο κρητικός τραχανάς που γίνεται το καλοκαίρι. οποίος το φυλάμε για το χειμώνα. Πάλι θα υπάρχει εργαστήριο το οποίο θα το δείξει, θα το κάνει, θα το απλώσουμε.
0: Και όσοι βρίσκονται μετά εκεί, δηλαδή οι επισκέπτες του φεστιβάλ, δεν θα είναι απλοί θεατές, θα γίνουν και κομμάτι όλες αυτές τις εμπειρίες.
1: Συμμετέχω και έχω πράγματα να συμμετάσχει όλη η οικογένεια, η μικρή, η μεγάλη. Και το τρίτο που θα κάνω φέτο είναι οι σαρικόπιτες. Είναι μια ιδιαίτερες πίτες που είναι απλές, αλλά είναι πολύ πρωτότυπες. Και παράλληλα λοιπόν τα παιδιά.
0: Τι είναι η σαρικόπιτα, τι
1: σαρικόπιτα είναι, έχει το λέει τη σαρικόπιτα, γιατί έχει το σχήμα στο σαρίκι, αυτό που φορά στο. Ένα κύκλο δηλαδή. Ένα κύκλο που έχει μέσα ξηρό τυρί, αλμυρό.
0: Α, μάλιστα.
1: Επίσης λοιπόν τα πρωινά υπάρχουν εργαστήρια για τα παιδιά που είτε μαθαίνουν κέντημα, είτε πάνε βόλτα στο μελισσόκηπο, είτε έχουν αγκιοπλαστική, είτε έχουν εργαστήριο που θα ψάχνουν μαντινάδες μέσα σε κεραμικά και θα γράφουν διάφορα πράγματα και θα σκάβουν, ή θα κάνουν πράγματα με κλωστές και με κατασκευές. Άρα έχουμε πρόγραμμα δηλαδή πρωί και απόγευμα για τα παιδιά.
0: Και για όλους, για μικρούς και μεγάλους, πλούσιο, πρωτότυπο.
1: Είπαμε για τις μαγειρικές, όμως αυτά που έλεγα προηγούμενα ότι συνεπέρει τον κόσμο εκτός τις μαγειρικές είναι οι εκθέσεις φωτογραφίας που κάναμε κάθε χρόνο. Φέτο θα είναι αφιερωμένη η έκθεση φωτογραφίας στους οργανοπαίκτες, στους λαϊκούς οργανοπαίκτες που ήταν για πολλά χρόνια στα χωριά που δεν είναι γνωστοί, αλλά από αυτοί κράτησαν τη διασκέδαση και πριν κάμποσα πολλά χρόνια. Και στα πλαίσια αυτά έχουμε και συνεχίζουμε να έχουμε το δεύτερο κυνήγι θησαυρού που είναι διαδικτυακό. Προσπαθούμε να γνωρίσουμε τον τόπο, την περιοχή, τα μνημεία, κόσμος, νέος, μεγαλύτερος. Και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι 5x5, ένα πρωτάθλημα 5x5 που θα γίνει για τρίτη χρονιά, που μικροί, μεγάλοι από κάθε χωριό βάζουν αθλητικά παπούτσια, φόρμες και
0: κύριε Ψαροδάκη,
1: το απόγευμα.
0: Επιτρέψτε μου λίγο να πάρω και εγώ σειρά, γιατί θέλω να ρωτήσω 2-3 πράγματα. Λοιπόν, θέλω να εστιάσω και στη Μαντινάδα, γιατί φέτος έχετε και ένα αφιέρωμα στην Μαντινάδα. Είναι κάτι που δεν το είχατε κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να εστιάσω και στη Μαντινάδα, γιατί φέτος.

0: Ρουμιάς από τα θεμέλια είναι η Μαδινάδα στην Κρήτη. Όμως αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, και αυτό θέλουμε να δώσουμε σε μια εκδήλωσή μας σημασία, είναι ότι τα τελευταία χρόνια κυρίως αυτά που γράφονται και αυτά τα τραγούδια τα καινούργια που ακούμε είναι γραμμένα από γυναίκες. Ήταν κάτι που δεν το έχει παρατηρήσει κάποιος. Δηλαδή υπάρχουν περισσότερο από 20 μαντιναλόγησες στην Κρήτη, οι οποίες γράφονται τα τελευταία 15 χρόνια και που δεν είναι τόσο πολύ γνωστό ότι τα τραγούδια αυτά που ακούμε, που ξέρουμε, τα έχουν γράψει. Παλιά υπήρχε ότι ήταν. Οπότε θα έχουμε τη χαρά να έχουμε περίπου 10 που θα είναι μαζί μας και θα κάνουν μια κουβέντα για το πραγματικά πώς να αναδείξουν τη Μαντινάδα ως φορέας μνήμης, δηλαδή, και τι τους ενέμπνευσε για να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα.
1: Και επίσης βλέπω και άλλα πράγματα, έτσι, που έρχονται και κουμπώνουν με πολύ ενδιαφέρον, έτσι, το παρατηρώ αυτό, ότι θα έχετε για παράδειγμα και δημόσιες συζητήσεις, μπορεί αυτή να είναι για την τεχνητή νοημοσύνη, για τον τόπο ή για την επιχειρηματικότητα.
0: Για την επιχειρηματικότητα τη μικρή, σε ένα ορεινό μέρος, για την αξία της ελιάς διαχρονικά στην περιοχή και τις σύγχρονες πρακτικές. Έχουμε δύο σύγχρονους παραγωγούς οι οποίοι θα πούν το παράδειγμα τους πώς γίνεται τώρα και πώς γινόταν παλιά. Να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψε. Να μπούμε ακόμα στα κοινωνικά θέματα του Δήμου και στις δραστηριότητες και στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το τελευταίο καιρό ή που υπάρχουν για αυτό το πράγμα. Άρα υπάρχουν πράγματα, γιατί θεωρούμε ότι αυτό το φεστιβάλ υπάρχουν τρεις συναντήσεις. Υπάρχει η συνάντηση των ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται εκεί μόνιμα. Υπάρχουν αυτών που ζουν στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, που αγαπούν, κατάγονται την περιοχή και βρίσκονται το καλοκαίρι ή έρχονται πίτες εκεί, και υπάρχει και ο κόσμος ο φιλικός, είτε είναι Έλληνες ή ξένοι, οι οποίοι τους αρέσει και βρίσκουν ενδιαφέρον αυτά τα πράγματα που κάνουμε.
1: Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που γνώρισαν τον τόπο ή το αμάρι μέσα από το φεστιβάλ, γιατί είναι ο 10ος χρόνος, και στη συνέχεια ενδεχομένως το επιλέγουν ξανά και ξανά. Ναι. Είτε για διακοπές είτε για οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, θα σας πω δύο παραδείγματα. Στο τρίτο φεστιβάλ είχαμε μια βραδιά τάγκο. Μου ενημέρωσε η Ερτζία, λοιπόν, ότι είχε εκεί τη μέρα πρόταση γι' αυτό. Ότι θέλανε πολλοί κόσμοι να έρθουν από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ζήτηση, και μάλιστα την επόμενη χρονιά υπήρξε ένας προγραμματισμός πολύ καλύτερος για μια άλλη εκδήλωση που κάναμε. Και επίσης άλλο ένα παράδειγμα που έχει ήταν η κόρη μου στο εξωτερικό. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στην Ελβετία, οπότε συναντήθηκε σε ένα σπίτι με κάποιους γνωστούς. Ήταν μια κοπέλα που δεν την ήξερε και της λέει ότι εγώ είμαι από το Ρέθυμνο. Α, λέει, και εγώ από το Ρέθυμνο είμαι. Και ξέρεις, εγώ κατεβαίνω κάθε χρόνο και πάω στο Amari Greek Festival. Η κόρη μου δεν της είχε πει ότι.
1: Ναι, ενώ ότι είχα σχέση, ας πούμε.
0: Ναι, και λέει, ξέρεις, είναι πάρα πολύ καλό. Λέει, εγώ κατάγομαι από την περιοχή, αλλά έρχομαι από την Ελβετία κάθε χρόνο κανονίζω τις διακοπές μου και να βρίσκω εκεί, κάνουν πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι, είναι και ένα ραντεβού, ένα ετήσιο ραντεβού. Μπράβο, έχει καταφέρει.
0: Άρα υπάρχουν πράγματα, δηλαδή, που το βρίσκω. Όπως αυτό που βρίσκω είναι ότι στους ομιλητές φέτος είναι 6 καθηγητές πανεπιστημίου, 2 κοσμήτορες, οι οποίοι ενδιαφέρονται με πολύ όρεξη, θέλουν κάθε χρόνο να δώσουν παρόν και να πούν αυτά που θέλουν ή αυτά που θεωρούν ότι είναι ενδιαφέροντα και επίκαιρα στην περίοδο αυτή. Άρα χτίσαμε συνεργάτες. Ένα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι για να τα κάνουμε αυτά θέλαμε. Έχουμε την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, δεν θα την είχαμε αν δεν κάναμε κάτι πολύ καλό, και έχουμε την οικονομική ενίσχυση και του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου και της Περιφέρειας Κρήτης και ασφαλώς του Δήμου που συμμετέχει και τοπικών όμως παραγωγών, οι οποίοι και αυτοί βοηθούν, γιατί δημιουργείται αυτή η κίνηση και έτσι δραστηριοποιούνται και οι τοπικές επιχειρήσεις, είτε έχουν αναψυκτικά, είτε έχουν νερά, είτε έχουν παραγωγή τυριού.
1: Κύριε Ψαρουδάκη.
0: Άρα υπάρχει αυτή η δράση και η ειδοποίηση, είναι πάρα πολύ καλή και ζωντανεύει, και πραγματικά αυτό θέλουμε, δηλαδή αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσει να διατηρηθεί όλο αυτό που γινόταν, που γίνεται, που υπάρχει, να μπορεί να διατηρηθεί με καλό τρόπο, με καλές πρακτικές δηλαδή, και να πάμε αυτό το αμάρι που ζούμε το αμάρι των αιώνων, να το πάμε στον αιώνα τον άπαντα.
1: Είναι αυτό που λένε ότι η παράδοση δεν είναι για να μένει μόνο στο χθες, αλλά να κοιτάζει και το αύριο. Το τώρα και το αύριο.
0: Πράγμα ζωντανό. Είναι ζωντανό πράγμα η παράδοση. Αυτό, εμείς παίρνουμε παραδείγματα από αυτά, αλλά πρέπει.

0: Γι' αυτό δουλεύουμε κάθε χρόνο κάποια πράγματα, αλλά θέλουμε κάθε χρόνο να γίνεται κάτι, να είμαστε στο σήμερα και να αγωνιζόμαστε για το διατάφτα. Πού πάμε?
1: Κύριε Ψαρουδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. 23 με 26 Ιουλίου, υπενθυμίζω στους ακροατές.
0: Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή.
1: 11ο Αμάρι Green Festival, στα 25 χωριά του Αμαρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ταξιδέψατε.
0: Και ασφαλώς όλες τις βραδιές τελειώνουμε σε μεγάλες τυραυλίες. Μεγάλες τυραυλίες, χορό και γλέντι. Σας περιμένουμε όλο τον κόσμο. Υπάρχει πληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από εμάς κάθε μέρα για λεπτομέρειες. Και ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δώσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που πήραμε μια γεύση κι εμείς, έστω και αυτή.
0: Να είστε καλά.
1: Με το νου και
0: καλά.
1: Τη φαντασία. Σας ευχαριστώ
0: να
1: πολύ.
0: Καλά,
1: ήταν ο κύριος Μανώλης Ψαρουδάκης, ο αντιδήμαρχος Αμαρίου Κρήτης, κυρίες και κύριοι.

πω κάτι. Σε μια εποχή που πολλά χωριά στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, ερήμωση, και το γνωρίζουμε αυτό, τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν ότι η ανάπτυξη δεν περνά μόνο από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά περνά και από αυτούς τους τόπους, τους μικρότερους, τους πιο μικρούς, που ξέρουν να αφηγούνται την ιστορία τους. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα, και εννοείται αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Την προσήλωσή τους στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση εναντίον ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμμαχίας. Το κείμενο, όπως το περιγράφουν τα διεθνή πρακτορία, χαρακτηρίζεται η Ρωσία μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια, επισημαίνεται η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών δαπανών και γίνεται λόγος για ένα εξυγχρονισμένο ΝΑΤΟ με ισχυρές πυρηνικές, συμβατικές, αντιπυραυλικές, διαστημικές και κυβερνοαμυντικές δυνατότητες. Παράλληλα, οι ηγέτες επανέλαβαν την ακλόνητη στήριξή τους προς την Ουκρανία, ενώ για το Ιράν τόνισαν ότι δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ζήτησαν να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Επίσης, όπως έγινε γνωστό, επικράτησε και πιο ήπιο κλίμα στην κλειστή συνεδρίαση των ηγετών της Συμμαχίας στην Άγκυρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει τις έντονες τοποθετήσεις που είχε κάνει νωρίτερα δημοσίως κατά την κοινή του εμφάνιση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις δηλώσεις του Ρούτε και του Αμερικανού Προέδρου μετά τη λήξη της Συνόδου, καθώς αναμένεται να τοποθετηθούν για τα βασικά ζητήματα της ατζέντας, ενώ η συνέντευξη τύπου του Τραμπ εκτιμάται ότι θα είναι εκτενής, με πολλές ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Αυτήν την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών της υδάτων και ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας. Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν σε σχέση με τα F-35, απέφυγε να τοποθετηθεί, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και πως οι σύμμαχοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανησυχίες κάθε κράτους μέλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο αμυντικών δαπανών ύψους 3,5% του ΑΕΠ, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία δεν ανταγωνίζεται αλλά ενισχύει τη συμμαχία μέσω ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξε θα κύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην οποία πρόκειται να συζητηθεί μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαυαρίας. Για την επίθεση έχει συλληφθεί ο φερόμενος δράστης χωρίς να έχουν αποσαφινιστεί ακόμη τα κίνητρά του. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος, καθώς φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αττικής. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου, ακολούθησε επικίνδυνη καταδίωξη και όταν επιχείρησε να διαφύγει πεζός, 2 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Οι 2 αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η ποινική έρευνα όσο και η ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη η μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Άνεμη βορειοανατολική ως 6 μποφόρ στα ανατολικά, στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com, artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
5: Επιστροφή στο 1964.

ανατριχιαστικό. Πώς μπορείς να μιλήσεις για αυτή την ηχογράφηση? Το 1964 το φθινόπωρο, η σπουδαία Joan Baez βγάζει το 5ο άλμπουμ στην καριέρα της. Απλά Baez 5. Ξεφεύγει λίγο από το ύφος, λίγο βέβαια, των προηγούμενων άλμπουμ που είχε βγάλει μέχρι τότε, και το ταλέντο της απλώνεται περισσότερο. Γι' αυτό ηχογράφησε αυτό που θα πούμε σε λίγο ποιο είναι, για όσους δεν το γνωρίζουν. Η Baez, το 1964. Δεν είναι ένα άλμπουμ που πέρασε απαρατήρητο. Μπήκε στα 20 πρώτα του Billboard. Και αυτή είναι η κατάσταση στη μουσική σήμερα, ώστε ανάλογοι, ίσως σπουδαίοι δίσκοι, να περνούν απαρατήρητοι από το μεγάλο κοινό. Δηλαδή θέλω να πω ότι τότε εκείνο το κοινό που άκουγε, είτε ήταν 12 ετών, είτε 18, είτε 25-35, ανέβαζαν στο Hit Parade τους Beatles, τον Dylan, την Baez, τους Rolling Stones και τα pop τραγούδια, τα ανάλογα της εποχής. Ένας πλουραλισμός. Αν θέλετε να στείλετε τις δικές σας απόψεις για την εκπομπή που συνεχίζει, θα ολοκληρώσουμε αυτό το μήνα του 64, θα κάνουμε κάποια άλλα αφιερώματα τον Αύγουστο και μετά θα μπούμε στο 65. Θα τα στείλετε με το Viber στο Earth News Radio, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης θα μπορείτε να γράψετε μεγαλύτερα κείμενα, παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούσαμε είναι το Μπατζιάνας Μπραζιλιέρας. Μία σύνθεση, 9 σουίτες είχε γράψει ο συνθέτης Βίλα Λόμπος από τη Βραζιλία. Είναι μία συγχώνευση της βραζιλιάνικης λαϊκής μουσικής με το ύφος των συνθέσεων του Σεμπάστιαν Μπαχ. Έχει διασκευαστεί σε πάρα πολλές ερμηνείς και έχει τύχει φοβερής αναγνώρισης και με πολύ καλές διασκευές. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ, γιατί είπαμε σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα από τις άλλες για το 64. Για να ακούσουμε από τον δίσκο αυτό το τραγούδι που το ξέρετε από πολλές ερμηνείες.

It and Me Baby, το τραγούδι του Dylan, που υπάρχει στο τέταρτο άλμπουμ του Another Side of Bob Dylan. Θα ασχοληθούμε το άλμπουμ στο δεύτερο μέρος. Θα ακούσουμε το τραγούδι και με την ερμηνεία του Dylan αργότερα. Κυκλοφόρησε το 64 το άλμπουμ του Dylan, αμέσως το ηχογράφησε και οι Baez. Πάρα πολλοί το έχουν κάνει επιτυχία, ας πούμε οι Turtles αργότερα θα έρθει η σειρά τους, ο Johnny Cash και διάφοροι άλλοι. Εμείς το ακούσαμε πως το ηχογράφησε από τις πρώτες οι Baez σε αυτό το άλμπουμ του 64. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και το They're Bad for Fortune, ένα εκπληκτικό τραγούδι του μουσικού Phil Oakes, που θα το ακούσουμε και με τον Phil Oakes σήμερα, γιατί το ηχογράφησε και εκείνος το 64. Αλλά η Baez το ηχογράφησε για το δικό της άλμπουμ και αυτή η ερμηνεία το έκανε επιτυχία. Αυτό που θα ακούσετε μπήκε στα πρώτα του Hit Parade, εκεί δηλαδή που είναι η Ariana Grande σήμερα. Τέτοια ήταν τα γούστα εκείνου του κοινού. Το 2026, δηλαδή αυτή τη χρονιά που τρέχει, τον περασμένο μήνα, το CBS News συμπεριέλαβε το τραγούδι στη λίστα με τα 250 βασικά αμερικάνικα τραγούδια των τελευταίων 250 ετών.

τραγούδι αυτό αποτελείται βασικά από 4 στίχους που ακούσαμε. Ο καθένας από αυτούς τελειώνει με την φράση «They're bound for fortune, may go you or I». Ο πρώτος στίχος αφορά ένα κρατούμενο. Ο δεύτερος στίχος περιγράφει έναν αλήτη. Ο τρίτος στίχος αφορά έναν μεθυσμένο που βγαίνει έτσι σκοντάφτοντας από ένα μπαρ. Ο τελευταίος στίχος περιγράφει μια χώρα που έχει βομβαρδιστεί. Phil Oakes, αυτός το έχει γράψει, ένας φοβερός Αμερικανός τραγουδοποιός, τραγουδιστής διαμαρτυρίας, με τα τραγούδια του πολιτικός ακτιβιστής, με ένα κοφτερό πνεύμα όπως τον έχουν περιγράψει και ένα έτσι περίεργο χιούμορ για τα πολιτικά του σχόλια. Έχει γράψει πάνω από 200 τραγούδια στις δεκαετίες του 60 και του 70, κυκλοφόρησε 8 άλμπουμ, έφυγε από τη ζωή το 1976. Εμφανίστηκε σε πάρα πολλές πολιτικές εκδηλώσεις, κυρίως στην Συνέλευση των Δημοκρατικών το 1968, που έγιναν και οι μεγάλες φασαρίες, και σε άλλες συγκεντρώσεις για εναντίον του Βιετνάμ, για τον τερματισμό τότε του πολέμου, για τα πολιτικά δικαιώματα και σε οργανωμένες εργατικές εκδηλώσεις. Το ηχογράφησε 2 φορές το τραγούδι το 1964 για την εταιρεία Vanguard, που ήταν η εταιρεία που ηχογράφησε και η Baez αυτό το άλμπουμ και κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τη Λύρα το άλμπουμ της Baez, και αργότερα το 1968, αν δεν κάνω λάθος, ζωντανά. Ακούστε το από τον Phil Oakes.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι θέλει να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχία, δήλωσε πηγή που γνωρίζει για τις συνομιλίες. Την προσήλωσή του στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινοθέν της Συνόδου Κορυφής. Για το Ιράν τόνισαν ότι δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ζήτησαν να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Κατά την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ υπογράφηκαν συμφωνίες για όπλα αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι και υπενθύμησε ότι μια συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται σε σχέσεις καλής γειτονίας. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση σε γυμνάσιο στο Σονγκάου της Βαβαρίας, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Και ο καιρός άστατος αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026, 3η 7 Ιουλίου, ο Σώζον Εαυτός Οθήτο, σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. 5η 9 Ιουλίου, Αντιγόνη του Σοφοκλή, σκηνοθεσία Φέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βίρονα και Δάφνη Ζημητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Πριν αποχαιρετήσουμε το πέμπτο άλμπουμ της ΜΠΑΕΣ, θέλω να ακούσουμε μαζί ένα από τα τραγούδια που μου είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση όταν το άκουσα στην εκτέλεση της ΜΠΑΕΣ και σε αυτό το άλμπουμ. Υπήρχε μια ταινία το 52 που είχε πάρει και το βραβείο, το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ των Κανών, με τίτλο «Ο Γκανγκασέιρο». Το φίλμ αυτό είχε κάνει πάταγο στη δεκαετία του 50. Έτσι είναι και ο τίτλος του τραγουδιού από την ΜΠΑΕΣ που θα ακούσουμε. Είπαμε ότι σε αυτό το άλμπουμ η ΜΠΑΕΣ διαφοροποιείται αρκετά σε κάποια τραγούδια από τα προηγούμενα άλμπουμ της.

τώρα στον Dylan. Δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το πρώτο εξάμηνο του 64 ο Dylan. Δύο πολύ σπουδαία άλμπουμ με σπουδαία τραγούδια, διαχρονικά τραγούδια. Είναι η χρυσή εποχή του. Οι καιροί αλλάζουν. Το άλμπουμ βγήκε τον Φεβρουάριο του 1964. Ο μικρός δίσκος ένα μήνα μετά, στις 45 στροφές, στη Βρετανία μπήκε στα 10 πρώτα. Είπαμε, ήταν άλλες οι εποχές. Στα 10 πρώτα της Βρετανίας σαν μικρός δίσκος. Το τραγούδι μιλάει μόνο του. Οι καιροί αλλάζουν. Έχει επηρεάσει τις απόψεις ανθρώπων για την κοινωνία για δεκαετίες. Έτσι ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ και του τραγουδιού που ακούμε.

Ακούσαμε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Ντίλαν. Πολλοί πιστεύουν ότι, όλοι πιστεύουν αυτό, ότι αποτυπώνει το πνεύμα της κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής που χαρακτήριζε τη δεκαετία του 1960. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε ένα άλλο κλασικό τραγούδι του, With God on Our Side. Και αυτό στην πρόσφατη πριν ένα μήνα λίστα που έκανε το CBS το συμπεριέλαβε στα τραγούδια, τα 250 βασικά αμερικάνικα τραγούδια των τελευταίων 250 ετών. Θα πω πολύ γρήγορα γιατί θέλω να περάσω και σε ένα άλμπουμ ότι ο Ντίλαν εδώ αναφέρει διάφορα ιστορικά γεγονότα όπως η σφαγή των Ιθαγενών Αμερικανών στο 19ο αιώνα, ο Ισπανοαμερικάνικος πόλεμος, ο εμφύλιος της Αμερικής, ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος, ο ψυχρός πόλεμος και η προδοσία του Ιησού Χριστού από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη.

0: life. If another war comes, it's them we must fight. To hate them and fear them, to run in to hide, and accept it all bravely. Συνδεόμαστε αυτή τη στιγμή με την συνοδοκορυφή στην Άγκυρα που θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Αυτό σημαίνει με απλά λόγια να δαπανούν περισσότερους πόρους έτσι ώστε να επέλθει μια στοιχειώδης ισορροπία μεταξύ των δαπανών των Ηνωμένων Πολιτειών και των υπόλοιπων μερών του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Τραμπ, θέλω να θυμίσω, από την πρώτη θητεία του εδώ και 8 χρόνια είχε θέσει με τον δικό του, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο αυτήν την αναγκαιότητα. Είχε απολύτως δίκιο. Και πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια και ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και ως αποτέλεσμα μιας συζήτησης περί στρατηγικής αυτονομίας, η οποία οριμάζει πια εντός των κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την δικιά τους άμυνα. Η ενίσχυση λοιπόν αυτού που αποκαλούμε Ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ αποτελεί μια αναντήρητη προτεραιότητα, θα έλεγα συνθήκη επιβίωσης της ίδιας της συμμαχίας. Η Ελλάδα είναι μια από τις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη, και αναφέρομαι στα επίσημα στοιχεία του ΝΑΤΟ, για το 2026 έχει πετύχει και έχει ξεπεράσει τον στόχο του 3,5% ως προς τις κύριες αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Προφανώς η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες γεωπολιτικές συνθήκες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει και γι' αυτό και πάντα και την εποχή της κρίσης ξεπερνούσε τον τότε στόχο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όμως αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ έρχεται και συνδέεται και με τη συζήτηση που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιο πολλές χώρες είμαστε μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και την ορίμανση μιας συζήτησης για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιχειρησιακά πιο ενεργή την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, αναφέρομαι στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Άρα κρατήστε ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, όπως σας είπα, είναι αυτές οι οποίες ξεκίνησαν όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία τώρα αποδίδει σαφέστατους καρπούς.
2: Κυρία Μαρία Ψαρά από το ΣΤΑ.
3: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να follow-up σε αυτή την απάντηση. Προβληματίζεστε όμως από τη στάση του Προέδρου Τραμπ και την κριτική προς τους Ευρωπαίους και για το Ιράν αλλά και για τις αμυντικές δαπάνες. Ανησυχείτε μήπως αποχωρήσει ή πει ότι αποδεσμεύεται η Αμερική από το ΝΑΤΟ?
1: Πρέπει να σας πω ότι το... Ναι. Α, παρακαλώ, συνεχίστε.
3: Θα μου επιτρέψετε και μια ερώτηση σε σχέση με το bromance του Τραμπ και του Ερντογάν. Μπορεί τελικά να αποδώσει καρπούς σε σχέση με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα του 35? Και ποια μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση της Ελλάδας τόσο εντός της συμμαχίας όσο και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι και ο πρόεδρος Τραμπ στην καταληκτική του τοποθέτηση στην σημερινή σύνοδο υπήρξε πολύ θετικός για το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε και για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ανταποκρίθηκαν όπως το, όπως σας είπα, δικαιολογημένο κάλεσμά του να δαπανούν περισσότερα τελικά για την δικιά τους, για την δικιά μας ασφάλεια. Άρα θεωρώ το ΝΑΤΟ πια μπαίνει σε μια καινούρια εποχή και αυτό είναι σίγουρα πολύ θετικό για όλα τα μέλη της συμμαχίας. Τώρα για το δεύτερο ερώτημα σας, εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία όπως γνωρίζετε ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί. Σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία

0: παραλάβαμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των F-16 στην εκδοχή Viper, το οποίο καρκινοβατούσε. Σήμερα το πρόγραμμα αυτό τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε ξεπεράσει τα 50 αεροσκάφη και θα φτάσουμε σύντομα στα 83. Έχουμε προμηθευτεί 24 υπερσύγχρονα Rafale με πολύ γρήγορες διαδικασίες και προφανώς έχουμε ήδη μπει και συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα των F-35.
1: Σοφία Φασουλάκη από το Μέγα.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά για μένα. Επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι ξαναγίνεται εκρηθμή, νομίζω ότι η κυχηρία φαίνεται ότι μπαίνει σιγά σιγά στο σιρτάρι. Δύο πράγματα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Το πρώτο, αν έχει ζητηθεί από τη χώρα μας κάποιο είδος βοήθειας όσον αφορά τα στενά του ορμού. Το ένα. Το δεύτερο, εάν προβληματίζεστε, γιατί ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ράλι στις τιμές του πετρελαίου, αν αυτό προβληματίζει εσάς και τη χώρα μας και αν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ήδη τη λήψη νέων μέτρων.
0: Κοιτάξτε, και στο παρελθόν είχαμε, θα έλεγα, προσωρινές εχθροπραξίες. Πιστεύω ότι, και εδώ επιτρέψτε μου να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς συζητήσεων και συνέχιση των συζητήσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και ενός νέου σεβασμού αυτής της έθραυσης κεχηρίας η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί. Άρα εδώ, όπως θέλω να είμαι αισιόδοξος, δεν εκτιμώ ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς πολεμικών επιχειρήσεων όπως αυτό το οποίο είδαμε τους τελευταίους μήνες. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη. Και ως μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη θα υπερασπίζεται πάντα του δικαιώματος της ελεύθερης ναυσιπλοείας, πάνω στο οποίο στηρίζεται το διεθνές εμπόριο και ουσιαστικά το όλο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί και ερμηνευθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Το να μείνουν τα στενά του ορμούς ελεύθερα, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε είδους διοδίου ή άλλη επιβάρυνση, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα όχι μόνο της χώρας μας, αλλά νομίζω και όλων των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των ΗΠΑ. Και η Ελλάδα ήταν παρούσα στην Μέση Ανατολή, είναι παρούσα στην επιχείρηση Ασπίδες, ευρωπαϊκή επιχείρηση, η οποία έχει ως σκοπό την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εφόσον μας ζητηθεί και εφόσον θα συμφωνείτε σε επίπεδο οργανισμού των ΗΠΑ, θα ήμασταν παρόντες και σε μια αντίστοιχη επιχείρηση στα στενά του ορμού. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται, αλλά η Ελλάδα έχει και την επιχειρησιακή δυνατότητα, αλλά και το συμφέρον να υπερασπίζεται πάντα την ελευθερία της ναυσιπλοείας και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
2: Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, συγγνώμη, για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αν αυτό σας προβληματίζει για τη χώρα μας.
0: Προφανώς με προβληματίζει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι μια προσωρινή άνοδος και ότι βλέπετε ότι το πετρέλαιο έχει αρκετές διακυμάνσεις. Είμαστε, εγώ και θέλω να κοιτάω τις τιμές σε ορίζοντα εβδομάδων ή μηνών. Είμαστε σε μια καθοδική τάση και πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα εκτονωθεί και αυτή η κρίση, θα επανέλθουμε σε τιμές οι οποίες για την ελληνική οικονομία τουλάχιστον είναι τιμές διαχειρίσιμες.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
1: Κύριε Όλγα Παναγιωτίδου από τον ΑΤΕΛ.
3: Κύριε Πρόεδρε, έχετε και τις δικές μου ευχές για τη γιορτή σας. Να σας ρωτήσω, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ. Με ποιον τρόπο θα διατηρηθεί αυτή η δέσμευση ως το 2035 και ποιο θα είναι το όφελος που θα δει στην πράξη ο Έλληνας πολίτης από την επένδυση αυτή?
0: Καταρχάς, η Ελλάδα έχει ήδη ένα συμφωνημένο εξοπλιστικό πρόγραμμα 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγκεκριμένο από το ΚΙΣΕΑ. Ένα πρόγραμμα το οποίο θέλω να πιστεύω ότι απολαμβάνει και μια ευρύτερη διακομματική στήριξη. Είναι το τίμημα για την ελευθερία μας. Έχω πει πολλές φορές ότι αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλες χώρες, όχι μόνο γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας με το ΝΑΤΟ, αλλά γιατί η Ελλάδα πρέπει πάντα να διατηρεί μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες αναγνωρίζουν αυτή την εντός εισαγωγικών θυσία στην οποία πρέπει να επιβληθούμε, διότι τα χρήματα αυτά προφανώς μπορεί και πρέπει λείπουν από άλλες κρατικές δαπάνες. Αισθάνονται όμως και την ίδια υπερηφάνεια όταν βλέπουν τις φρεγάτες Μπελαρά να καταφθάνουν στο Αιγαίο, όταν βλέπουν τα αεροσκάφη μας να πετούν στους ελληνικούς ουρανούς και όταν βλέπουν επίσης

0: Μια ελληνική αμυντική βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται με πολύ γοργά βήματα, είτε μιλάμε για ναυτικοπισκευαστικές μονάδες, είτε μιλάμε για πάρα πολλές ελληνικές startups, οι οποίες ήδη αρχίζουν και πουλάνε προϊόντα και υπηρεσίες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και πιστεύω ότι όσο είμαι πρωθυπουργός, αλλά πιστεύω ότι εδώ διερμηνεύω και τα αισθήματα όλων των Ελλήνων, αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
1: Στον Σιωαννίδης από το Sky.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο Casus Belli, στην πάγια απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομολογοί σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχείρηματα.
0: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο Casus Belli. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
3: Please. We have the Greek journalist first. Then, κύριος Χρήστος Κωνσολόγλου από τον Αλφα.
4: Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και από μένα. Είδαμε τις τελευταίες ώρες τον κύριο Νετανιάχου σε απανωτές συνεντεύξεις του να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κύριο Τραμπ να μην δώσει τα F-35 στην Τουρκία, διότι θα αλλάξουν και ισορροπία ισχύως στην περιοχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς θα θέλατε να στείλετε και ένα μήνυμα προς την αμερικανική ηγεσία και αν θεωρείτε πως με κάποιο τέχνασμα ή κάποιο παραθυράκι, συζητάνε και οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, ότι μπορεί να μεταφέρουν το σύστημα των S-400 εκτός Τουρκίας, αν θα μπορούσε κάπως να ξεφύγει.
0: Απάντησα ήδη κύριε στο θέμα αυτό. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν. Οπότε δεν έχουμε και εγώ υποδείξεις για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα προκειμένου να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να ασφαλίσουμε τη χώρα.
1: Τελευταία ερώτηση. Please introduce yourself.
5: Okay.
1: Mr. Ancelinidis.
5: This one? Okay. Mr. Prime Minister,
6: κύριε Πρωθυπουργέ, καταρχώς καλώς ήρθατε στην Άγκυρα.
5: What is the latest thing between Turkey and Greece, the relations when it comes to the statements?
6: Είναι τελευταίες εξελίξεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ό,τι αφορά σε σχέση με τις δηλώσεις σας.
5: On the eve of the conflicts.
6: Πώς first of all, you know, I've always been in favor of a constructive, functional and productive relationship between our two countries.
0: And this was also the spirit of the Athens
6: declaration.
0: Είναι ένα πρόβλημα που κρατά πολλά χρόνια και το οποίο θα πρέπει να επιληθούμε με βάση το δίκαιο της Θάλασσας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία της Τουρκίας. Η Τουρκία οργάνωσε μια εξαιρετική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τον πρόεδρο Ερντογάν για μια παραγωγική
6: και από συνεργασία. Και θέλω να με σαφείς, ακόμη και αν δεν επιλύσουν αυτό το πρόβλημα που κατά πολλά χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συμβιώνουμε ειρηνικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα προβλήματα του παρελθόντος, αποφάσεις που έχουν ληφθεί τη δεκαετία του 90 από το τουρκικό κοινοβούλιο, δεν έχουν θέση σήμερα. Ευχαριστώ.
7: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε μεταφερθεί στην Άγκυρα, όπου ακούσαμε τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Περισσότερα στο αναλυτικό μας δελτίο που ακολουθεί σε λίγα λεπτά.
8: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35, δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, ερωτηθεί σχετικά μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35 μέσα στο 2027. Οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται σε αυτά, σημείωσε επίσης ο κύριος Μητσοτάκης. Σε άλλη εξέλιξη, στις δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας για το αντιαεροπορικό σύστημα SAMP-T. Ο Μακρόν ανέφερε ότι οι τρεις χώρες συνεχίζουν τις σχετικές τεχνικές διαβουλεύσεις, ενώ σύμφωνα με το Reuters η Γαλλία εμφανίζεται πλέον ανοιχτή στο ενδεχόμενο πώλησης του γαλλο-ιταλικού συστήματος αεράμινα SAMP-T στην Τουρκία. Εξέλιξη που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ουσιαστικότερες συνομιλίες με την Άγκυρα μετά από χρόνια πολιτικών επιφυλάξεων. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Το πρωί, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το μνημόνιο κατανόησης που αποτελούσε τη βάση της προσωρινής εκεχηρίας με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέξεθ, ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην οποία επρόκειτο να συζητηθεί μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμυλο Λάρισας. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος, καθώς φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό και νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε νοσοκομείο της Αττικής. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου. Ακολούθησε επικίνδυνη καταδίωξη και όταν επιχείρησε να διαφύγει πεζός, δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η ποινική έρευνα όσο και η ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Πρόσκαιρη η μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βόρειο-ανατολική άνεμη έως 6 μποφόρους στα ανατολικά, στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας η Έλενα Καραγιάννη.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριος στο Άσταρ Σακίου. Πες μας όλοι πώς. More.com, artinfo.gr.
12: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα δωδεκανησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Άλλη μια μέρα, άλλη μια μέρα και άλλο ένα απόγευμα και άλλη μια εκπομπή. Πολύ χαιρόμαστε που σας συναντούμε και πάλι. Μέσα από συμπληγάδες έχω την εντύπωση ότι περάσαμε, γιατί προέκυψαν την τελευταία ώρα δύο γεγονότα, βασικά ένα, το εξής ένα. Δηλαδή αυτή η έκτακτη συνέντευξη, να την πούμε, η έκτακτη παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στο πέρας της Συνόδου δηλαδή, και η συζήτησή του μέσα σε ένα πολύ πολύ έτσι χαλαρό κλίμα με δημοσιογράφους. Κάπου εκεί δίπλα στεκόταν και ο κύριος Ζελένσκι. Άλλη μια μέρα, άλλη μια φορά, άλλη μια παροδία, γιατί στην πραγματικότητα έκλεψε τις εντυπώσεις με πολύ αρνητικό τρόπο, έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

0: παροδία λοιπόν, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ ως ο βασιλό φορχόρν, δεν ξέρω πώς να το πω, δηλαδή ο ηγήτορ, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λέξη όλης της κατάστασης, παρουσιάστηκε λοιπόν και το διασκέδασε πάρα πολύ. Το διασκέδασε πάρα πολύ να είναι στο επίκεντρο και να πέφτουν όλοι οι δημοσιογράφοι πάνω να τον ρωτάνε πράγματα και αυτός να διαλέγει με το δάχτυλο ανάλογα με το τι του άρεσε. Κάτι του έκανε κλικ, ένα χρώμα, ένα χτένισμα, μια φάτσα. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να είναι, για να δούμε λίγο την ουσία, για την που υπάρχει και χειρότερο, εκεί που νομίζαμε ότι έχουμε μια τέλος πάντων εκεχηρία, μια κάποια ουδετερότητα, μια κάποια ηρεμία στις σχέσεις ΗΠΑ Ιράν και γενικότερα στην περιοχή την ευαίσθητη στα στενά. Πραγματικά σας το λέω, δεν ξέρω εσείς, ευνηδιάστηκα μαθαίνοντας από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ιράν παραβίασε την εκεχηρία, δεν υπάρχει πλέον εκεχηρία, δεν υφίσταται, τέλος, που σημαίνει ότι αυτό από χθες δηλαδή που έχει διατυπωθεί και σήμερα που επισημοποιήθηκε. Σημαίνει ράλι στις τιμές του πετρελαίου, ξανά μανά, ξανά πίσω στην αρχή, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μάθαμε όμως και πολύ σημαντικά πράγματα εδώ που τα λέμε, πέρα από το τι θα συμβεί με το Ιράν και τι συμβαίνει με το Ιράν, το οποίο ουσιαστικά αποχαιρέτησε τον ηγέτη του, τον Χαμεϊνί, σε αυτή την πολυήμερη κηδεία, τη δημόσια δηλαδή κηδεία και τελετή. Και αφού λοιπόν το Ιράν είναι σε αυτό το δρόμο, από εκεί και πέρα μάθαμε κι άλλα στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν είπε ότι ο Πούτιν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο πενταετής πόλεμος με την Ουκρανία. Μάθαμε ότι ο κύριος Τραμπ μιλάει με τον κύριο Πούτιν πιο πολύ από ότι με τον Ζελένσκι. Μάλιστα, ο κύριος Τραμπ ρώτησε τον εμβρόντιτο και αμήχανο Ζελένσκι αν θα πήγαινε στη Μόσχα. Επίσης αυτό που μάθαμε, γιατί απάντηση δεν έδωσε ο Ζελένσκι, είπε και δεν είπε, ψιθύρισε ένα, ψέλισε ένα όχι, είναι ότι θα συμβεί σύντομα κάτι πολύ θετικό στη λήξη αυτού του πολέμου και σίγουρα από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της χώρας, της Ουκρανίας φυσικά, μιας χώρας που το είπε τρεις φορές, το μέτρησα επίτηδες, διαθέτει τεράστιες δυνατότητες. Αρέσω καμπανάκι, έτσι, γκλινγκ γκλονγκ, για όποιον κατάλαβε ή δεν κατάλαβε, το ότι μια χώρα έχει τεράστιες δυνατότητες, να το λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι το ζουμί, εκεί είναι όλη η ιστορία. Όπως νωρίτερα, μέχρι χθες δηλαδή, όλη η ιστορία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν οι αμυντικές δαπάνες των χωρών μελών, πώς θα αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι και τι ακριβώς θα κάνουν. Και είχε έρθει στο προσκήνιο η προμήθεια των F-35, όσων F-35 παραγγελθούν ή πώς να το πούμε, δοθεί η έγκριση, η άδεια για να πάρει η Τουρκία. Το σενάριο λοιπόν αυτό, η F-35 για την Τουρκία. Και εδώ έρχομαι σιγά σιγά και στο θέμα του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου επίσης παρέστη, μόλις πριν λίγο, όπως ακούσατε και ζωντανά εδώ από το Earth News Radio 105,8, απάντησε και αυτό σε μία μίνι συνέντευξη τύπου σε αρκετές ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και την θέση της χώρας μας σε αυτή. Ένα είδος αποτίμησης, κάποιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού που θα τις ακούσουμε τώρα λίγο πιο εξειδικευμένα από το συνάδελφο Δημήτρη Γκάτσιο, που βρίσκεται βέβαια μαζί με τον Πρωθυπουργό, βρίσκεται με την αποστολή στην Άγκυρα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την τουρκική πρωτεύουσα. Βλέα λοιπόν για την Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Να υπενθυμίσουμε τι έχει γίνει νωρίτερα μέσα στην ημέρα για να έρθουμε
0: βεβαίως
1: στα νεότερα.
0: Ναι,
1: του
0: το έχουμε λίγο χάσει.
1: Ναι,
0: έχουν γίνει, έγιναν πυκνά λοιπόν γεγονότα.
1: Ακριβώς, να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι ερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου νωρίτερα σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε στο σκηνικό του ραντεβού των 32 ηγετών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας το τουρκικό Κάζους Μπέλι και μέσω της συγκεκριμένης υπόμνησης εξέπεμψε και μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Τι προτάσουν τα συγκεκριμένα μηνύματα? Ότι η συνοχή της Συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και μέσα από το σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην τουρκική πρωτεύουσα και θέτει το ζήτημα του Κάζους Μπέλι που διατηρεί η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας. Πριν από 5 μήνες, ήταν 12 Φεβρουαρίου του 2026 και στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, τις κοινές δηλώσεις που πραγματοποίησε τότε ο Πρωθυπουργός με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε θέσει για πρώτη φορά εντός της τουρκικής πρωτεύουσας το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Σε κάθε περίπτωση, αργότερα και στην συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε 3 με 4 συγκεκριμένα σημεία. Πρώτο σημείο.
0: Ναι.
1: Εντός του 2027 θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35. Το μήνυμα επίσης του Πρωθυπουργού ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και σε ποιον, όπως και το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για το τι θα αγοράσει προκειμένου να θωρακίσει τις ένοπλες δυνάμεις της και την ασφάλεια της χώρας. Ένα δεύτερο σήμα του Πρωθυπουργού είναι ότι η Ελλάδα θα υπερασπίζεται το καθεστώς της ελεύθερης ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει τακτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αποτελεί κεντρική προτεραιότητα όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ η διασφάλιση της ελεύθερης ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Μπορεί επίσης να υπάρξει και επιβολή οποιοδήποτε διοδίου. Ένα τρίτο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η χώρα μας έχει πετύχει ήδη από το 2026 το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμοιβώς αμυντικές δαπάνες. Είναι ο στόχος που έχει τεθεί στην διάρκεια της προηγούμενης συνοδικορυφής στην Χάγη, ένα 5% του ΑΕΠ να κατευθύνονται για τις αμυντικές δαπάνες και να γίνω πιο συγκεκριμένος 3,5% σε αμοιβώς αμυντικές δαπάνες. Το υπόλοιπο 1,5% αφορά επενδύσεις που είναι στραμμένες στον τομέα της άμυνας. Στην πρώτη γραμμή λοιπόν η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, ενώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτήθηκε και από Τούρκο δημοσιογράφο όσον αφορά στις σχέσεις της Αθήνας με την Άγκυρα. Ακόμα και αν δεν λύσουμε τη μείζωνα διαφορά μας, μπορούμε να συνεπάρξουμε ειρηνικά με την Τουρκία, ήταν το σήμα του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Συνοπτικά αλλά ουσιαστικά, Δημήτρη Γκάτσιο μας έδωσε το στίγμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στο πέρας ουσιαστικά. Σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ. Ο Δημήτρης Γκάτσιος λοιπόν από την Άγκυρα, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα συνέβησαν εκεί και μάλιστα να σας πω την αλήθεια, έτσι συμβαίνει με τα μεγάλα γεγονότα, όπως είναι καλός ή κακός η σύνοδος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και των χωρών που μετέχουν σε αυτή. Μετά από 2-3 μέρες, έτσι κατακάθεται όπως λέμε κουρνιαχτός και αρχίζουν οι εκδημητές, οι αναλυτές, οι δημοσιογράφοι να κάνουν δεύτερες και τρίτες αναγνώσεις όλων των πραγμάτων που λέγονται εκεί. Ακόμα και οι χειρονομίες, ακόμα και η γλώσσα του σώματος, ακόμα και μια κουβέντα, ξέρω εγώ, παραπάνω που μπορεί να υποθεί, υποτίθεται στο χαλαρό, και αυτή ακόμα μπορεί να δηλώνει κάτι για τις σχέσεις των χωρών και την προοπτική αυτών. Έρθω όμως κυρίες και κύριοι στη συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ζελένσκι και την συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στους δημοσιογράφους. Ξανά θυμήθηκε τον παλιό καλό εαυτό του κύριος Τραμπ λοιπόν, ο οποίος έκανε αυτό το ρόλο έπαιξε που του αρέσει πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται, δηλαδή να ηγείται, να είναι συγκεντρωτικός, να κάνει αυτός ουσιαστικά τους δημοσιογράφους να τον ρωτούν αυτά που θέλει, να απαντά όποτε θέλει και κατά κάποιο τρόπο να υποδεικνύει εντελώς χειραγωγήσιμα χειριστικά μάλλον, να υποδεικνύει τον άνθρωπο που θα απαντήσει. Δηλαδή, πολλές φορές υποτίθεται ότι έδινε το λόγο στο Ζελένσκι, ο οποίος μέχρι να προλάβει να ανοίξει το στόμα του και να απαντήσει, είχε φύγει ο χρόνος και μετά πήγαιναν σε άλλη ερώτηση ή απαντούσε πάλι ο Τραμπ ή ο J.D. Vance. Τέλος πάντων, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν γύρω-γύρω και στη γειτονιά μας και στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, ο δικός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, ερωτήθηκε εάν έβγαλε το συμπέρασμα από αυτή τη σύνοδο ότι έχουν σκοπό να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και εκείνος απάντησε, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν νομίζω ότι πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα αποχωρήσουν. Πίσω τώρα στα δικά μας, με το τέλος λοιπόν της εκεχηρίας, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε από αμερικανικά χείλη, έχουμε αυτό το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Μάλιστα, για να σας θυμίσω λίγο την ιστορία, αν την έχετε χάσει, όπως περίπου και εγώ, και αναγκάστηκα να καθίσω να τα ξαναπάρω από την αρχή. Η εκεχηρία ουσιαστικά ενισχύθηκε και από αυτή την περίοδο κατά την οποία το Ιράν, ο λαός του Ιράν, θα αποχαιρετούσε τον ηγέτη του, τον Χαμενεΐ. Γι' αυτό, λέει, δώσαμε τόπο στην οργή και θεωρήσαμε ότι τέλος πάντων δεν πρέπει καθόλου να παρεύουμε σε οτιδήποτε. Ωστόσο, γίνονταν υπόγειες διεργασίες, λένε οι Αμερικανοί, και και στα στενά του Ορμούζ γινόταν σιγά σιγά αποκλεισμός, έλεγχος και άλλες δυσκολίες στις οποίες προέβησαν οι Ιρανοί έναντι των διερχόμενων πλοίων. Οπότε σιγά σιγά καταλάβαμε ότι αυτό είναι το τέλος της εκεχηρίας. Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί είχαμε την εντύπωση εύθραυστης αλλά εκεχηρίας ότι έχουμε μια κάποια τέτοια, αλλά τελικά με την εντύπωση έχουμε μείνει. Και πού αλλού έχουμε μείνει? Εδώ. Μένουμε εδώ λοιπόν η εκπομπή. Πολύ καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε λίγο πιο έντονα, ορμητικά θα έλεγα.
2: Όταν ο χώρος στενεύει, όταν ο χρόνος σου φεύγει,
0: μέχρι τις 7 θα είμαστε και σήμερα παρέα.
2: Στιγμή μονοστάσου και βγες από τη σκιά.
0: Αυτό εδώ το απόγευμα της Τετάρτης, στις 8 Ιουλίου.

Air News Radio 105,8 λοιπόν και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, αυτή την ώρα μαζί μας μέχρι τις 6, όλα μαζί από το ERT Echo, το ραδιόφωνο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ERT. Πρόλαβα να πω την επόμενη λέξη, έτσι κάνω συνήθως όταν βιάζομαι. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ κι εγώ και να σας παρακολουθήσω και να με παρακολουθήσετε ή να σας παρακαλέσω να με παρακολουθήσετε. Πράγμα που κάνετε ήδη, γιατί το βλέπω από τα μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ όμως. Μου δίνετε ιδιαίτερη όρεξη και κίνητρο. Λοιπόν, εκτός από τους, τα δύο ραδιόφωνα που είναι μαζί κουμπωμένα τώρα πάνω μας, τη Φωνή της Ελλάδας και το Air News Radio, στο Μένουμε Εδώ, έχω να πω και τους συντελεστές, δηλαδή βασικά την ομάδα μας, τους συνεργάτες. Είναι απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην άλλη πλευρά, στη Φωνή της Ελλάδας, η Βούλα Κουλισοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και άλλο βλέπω, σήμερα Τετάρτη όχι, οπότε Έλενα Καραγιάννη μέχρι τις 7 παρέα και όλοι εσείς, οι τρόποι επικοινωνίας πολύ γνωστοί, απλά να τους αναφέρω ενδεικτικά, κατά κύριο λόγο το Viber, πολύ εύκολο στη χρήση του, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στην μέση και μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε και όλα τα άλλα επίσης ανοιχτά. Λοιπόν, εκτός από αυτά που ακούσαμε ότι διεμήφθησαν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, και άλλα πολλά δηλαδή, δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε και ένα σωρό ειδήσεις που βγήκαν ακόμα και το ότι ακόμα και σήμερα, απόψε, μπορεί να στείλουν πάλι πυράβλους. Μπορεί να έχουμε όχι απλά το τέλος της εκεχηρίας που είναι μια έτσι ρητορική φράση, θα έλεγα αρκετά θεωρητική. Έχει υπόθηκε μόλις πριν λίγο ότι ενδέχεται να επιβληθεί ξανά ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν, όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Το τουρκικό κάζους μπέλι σε βάρος της χώρας μας που εκκίνησε και έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός δεν πήρε κανένα σχόλιο ούτε καν από τον Μαρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενώ αντιθέτως είχαμε ένα θερμό επεισόδιο, όπως μεταδίδουν τα περισσότερα πρακτορία, οι περισσότεροι ιστότοποι, ένα θερμό επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Χατζηβασιλείου και τον κύριο Τσαβούσογλου για την Κύπρο. Δηλαδή, ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, μιλώντας με τον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας, Αχμέντ Νταβούτογλου, μιλώντας, παρέστησαν και οι δύο και είχαν ένα διάλογο στη διάρκεια συνεδρίου εδώ στην Αθήνα, με αφορμή το κυπριακό και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Κάποια στιγμή, λοιπόν, σε αυτό το πάνελ, ο κύριος Νταβούτογλου επιχείρησε να μετακινήσει τις ευθύνες για το τέλμα στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Και είπε ότι η απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ από τους Ελληνοκύπριους το 2004 αποτελεί τη ρίζα του αδιεξόδου, ενώ άφησε αιχμές κατά των Βρυξελών, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να είχε δεχθεί την ένταξη της Κύπρου όσο το ζήτημα παρέμενε ανοιχτό. Έτσι ο κύριος Χατζηβασιλείου απάντησε ότι η Τουρκία κατέχει στρατιωτικά και παράνομα το 1/3 της Κύπρου, να σας θυμίσω, του είπε, και ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει την Κύπρο ήταν απολύτως ορθή, υπενθυμίζοντας στον Τούρκο πολιτικό την αλήθεια. Αυτά είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο. Ωραία περνάμε, πώς λένε οι νέοι, καλά θα πάει κι αυτό. Πολύ συχνά υιοθετούμε φράσεις, γιατί τις ακούμε κι εμείς, τις ακούμε, τις βλέπουμε γραμμένες, οπότε ξέρετε, χωρίς να το επιδιώκουμε, εγγράφονται στο συλλογικό ή στο προσωπικό ασυνείδητο και αναπαράγονται. Yeah,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα απορώ στην Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλι, έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου του 1995 ιστορική ανορθογραφία, που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Παρά τις διαφωνίες με την Άγκυρα, έχει υπάρξει πρόοδο σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και οι διμερείς επαφές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας, αντιαεροπορικό σύστημα SAMT, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη σύνοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανέγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος μετά το βαρύ τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Στα δικαστήρια ναυπλίου σε λίγο οι δύο αστυνομικοί. Φωτιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμηλο Λάρισα. Σε επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Άστατος ο αυριανός καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: όσο εμείς ακούμε τα τραγούδια μας και όσο προσπαθούμε να χαλαρώσουμε, κάποιοι άλλοι πραγματικά τρέχουν και δεν φτάνουν. Αναφέρομαι σε μια ακόμα φωτιά, κυρίες και κύριοι, που είναι σε εξέλιξη. Νωρίτερα ήταν κάπως πιο ελεγχόμενη από ό,τι καταλάβαμε, αλλά τώρα έχει αναζωπηρωθεί, έχει ισχυροποιηθεί. Μιλάμε για την φωτιά στον Αργυρόμηλο Λάρισσας. Μαζί μας ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Αθανάσιος Μαμάκος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Πώς είστε, τι γίνεται, πείτε μας, σας παρακαλώ.
1: Είναι μια φωτιά σε δασόδη περιοχή, δασική φωτιά, χωρίς να υπάρχει μεγάλη βλάστηση, χαμηλή βλάστηση, είναι πάνω στο βουνό, η οποία εξελίσσεται εδώ και κάποιες ώρες. Λόγω του δύσβατου της περιοχής επιχειρούν οι πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και επιχειρούν και ένα αέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροπλάνα. Mm-hmm. Η φορά του αέρα αλλάζει συνεχώς, χωρίς να είναι μεγάλη ένταση του αέρα. Πριν όμως δεν μπορεί κάποιος να αξιολογήσει με σιγουριά ποια θα είναι η εξέλιξη της φωτιάς. Είναι αρκετά μακριά από το χωριό Αργυρόμηλος, που είναι το πλησιέστερο χωριό.
0: Άρα δεν απειλούνται κατοικίες, αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Προφανώς είναι το πιο σημαντικό. Πλην όμως είναι μια διαδικασία στην οποία είμαστε οι ΠΑΤΜΟΝ, οι υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίου με τα μέσα που διαθέτουν, όπως και τις δημοτικές επιχείρησεις ρήξης αποχέτευσης Λάρισσας, συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής με τα βιτιοφόρα και τα υπόλοιπα μηχανήματα που έχουμε. Είναι διαρκώς στο πεδίο στελέχη της Δημοτικής Αρχής με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Λουτρού, στην οποία υπάγεται το χωριό Αργυρόμηλος. Και είναι μια κατάσταση την οποία αξιολογούμε. Είμαστε σε στενή συνεργασία με τους έχοντες στο Γενικό Πρόσταγμα, που είναι τα στελέχη της πυροσβεστικής, και είμαστε στη διάθεσή τους για να συνδράμουμε τον οποιοδήποτε τρόπο. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση η οποία αξιολογείται συνεχώς και είμαστε σε μια διαδικασία αναμονής.
0: Γι' αυτό είχαμε και εμείς τη νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Εμείς από εδώ με την ενημέρωση, εσείς από εκεί στη μάχη με τις φλόγες και στο συντονισμό βεβαίως, κύριε Μαμάκο, έτσι.
1: Ο συντονισμός είναι κάτι το οποίο με την ευκαιρία που μου δίνεται θέλω να εξάρω. Υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία τα τελευταία χρόνια με την πυροσβεστική υπηρεσία. Γνωρίζουν τα στελέχη του Δήμου Λαρισαίων με ποιον να μιλήσουν και από την πρώτη στιγμή επιχειρούν συνδράμοντας στο έργο της πυροσβεστικής. Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Εκτιμώ ότι με τις σωστές κινήσεις που γίνονται στο πεδίο των επιχειρήσεων και με τη βοήθεια του ανέμου, που ευελπιστούμε να σταματήσει και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά και να μην απειλήσει κάτι κατοικημένη περιοχή ή να περιμένουν κάτι χειρότερο.
0: Ναι.
1: Είναι μια κατάσταση όμως η οποία είναι διαρκώς υπό αξιολόγηση, δεν εφησυχάζουμε και θα είμαστε για όσο διάστημα χρειαστεί στο πεδίο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σαφές. Βεβαίως και δεν εφησυχάζεται κανένας, γιατί το καταλαβαίνουμε και εμείς με τους διαρκώς μεταβαλλόμενους ανέμους, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρχει μια εξέλιξη που να μην είναι η θετική, να μην είναι η αναμενόμενη.
1: Σας ευχαριστώ. Αλλά θα είμαστε σε διαρκή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Και να ξέρετε ότι επειδή είχαμε πρόσφατα, δεν το λέτε ακριβώς, αλλά λόγω των πολύ ακραίων καιρικών φαινομένων που έχουν χτυπήσει ευρύτερα το Θεσσαλικό κάμπο, στις εποχές αυτές πραγματικά πηγαίνει η καρδιά μας στην κούλουρη, που λέμε τη φράση.
1: Η κλιματική κρίση είναι πραγματικότητα και τα ακραία φαινόμενα πλέον γίνονται πιο συχνά και έχουν και τις πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να μας προβληματίζει όλους και να μας κινητοποιήσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια και σας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Θανάσιος Μαμάκος, λοιπόν, βρέθηκε αμέσως στο πεδίο και εννοώ μπορέσαμε και εμείς να επικοινωνήσουμε. Η Βούλα Κουλισσοπούλη τον πέτυχε, τον άνθρωπο πάνω στις επιχειρήσεις. Αλλά έτσι κι αλλιώς το σημείο είναι δύσβατο, εκεί το λουτρό του Αργυρόμηλου Λάρισσας, και η φωτιά, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτή τη στιγμή υπό απόλυτη εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να πούμε ούτε για καλό ούτε για κακό. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια η εξέλιξή της, λέει το νεότερο δελτίο της πυροσβεστικής, γι' αυτό την παρακολουθούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται, Βούλα μου, να μην σε κουράσω, αλλά εμείς θα πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με το Κιλκίες, με την άλλη φωτιά που είχαμε από το μεσημέρι, αλλά για να μην την αναφέρουμε στο δελτίο, κάτι μου λέει ότι έχει ελεγχθεί. Και εκεί θα παραμείνουμε. Όσον αφορά τώρα τον καιρό και τις προγνώσεις, εγώ παιδιά άρχισα να σταματάω να διαβάζω τα του καιρού. Ποιος εγώ που είμαι σχετικά, έχω μία μανία με τον καιρό, θα το έχετε καταλάβει τόσα χρόνια, θεωρώ ότι και είναι ένα στοιχείο ας πούμε περιέργειας, αλλά είναι και ένα στοιχείο διάθεσης πέρα από το πρακτικό του πράγματος. Όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε, ειδικά αν μπροστά είναι, ξέρω εγώ, κάποια πιο ακραία φαινόμενα, είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι, πολύ περισσότερο τα έκτακτα, όπως αυτά που περιμένουμε, κάτι βροχές, κάτι καταιγίδες, κάτι περίεργα. Αλλά μετά βλέπω πάλι να ησυχάζει ο καιρός, ειδικά το Σαββατοκύριακο, και λέω θα σταματήσω να τα βλέπω, ας πηγαίνει κάθε μέρα όπως πηγαίνει. Και το κυριότερο, να απευχόμαστε την οποιαδήποτε επιδρομή του πολύ ορεξάτου Ελνίνιο, του φαινομένου που έχει επηρεάσει ήδη πάρα πολλές χώρες. Στην Ευρώπη αναμένουν και νέο κύμα καύσωνα, ειδικά στη Γαλλία. Αλλά σε εμάς εδώ ευτυχώς μπορεί να λένε από 15 Ιουλίου και μέχρι το τέλος να έχουμε έτσι ένα σχετικά θερμό κύμα, αλλά δεν ακούω τίποτα πολύ αρνητικές προγνώσεις. Είναι 8 Ιουλίου λοιπόν, μια καλησπέρα σε όλους. Πάμε σε ένα τραγούδι ή έχετε το καλεσμένο μας? Α, εντάξει, ας πάμε λοιπόν πρώτα στον πρώτο μας καλεσμένο, για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι ο κύριος Ιωάννης Τσάκνης. Πρώτα λέω την ιδιότητά του και θα καταλάβετε σε λίγο γιατί έχουμε ζητήσει τη συνδρομή του και την ενημέρωση που θα μας δώσει. Ο κύριος Ιωάννης Τσάκνης, ομότιμος καθηγητής ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στο τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επίσης πρώην κοσμήτορας. Ο κύριος Τσάκνης και τον καλησπερίζουμε.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς είστε?
2: Μέσα στη ζέστη της καθημερινότητας.
0: Α, μάλιστα. Και ζέστη και καθημερινότητα λοιπόν.
2: Αλλά αποφεύγουμε να βάζουμε παγάκια στο καφέ μας και στο βότο μας.
0: Πήγατε κατευθείαν στο θέμα. Μα πώς να τα πιούμε ζεστά? Είναι αλήθεια ότι όταν διάβασα την είδηση ότι έγινε μια έρευνα σε δείγματα πάγου που χρησιμοποιούνται παντού, σε ποτά, σε αναψυκτικά, σε καφέδες, καθημερινά, και όλοι μπορούμε να υποψιαστούμε ή πάντως να υποθέσουμε ότι δεν ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα της έρευνας, λέμε θα μιλήσουμε με τον κύριο Τσάκνη. Για πείτε μας λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει με τον πάγο που λιώνει στο ποτήρι μας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο πάγος, όπως είμαι στο παγάκι δηλαδή, για να είναι υγιεινό πρέπει να συντρέχουν δύο παράμετροι. Ο ένας, το νερό που γίνεται να είναι ασφαλές και υγιεινό. Αυτό εξασφαλίζεται γιατί γίνονται οι αναλύσεις του νερού, και μικροβιολογικές και χημικές. Άρα το πρόβλημα τώρα πάει στις μηχανές παραγωγής πάγου. Οι μηχανές παραγωγής πάγου, στο πίσω μέρος, αν την ανοίξετε, θα δείτε ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, γιατί είναι υγρό το περιβάλλον, με αποτέλεσμα εάν δεν καθαρίζεται και απολυμαίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι μικροοργανισμοί, τα παθογόνα δηλαδή, μικρόβια και άλλοι, πάνε προσκολώντας στην επιφάνεια, εκρύουν μια κολώδη ουσία και δημιουργείται το λεγόμενο βιοφιλμ. Είναι δηλαδή, σκεφτείτε το σαν ένα λεπτό στρώμα λάσπης. Αυτό κολλάει πάνω στη μηχανή και όσο αργούμε να την καθαρίσουμε, τόσο αυτό το στρώμα αυξάνεται. Άρα λοιπόν, εκεί έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν τα παθογόνα μικρόβια. Πρέπει να ξέρετε ότι ένα παθογόνα, μια σαλμονέλα ή μια E. coli, σε 4 ώρες και 15 λεπτά γίνεται 1 εκατομμύριο.
0: Τόσο γιατί, πολύ.
2: Ναι, η ανάπτυξη τους ακολουθεί γεωμετρική πρόοδο. Mm-hmm. Το 1 γίνεται 2, τα 2 4, τα 4 δεν γίνονται 8, γίνονται 16.
0: Ναι.
2: Τα 16 δεν γίνονται 32, γίνονται 164. Mm-hmm. Άρα, αν βρεθούν σε ευνοϊκό περιβάλλον, όπως είναι πίσω στη μαϊμοβουκανή, πολλαπλασιάζονται. Με αποτέλεσμα, όταν παράγεται το παγάκι, να μεταφέρονται εκεί. Mm-hmm. Και να έχουμε τις παρενέργειες. Έχουμε πολλές παρενέργειες, αλλά δεν το ξέρουμε. Πολλοί παθαίνουν γαστρεντερίτιδες από τον πάγο, mm-hmm, και νομίζουν ότι φταίει το φαγητό.
0: Το φαγητό ή κάτι άλλο, ναι, ναι.
2: Ή κάτι άλλο. Mm. Όμως δεν φταίει ούτε το φαγητό, ούτε το κάτι άλλο. Τώρα θα σας πω για την έρευνα, τι κάναμε εμείς.
0: Ναι, ναι, να μας πείτε.
2: Η εταιρεία, το Σωματείο των Παγομηχανών, έκανε μια πενταμελή επιστημονική επιτροπή, στην οποία είμαι πρόεδρος.
0: Μάλιστα.
2: Με επιστήμονες με συναφές αντικείμενο, γιατί ο πάγος θεωρείται τρόφιμο.
0: Ναι.
2: Εκεί εξετάστηκαν 985 δείγματα από όλη την Ελλάδα.
0: Από ξενοδοχεία, κύριε Τσάκνη.
2: Κυρίως από ξενοδοχεία, που με υψηλά στάνταρ, μιλάμε και για πεντάστερα, που εκεί επισημαίνω ότι γινόταν ο έλεγχος παγομηχανές, αλλά δεν γινόταν σωστά ο καθαρισμός και πολύ μας. Οι άνθρωποι δηλαδή που κάνανε αυτή τη δουλειά δεν ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Σκεφτείτε τώρα σε εταιρείες εστίασης που δεν ελέγχουν ή ελέγχουν σποραδικά τι συμβαίνει. Λοιπόν, από αυτά τα δείγματα, τα 216 στις μικροβιολογικές αναλύσεις που κάναμε, γιατί είναι συγκεκριμένα από την νομοθεσία, το 22,38 βρέθηκε μολυσμένο. Και τι σημαίνει μολυσμένο? Σημαίνει ότι είχε κάποιο παθογόνο μικρόβιο.
0: Τύπου E. coli, το πιο γνωστό που ξέρουμε.
2: Το E. coli, ναι. Ή ακόμα ένας δείκτης ποιότητας είναι η ολική μικροβιολογική χλωρίδα που λέμε, η ομιχή. Αυτή πρέπει να είναι το όριο μέχρι 300. Όταν είναι πάνω από 300, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι υγιεινό το νερό. Ότι έχουν αναπτυχθεί κάποια παθογόνα, πιθανόν κάποιοι ή πιθανόν κάποιοι μύθιτες. Από αυτά τα δείγματα τώρα τι βρήκαμε? Ότι ενώ το όριο είναι 0 για το E. coli, το Escherichia coli, απουσία δηλαδή, γιατί δημιουργεί σοβαρές παρενέργειες στον οργανισμό, αλλά ακόμα και για τους ενδερόκοκους και για τα κολοβακτηρίδια. Αυτά πρέπει να είναι μηδενικά, απουσία. Εκεί βρήκαμε ότι από τα 216 στο 13,37, δηλαδή στα 121 δείγματα, είχαν κάποια από αυτά τα παθογόνα. Είτε κολοβακτηρίδιο, είτε ο E. coli, είτε τον εντερόκοκο.
0: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό όμως τώρα? Τι σημαίνει μολυσμένο από κάποιο? Ας πάρουμε την E. coli. Τι μπορεί να προκαλέσει η E. coli, η Escherichia coli? Καταρχάς μπορεί να δημιουργήσει κοιλιακό άλγος, έντονο κιόλα. Μπορεί να μας δημιουργήσει κράβνες, διάρειες. Και ανάλογα με το πόσα μικρόβια παίρνουμε, μπορούμε να πάθουμε και αιματική διάρεια. Μπορεί να προκαλέσει ναυτία, μπορεί να προκαλέσει αιμετούς, μπορεί και πυρετό. Και δώστε εμείς μετά να παίρνουμε τα παυσίπονα,
0: ναι,
2: χωρίς να μας κάνουν τίποτα.
0: Και γενικά να βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, ειδικά αν είμαστε και σε τίποτα διακοπές.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Δεν μου λέτε τώρα.
2: Τι άλλο μπορεί να μας κάνει όμως, διότι να δούμε τους κινδύνους και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μιλάμε για τα παγάκια που φτιάχνουμε στο σπίτι, στο ψυγείο.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Μιλάμε για τα επαγγελματικά. Τι άλλο μπορεί να μας κάνει? Το κολοβακτηρίδιο είναι υπεύθυνο για τις ουρολοιμώξεις από 75% στο 95%.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί μεταφέρεται από το έντερο στην ουροδοχοκύστη και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα που πολλοί νομίζουν ότι ήταν μολυσμένη η θάλασσα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Έχει συμβεί σε όλους μας δυστυχώς, ή στα παιδιά μας, και κάποιοι γιατροί που είναι πολύ, πολύ λεπτομερείς έχουν ζητήσει αυτό που λέτε και εξέταση ουρών για να πετύχουν το μικρόβιο. Για να μην στεκόμαστε όμως πολύ στο ιατρικό κομμάτι, εγώ θέλω να μου πείτε, αφού υπάρχει και λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττικής, αυτή πώς την είπατε, η μονάδα παγωκομμάτι, εγώ θέλω να μου πείτε, αφού υπάρχει και λειτουργεί

0: 30 ώρων, 10 ώρες θεωρία και... και 20 ώρες πρακτική άσκηση. Έχουμε την παγομηχανή, λύεται ακριβώς, λέμε πώς πρέπει να την κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι απολυμαντικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τους ώστε αυτοί παίρνουν πιστοποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτοί είναι
1: για το
0: σίγουρο...
1: πώς να το κάνουν αυτό στο ή οι ίδιοι ή ο άνθρωπος που θα προσλάβουν στο κατάστημά τους. Γιατί λέω εγώ τώρα, ξέρετε τι λέω κύριε καθηγητά, ότι κάποιος μπορεί να είναι πάρα πολύ συνεπής και να θέλει να είναι, ξέρω, όχι μόνο νομοταγής και απέναντι στην κοινωνία να είναι ευαίσθητος και να θέλει να είναι σωστός ο επαγγελματίας. Από την άλλη, ο πολίτης, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να αποφεύγουμε να ζητάμε από έξω, μας το φέρνουν έτοιμο το ρόφημα με τα παγάκια.
0: Κοιτάξτε, ο επαγγελματίας, όπως σωστά επισημάνατε, μπορεί να είναι έντιμος και να θέλει να είναι...
1: Ναι, πήρα αυτή την πλευρά εγώ, ναι.
0: Ναι, όμως θα φωνάξει κάποιον, δεν θα την κάνει ο ίδιος το καθαρισμό που έχουμε κανείς, γιατί και την απολύμανση, γιατί δεν το γνωρίζει.
1: Ναι.
0: Θα φωνάξει κάποιον να του την κάνει, κάποιον ειδικό. Αν ο ειδικός δεν είναι εκφερευμένος, όπως έγινε και στην περίπτωση αυτή, σε όλα τα δείγματα, αυτοί κάνανε συντήρηση παγωμηχανών. Αν δεν είναι εκπαιδευμένος να κάνει το σωστό καθαρισμό,
1: ναι,
0: και τη σωστή απολύμανση, αν μείνει και ένα σε μία γωνία, ένα παθογόνο, σας είπα σε 4 ώρες και 15 λεπτά μπορεί να φτάσει, πολλαπλασιάζονται ταχύτατα με γεωμετρική,
1: ναι,
0: πρόοδο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα τι πρέπει να κάνει, πρέπει να βρίσκει τους πιστοποιημένους υγειονομικούς συντηρητές που γνωρίζουν ακριβώς πώς θα εφαρμόζουν τον καθαρισμό και την απολύμανση, να την κάνουν σωστά, και αυτό πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδίως το καλοκαίρι. Ιδίως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο FDA συνιστούν ένα τετράμινο.
1: Ναι.
0: Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω κάθε πότε γίνεται. Είναι υποχρεωμένοι βέβαια από τον νόμο να κάνουν μια φορά το χρόνο έλεγχο στα παγάκια, να παίρνουν δείγματα δηλαδή και του νερού και τα παγάκια. Αλλά από εκεί και πέρα...
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε καθηγητά, μια και σας έχουμε πολύ σύντομα γιατί τελειώνει ο χρόνος μας, σας παρακαλώ. Αυτές οι σακούλες οι μεγάλες που λέει πωλείται πάγος, θα το έχετε δει, που
0: μάλιστα
1: μπορούμε να πάρουμε από το σούπερ μάρκετ ή από το μίνι μάρκετ γενικά,
0: μάλιστα,
1: είναι ασφαλείς?
0: Ενέχουν τον ίδιο ακριβώς
1: τον ίδιο κίνδυνο
0: που έχουν και τα παγάκια. Γιατί, αυτές παράγονται από μια μεγάλη παγομηχανή, μια μεγάλη συσχύους, και εκεί
1: πάλι δεν ξέρουμε είναι, ναι, τι συντήρηση έχει γίνει.
0: Είχε γίνει μια αντίστοιχη μελέτη σε ένα το μεταπτυχιακό της Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής Πάτρας, και εκεί το 60% των δεγμάτων βρεθήκαν μολυσμένα.
1: Κατάλαβα.
0: Ακόμα και από παγωμηχανές που ήταν μέσα στο νοσοκομείο που πήραν δείγμα.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Μας καλύψατε.
0: Αλλά αυτό,
1: ναι,
0: δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
1: Όχι, καλά, το καταλαβαίνω.
0: Συμβαίνουν και σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Το καταλαβαίνω. Δεν νομίζω να μας προτιμάνε τα μικρόβια.
0: Το 2004,
1: ναι,
0: είχαμε μεγάλο πρόβλημα. 900 άτομα και το από τον πάγο μου λυνθήκαν, είχαν τροφική δηλητηρίες. Το 67% οφείλονταν στο Ιπολάι. Το 2011 έκανε μια μελέτη στο Las Vegas στην Αμερική η υγειονομική υπηρεσία και βρήκανε ότι το 1/3 των μηχανών παραγωγής πάγου ήταν εστίες αναπαραγωγής μικροβίων.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κίνα βρέθηκε σε πάγο να έχει περισσότερα παθογόνα μικρόβια από το νερό της τουαλέτας.
1: Μη μας λέτε.
0: Είναι διεθνές το φαινόμενο.
1: Είναι δύσκολο και από ό,τι καταλαβαίνω είναι και δύσκολο για να καταπολεμηθεί. Θέλει πολλή λεπτομέρεια, πολλή γνώση.
0: Όχι, θέλει η νομοθεσία να επιβάλλει τον αυστηρό καθαρισμό των παγωμηχανών σε ταυτά χρονικά διαστήματα, σύνδε τετράμινο, και να έχουν και βεβαίωση από κάποιον πιστοποιημένο υγειονομικό, ο οποίος έκανε τη δουλειά. Εκεί το πρόβλημα περιορίζεται.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάκνη, κύριε καθηγητά, να είστε καλά που ήσασταν μαζί μας. Και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, εύχομαι, με τα λιγότερα δυνατά μικρόβια, για να μην έχουμε περιπέτειες.

0: πάντως δεν χρησιμοποιώ παγό ούτε στο καφέ ούτε στο ποτό.
1: Τώρα μας τα λέτε δύσκολα.
0: για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί
1: ωραία.
0: Παίζεις με πιθανότητες να συμβεί. Μπορεί να μην συμβεί. Mm. Αν συμβεί όμως και σε διακοπές.
1: Ναι, ναι. Έχει συμβεί, πρέπει να σας πω. Εγώ το ομολογώ στην Κεφαλονιά. Δεν μπορώ να βρω άλλο λόγο στην υπέροχη Κεφαλονιά. Τη χάρηκα μόνο τις 2-3 πρώτες μέρες και μετά να μην σας εξηγήσω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Ιωάννης Τσάκνης, λοιπόν, ο ομότιμος καθηγητής ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Από το περίφημο ΠΑΔΑ, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ότι έχει επικρατήσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τις πολλές σχολές και τα τμήματά του. Πώς την ζωή μου. Να ονομάζεται ΠΑΔΑ, πώς λέμε, ΠΑΠΗ, ΠΑΔΑ, ΕΚΠΑ και πάει λέγοντας.
2: Ότι σ' αυτόν τον κόσμο αγγίζω το αποχαιρετώ.
1: Επιτέλους, επειδή διορθώθηκε εδώ, επανήλθηκε το Viber, μάλλον ήταν θέμα ίντερνετ, γιατί μου λέει ο Angel ότι με το που τελείωσαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και ξεκίνησαν οι ειδήσεις στις 5 και 3, σταμάτησε και το ίντερνετ και λέει πως δεν είναι τίποτα τυχαίο. Πάντως και εμείς το πάθαμε, δεν ξέρω τι να σας πω, δεν υπησέρχομαι σε λεπτομέρειες. Γελάει εδώ, γελάνε οι συνάδελφοι και μας λέει ότι θα ακούσει ίσως την εκπομπή on demand για να την ακούσει από την αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για τα. Θα του τα μεταφέρω τα συγχαρητήρια. Στον Μιχάλη, μια καλησπέρα, καλό απόγευμα λέει και καλή δημοσιογραφική έρευνα, κυρία Έλενα. Όσο για τον Γεώργιο, λέει καλησπέρα, πείτε μας για τα κοριτσάκια που βομβάρδισε ο Τραμπ. Ο πόλεμος είναι καλός. Τώρα, εγώ το μετέφερα ακριβώς όπως το έχετε γράψει, αλλά από μόνο του το σχόλιο μιλάει. Γι' αυτό και το μετέφερα έτσι. Τι να πω εγώ πάνω σε αυτό.

0: Και γεια και σε σένα, Πέτρο. Φρίκι λέει, φρίκι στο δρόμο με τις πάγο μηχανές. Νησιά, μπαράκια, πισίνες, φρίκι. Όλα τα μπαράκια λειτουργούν με πάγο μηχανές, λέει. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο παραένα δεύτερο σιγά-σιγά της πρώτης ώρας της εκπομπής. Στις 6 πάμε για το δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε με τη δεύτερη ώρα.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μιλάλη. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλι, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου του 1995 ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Παράλληλα, σημείωσε ότι παρά τις διαφωνίες με την Άγκυρα έχει υπάρξει πρόοδος σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και οι διμερείς επαφές. Στο μεταξύ, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, απέφυγε να σχολιάσει το θέμα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, επισημένοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά αποκλειστικά την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. Το S-400 είναι θέμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Οι δύο χώρες εργάζονται πάνω στο θέμα αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Το πρωί, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το μνημόνιο κατανόησης που αποτελούσε τη βάση της προσωρινής εκεχηρίας με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Σε κάθε περίπτωση, την ακλόνητη δέσμευσή του στη συλλογική άμυνα επανεβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ με την διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι μία επίθεση εναντίον ενός είναι επίθεση εναντίον όλων, ενώ ανακοίνωσαν νέες προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Θριάσιο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, διασωληνωμένος. Την ίδια ώρα, οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στο περιστατικό μεταφέρονται στα δικαστήρια Ναυπλίου, όπου αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου, ακολούθησε επικίνδυνη καταδίωξη και όταν επιχείρησε να διαφύγει πεζός, δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Η Κατερίνα Νοτοπούλου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα και αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο, και απέστειλε την επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής. Φώτια βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμηλο Λάρισας. Επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τροπολογία για τη θέσπιση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης κατέθεσε στη Βουλή ο Κωστής Χατζηδάκης, προβλέποντας ότι οι ανάγκες των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη σε νόμους, προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε επίσης 10 νέες παρεμβάσεις για τη Δυτική Μακεδονία, μεταξύ των οποίων χρηματοδότηση 17 εκατομμυρίων ευρώ για τον κλάδο της Γούνας, ενεργειακά έργα, αναβάθμιση υποδομών και επενδύσεις στη Φλόρινα και την Πτολεμαϊδά. Την ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ και των δημόσιων δομών υγείας ανέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το κόμμα του έχει καταθέσει 24 φορές τροπολογίες για την ένταξη των εργαζομένων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγίνα, χαρακτηρίζοντας προτεραιότητα την αναγέννηση του ΕΣΥ. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί το Υπουργείο Υγείας σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άνθωνη Γεωργιάδη.
1: Ο καιρός.
2: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Βόρειο-ανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στα ανατολικά, στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας και καλησπέρα πάλι. Δεύτερη ώρα της εκπομπής «Μένουμε εδώ». Από την ώρα που σας αφήσαμε μέχρι την ώρα που σας ξαναβρίσκουμε, δηλαδή λίγο που μεσολάβησε το δελτίο ειδήσεων και κάποια διαφημιστικά μηνύματα, έχουν γίνει δηλώσεις. Το Men Iran δηλώνει ότι μετά από την απειλή Τραμπ για επίθεση στο Χάργ σας περιμένουμε. Και προειδοποιεί ότι θα κλείσουμε τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Για τις οποίες νέες επιθέσεις προειδοποίησε και απείλησε λίγο νωρίτερα, πριν από κανένα δύο ώρο περίπου, ο πρόεδρος Τραμπ από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα.

Σας υπενθυμίζω ότι εκεί βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων σε δηλώσεις που έκανε προς τους δημοσιογράφους μίλησε για το casus belli της Τουρκίας σε βάρος της χώρας μας, χαρακτηρίζοντάς το ως ιστορική ανορθογραφία. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός είπε ότι έτσι κι αλλιώς εμείς τα έχουμε τα F-35 μας, έχουμε 20, δεν αναφέρθηκε στα υπόλοιπα που μπορεί να πάρουμε, αλλά πάντως είπε ότι ξεκινάει ακόμα και η εκπαίδευση των πιλότων για τα F-35.

0: άντε να σας το πω και το άλλο από τα εσωτερικά πολιτικά θέματα, καθώς νομίζω ότι σχεδόν έχουμε μία την ημέρα. Και είπα πολιτικά θέματα, μην μπείτε για τις πυρκαγιές. Η Κατερίνα Νοτοπούλου λοιπόν έγινε γνωστό ότι πριν από λίγο παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είμαστε πάντοτε, μένουμε εδώ. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και απέναντί μου τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Βούλα Κούλησοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, έχοντας ξεκινήσει από τις 5, σε αυτό εδώ το απογευματινό δίωρο, πάντα στο Earth News 105,8. Και μεταξύ πολλών ειδήσεων, τάσεων, δηλώσεων, φαινομένων, γεγονότων, περιγραφών, διαλέξαμε ένα, αλλιεύσαμε ένα, βασικά είναι καθυπόδειξη της Βούλας Κουλησοπούλου, που μας έκανε τρομερή εντύπωση και είπαμε να το συζητήσουμε και με την καθήλυνα αρμόδια. Θα σας την παρουσιάσω αμέσως τώρα. Αναφερόμαστε σε μια χώρα που μείωσε θεαματικά, κυρίες και κύριοι, τις ανθρωποκτονίες, αντιμετωπίζοντας τη βία σαν ασθένεια, με ένα μοντέλο που φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα. Και επειδή στη χώρα μας τελευταία έχουμε αρκετές ανθρωποκτονίες και κυρίως γυναικοκτονίες, και επειδή δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, δηλαδή τα συζητούμε πάνω στην αιχμή τους όταν συμβαίνουν, η κοινωνία ολόκληρη πραγματικά ανατριχιάζει, συμπονεί, συμμετέχει και μετά λίγο το κρατάμε πίσω γιατί έχουμε άλλα πράγματα να μας απασχολούν καθημερινά, είπαμε να συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Βάσο Αρτινοπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Βία των Ανηλίκων. Καλησπέρα σας κυρία Αρτινοπούλου και μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε εδώ.
1: Παρομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα.
1: Εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, και μιλάμε για τη Σκωτία. Δεν το περίμενα ποτέ.
1: Η Σκωτία πράγματι είναι, επειδή είχαν υιοθετήσει μέχρι το 2000 αρκετά τιμωρητικές πολιτικές και ήταν τα ποσοστά της νεανικής παραβατικότητας να εκτοξεύονται, άλλαξαν το μοντέλο μεταχείρισης και πράγματι έδωσαν έμφαση σε ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες περισσότερο παρά σε ποινικού τύπου μέτρα καταστολής. Βέβαια, τα αποτελέσματα που αναφέρατε, που πράγματι δείχνουν μείωση και καλή διαχείριση του φαινομένου, μείωση της έκτασης ενώ της συχνότητας και μια πιο συστηματική μεταχείριση, τα αποτελέσματα αυτά έρχονται 26 χρόνια μετά.
0: Ναι, γιατί ναι. Το 2000... Δεν είναι ένα και δύο χρόνια, θέλετε να πείτε. Μιλάμε για σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα.
1: Και αυτό επιβεβαιώνει τις επιστημονικές απόψεις ότι όταν επενδύουμε στην πρόληψη, τα αποτελέσματα είναι πιο αργά, αλλά πιο σταθερά στο χρόνο και πιο αποτελεσματικά. Απλώς πρέπει να έχουμε και λίγο υπομονή για να αποδώσουν οι πολιτικές και τα μέτρα, γιατί είναι ένα φαινόμενο, ειδικά όταν αναφερόμαστε στην παραβατικότητα ανηλίκων, που χρειάζεται διαρκή και συστηματική μελέτη της εξέλιξης και της φαινομενολογίας του. Δηλαδή πρέπει να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται το φαινόμενο διαχρονικά και διατοπικά. Και λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη μας, γιατί τα έχουμε δει και ειδικά για τη Σκωτία, έχουμε κάνει και δική αναφορά στο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη της βίας και την αντιμετώπιση παραβατικότητας ανηλίκων, πρέπει να σας πω ότι έχουμε υιοθετήσει ένα μάλλον μεικτό μοντέλο, δηλαδή χρειαζόμαστε και βραχυπρόθεσμα μέτρα και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
0: Πόσο σοφό είναι όλο αυτό που λέτε και μην το θεωρήσετε υπερβολικό το χαρακτηρισμό, διότι πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει και μαζί και με τους συναδέλφους σας και σε εκπομπές και έχει γίνει στο δημόσιο διάλογο θα έλεγα πάρα πολύ επίμονο το θέμα, έρχεται και επανέρχεται και καλά κάνει, αλλά όσο και να προτείνετε εσείς οι εγκληματολόγοι το θέμα της πρόληψης και όπως λέτε της μακροπρόθεσμης στρατηγικής, τελικά και η κοινωνία και πολύ περισσότερο η πολιτική με όμικρον γιώτα, τώρα θα το βάλω, δεν το βλέπουν έτσι. Θεωρούν ότι πρέπει να παράγονται αποτελέσματα άμεσα, αλλάζουν εύκολα τους τρόπους και τα προγράμματα και άρα δεν υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση. Και από την άλλη, κυρία Αρτινοπούλου, θέλω να πω και αυτό. Έχει μεγάλη σημασία που εδώ μιλάμε τώρα για τη Σκωτία, αλλά γενικά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δώσει δείγματα γραφής από την απόλυτη παραβατικότητα και τους υψηλούς δείκτες εγκληματικότητας στην πάρα πολύ καλή διαχείριση. Αναφέρομαι και στο χουλιγκανισμό. Θυμάστε που τα λέγαμε, παρατηρούσαμε τι γινόταν στα γήπεδα της Αγγλίας. Οπότε, ναι, το καταλαβαίνουμε. Θέλουμε όμως, αν γίνεται, να μας το κάνετε πιο συγκεκριμένο. Είπατε λοιπόν ότι με υπομονή, με πρόληψη.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, όλα αυτά, όπως πολύ σωστά αναδεικνύεται και με αφορμή αυτή τη δημοσίευση για τη Σκωτία, νομίζω ότι όλο αυτό απαιτεί το εγχείρημα μια συστηματική, μεθοδική και ολοκληρωμένη προσπάθεια. Και βλέπουμε ότι η χώρα πραγματικά μας εντυπωσίασε την ομάδα εμπειρογνωμόνων που είχαμε την τιμή να δώσουμε το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής, γιατί ήταν μια διεπιστημονική ρεαλιστική προσέγγιση προτάσεων, λύσεων, action plan, χρονοδιαγράμματος, ποιος κάνει τι, πότε κάνει τι. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, ξέρετε, βάλαμε την εμπειρία από την έρευνα, την εμπειρία από καλές πρακτικές από άλλες χώρες, προσαρμόσαμε και ακούσαμε τους επαγγελματίες στην Ελλάδα σε διάφορα πεδία, τους φορείς, και κυρίως είχαμε ερευνητικά δεδομένα. Δηλαδή αυτό που προτείναμε δεν ήταν μια αντιγραφή άλλων πολιτικών που ενδεχομένως έχουν δουλέψει. Αντιθέτως, ήταν μια πολιτική, ήταν ένα πλαίσιο προτινόμενων πολιτικών που στηρίζονται στην πραγματικότητα, στην Ελλάδα και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ελλάδας, της ελληνικής κοινωνίας. Με αυτή λοιπόν την έννοια, η χώρα διαθέτει πλέον το πλαίσιο και τον οδικό χάρτη για την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και την αντιμετώπιση παραβατικότητας ανηλίκων. Και μία φράση, αν μπορώ, γιατί αυτό πραγματικά, επειδή παρουσιάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο η Εθνική Ελληνική Στρατηγική και δέχτηκε πάρα πολύ θετικά σχόλια από 150 χώρες, κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Είναι η πρώτη φορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θα έλεγα και σε παγκόσμιο, που η δική μας στρατηγική πώς εμπεριέχει την έννοια της πρόληψης, τι περιλαμβάνει. Ο τίτλος από μόνος του λέει πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και αντιμετώπιση της παραβατικότητας ενηλίκων. Δηλαδή το αξίωμά μας είναι ότι αν προλάβουμε τη θυματοποίηση των παιδιών στην οικογένεια, στο σχολείο, στην τοπική κοινωνία, προλαμβάνουμε και την παραβατικότητα. Επομένως, το μακροπρόθεσμο στοιχείο της πρόληψης το εμπεριέχει στον τίτλο της στρατηγική.
0: Το κατανοήσαμε απόλυτα. Ήταν πολύ συγκεκριμένο. Συμφωνώ με τον τίτλο. Εννοώ, συμφωνώ με την εξήγηση που μας δώσατε για τον τίτλο, που τα λέει όλα. Τώρα, πάντως δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, κυρία Αρτινοπούλου, ότι παρόλο που οι ειδικοί εντοπίζουν το πρόβλημα και το αναφέρουν στις αρχές και συνεργάζονται ενδεχομένως με τους θεσμούς και τους φορείς, δεν γίνεται και αλλιώς, προκειμένου να γίνει πράξη ένα κάπως θεωρητικό, μια καταγραφή τέλος πάντων ενός φαινομένου, όταν οι πολιτικοί ειδικά ακούνε τα περί πρόληψης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής και σχεδιασμού, βγάζουν φλίκτενες. Καταλαβαίνετε γιατί.
1: Ναι, τώρα θέλω να είμαι πολύ περίκρινη.
0: Ναι, και εγώ.
1: Γράψω επ' αυτού χρόνια. Έτσι είναι, και είναι και σε πολλές χώρες, δεν είναι δηλαδή ελληνική ιδιομορφία. Πλην όμως διαψεύστηκα από την πραγματικότητα, διότι εμείς η ομάδα των 7 εμπειρογνωμόνων, ούτε πολιτικοί είμαστε, επιστήμονες είμαστε, ερευνητές, ο καθένας στο πεδίο του, είναι διεπιστημονική ομάδα, και θα πρέπει να σας πω ότι η υποδοχή που έτυχε η στρατηγική και οι προτάσεις μας από τους πολιτικούς ήταν πάρα πολύ θετική.
0: Πολύ με χαροποιεί αυτό.
1: Ναι, Θέλω να είμαι πάντοτε ειλικρινή.
0: Ναι. Πολύ καλά κάνετε. Το ξέρω, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Νομίζω ότι αυτό μας το ζήτημα, δηλαδή της ηθικής ακεραιότητας, είναι κάτι που, και της διοντολογίας, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό στις ανθρώπινες και επαγγελματικές σχέσεις. Επομένως, ναι, έτυχε πολύ θετικής υποδοχής και θα πρέπει να σας πω ότι και ένας αριθμός των προτινόμενων πολιτικών που αφορούσαν το 26, σύμφωνα με το action plan που έχουμε καταθέσει, έχει αρχίσει και εφαρμόζεται από τα επιμέρους Υπουργεία.
0: Α, τώρα αυτό το ακούμε μεγάλη ανακούφιση. Και με μια σχετική αγωνία, δεν σας κρύβω, γιατί θα θέλαμε πάρα πολύ να υλοποιηθεί, να δούμε σιγά σιγά αποτελέσματα. Η αγωνία έγκυται στο ότι και εμείς από τη δική μας την πλευρά, οι δημοσιογράφοι, οι λειτουργοί τέλος πάντων του τύπου και των μέσων, δεν θέλουμε να μεταδίδουμε μόνο το φαινόμενο και να το εντοπίζουμε και να λέμε, να καταγράφουμε, και να μην μπορούμε να συμμετέχουμε και σε ένα είδος πιο εναργούς προσπάθειας, αν θέλετε, και πιο συμμετοχικής από την πλευρά μας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό που αναφέρετε και πολύ εύστοχο. Ο στόχος δεν είναι να παραδώσεις κάτι που να παραμείνει στο σιρτάρι ή να είναι μία ακόμα έκδοση για μας που θα πει στο βιογραφικό μας ενώ τους εμπειρογνώμονες. Όχι. Ο στόχος είναι οι ειδικοί να βοηθήσουν την πολιτεία. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι, επειδή έχουμε προτείνει την ετήσια παρακολούθηση της στρατηγικής και με δείκτες και με διάφορες άλλες δράσεις, νομίζω ότι τώρα που πέρασε ο ένας χρόνος, ο οποίος είναι ένας χρόνος από την παρουσίαση, από την παράδοση της έκθεσης, φαντάζομαι ότι είναι λιγότερος χρόνος για την υλοποίηση από τα Υπουργεία μέχρι να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές κτλ. Αλλά φαντάζομαι ότι μια ενδιάμεση έκθεση, μια πρώτη αρχική έκθεση παρακολούθησης θα κοινοποιηθεί, οπότε αυτό θα βοηθήσει να δούμε όχι μόνο πως εξελίσσεται το φαινόμενο, δεν είναι μόνο οι δείκτες ή οι στατιστικές, είναι και ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή από αυτά τα μέτρα που είχαμε πει, παραδείγματος χάρη το κομμάτι της ψυχικής υγείας, για να κάνω και τη γέφυρα με το αρχικό μας θέμα της Σκωτίας. Εμείς την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων και όλες οι υποστηρικτικές υπηρεσίες τις έχουμε σε μια οριζόντια πολιτική. Δεν είναι ένας κάθετος πυλώνας. Είναι κάτι που θα πρέπει να διατρέχει παντού και πάντα στη χώρα και να ενισχυθεί. Είναι οριζόντιο. Επομένως, εκεί βλέπουμε ότι έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Αναφέρω το πρόγραμμα, ένα πιλωτικό πρόγραμμα του Υγείας που χρηματοδοτείται από το Υγείας, το Connect, όπου εκεί βλέπουμε ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια συνεργασία φορέων τοπικής κοινωνίας, περιφέρειας, κεντρικά, και κάνουν street work, βλέπουν ανηλικούς σε κίνδυνο, κάνουν παρεμβάσεις και έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα.
0: Τι ωραίο είναι, επιτέλους ακούμε και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Ακριβώς,
0: πραγματικά σας είμαι ευγνώμων.
1: Η Βόρεια Αττική είναι η έπαψη, η ομάδα, η επιστημονική εταιρεία ψυχικής υγείας παιδιών εφήβων, η έπαψη, που κάνει αντίστοιχο πρόγραμμα και δικτύωσης, κυρίως συμβουλευτικής και παρεμβάσεων θεραπευτικών σε παιδιά και σε οικογένειες που είναι σε κίνδυνο. Αυτά, ξέρετε, δεν τα είχαμε πριν. Η στρατηγική τα θέτει, τα αναδεικνύει, και νομίζω ότι μία ακτίνα φωτός και ελπίδας μπορεί να έχουμε.
0: Πραγματικά και χαίρομαι και νιώθω ανακούφιση, εκτός από την αγωνία και ανακούφιση μαζί, ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί δεν είχε τύχει το τελευταίο διάστημα να συνομιλήσουμε με κάποιο συνάδελφό σας ή με εσάς, ώστε να ξέρουμε πώς προχωράει το πράγμα και στην Ελλάδα. Εγώ πάντως στο θέμα της Γλασκόβης εντυπωσιάστηκα. Πρώτα απ' όλα, δεν γνώριζα, μάλλον είναι δική μου αβελτηρία, ότι είχε τόσο πολύ μεγάλο δίκτυο εγκληματικότητας. Δεν το γνώριζα αυτό.
1: Και εκεί έγινε μια στροφή πλήρη. Δηλαδή, 180 μοιρών έγινε στροφή από εκεί που είχαν ένα πάρα πολύ αυστηρό, κυρίως Σκωτία Ουαλία, ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο δεκαετία 80-90.
0: Ναι, ποινών εννοείται. Ποινών. Αυστηρό πλαίσιο ποινών.
1: Πολύ τιμωρητικό. Είχαν γεμίσει φυλακές, τα ιδρύματα κτλ. Με ανήλικους. Ήταν ότι αυτό δεν αποδίδει.
0: Μάλιστα.
1: Είτε μεγαλώνει η υποτροπή, αυξάνεται η υποτροπή, είτε, ξέρετε, βάζοντας τιμωρώντας έναν ανηλικό σε αυτή την ηλικία με δυσανάλογη, γιατί είμαι υπέρ της, εννοείται της, όχι της τιμωρίας με την έννοια της σωματικής τιμωρίας, αλλά προφανώς κάποιος που παραβατεί δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητος. Αυτό που συζητάμε είναι το είδος της μεταχείρισης που είναι πιο αποτελεσματικό και κατάλληλο για την ηλικία του και θα έχει αποτέλεσμα. Ναι. Επομένως εκεί είδαν
0: ότι δεν αποδίδει.
1: Μάλιστα, αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Αυτό που υποστηρίζετε γενικά, αλλά φοβόμαστε να το παραδεχτούμε εν γέννη, γιατί δεν σας κρύβω ότι καμιά φορά λειτουργώντας και ως άνθρωποι εν θερμό, λέμε όχι, πρέπει να τιμωρηθεί και να μπουν στη φυλακή και να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές. Θα το πούμε και αυτό δηλαδή. Δεν μπορώ να πω ότι το αποφεύγουμε σε σκέψη.
1: Όταν βλέπει κανείς ότι διαπράττονται κακουργήματα και μάλιστα τα εγκλήματα που διαπράττονται από τους από κάποιους ανηλίκους είναι και πολύ πιο βία
0: ακόμα.
1: Δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να πεις α, το χαϊδεύω. Δεν γίνεται. Αλλά χρειάζεται πάντοτε ένα πλαίσιο μεταχείρισης ανάλογο με την βαρύτητα της πράξης και προσαρμοσμένο στην προσωπικότητα του δράστη και τα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό θα πρέπει το κράτος δικαίου να έχει πολλά όπλα στη φαρέτρα του. Μπορεί να δει ότι η κοινοφιλής εργασία ή ένα άλλο αναμορφωτικό ή θεραπευτικό μέτρο μπορεί να αποδίδει καλύτερα από έναν παραδειγματικό εγκλισμό, για παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα εδώ χρειαζόμαστε γνώση, εργαλεία, τεχνογνωσία και ευαισθητοποίηση.
0: Κυρία Αρτινοπούλου, πραγματικά όαση. Όαση ήταν η συζήτηση μαζί σας, πιστέψτε με, δεν λέω τίποτα υπερβολικό, γιατί έτσι κι αλλιώς σήμερα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ, έτσι κι αλλιώς ημέρα σήμερα η δισιογραφία είναι πολύ βαριά, έχουμε απειλές πάλι για τέλος της εκεχηρίας, έχουμε διάφορα πολεμικά και άλλα, οπότε το να συζητάμε τόσο ορθολογικά και ταυτόχρονα με ευαισθησία για τόσο λεπτά θέματα, σας είμαι πραγματικά ευγνώμων. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Σας ευχαριστώ κυρία Καραγιάννη, γεια σας.
0: Γεια σας. Η κυρία Βάσο Αρτινοπούλου, η καθηγήτρια εγκληματολογίας από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, λοιπόν, επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής που έχει συνταχθεί για τη βία ανηλίκων, ξεχνάμε πολύ εύκολα. Αλλά εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και θετικά και αρνητικά για το τι συνέβη στην Γλασκόβη της Σκωτίας. Και αυτό που περισσότερο με έκανε να ανατριχιάσω κυριολεκτικά ήταν το γεγονός ότι μαζεύτηκαν σε κοινές συνεδρίες μέσα σε δικαστικές αίθουσες της Γλασκόβης, ακούστε εδώ κύριε Τσούκαλε, ο Γιώργος Τσούκαλος είναι δίπλα μου και ετοιμάστε για τους τίτλους, μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες μέλη αντίπαλων συμμοριών, όχι για να δικαστούν, αλλά για να ακούσουν ιστορίες ανθρώπων που είχαν πληρώσει ήδη το τίμημα της βίας. Ας πούμε, μητέρες περιέγραψαν τη δολοφονία των παιδιών τους. Γιατροί εξήγησαν τι σημαίνει να προσπαθείς να σώσεις ένα νέο άνθρωπο που έχει δεχθεί δεκάδες μαχαιριές. Και πρώην θύματα που προφανώς έχουν επιβιώσει, μίλησαν για τις μόνιμες σωματικές και ψυχικές συνέπειες των επιθέσεων. Στο τέλος κάθε συνάντησης προσφερόταν στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια ώστε να αποχωρήσουν από τον κύκλο της βίας. Πραγματικά εντυπωσιακό, είναι από αυτά που λες ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν, πώς γίνεται η κοινωνία να γυρίζει πίσω, το πίσω το εννοώ, πίσω χρονικά, όχι ποιοτικά, και να καταφέρνει να επουλώσει με πολύ ωραίο τρόπο τις πληγές της. Πάμε στους τίτλους και επανερχόμαστε για ένα τελευταίο ημίωρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Στο ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400. Δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω, αλλά για να διατηρώ την ενότητα, το σχόλιο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το τουρκικό Κάζους Μπέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων Αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου που επικαλείται το Ιρανικό δίκτυο Press TV. Παρετήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Ανατοπούλου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Άστατος καιρός αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Πω, τραγουδάρα. Εδώ το απολαμβάνουμε με τη Vivian και τη Βούλα. Πασχαλίδης Κοτονιάς σε φετινό live.

7:25 η ώρα. Ο αναστεναγμός σου βγήκε λίγο αυθόρμητα, επειδή περνάει γρήγορα η ώρα και πάνω εκεί που έχουμε ζεσταθεί με τις συζητήσεις και τα σχόλια, με τα μηνύματά σας και τα τραγούδια, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και την εκπομπή.

Αυτό εδώ είναι το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του Μένουμε Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο. Και αν κρίνει κανείς από τις πρώτες αντιδράσεις, ο Όμηρος μόλις μπήκε στην εποχή του μεγάλου κινηματογραφικού υπερθεάματος, αυτού που λέμε blockbuster. Η ταινία προβλήθηκε στο Odeon Lux Leicester Square, με τον Νόλαν και μεγάλο μέρος του cast να βρίσκονται εκεί για την έναρξη μιας από τις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς. Το ξέρετε ότι εδώ στην Αθήνα, στους κινηματογράφους, νομίζω της Αθήνας, δεν ξέρω και της Ελλάδας ολόκληρης, θα έχει πρεμιέρα την 5η, 16 Ιουλίου, μία μέρα νωρίτερα τιμή Σένεκεν για την Ελλάδα, από τις υπόλοιπες χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο, 17 Ιουλίου για την Αμερική. Πάντως στο Λονδίνο, μάλλον επειδή δεν ξέρω γιατί επιλέγει το Λονδίνο, πάντως την έκανε την πρεμιέρα. Ο Ματ Ντέιμον λοιπόν ως Οδυσσέας, ο Ιαν Χάθαουεϊ ως Πινελόπη, ο Τόμ Χόλαντ ως Τηλέμαχος και ένα σωρό άλλοι ηθοποιοί που έχουν πια κατακλείσει και τα social media και γενικότερα είναι πάρα πάρα πολύ γνωστοί, όχι απαραίτητα ηθοποιοί, ας πούμε υπάρχουν και τραγουδιστές και τα λοιπά. Η Οδύσσια είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, στοιχείο που ήδη κυριαρχεί στις πρώτες αντιδράσεις, καθώς δημοσιογράφοι και κριτικοί που την είδαν μιλούν για τεράστιες σκηνές δράσης, θεαματική κλίμακα, πολεμικές εικόνες, μυθολογικό τρόμο και μια τελευταία πράξη που σύμφωνα με αρκετές από τις πρώτες εντυπώσεις δικαιώνει, λέει, τη διαδρομή. Εγώ στέκομαι μόνο στο γεγονός ότι υπόθηκε ότι έτσι κι αλλιώς η Οδύσσια είναι, για όποιον δεν έχει διαβάσει καθόλου την Οδύσσια, είναι να την δει κάποιος σαν ένα μυθολογικό παραμύθι, μια περιπέτεια με ό,τι μηνύματα μπορεί να βγάλει, χωρίς απαραίτητα να έχει διαβάσει έστω και ένα μέρος από την αυθεντική Οδύσσια του Ομήρου. Από την άλλη, ότι ο Όμηρος είναι πολύ συγκινητικό, τουλάχιστον συγκινητικό, το γεγονός ότι παραμένει επίκαιρος το 2026 και είναι, εκτελείται, πώς να το πω έτσι, υλοποιείται καλλιτεχνικά μέσα από διάφορες διαδρομές. Και το τρίτο είναι ότι η κυρία, πώς την είπαμε, η Λουπίτα Νιόγκο, η μελαμψή ωραία Ελένη, που κακά τα ψέματα είναι πολύ ωραία ως ωραία Ελένη, δεν έχει σημασία αν είναι μελαμψή κατά τη γνώμη μου, είναι μια εκδοχή, βγήκε όμως και έκανε ένα φάουλ και κατέκρινε, επέκρινε τον Όμηρο, τώρα η κυρία Λουπίτα Νιόγκο, τον Όμηρο, ότι να, τώρα θα δείξουμε μέσα από την ταινία ποια έπρεπε να είναι η θέση των γυναικών την εποχή του Ομήρου. Όπα, Λουπίτα μας, όπα κυρία Λουπίτα, πρώτα απ' όλα, εάν είχατε μία στοιχειώδη ιστορική γνώση, θα καταλαβαίνατε ότι στη Μυκηναϊκή εποχή ήταν η θέση της γυναίκας πολύ συγκεκριμένη και καθόλου υποτιμημένη, έχω να σας πω. Πρώτα απ' όλα, οι μητριαρχικές κοινωνίες προηγούνται των πατριαρχικών. Όπα, κυρία Λουπίτα μας, όσο και να θέλετε να προμοτάρετε κι άλλο την ταινία, όχι τώρα να τα βάλετε και με τον Όμηρο.

Επειδή λοιπόν ο χρόνος είναι αμήλικτος και η ώρα είναι 7 παρά 20, θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Αναμένοντας ωστόσο να σας προειδοποιήσω την όποια εμφάνιση ή παρέμβαση από τις δηλώσεις, τις συνεντεύξεις, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν-Ερντογάν-Τραμπ θα έχουμε στο άμεσο τώρα παρόν και μέλλον των μεταδόσεων κάτι τέτοιο. Ελπίζω να μπες στη δική μας εκπομπή για να μπορέσουμε εμείς να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε εδώ.

0: Και θέλουμε, μια και είναι καλοκαιράκι, να σας πάμε λίγο στις παραλίες. Όχι βέβαια με τον τρόπο που θα θέλαμε ή που θα θέλατε κι εσείς, αλλά με τον τρόπο και πάλι τον ερευνητικό, τον δειγματοληπτικό, της καταλληλότητας κτλ.
1: Έχω μια στιγμή και χάνομαι, τίποτα πια δεν αισθάνομαι.
0: Από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι παραλιακού μετόπου, στο οποίο είτε ως μόνιμοι κάτοικοι είτε ως εποχικοί παραθεριστές προσπαθούν να κολυμπήσουν πάρα πολύ συντοπίτες μας και συμπατριώτες μας, έγινε έλεγχος, έγιναν έλεγχοι, αρκετοί έλεγχοι, δειγματοληπτικοί, από την γνωστή μας, αν δεν την ξέρετε, ΠΑΚΟΕ, δηλαδή το Πανελλήνιο Κέντρο, θα έπρεπε να πω λοιπόν το γνωστό μας ΠΑΚΟΕ, Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, του οποίου ο πρόεδρος, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Χριστοδουλάκη, καλά?
2: Καλά, κυρία Καραγιάννη, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Περιμένουμε να μας πείτε τα αποτελέσματα των δικών σας ελέγχων του ΠΑΚΟΕ για τις παραλίες που ανέφερα.
2: Πριν από στις 2 εβδόμου έγιναν δειγματοληψίες επαναληπτικές, γιατί όπως ξέρετε κάθε χρόνο πριν την κολυμβητική περίοδο που ξεκινάει από 1η Ιουνίου κάνουμε όλο τον Μάιο μήνα δειγματοληψίες και μετρήσεις περίπου σε 600 σημεία σε όλη την Ελλάδα στο παραλιακό μέτωπο, και βγάζουμε τα αποτελέσματα που φέτο ήταν από τα 584 δείγματα, mm-hmm. τα 390, δηλαδή περίπου 74%-75% κατάλληλα για κολύμβηση και ασφαλή για τον πληθυσμό της Ελλάδας. Πιστεύω ότι από αυτή τη δειγματοληψία του Μαΐου ήρθαμε πάλι, επειδή ακριβώς πάρα πολλοί συμπολίτες μας άρχισαν να ανησυχούν για το τι γίνεται στην πορεία, επειδή πάρα πολλά σημεία που είχαμε βγάλει κατάλληλα διαπιστώσαν οι ίδιοι οι πολίτες ότι ήταν βρώμικα τα νερά και αμφισβητούσαν κατά κάποιο τρόπο αν θα μπορέσουν να κολυμπήσουν. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να κάνουμε επαναληπτικές μετρήσεις τον Ιούνιο μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι και τις 5, ακόμα συνεχίζουμε δηλαδή, γιατί τώρα ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα στα νησιά. Γι' αυτό το λόγο στις 2 εβδόμου κάναμε δειγματοληψίες από τον σε όλη την Πάτρα, από την Κόρινθο στην Πάτρα, σε 30 σημεία ελέγχου. Από αυτά τα 20 σημεία 66,7% κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ τα υπόλοιπα 10 σημεία 33,3% χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα με βάση τα όρια της οδηγίας 2006 για τα μικροβιολογικά φορτία Εσερίχια κόλλη και ντρόκοκκι. Είναι ανιρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ τα αποτελέσματα, pakoe.gr, που μπορεί ο καθένας να μπει, να δει τον πίνακα, να δει το χάρτη, να δει τις συντεταγμένες, ούτως ώστε να πάει να κολυμπήσει με ασφάλεια στα σημεία τα οποία λέμε ότι είναι κατάλληλα, τα 20 σημεία από τα 30 που κάναμε επαναληπτικές δειγματοληψίες από την Κόρινθο μέχρι και την Πάτρα.
0: Πού είπατε ότι είναι αναρτημένα να τα δει ο κόσμος?
2: Στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ, pakoe.gr.
0: Α, πολύ εύκολο και μπορεί να τα δει. Δώστε μας όμως εσείς λίγα δείγματα και των καταλλήλων και των μη καταλλήλων.
2: Από τον πίνακα που βλέπω εδώ τώρα, από την Κόρινθο στην παραλία Καλάμια είναι μέχρι και την Κόρινθο στο Κανταρέ, στην παραλία Κανταρέ της Κορίνθου, είναι κατάλληλα τα νερά.
0: Μάλιστα.
2: Σε 3 σημεία. Mm-hmm. Μετά σε ένα σημείο περίπου 1500 μακριά από το Κανταρέ Κορίνθου, στο Λεχαίο, είναι ακατάλληλα τα νερά, γιατί βρέθηκαν 250 εσερίχια κόλλη και 53 εντερόκοκκι. Τα όρια για τα νερά εξαιρετικής ποιότητας που εμείς έχουμε υιοθετήσει πια σαν φορέας που έχει εμπειρία και γνώση για το έργο εδώ και 48 χρόνια που λειτουργούμε, μισός αιώνα σχεδόν, διαπιστώνουμε ότι τα όρια των 250 εσερίχια κόλλη και των 100 εντερόκοπων είναι τα ασφαλέστερα όρια για νερά εξαιρετικής ποιότητας.
0: Α, θέλετε να πείτε ότι δεν υπάρχει το 100%, αλλά μέχρι αυτό το όριο είναι επιτρεπτό, θεωρείται εξαιρετικής ποιότητας.
2: Εμείς, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
0: αυτές τις προδιαγραφές.
2: Έχει, ναι, για τα καλύτερα νερά, δηλαδή τα εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία υιοθετούμε
0: και
2: εμείς.
0: Και οι εντελώς ακατάλληλες, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Είναι οι εντελώς ακατάλληλες στα 10 σημεία. Είναι το Λεχείο που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Είναι το Βραχάτι.
0: Ναι.
2: Είναι η τοπική κοινότητα Μελισσίου, παραλία Μελισσίου. Είναι, μετά πάμε στη συμπολιτεία, Κορδιακός Κόλπος, παραλία Άκολης. Μετά είναι η παραλία Σελιανίτικα, η παραλία Ακταίου, η παραλία Αντιρίου, στο Ρίο Αντίριο, στο Πατραϊκό Κόλπο η παραλία, επίσης στο Πατραϊκό Κόλπο η παραλία είναι στο τέρμα αριστερά, και επίσης πάλι είναι εκεί στο Πατραϊκό Κόλπο η παραλία που έχει κάποιους αγωγούς εκεί που δυστυχώς ανενόχλητοι κάποιες πολυκατοικίες, κάποια μαγαζιά βγάζουν σε ένα αγωγό τα αποβλητά τους ανεξέλεγκτη τελείως, κανείς δεν δίνει σημασία και δυστυχώς οι πολίτες υποφέρουν.
0: Μάλιστα. Αυτό το τελευταίο είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό, γιατί φαίνεται κάνει μπαμ όσο πιο κοντά στον Πατραϊκό Κόλπο που καταγράφεται δραστηριότητα αστική, τόσο περισσότερα είναι μολυσμένα τα νερά. Τόσο
2: αλλά
0: περισσότερο.
2: Είναι τραγικό όμως, από τη στιγμή που πρέπει να υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, πρέπει να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα και να εντοπίζονται και να καταγγέλλονται και να μπαίνουν μαύρες σημαίες από το λιμενικό σώμα.
0: Συμφωνώ.
2: Αυτά δεν γίνονται και δυστυχώς οι πολίτες μετά βγαίνουν, ιδιαίτερα οι γυναίκες, με ορολυμώξεις.
0: Βέβαια.
2: Και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Είναι τραγικό.
0: Είναι, είναι. Εσείς συνεχίστε να κάνετε τους ελέγχους σας. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή η διαφάνεια, δηλαδή υπάρχουν τα, αυτά τα κέντρα, ώστε δεν είναι απαραίτητο ότι συμφωνείτε πάντοτε
2: είναι,
0: με
2: είναι
0: τα
2: όμως,
0: ανάλογα.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι σωστό όμως να υποκαθιστούμε το κράτος τη στιγμή που με τα λεφτά των φορολογουμένων πολιτών κάνει μετρήσεις οι οποίες δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα κατά την άποψη δική μας.
0: Και από την άλλη, κύριε Χριστοδουλάκη, συμβαίνει και το άλλο. Πιστεύω ότι πολλοί και που μας ακούν και τώρα, αλλά γενικότερα, δυσαρεστούνται όταν κυκλοφορεί, ας πούμε, για την περιοχή τους κάτι που δεν συνάδει με την απόλυτη ασφάλεια των κολυμβητών.
2: Ναι,
0: έχετε και τέτοια περιστατικά, δηλαδή
2: βέβαια,
0: να δέχεστε οχλήσεις.
2: Επιχειρηματικά τα συμφέροντα είναι προβλήματα από μαγαζιά, από ταβέρνες, από διάφορες τέτοιες δραστηριότητες που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να καταγγείλει αυτά που βλέπει και αυτά που δεν πρέπει να γίνονται, νομίζω είναι υποχρεωμένοι και οι επιχειρηματίες να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, εγώ λέω ότι εντάξει, δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, δεν υπάρχει απογοητευτικό. Ο επιχειρηματίας, σαν ένας σοβαρός επιχειρηματίας, θα μπορεί να έχει ένα στεγανό βόθρο να αδειάζει τα αποβλητά του όποτε χρειαστεί. Αυτό δεν γίνεται όμως, πάλι για χαζούς οικονομικούς λόγους.
0: Ναι, ναι. Πάνε να κερδίσουν από το λίγο και χάνουν το πολύ.
2: Ναι.
0: Μας είπατε ήδη, προτείνατε ήδη έναν τρόπο που δεν ακούγεται πολύ δαπανηρός, γιατί τώρα άμα φτάνουμε να κάνει βιολογικό καθαρισμό στην παραλία που είναι μπροστά του, δεν νομίζω πρώτον ότι επιτρέπεται και δεύτερον πρέπει να είναι δαπανηρό. Το άλλο όμως που αναφέρατε δεν είναι δύσκολο για το είναι ύπαρξη βόθρου.
2: Όχι, βέβαια, ένα στεγανός βόθρος δεν νομίζω ότι.
0: Μάλιστα.
2: Μα θα έπρεπε, είναι υποχρεωμένο να το κάνει.
0: Ναι, εντάξει,
2: δεν
0: τώρα.
2: Απλά να το κάνει επειδή το θέλει.
0: Μεταξύ του πραγματικού και του υποχρεωτικού έχουμε απόσταση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλάκη. Γεια σας, γεια σας.
2: Μεταξύ
0: του πραγματικού και του υποχρεωτικού έχουμε απόσταση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλάκη. Γεια σας, γεια σας.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Enjoy.

Καλησπέρα και σε σένα, Γεράσιμε. Κρίμα που στο δημόσιο ραδιόφωνο λέει υπάρχουν διακοπές στο ρου των εκπομπών στο όνομα της επικαιρότητας. Καμιά φορά, ξέρεις, Γεράσιμε, αληθορίζω προς τα ραδιόφωνα τα μουσικά και λέω πω, εκεί βέβαια δεν θα μπορούσαμε να λέμε τόσα σχόλια, τόσα πράγματα, παρά μόνο μουσική και έτσι λιγότερος λόγος. Αλλά ναι, το σκέφτομαι για τον ίδιο λόγο που το λες και εσύ, αν και είμαι και εγώ κολλημένη με την επικαιρότητα και με την ειδησιογραφία. Ο Angel έχει με πολλούς τρόπους παρέμβει, μας λέει ότι ναι, είναι ο νέος McCartney. Γενικά ό,τι πιο φρέσκο μπορούμε να συλλέξουμε και στο πλαίσιο της δικής μας εκπομπής το παίζουμε και το ακούτε. Πράγματι ήταν πολύ καινούριος Paul McCartney. Ο οποίος Angel νωρίτερα έδινε τα συγχαρητήρια στη Σκωτία και έλεγε ότι η ενσυναίσθηση ως εργαλείο, έστω και στην ίστατη στιγμή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως turning point. Και έχει αντιρρήσεις για τη Λουπίτα. Ήθελε να βάζανε τη Χάλι Μπέρι, λέει ως ωραία Ελένη, και τότε δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Μόνος του όμως βρήκε το επιχείρημα ότι θα την μπερδεύαμε με την ταινία του James Bond που τον συνόδευε εκεί. Νομίζω η Χάλι Μπέρι είναι όντως μια εξαιρετικά ωραία γυναίκα, αλλά ωραία Ελένη δεν θα τέριαζε ηλικιακά, επειδή η ωραία Ελένη ήταν αρκετά νέα. Και η Λουπίτα Ντιόγκο πόσο είναι, να είναι 35, κάτσε να δω.

την παραμίκρινα εγώ. Είναι 43 ετών η Λουπίτα Ντιόγκο. Έκανα γρήγορα την αφαίρεση. Έχει γεννηθεί την 1η Μαρτίου του 83. Είναι κενιάτισσα, γεννημένη στο Μεξικό η Λουπίτα Ντιόγκο. Τέλος πάντων, εγώ την έχω δει σε πάρα πολλές άλλες ταινίες. Εξαιρετική ηθοποιός είναι και ωραία γυναίκα. Απλώς όντως ως ωραία λένε, δεν ξέρω, θα δούμε. Να δούμε την ταινία και μετά. Angel, έχεις πολύ πλάκα. Λοιπόν, και ο Ιωάννης, καλησπέρα Έλενα, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, λέει, το ότι δεν σε ενοχλεί καθόλου το ότι παριστάνει την ωραία Ελένη η Λουπίτα Ντιόγκο, μια μαύρη Αφρικανή ηθοποιός. Ναι, όχι, δεν με ενοχλεί, γιατί εδώ μιλάμε για κινηματογράφο, μιλάμε για τέχνη, άρα για φαντασία, για μυθοπλασία. Το φάουλ που έκανε, λέει, ωστόσο, που δεν είναι και το μόνο, όπως έχει παραδεχτεί η ίδια, δεν είχε ιδέα ποιος είναι ο Όμηρος πριν την ταινία και τώρα έγινε και εξπέρ και μπορεί και να του τη λέει κιόλας. Ναι, αυτό με ενόχλησε πράγματι. Είτε είναι μαύρη ηθοποιός ή μαύρος, είτε είναι άσπρος, είτε είναι, ξέρω εγώ, ερυθρόδερμος. Ο Κώστας πάλι μας λέει, ξαναδιάβασα τα ομηρικά έπι λόγω του γιού μου στην πρώτη και δευτέρα γυμνασίου

Νικόλαος λέει: δεν έκανε απλά φάουλ η κυρία Λουπίτα. Έβγαλε το κόμπλεξ της woke ατζέντα και μπράβο που το σχολιάσατε. Αυτό μας έλειπε να μην το σχολιάσω. Ευχαριστώ πάντως, Νικόλε, για την συμπαράσταση. Ο Γιάννης μας λέει: καλό απογευματόβραδο Τετάρτης και μας θυμίζει και τη μέρα που είναι το μέσο της εβδομάδας.

Πέτρο, δεν το διαβάζω όλο το μήνυμα γιατί δεν έχω χρόνο, ενώ στον αέρα, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γι' αυτό το είπα και εγώ. Έχω τάχω λίγο πάρει στο κρανίο. Και τι άλλο, τίποτα άλλο. Νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας αφήσω. Μας φτάνει το τραγούδι η Vivian, είσαι ok? Ου, μια χαρά. Οπότε, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, τα μηνύματα, την ακρόαση, την παρέα. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόγλυπος. more.com, artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι Έλληνες πιλότοι αρχίζουν εκπαίδευση στα F-35 από το 2027. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για να τα πάρει και η Τουρκία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι και ζήτησε την άρση του. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θυελώδεις αρχές της καλής γειτονίας, είχε δηλώσει νωρίτερα. Εκνευρισμός στα τουρκικά μέσα ενημέρωση μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το κάζους μπέλι. Η συμφωνία με το Ιράν τελείωσε. Δεν υπάρχει εκεχηρία, δηλώνει από την Τουρκία ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους ψεύτες, καθάρματα, ανθρώπους άρρωστους και κακούς. Απειλεί να χτυπήσει την Τεχεράνη ξανά και σκληρά και μάλιστα απόψε. Επίθεση εξαπέλυσε και στην Ισπανία. Είναι τρομερός εταίρος. Δεν συμμετέχει, δεν πληρώνει. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους. Κόψτε το εμπόριο με την Ισπανία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι είναι πολύ αναστατωμένος για το ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά, στην κοινή διακήρυξη εκφράζεται η ακλόνητη δέσμευση στο άρθρο 5 της συμμαχίας περί αμοιβαίας συνδρομής και η αύξηση των αμυντικών δαπανών στα 50 δις. Ο Τραμπ επιτίθεται στην Ευρώπη με παράπονα και προσβολές, γράφουν οι Times της Νέας Υόρκης. Ο Ερντογάν ζήτησε την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. 6% πάνω οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου μετά και τις νέες δηλώσεις του Τραμπ. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Την έδρα καταλαμβάνει ο Γιάννης Σαμανατίδης. Σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς σε καταδίωξη στο Άργος. Και τέλος, η Μαρίν Λεπέν, παρά την καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό, ξεκινά την προεκλογική της εκστρατεία. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα. Σαφές διπλό μήνυμα με αποδέκτες τόσο την Τουρκία όσο και τη διεθνή κοινότητα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της Συνόδου, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διάλογο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να κάνει την παραμικρή έκπτωση σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων και αμυντικής θωράκισης. Μάλιστα, χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Τουρκία να το αφήσει πίσω.
4: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία. η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1945. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
3: Τώρα, ο απεσταλμένος μας του Earth News, Δημήτρης Γκάτσιος, μας μεταφέρει τα βασικά σημεία από την ελληνική παρουσία στη Σύνοδο και τις θέσεις που ανέπτυξε.
5: Έπεσαν λοιπόν η αυλαία για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Ήταν Φεβρουάριο του 2026, όταν εδώ, στο ίδιο σκηνικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, στον απόϊχο του Συμβουλίου Ανώτατης Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, είχε για πρώτη φορά εντός της Τουρκίας το ζήτημα της άρσης του Κάζους Μπέλι. Το ίδιο επανέλαβε και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο που το πεδίο εκπομπής του μηνύματος ήταν απόλυτα διευρυμένο. Άκουσαν δηλαδή το μήνυμα του Πρωθυπουργού άμπαντες οι ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στην ανάγκη η Τουρκία να άρει επιτέλους το Κάζους Μπέλι που διατηρεί απέναντι στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δύο είναι τα σημεία που μπορούμε να κρατήσουμε από τις σημερινές παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Το πρώτο σημείο είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ, αλλά αντίθετα θα ενισχύει διαρκώς το αποτύπωμα της συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή μας. Ένα δεύτερο σημείο που προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο εντός της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας, είναι η συνέπεια που δείχνει η χώρα μας όσον αφορά στις δεσμεύσεις της απέναντι στην συμμαχία. Και το αναφέρω αυτό καθώς ήταν ιδιαίτερη η αναφορά που πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το γεγονός ότι η χώρα μας μαζί με άλλες τέσσερις χώρες, την Πολωνία και τις τρεις χώρες της Βαλτικής, έχουν πιάσει ήδη το στόχο του 3,5% όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες, ένα στόχο που έχει τεθεί μέχρι το 2035. Αυτό το πλαίσιο ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπενθύμησε στη διάρκεια των δηλώσεων, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στους Έλληνες δημοσιογράφους, όλο τον πλαίσιο των κινήσεων στην αμυντική σκακέρα που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα F-35, συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, απόκτηση Μπελαρά, απόκτηση των αεροσκαφών Ραφάλ. Όλο αυτό το πλαίσιο κινείται πέριξ ενός προγράμματος 12 ετούς διάρκειας 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει το μήνυμα ότι η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται σε αυτά τα χνάρια προκειμένου να θωρακίζει συνεχώς την άμυνά της.
3: Και είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη για να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Άγκυρα για να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς, Δημήτρη.
6: Ακριβώς έχει ανέβει στο βήμα εδώ και ένα λεπτό, ενάμιση, ο κύριος Τραμπ. Δίπλα του, στα εξαριστερών του, είναι ο κύριος Ρούμπι, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, και ο Πιτ Χέτσεθ, ο Υπουργός Πολέμου. Να ακούσουμε όμως τι δηλώνει αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος.
7: Είναι αλήθεια ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει κάποια πράγματα που κάνουμε τώρα πλέον από 47 χρόνια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της πρώτης θητείας μου και τις τελευταίες μήνες της δεύτερης μου θητείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εστιάσει στις αμυντικές δαπάνες και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Βλέπετε τη Βενεζουέλα, μόλις διέλυσαν το στρατό τους πριν από μερικές εβδομάδες, είχαν 59 πλοία. Αυτή τη στιγμή όλα βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας, όλη η αεροπορία τους επίσης έχει χαθεί, τα ραντάρ τους δεν υπάρχουν πια, όλα έχουν εξαφανιστεί και οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί και οι μαχητικές τους ικανότητες είναι πάρα πολύ χαμηλές, έχουν λίγους πυράβλους, έχουν κάποιους μεγάλους εκτοξευτήρες πυράβλων, οι περισσότερες όμως από αυτές τους εκτοξευτήρες έχουν καταστραφεί. Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου, νομίζω ότι όλοι το δέχονται πλέον. Η περσινή συνάντηση επίσης του ΝΑΤΟ ήταν εξαιρετική στην Ολλανδία, όπου συμφωνήσαμε να αυξήσουμε την τήσια αμυντική δαπάνη από το 2% που αποφασίσαμε τότε στο 5% του ΑΕΠ. Όλοι είχαν συμφωνήσει τότε ότι είναι δίκαιο και ευχαριστώ όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ που συμφώνησαν. Μερικές ωστόσο δεν έχουν συμφωνήσει, δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί, αλλά πιστεύω ότι θα συμμορφωθούν. Μία ειδικά χώρα έχει φανεί ότι δεν είναι ομαδικός παίκτης, ωστόσο όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ κατανοούν ότι οι ΗΠΑ παραμένουν με μεγάλη διαφορά ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των αμυντικών δαπανών, και αυτό το σέβονται. Το σέβονται πριν από 2 χρόνια, ωστόσο δεν το σεβάστηκαν. Μας εγκατέλειψαν, γέλαγαν μαζί μας. Φέτος όμως επενδύσαμε $1 δισεκατομμύριο στις αμυντικές μας δαπάνες, στις ένοπλες δυνάμεις μας. Αγοράσαμε εξαιρετικής αξίας $1,5 δισεκατομμύριο οπλικά συστήματα, και πρέπει να σας πω ότι πολλές από αυτές τις χώρες με τις οποίες συζητούμε είναι πάρα πολύ πλούσιες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι προστατεύονται σωστά. Μερικές έχουν ήδη καταλάβει το νόημα, κάνουν μεγάλες αλλαγές. Και πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε το $1 δισεκατομμύριο για την άμυνα. Μιλάμε για τεράστιο ποσό χρημάτων. Αυτό είναι το 1%. Θέλουμε να φτάσουμε στο 2% και στο 5%. Εγώ ήθελα να φτάσουμε στο 5%. Νομίζω ότι αν βλέπατε πόση αγάπη υπήρχε στο δωμάτιο, πραγματικά δεν θέλω να πω ότι υπήρχε πραγματικά, αλλά πραγματικά υπήρχε πολύ αγάπη, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το ότι ενήλικες άνθρωποι είπαν τέτοια πράγματα.
8: There was tremendous unity in that.
7: Και επίσης υπήρχε μεγάλη ενότητα. Συμφώνησαν όλοι να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους ώστε να πετύχουν το όριο του 5% του ΑΕΠ εντός των επόμενων 5 ετών.
8: Of other NATO members surged by more than
7: πράγμα που θα αυξήσει τις δαπάνες του ΝΑΤΟ κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε σχέση με τις δαπάνες του
8: 25.
7: Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αμερική έχει τον καλύτερο εξοπλισμό, τον εξοπλισμό, το Tomahawk και το Patriot. Τα συστήματα αυτά θεωρούνται τα καλύτερα στον κόσμο, και όχι επειδή το λέω εγώ, το παραδέχονται γενικά. Επίσης, όλες οι μεγάλες εταιρείες όπως η Boeing, παραδείγματος χάρη, που αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν αεροσκάφη, έχουν μεγάλα αεροσκάφη, αλλά αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για πολιτική χρήση. Τους είπα, όχι, θα πρέπει να κατασκευάσετε πολεμικά αεροσκάφη. Και αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Δουλεύουν τα εργοστάσια 24 ώρες το 24ωρο για να κατασκευάσουν Tomahawk.
8: Στην
7: Βενεζουέλα είπα, είχαν καταπληκτικό εξοπλισμό, αλλά δυστυχώς δεν δούλεψε. Τα δικά μας δουλεύουν. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο και σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας. Πιστεύω ότι σε 1,5 χρόνο με 2 χρόνια δεν θα υπάρχει αναμονή για την ολοκλήρωση των οπλικών συστημάτων από την παραγγελία τους παραπάνω από 1,5 εβδομάδα με 2. Και μάλιστα μιλάω ειδικά για την αμυντικό εξοπλισμό. Εξάλλου, ήδη χρησιμοποιούνται, επενδύονται πολύ μεγάλα ποσά για τον αμερικάνικο εξοπλισμό, και ο Καναδάς και βεβαίως έχει κάποιες επενδύσεις από τον Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι ξοδεύουν για οπλικά συστήματα από τον Καναδά. συστήματα αυτά κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, υποστηρίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν στην αμερική βιομηχανία οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν ποτέ δουλέψει σε όλη την ιστορία της χώρας, 6 φορές περισσότερο από ό,τι είχαμε, και νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν οι περιοριστικοί όροι που υπάρχουν, θα πηγαίναμε ακόμα καλύτερα. Θα 19,1 δισεκατομμύρια, πολύ περισσότερο από τα 3% που ανέφερα, έχουμε επενδύσει και θα επενδύσουμε τα επόμενη τριετία. 19,3 τρισεκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια επενδύουμε για την αμερική βιομηχανία. Και αυτό περιλαμβάνει τις μεγάλες εταιρείες κατασκευής αεροσκαφών.
8: One of the biggest car manufacturing plants in the world.
7: Και αυτή τη στιγμή στο Τέξας θα κατασκευαστεί από μια εταιρεία που φεύγει από το Μεξικό, ένα από τα μεγαλύτερα οχηματαγωγά στην ιστορία. Και βέβαια θα πρέπει να πω ότι τους δασμούς θα τους εφαρμόσουμε και δεν θα σταματήσουμε, παρόλο που δεν έχουμε πρόβλημα να λειτουργεί η εταιρεία στο Μεξικό. Θα εφαρμόσουμε δασμούς γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε τις δουλειές μας. Το ίδιο ισχύει και για τα μικροτσίπ, τη φαρμακευτική βιομηχανία. Τίποτα δεν θα παραχωρήσουμε. Αυτό που δηλώνουμε είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα αυτές οι εταιρείες να για δύο χρόνια να κατασκευάσουν τα εργοστάσια τους. Αλλά είτε κατασκευάζουν αυτοκίνητα, είτε φάρμακα, είτε μικροτσίπ, θα ισχύει το ίδιο. Η αυτοκινητοβιομηχανία και τα μικροτσίπ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πω ότι βρίσκονται σε τρομερή ανάπτυξη. Πραγματικά είναι μοναδικό, πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Δεν υπήρξε ποτέ ανάπτυξη, ποτέ κατασκευή τόσων εργοστασίων, μεγάλων εργοστασίων, εργοστασίων που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Ως βιομηχανικός τομέας χρειάζονται αυτά τα εργοστάσια περισσότερη ενέργεια από ό,τι παράγει ολόκληρη η χώρα μας. Για φανταστείτε το. Και μιλάμε για μία βιομηχανία, έναν βιομηχανικό τομέα που χρειάζεται περισσότερη ενέργεια, ίσως τη διπλάσια από ό,τι παράγει αυτή τη στιγμή ολόκληρη η χώρα. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το παράγουμε ακόμα και αν βελτιώσουμε το δίκτυο. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι ανοίγουμε την
3: πόρτα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε την συνέντευξη που παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος Τραμπ. Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις ένα σχόλιο, τα πρώτα αυτά 10 λεπτά ακούσαμε έναν στρατιωτικό λόγο, έναν πολεμικό λόγο για μια πολεμική οικονομία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα επενδύσουμε για την άμυνα 19,3. Μιλάμε για τεράστια, για ηλικιώδη ποσά που ζαλίζουν. Και είπε ότι πλέον τα εργοστάσια μας δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο για να φτιάχνουν Tomahawk.
6: Και ο χρόνος παράδοσης θα γίνει πολύ σύντομος μέσα στον επόμενο χρόνο. Είπε ότι θα είναι 1,5 με 2 εβδομάδες, γιατί είναι γνωστό ότι υπάρχει πρόβλημα με την παραγωγή των πυράβλων, Θάνο.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίο τρόπο. Δηλαδή, πραγματικά, ακούγοντας αυτά τα πρώτα 10 λεπτά, αισθάνεσαι ότι ο πλανήτης ετοιμάζεται για έναν μεγάλο πόλεμο.
6: Ναι.
3: Αλλάζει η οικονομία του κόσμου.
6: Ναι, και μετατοπίζεται στην πολεμική βιομηχανία.
3: Και εξελίσσεται σε μια πολεμική οικονομία, η οικονομία του κόσμου. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο, τι σημαίνει αυτό για τα κράτη, Θα το δούμε στην πορεία. Και βέβαια εστίασε και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, που και εκεί από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ δίνει έμφαση.
6: Αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι υπήρξαν πολλά και διάφορα deals πολεμικών συστημάτων. Χθες να υπενθυμίσω χαρακτηριστικά ότι ο Καναδάς θα αγοράσει 12 υποβρύχια από τη Γερμανία κόστος 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και βεβαίως είναι και άλλες πολλές συμφωνίες που θα γίνουν για αυτό το ζήτημα. Να προσθέσω ακόμα ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι έχουμε τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου, χαρακτήρισε επιτυχημένη την προηγούμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη και τόνισε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ. Είπε ότι επενδύσαμε φέτος ένα τρισεκατομμύριο δολάρια στις αμυντικές μας δαπάνες, ενώ έκανε λόγο για μεγάλη ενότητα στους κόλπους του ΝΑΤΟ, ενώ για την οικονομική πολιτική της Ουάσιγκτον είπε ότι θα συνεχιστεί η πολιτική της επιβολής δασμών και ποτέ δεν υπήρξε τόσο μεγάλη ανάπτυξη και μεγάλα εργοστάσια που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη.
3: Μάλιστα, Δημήτρη, μένεις στο στούντιο. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε, θα επανέλθουμε στην κανονική ροή του δελτίου, αφού ακούσαμε αυτό το απόσπασμα από τις δηλώσεις και την συνέντευξη τύπου που είναι σε εξέλιξη από την πλευρά του Προέδρου Τραμπ. Πάμε λοιπόν στην κανονική ροή του δελτίου και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, ενώ υπενθύμησε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ξεπερνούν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ στις κύριες αμυντικές δαπάνες.
4: Εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Όλες άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ έρχεται και συνδέεται και με τη συνδίκηση που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιο πολλές χώρες είμαστε μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και την ορίμανση μια συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιχειρησιακά πιο ενεργή την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής.
3: Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή πώληση των F-35 στην Τουρκία, απαντώντας στις ερωτήσεις για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί το δικό της σχεδιασμό και δεν πρόκειται να υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες τις αποφάσεις τους για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Να ακούσουμε όσα δήλωσε.
4: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
3: Και να δούμε πώς αντέδρασαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σε όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Ερτνιού στην Τουρκία, Ελβίρα Κρίθαρη.
9: Ήταν σφοδρή η κριτική του τουρκικού τύπου στα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη το μεσημέρι, στις δηλώσεις της πρωινές, μάλλον κατά την έλευσή του στην Σύνοδο, όταν ρωτήθηκε για τα F-35 και επανέλαβε την πάγια θέση βέβαια της Ελλάδας. Ήταν έντονη η αντίδραση και η ανησυχία του. Του τουρκικού τύπου, βέβαια, με πολύ σφοδρή κριτική, επιχειαίους τίτλους για έναν εκτός ορίων πρωθυπουργό και σφοδρή κριτική. Τώρα, αυτό το κλίμα θα αντιστραφεί, αναμένουμε, με τα νέα δημοσιεύματα και τις επιπλέον δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ούτως ή άλλως κάτι που αναμένουμε κάθε φορά μετά από ενέργειες της Ελλάδας ή από δηλώσεις αξιωματούχων, τον τουρκικό τύπο σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα να καταφέρεται εναντίον Ελλήνων αξιωματούχων. Πάντως, το κλίμα συνολικά της Συνόδου ήταν έντονο, παρά τις τοποθετήσεις του κυρίου Ρούτε, και μεταφέρω επίσης ερώτηση δημοσιογράφου που του έγινε στη συνέντευξη τύπου για την Ελλάδα, για τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. Ο κύριος Ρούτε απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι δεν είμαι σχολιαστής εδώ των διμερών σχέσεων των χωρών. Φυσικά και στο πλαίσιο μιας συμμαχίας υπάρχουν κάποιες αντιπαλότητες, αλλά είμαι εδώ για να εξασφαλίσω την ομόνοια.
3: Και να μείνουμε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η ανταλλαγή επιθέσεων το τελευταίο 24ωρο και οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έριξαν βαριά τη σκιά τους στη Σύνοδο. Για μένα τελείωσε η εκεχηρία, τελείωσε το μνημόνιο κατανόησης, δήλωσε οργισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε τους Ιρανούς άρρωστους, μοχθηρούς και ψεύτες. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του για την μηδαμινή βοήθεια στον πόλεμο του κόλπου, ενώ απέλυσε επίθεση κατά της Ισπανίας, με την οποία ζήτησε να διακοπούν οι εμπορικές σχέσεις. Σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος όμως ήταν οι δηλώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου, η οποία επαναβεβαίωσε τη συλλογική άμυνα στη βάση του άρθρου 5, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών για το 2026. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
6: Λοιπόν, έχει κάνει και νέες δηλώσεις στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τραμπ και συγκεκριμένα επισήμανε ότι οι Ευρωπαίοι οικοδομούν την άμυνά τους με αμερικανικά συστήματα. Πολύ σημαντική δήλωση αυτή. Και πρόσθεσε βέβαια ότι έχει τα πιο ανεπτυγμένα ντρόουν στον κόσμο. Τώρα, Θάνο, σε δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο περιθώριο του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και νέα πλήγματα σήμερα μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Δήλωσε ακόμη ότι το μνημόνιο κατανόησης που απογράφηκε για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει τελειώσει και ότι δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας και νέα πλήγματα για απόψε.
3: Και μίλησε με βαρύς χαρακτηρισμούς για τους Ιρανούς αξιωματούχους. Ναι. Είναι άρρωστοι, είναι κακοί άνθρωποι, είναι ψεύτες, μοχθηροί, είναι μοχθηροί.
6: Ακριβώς. Εντάξει, είναι λογικό αυτό να έχει να κάνει φραστικές επιθέσεις με δεδομένη την κλιμάκωση της.
3: Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε μια επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή? Ότι γυρνάμε σε αυτό το σημείο? Πώς το ερμηνεύεις εσύ αυτό?
6: Κοίτα, ναι, γυρνάμε προφανώς. Το θέμα είναι πώς θα διατηρηθεί αυτό. Γιατί αν θα έχεις προσέξει φυσικά όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι αλλάζει απόψεις.
3: Εκτός αν είναι μια απειλή προκειμένου
6: να ξανατεθεί σε ισχύ
3: να μπει σε μια λογική ξανά διαπραγμάτευσης το Ιράν. Γιατί ήταν λίγο κρύο ζέστη. Είπε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται βεβαίως, αλλά για μένα έχει τελειώσει το μνημόνιο.
6: Ναι.
3: Αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
6: Ενδεχομένως
3: δεν είναι, ίσως είναι μια πίεση μπρος την πλευρά του Ιράν. Αλλά πολλές φορές ο πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι εννοεί αυτό που λέει. Βεβαίως και άλλες φορές έχει αλλάξει αυτό που έχει πει.
6: Ακριβώς αυτό. Είναι απρόβλεπτος, Θάνο, και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
3: Λοιπόν, μια ανατελεία για να πάμε στην Άγκυρα, στον Πιέρο Τζανετάκο, γιατί και οι συνδέσεις δεν είναι εύκολες. Καλησπέρα, Πιέρο. Καλησπέρα από την Αθηνά.
10: Γεια Στάνο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα πούμε και χθες.
3: Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε, από τη διακήρυξη, από τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε?
10: Εσύ, το δίνω, το αφήνω σε εσένα. Είναι τόσο πολλά αυτά που έχουν γίνει δύο μέρες τώρα που
3: λοιπόν,
10: το αφήνω πάνω σου.
3: Να πάμε. Μην το λες. Λοιπόν, να πάμε στο κομμάτι της διακήρυξης και στη συνέχεια να πιάσουμε τα γεγονότα της ημέρας.
10: Λοιπόν, νομίζω ότι η διακήρυξη είναι ένα κείμενο στο οποίο επιλέχθηκαν πάρα πολύ προσεκτικά τα πεδία που υπάρχει σύγκληση μεταξύ των 32 κρατών μελών, δηλαδή στήριξη στην Ουκρανία. Το συζητούσαμε και από χθες, εκ των νόνου Κάνευ, με ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τα επόμενα δύο χρόνια, το οποίο αν δεν κάνω λάθος αγγίζεται 70 δις. Δέσμευση στο άρθρο 5 της συμμαχίας που έχει να κάνει φυσικά είναι ουσιαστικά είναι η ρήτρα συνδρομής, ότι αν ένα από τα κράτη-μέλη δεχτεί επίθεση, τότε η συμμαχία οφείλει να το προστατεύσει. Δέσμευση για την χρήση ενός επίσης πολύ μεγάλου ποσού, των 40 δισεκατομμυρίων, πάλι κάτι που έρχεται ο Σουράκη από χθες, για αμυντικές συμφωνίες, για την αμυντική βιομηχανία, κυρίως στον τομέα των drones και της αεράμινας, στον οποίο υπάρχουν αρκετά κενά και κυρίως όχι τόσο κενά, αλλά πιο πολύ θα λέγαμε ανάγκες. Και γενικώς ένα ολιγόλογο κείμενο, ώστε να μπουν και σε ένα βαθμό κάτω από το χαλί οι πολύ πολύ μεγάλες διαφορές που αποτυπώθηκαν για ακόμα μια φορά τις τελευταίες ώρες από τη στιγμή που έφτασε ο κύριος Τραμπ εδώ μέχρι και πριν από λίγο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων. Αν θες να το πιάσουμε από εκεί, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο κύριος Τραμπ σε όλες τις παρεμβάσεις του, με εξαίρεση, δεν ξέρω τι λέει γιατί είναι και πάλι τώρα που μιλάει, δίνει τη συνέντευξη τύπου, με εξαίρεση κάποια γενικόλογα που είπε σε μία από τις συναντήσεις που είχε τις διμερείς μετά, δεν κάνω λάθος, ήταν με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ότι επικράτησε πάρα πολύ καλό κλίμα και ενότητα μέσα στην αίθουσα. Κάτι τέτοιο στη δημόσια σφαίρα δεν επικράτησε σε καμία περίπτωση. Χθες ο κύριος Τραμπ επιτέθηκε ευθέως κατά της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Σήμερα το θύμα εντός εισαγωγικών ήταν η Ισπανία. Δηλαδή, μιλάμε σαν για επιθέσεις του Αμερικανού Προέδρου και γενικώς εναντίον της Ευρώπης, ειδικότερα προς τον στενό πυρήνα των κρατών μελών της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και μιλάμε για μια χώρα, για την Ισπανία, η οποία έχει ένα αξιολογότατο στρατό, έχει συμμετοχή διαχρονικά στην ατομική άμυνα, συμβάλλει στην αντιπυραυλική ασπίδα του ΝΑΤΟ, αλλά για τον κύριο Τραμπ αντιθέτως είναι μια χώρα η οποία δεν θέλει να φτάσει στο 5% των δαπανών του ΑΕΠ, έχει τελείως διαφορετική πολιτική σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και τους πολέμους του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, δεν επέτρεψε τη χρήση των υποδομών της για να περάσει τα αμερικανικά στρατεύματα, τα αμερικανικά αεροσκάφη από εκεί, ώστε να φτάνουν πιο εύκολα στον πόλεμο του Ιράν. Και γενικώς αυτό που εμπεδώνεται σιγά σιγά είναι ότι όσον αφορά την πολιτική ουσία και την πολιτική φιλοσοφία του ΝΑΤΟ, αυτή που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ στο ΝΑΤΟ, είναι ότι όποιος δεν είναι μαζί μας 100% πλήρως αφοσιωμένος, τότε θα τον τοποθετούμε στο απέναντι στρατόπεδο. Εκεί είμαστε δυστυχώς.
3: Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτό είναι το συμπέρασμα, ναι. Ότι όποιος δεν είναι αφοσιωμένος, βεβαίως έχει υποθεί αυτό και από τον Μπους, αν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι με εμφατικό τρόπο το θέτει σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ, ότι όποιος δεν είναι αφοσιωμένος, όχι σε εμάς, σε εμένα θα έλεγα εγώ, στις δικές μου επιδιώξεις και στο δικό μου πρόγραμμα, είναι απέναντι. Έχουμε επί της ουσίας μια συμμαχία, μη συμμαχία, και απλά, αν μου επιτρέπεις το σχόλιο, δεν είχαμε σύγκρουση γιατί οι Ευρωπαίοι δεν σήκωσαν το γάντι.
10: Δεν είχαμε σύγκρουση γιατί οι Ευρωπαίοι δεν σήκωσαν το γάντι, πάρα πολύ σωστή αυτή η εκτίμηση, και δεν είχαμε σύγκρουση επειδή υπήρξαν και πεδία σύγκλησης μετά τις εργόδεις προσπάθειες του κυρίου Ρούτε όσον αφορά την αύξηση των αμυντικών δαπανών από πέρσι, δηλαδή τις αποφάσεις πέρσι της Χάγης μέχρι φέτος. Όντως οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς έχουν προχωρήσει σε μια πολύ σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών τους. Αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι και με το φόρουμ της αμυντικής βιομηχανίας που έγινε χθες εδώ στην Άγκυρα, φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ πείθεται ότι οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να αγοράζουν όπλα, πολλά εκ των οποίων θα είναι και αμερικανικής προέλευσης. Άρα μιλάμε για πρόσοδο και για την αμερικανική οικονομία. Και εκεί τελειώνουν όμως τα θετικά, διότι όσον αφορά την ουσία του ζητήματος, δηλαδή, το είπα και πριν, την πολιτική φιλοσοφία που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ, δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν φυσικά και με το δικό τους εσωτερικό ακροατήριο, αλλά και με τα γεωπολιτικά και τα διπλωματικά τους κριτήρια, να ακολουθήσουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ένα πρωί ξυπνήσαμε, ήταν 28 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 28 Φεβρουαρίου ήταν, και οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί είχαν επιτεθεί εναντίον του Ιράν. Ναι. Δεν ελήφθη κάποια συλλογική απόφαση από την πλευρά του ΝΑΤΟ για αυτόν τον πόλεμο. Άσχετο τώρα αν πιστεύει κανείς ότι είναι ένας πόλεμος που έχει βάσεις και αιτίες και ρίζες. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά οι Ευρωπαίοι από την πρώτη στιγμή πήραν θέση και είπαν ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας. Τώρα, σε επιμέρους πρωτοβουλίες, όπως είναι για παράδειγμα, επειδή είναι κάτι το οποίο, όπως μαθαίνουμε, συζητήθηκε και πίσω από τις κλειστές πόρτες, για την περιβόητη αυτή ναυτική δύναμη που σκέφτονται να αναπτύξουν οι Ευρωπαίοι στα στενά του Ορμούζ, ώστε να διατηρηθεί διελεύσε την αυσιπλοεία μετά τον πόλεμο, έτσι, γιατί βάζουν ένα πολύ μεγάλο αστερίσκο σε αυτό, ενδεχομένως να μπορούν να υπάρχουν συγκλήσεις. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι είναι και η αμερικανική εξωτερική πολιτική τέτοια και δεν είναι μόνο θέμα του κυρίου Τραμπ. Είναι και οι άνθρωποι των περιβάλλων. Ούτε ο κύριος Ρούμπιο έχει εντελώς διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Βάνς, ο αντιπρόεδρος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει μια μακρά πολιτική καριέρα μπροστά του, επίσης είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Η Αμερική απομονώνεται, κακά τα ψέματα, και η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο των Ευρωπαίων, οι οποίοι καλούνται τάχιστα να λάβουν αποφάσεις και κυρίως να υλοποιήσουν αυτή την περιβόητο εγχείρημα της αμυντικής στρατηγικής αυτονομίας.
3: Το θέμα είναι δηλαδή ποια Ευρώπη, γιατί και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε πολιτικά αδύναμες κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές του Ρήνου. Ο Μακρόν έχει ένα χρόνο μπροστά του. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο κύριος Μέρτς θα συνεχίσει να πορεύεται ως καγκελάριος. Οπότε υπάρχουν ζητήματα και από την πλευρά της Ευρώπης. Όμως, Πιέρο, θέλω να σε πάω στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
10: Επιτρέπεις απλώς να πω κάτι εδώ, 10 δευτερόλεπτα.
3: Ναι.
10: Είναι έτσι όπως το λες ακριβώς. Και επίσης σε επίπεδο 27 είναι πολύ δύσκολο να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις. Γι' αυτό και έχουμε συζητήσει και μαζί ότι θα πάμε στο μέλλον ενδεχομένως σε πιο μικρά σχήματα. Ας πούμε, σε αυτό που λέμε συμμαχίες των προθήμων. Παρ' όλα αυτά τα προβλήματα για τους Ευρωπαίους είναι εσωτερικά. Αλλά εδώ υπάρχει μια γεωπολιτική ανάγκη τεράστια. Σε λίγο καιρό μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Πώς θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι μια νέα πιθανή ρωσική απειλή?
3: Θέτουν αναλυτές είναι ότι ο Πούτιν έχει φτιάξει μια πολεμική οικονομία που ενδεχομένως θα θέλει να την συνεχίσει και να την εκμεταλλευτεί, και τι θα κάνει η Ευρώπη αν δεχθούν οι βαλτικές χώρες μια επίθεση. Είναι πολύ βασικά τα ερωτήματα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας δεν μας επιτρέπει την ανάλυση. Θέλω να σε πάω, Πιέρο, στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, οι οποίες δηλώσεις τάραξαν έτσι λίγο τα διπλωματικά νερά σε σχέση με το κάζους Μπέλη και τα F-35.
10: Ναι, κοίταξε να δεις, Άνω. Εδώ δεν νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στο μυαλό του πριν ξεκινήσει αυτό το ταξίδι ότι θα χρειαστεί, θα απαιτηθεί στις δηλώσεις του προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Αλλά εμείς από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ στην Τουρκία και βλέπαμε και πώς διαμορφώνεται η τουρκική δημόσια σφαίρα, υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη, ας το πούμε, ένας εκρηκτικός επικοινωνιακός μηχανισμός όπου αναδείχνυε την παρουσία του κυρίου Τραμπ εδώ, το τι φθόρα θα φέρει ο κύριος Τραμπ στον Ταγίπ Ερντογάν, το αν θα μιλήσει δημοσίως για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όλο αυτό λοιπόν γινόταν μια διαδικασία αναπαραγωγής όλη μέρα. Έγινε χθες και το τέτα-τέτ αυτό των δύο ηγετών, είπε όσα είπε τα, κατά τη γνώμη μου, αντιφατικά και λίγο διφορούμενα ο κύριος Τραμπ, είναι αυτά που δεν μπορέσαμε δυστυχώς να συζητήσουμε χθες. Είπε για τα F-35, είπε για τις κυρώσεις, όλα αυτά αναπαράχθηκαν επί τούτου. Ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση, γιατί έχει και σημασία αυτό, δεν ήταν μέρος της δήλωσής του, είπε το προφανές. Ότι πώς μπορούμε να συζητάμε για συνοχή μιας συμμαχίας από τη στιγμή που δύο εκ των βασικών μελών της στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, το ένα εκ των βασικών μελών, απειλεί το δεύτερο, δηλαδή η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα εδώ και χρόνια με πόλεμο, σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της. Νομίζω ήταν προφανέστατη η αντίδραση του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν θα μπορούσε να μην απαντήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Φυσικά αυτό προκάλεσε μια πολύ μεγάλη αντίδραση εδώ στην Τουρκία, τουλάχιστον σε επίπεδο μηντιακό. Έτσι όλες οι εφημερίδες αντιπολιτευόμενες και συμπολιτευόμενες πιάστηκαν από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη για το ότι δεν πρέπει να διμεροποιείται, αν μπορώ να το πω έτσι, μια τέτοια σύνοδος. Από εκεί και πέρα,
3: έχω την εντύπωση, αν μου επιτρέπεις, ότι ήταν και μια ευγενική υπόμνηση ενόχλησης σε σχέση και με το τέτα-τέτ, το θερμό τέτα-τέτ Ερντογάν-Τραμπ, και σε σχέση με αυτό το, ουσιαστικά με αυτή τη σκηνοθεσία, την οθωμανική σκηνοθεσία, που κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος Ερντογάν για την Τουρκία. Και καθόλου καλυμμένη, έτσι. Ήταν μια ευγενική υπόμνηση, αλλά καθόλου καλυμμένη.
10: Μέχρι δεν ήθιστε τώρα να συμβαίνει αυτό, Θάνο. Έτσι, εδώ ήταν μια σύνοδος κορυφής των κρατών με των ηγετών του ΝΑΤΟ. Δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον σε καμία άλλη σύνοδο πέρσι, για παράδειγμα στη Χάγη, να υπάρχει μια τέτοια θριαμβευτική υποδοχή κανένας από τους ηγέτες. Και επίσης δεν θυμάμαι και μιλούσε και με Έλληνες διπλωμάτες έτσι που έχουν υπηρετήσει σε κέρια πόστα. Ουδέποτε καμία οικοδέσποινα χώρα δεν επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τόσο πολύ τη θέση της ως οικοδέσποινα όσο έχει κάνει η Τουρκία. Εγώ δεν θα διαφωνήσουμε για τα μεγέθη της Τουρκίας, για το τι προσφέρει η Τουρκία στην αμυντική, στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας ή πόσα πια είναι η δυνατότητα που έχει στην αμυντική βιομηχανία. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το να επιχειρείται να επιβληθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Να σου πω επίσης κλείνοντας ότι ο κύριος Ερντογάν είπε και στην εναρτήρια ομιλία του μέσα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ασχολείται με στενά πολιτικά κριτήρια και να θέτει στο περιθώριο πρωτοβουλίες όπως η Τουρκία, επειδή ενδεχομένως κάποιοι να έχουν αντιρρήσεις, δείχνοντας προφανώς την Ελλάδα και την Κύπρο και όσον αφορά τα προγράμματα του SAFE και του ReArm. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε, είπαμε στην αρχή, ότι είναι πολλά αυτά που γίνονται, αλλά νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με την, δηλαδή εγώ θα έβαζα την Ευρώπη στο επίκεντρο, στο μέλλον, το μέλλον, το γεωπολιτικό και το διπλωματικό μέλλον της Ευρώπης στην επόμενη μέρα, ας το πούμε, πλησιάζοντας προς τα μέσα πια του 21ου αιώνα.
3: Πιέρο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Άγκυρα και τον καλό συνάδελφο, τον διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζανετάκο. Είναι κοντά μου για τον επίλογο αυτής της υπόθεσης ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Δημήτρη.
6: Φάνο, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα, εδώ και 10 λεπτά, ο κύριος Τραμπ απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Να πούμε ότι είναι 700 οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην Άγκυρα. Και μεταξύ άλλων, είπε ότι ήταν μια τεράστια στρατιωτική επιτυχία ο πόλεμος στο Ιράν. Αυτό προφανώς για το ιστορικό ακροατήριο. Και αυτό που κάναμε στο Ιράν έπρεπε να έχει γίνει πριν 47 χρόνια. Και τέλος, είπε ότι έχουμε πλεόνασμα πετρελαίου και ενδεχομένως θα πέσει η τιμή του. Αυτά προφανώς για να καθησυχάσει τις αγορές, γιατί σήμερα το Brent έφτασε σχεδόν στα $80 το βαρέλι.
3: Σε συνάφεια με αυτά που είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, περίπου κατά 6% εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει τελειώσει, εξέλιξη που εντείνει τους φόβους για νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Πράγματι, 3 Ιουλίου το πετρέλαιο το αφήσαμε περίπου στα προπολεμικά επίπεδα, δηλαδή γύρω στα $70-71 το βαρέλι. Μετά τις χθεσινές εξελίξεις, το πετρέλαιο ξεκίνησε το ράλι ανόδου, ακούμπησε τα €80, παίζει εκεί μεταξύ 79 και 80 αυτή τη στιγμή. Είναι όντως μια αρκετά μεγάλη αύξηση της τιμής του. Τώρα, από εκεί και πέρα η εκεχηρία αποδείχθηκε έφραυστη, ξεκινήσαν και οι χθροπραξίες και παρά το γεγονός ότι κατά το μικρό αυτό διάστημα, όσο δηλαδή ήσχε αυτή η έφραυστη εκεχηρία, υπήρχε κάποια κινητικότητα στα στενά, σε καμιά περίπτωση δεν ήταν στα επίπεδα τα προπολεμικά, και μάλιστα τα οποία έπρεπε να βγαίνουν με συνοδεία ναρκαλιευτικών και ευρύτερα υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι και αυτές τις 15 μέρες δηλαδή ο ενεργειακός ανεφοδιασμός αποκαταστάθηκε, ότι πλημμύρισε η αγορά με πετρέλαιο. Απλά θα λέγαμε ότι ήταν μια ανακούφιση. Μετά και το χτύπημα όμως 4 δεξαμενοπλοίων εκεί κοντά στο Ομάν, τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν... Η κινητικότητα έχει σταματήσει, είναι 412 πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα μέσα. Αυτό εγείρει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα για τον ενεργειακό εφοδιασμό και φυσικά για τις τιμές. Και για να έρθουμε και στα δικά μας, να πούμε ότι σήμερα που δεν έχουν φτάσει ακόμα οι επιπτώσεις των τελευταίων γεγονότων στην Αγγλία, η μέση τιμή είναι στο $1.97 το βαρέλι. Μιλάμε για, συγγνώμη, €1.97 το λίτρο. Μιλάμε για την αμόλυβδη.
3: Είναι μια ανάσα δηλαδή από τα 2 ευρώ πάλι, έτσι.
11: Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι παρά το γεγονός ότι στα χρηματιστήρια προεξοφλούν μια κανονικότητα, αυτό δεν συμβαίνει στο πεδίο. Είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι δεν υπήρχε πλήρης αποκατάσταση της κινητικότητας των δεξαμενόπλοιων, ναι, και ο ενεργειακός ανεφοδιασμός δεν ήταν στα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι παρά το γεγονός ότι είχε πέσει αρκετά η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου, δεν το είδαμε στην Αγγλία. Αποκλιμάκωση ήταν αργεί. Ήμασταν λοιπόν, είμαστε σήμερα στο 1,97, 1,93 είναι για Αθήνα και μεγάλες πόλεις, 2,15 φτάνει στα νησιά. Τι να περιμένουμε είναι το θέμα. Μέσα επόμενες μέρες, όπως μου είπαν οι παράγοντες αγοράς, θα δούμε συν 2 λεπτά στη δηληστηριακή τιμή, από τα δηληστήρια δηλαδή πλέον, οπότε είναι πιθανό να δούμε μέσα στις επόμενες μέρες ένα μόλι να φτάνει πάλι ίσως και να ξεπερνάει τα 2 ευρώ στις μεγάλες πόλεις. Ο λόγος είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπήρχε, υπήρχε πάρκια αλλά δεν υπήρχε απόθεμα, όλα τα δηληστήρια και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού ακολουθούσαν μια πιο συντηρητική πολιτική και γι' αυτό το λόγο και δηληστηριακή τιμή ήταν ακριβότερη, γεγονός που συμπαρασύρει και την τιμή στην Αγγλία.
3: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα και μεταφερόμαστε στα δικά μας, στην εγχώρια πολιτική σκηνή, η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό. Στο επίκεντρο βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για κατά παραγγελία νομοθέτηση αλλαγής στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Και ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άγη.
12: Καλησπέρα για μένα και με ακόμη λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με τις επιθέσεις και αλλαγές των στελεχών κυρίως στον κύριο Τσίπρα και τις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησής του, αναδεικνύοντας με τον ένα με τον άλλο τρόπο έτσι σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης με μακροσκελή ανάρτησή του έκανε επίδειξη στα προηγούμενα και την ηθική του κ. Τσίπρα ως απάντηση στην κριτική που δέχτηκε για τις αναφορές του περί ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Μάλιστα, έκανε διαδρεμνία στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνοδο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες των εκλογών παραμονές των εκλογών. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε με ένα πλήρες σαφώς πως βάσει το λεγόμενο του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Και ο κ. Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μανιφέστο, ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται τη συζήτηση περί νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είμαι υποστηρικτής πολιτικής ανάλυσης με υπηρετικούς όρους, είπε ο κ. Μαρινάκης. Έθεσε τα μέλη του στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως είναι ο πόλος που στην πραγματικότητα δεν αλλάζει ποτέ. Το μόνο που αλλάζει κατά καιρούς είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφρασε ο κ. Τσίπρας, μετά ο κ. Ανδρουλάκη και πάλι ο κ. Τσίπρας, τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέσεων και του λαϊκισμού. Ένα ακόμα σύνθημα που αποσχολεί την κυβέρνηση ως προς τις επερχόμενες εκλογές είναι η δεδομένη πλέον ίδρυση πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά με πιθανότερο χρονικό ορίζοντα το Σεπτέμβριο. Και υπό αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τον αντιμετωπίζει ως ένα πολιτικό αντίπαλο που διεκδικεί να εκφράσει τμήμα της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, σημειώνουν πως ο στόχος του πρώην Πρωθυπουργού είναι ουσιαστικά να αποδυναμώσει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία και να απομακρύνει την προοπτική αυτοδυναμία ώστε να επανέλθει ο ίδιος στο πολιτικό προσκήνιο, μιλώντας ακόμα και για αποκλειστικά θέματα, κίνητρα, αποκλειστικά πρόσωπα κεντρικά.
3: Άγη, να σε ευχαριστήσω. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μοιάζει να είναι έτοιμος για το επόμενο πολιτικό του βήμα. Για την ίδρυση νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά μίλησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Τον ακούμε.
13: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται, η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα του τέως πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
3: Και να μεταφερθούμε και στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη μας ενημερώνει. Λίνα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο ΕΚΑΒ υπογράμμισε ότι για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα, επέκρινε την κυβερνητική πολιτική, είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Εξαπέλυσε επίθεση ο κύριος Ανδρουλάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας, όπως είπε στο Υπουργείο Υγείας, και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ζήτησε την παραίτηση συμβούλου του Υπουργού Υγείας για διασπορά ψεμάτων και υπογράμμισε ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο. Να σου πω ότι αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το επαγγελματικό επιμελητήριο παρουσιάζει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
3: Μάλιστα, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
15: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι η κυβέρνηση. Αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Τώρα, την απόφασή της να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε με επιστολή της στο Προεδρείο της Βουλής η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου. Πρώτος αναπληρωματικός στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη είναι ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Σαμανατίδης, ο οποίος και καταλαμβάνει την έδρα. Τη θέση ότι η δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Χαρακτήρισε μάλιστα τη δημοκρατία αθάνατη άρχαιο ελληνική εφεύρεση.
16: Οι ολιγαρχίες και οι απολιταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία, το πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό

0: Της Σχοινάς, τα λαμόγια και οι επιτίδιοι τελείωσαν. Ενισχύσεις θα δίνονται μόνο σε όσους παράγουν πραγματικά. Ωστόσο, ο Υπουργός έδωσε και αρκετές ειδήσεις. Σήμερα, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Στάνο. Είναι η επιτροπή που ασχολείται με το αγροτικό ζήτημα, η οποία προέκυψε μετά τις μεγάλες αγροτικές κινητοποίησεις που είχαμε το χειμώνα. Και όπως είπες και εσύ, διπλό το μήνυμα του κυρίου Σχοινά και προς τους αγρότες και προς τους επιτίδιους. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους αγρότες, να πούμε ότι ο κύριος Σχοινάς είπε ότι η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερα από 61 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις κόστους των λιπασμάτων, ότι επίσης εξασφαλίστηκαν και 21 εκατομμύρια περίπου ευρωπαϊκοί πόροι, ακοινοτικοί πόροι, οι οποίοι θα συμπληρωθούν με 40 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους. Και ο Σχοινάς είπε ότι τους διεκδικήσαμε και τους πήραμε, τους τεκμηριώσαμε και τους κερδίσαμε. Και όσο αφορά τους επιτίδιους, όπως είπε και εκείνος, είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδιοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό έκανε πράξη, είπε αυτή η κυβέρνηση. Και είπε ότι πλέον θα λειτουργεί και ένα καινούριο σύστημα, το καινούριο σύστημα με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, με αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση των δημόσιων μητρών. Οπότε, όπως είπες και εσύ, είχαμε και ειδήσεις για τους αγρότες σήμερα, πέραν του αυστηρού μηνύματος προς εκείνους που εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα στο παρελθόν.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αττικής. Η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Να πω ότι η ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών που έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων με αποτέλεσμα να έχουμε τον τραυματισμό, τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του νεαρού. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια καταδίωξης που εκτελήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού. Οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι ενεπλάκησαν την καταδίωξη του Άργος, οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών πριν από λίγο. Συνεχίζεται και η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Να πω ότι πήραν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να περάσουν και πάλι την πόρτα του εισαγγελέα την Παρασκευή το πρωί, λίγο μετά τις 11. Οι έρευνες συνεχίζονται. Στο σημείο που ακινητοποιήθηκε το όχημα του νεαρού, ο οποίος έφυγε, διέφυγε, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αφού νωρίτερα είχε επιχειρήσει να εμβολήσει τα οχήματα, τα υπηρεσιακά αλλά και τους αστυνομικούς. Και να πω βέβαια ότι αναμένονται και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των βαλιστικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων. Και αυτό γιατί θα ξέρουμε αν οι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί ή αν πραγματοποιήθηκαν με ευθεία βολή προς τον οδηγό, Θάνο.
0: Πέγγι, σε ευχαριστώ. Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε 3-2 την Αίγυπτο και πήρε θέση στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα. Λύγησε και ο Μέση, δάκρυσε και ο Μέση, Δημήτρη. Ίσως το μάτς του Μουντιάλ μέχρι τώρα, Αργεντινή Αίγυπτος.
3: Καλησπέρα. Νομίζω και όχι μόνο. Θα είναι έτσι από τα παιχνίδια που για διάφορους λόγους όμως θα μας μείνουν χαραγμένους. Θεωρώ ότι όποιο και να ήταν το τελικό αποτέλεσμα, είτε αυτό που έχουμε σήμερα, την πρόκριση της Αργεντινής, είτε πρόκριση της Αιγύπτου, θα έχουμε να λέμε για το μάτς για ένα σούπερ παιχνίδι. Γιατί η Αίγυπτος θα ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Μουντιάλ. Και τώρα το πώς ένα 20 λεπτό σκάρτο, εκεί που ήταν με την πλάτη στον τοίχο, η Αργεντινή πέτυχε 3 γκολ.
0: Θα μπορούσε να είναι 3-0 υπέρ της Αιγύπτου, είπαν κάποιοι.
3: Μπράβο, εκεί θα λέγα τώρα. Νομίζω ότι έχουν δίκιο οι Αιγύπτιοι να διαμαρτύρονται. Ναι, μεν υπάρχει το VAR, αλλά εντάξει, μπορεί να κεράσει και 10 λεπτά πίσω εδώ που τα λέμε το παιχνίδι για να δει αν υπήρχε φάουλ στη φάση. Εντάξει, αναποτείται το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πάντως, γενικότερα στα social και όχι μόνο, υπάρχει μια έτσι, είτε σίγουρα αποθέωση για την Αργεντινή και μια γκρίνια αν σπρώχνεται η Αργεντινή από την FIFA ώστε να συνεχίσει στο Μουντιάλ. Και επίσης, εξαιρετικές εικόνες εξαιρετικές, εννοώ με πολλές

0: πολύ χιούμορ. Εγώ θα τη χαρακτήριζα από την Αργεντινή. Το παιχνίδι έγινε μεσημέρι ώρα Αργεντινής, αν δεν κάνω λάθος. Και με το που τελείωσε, εκείνο υπήρχε, ήταν άδεια η πόλη, σαν να ήταν μια αργία στη όλη την Αργεντινή. Βγήκαν έξω, αρκετοί έπεφταν κάτω στους δρόμους από το πάθος και από τη χαρά της πρόκρισης, και όλα αυτά έτσι χάρη στα social media που φτάνουν πανεύκολα στις οθόνες μας.
1: Νομίζω ότι για το Μέση, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας σπουδαίος, ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής,
0: ίσως ο μεγαλύτερος όλων των εποχών,
1: ίσως ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, τουλάχιστον αυτό είπε ο Ρονάλντο, αλλά νομίζω ότι εκείνο που καταγράφεται στον Μέση είναι αυτό το πάθος, ότι η τρέλα του για την ανατροπή, για την νίκη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πάθος να το αναδείξουμε.
0: Αν δεν είχε πάθος, δεν θα παίζει 39 του σε αυτό το επίπεδο και στην εθνική. Θα μπορούσε 35 στο προηγούμενο Μουντιάλ, σου λέει το κατέκτησα, φτάνει, αποχωρώ, νικητής και τροπαίουχος. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει. Για να συνεχίζεις σε αυτό το επίπεδο με αυτό το πάθος, μάλλον σε αυτό το επίπεδο με τόσο καλά, πρέπει να έχεις πάθος και να αγαπάς αυτό που κάνεις. Είτε λέγεσαι Ρονάλντο, είτε Μέση, είτε οποιοδήποτε από τους μεγάλους σαραντάρδες παίζουν ακόμη. Πρέπει να έχουν πάθος και να το πω λαϊκά και να γουστάρουν αυτό που κάνουν.
1: Και προφανώς το γουστάρει πολύ και το ζει. Τι περιμένουμε από εδώ και στο εξής, έτσι πολύ σύντομα.
0: Είναι η μέρα. Η σημερινή είναι το ρεπό, το πρώτο ρεπό. Μετά από ένα μήνα συνεχών αγώνων, αύριο το βραδάκι έχουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Η Γαλλία κόντρα στο Μαρόκο, 11 η ώρα. Την Παρασκευή η Ισπανία, Βέλγιο. Και μετά Σάββατο ξημερώματα Κυριακής, Νορβηγία, Αγγλία 10 και όπως είπες 4 ξημερώματα Αργεντινή κόντρα στην Ελβετία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά Δημήτρη για το ρεπορτάζ. Ο καιρός. Και ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
2: Την Πέμπτη αναμένουμε βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο. Και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και πρόσκυρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 36. Στην Αττική, από το μεσημέρι, αναμένονται μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα Ανατολικά και τη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρου Σερέτη, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Κιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Με αναφορά στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Όλοι έλεγαν ότι ήταν αδύνατο. Τώρα όλοι με ευχαριστούν και περισσότερες χώρες έχουν συμφωνήσει. Υπάρχουν μία-δύο που δεν το έχουν κάνει ακόμη, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα το κάνουν πολύ σύντομα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ και διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Τονίζοντας ότι πριν από 2 χρόνια όλοι γελούσαν μαζί μας, το ΝΑΤΟ γελούσε μαζί μας. Τώρα δεν γελάει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενος στο Ιράν. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στη Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μήνυμα προς τη Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη στο Rafale. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Haber υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών εστιάζεται στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Επισήμανε δε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα οφείλει να επιληθεί με αποκλειστική βάση στο διεθνές δίκαιο. Είναι απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για ευαισθησίες της χώρας μας, αλλά αντιθέτως να αναλάβει κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της στάσης των ΗΠΑ, υπογραμμίζει από το Πασόκο Δημήτρης Μάντζος. Την ώρα που ανατρέπονται δεδομένα και ισορροπίες σε βάρος της Ελλάδας, η δεξιά κυβέρνηση περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου παρατηρητή, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Θριάσιο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ διασωληνωμένος. Η Κατερίνα Ανατοπούλου ανακοίνωσε την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα και αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Σοκράτη Βάμελο, και απέστειλε την επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός άμυνας των ΗΠΑ, Πίτ Χέγκζεθ, ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να μην είναι αρνητική για τη χώρα του, την ώρα που αυξάνεται ξανά η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.
3: Ο καιρός.
4: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βορειοανατολική άνεμη ως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο Δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Ένας παλιός μου φίλος στο Λονδίνο, δημοσιογραφικός μου μέντορας στο BBC, μου έλεγε ότι οι μακρόσυρτες ειδήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν περισσότερο φολκλωρικό παρά ενημερωτικό χαρακτήρα, να τις πετάς, λέει, στον Τάμεση.

Θυμήθηκα τα λόγια αυτά του Μπένι Αμάρ από τους υπεύθυνους στο τμήμα ειδήσεων στο BBC World, καθώς έβλεπα σήμερα μπροστά μου, όπου και αν βρισκόμουν, μια ταπετσαρία από ειδήσεις, ή μάλλον από μία είδηση μόνο, την επίσκεψη Τραμπ στην Άγκυρα για την σύνοδο των ηγετών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Σε πρώτο πλάνο πάντα ο ακατάσχετος και επιρμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και μάλιστα σε μονόπρακτο.

0: Και που λέτε, ο Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέδρο Σάντσες Πέρες Καστιλιών, από το 2018. Εκεί που είχαν μαζευτεί όλοι. Τον χαρακτήρισε ενώπιον όλων των εταίρων ως χαμένη υπόθεση, his lost case. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κόβουν κάθε σχέση με την Ισπανία. Έναν απέσιο εταίρο, terrible partner, ονόμασε την Ισπανία, και βρήκε ευκαιρία να επαναλάβει τον καημό του να προσαρτήσει την Γροιλανδία στην Αμερική. Κάτι που προφανώς ενόχλησε πάλι τους Νορβηγούς, που είναι εταίροι στο ΝΑΤΟ. Και επιπλέον τα έψαλε σε εκείνες τις συμμαχικές χώρες, σχεδόν όλες δηλαδή, που δεν τον υποστήριξαν, λέει, στον πόλεμό του κατά το Ιράν. Μάθαμε λίγο αργότερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε αμέσως εντολή στον υπουργό του κρατικού θησαυροφυλακίου, τον Σκοτ Μπεσέντ, να σταματήσει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία, να μην δίνει στην Ισπανία ούτε ένα σέντ. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές και στο earth-echo.gr, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, που επί του παρόντος δεν έχει μπει στο στόμα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά απρόβλεπτος καθώς είναι και με το μυαλό του πάντοτε σε deals, δηλαδή σε συμφωνίες, άξιο τον έχω να θέλει να αγοράσει και τον Παρθενώνα. Ας έρθει. Η ανάρτηση της ημέρας σήμερα είναι από την συγγραφέα Λένα Διβάνη, σε συνέντευξή της στην Athens Voice για το τελευταίο της βιβλίο, που έχει τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ρωτήθηκε λοιπόν γιατί έτσι τελειώνει ο κόσμος, και απάντησε απλά και καθαρά με 7 μόνο λέξεις: γιατί δεν είναι βιώσιμος για τους πολλούς αυτός ο κόσμος. Μιλώντας λοιπόν στο Athens Voice για την άνοδο της ακροδεξιάς, για την οικογενειοκρατία, τα προνόμια και την Ελλάδα που δυσκολεύεται να φανταστεί έναν διαφορετικό δρόμο, προσθέτει η Λένα: το μεγάλο στοίχημα ήταν ότι ένιωθα πως έπρεπε να κάνω ένα τόσο μαύρο περιεχόμενο ευχάριστο για τον αναγνώστη. Persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητο πρόσωπο της ημέρας, ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, 67 ετών, ο οποίος, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Economist εδώ στο Λαγονίσι, υποστήριξε ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Τι πλάκα μας κάνει. Ο υφυπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, κοντά του στο πάνελ, δεν ξέρω αν γέλασε και αυτός, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, τόνισε πως η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή, κύριε, και η Τουρκία καταλαμβάνει παράνομα το 1/3 της νήσου. Άκου να δεις τι είπε ο άνθρωπος τώρα, ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Ο Χριστός. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη μας, με τιμονιέρη στον ήχο τον Θάνο Τσιμέκα, σήμερα στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαίρετα μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Σήμερα έφερα μαζί μου ένα συντάκι θησαυρό που το ψάρεψα πριν από αρκετά χρόνια, δεν σας λέω πόσα, από τη Λύρα, σε κάποιο δισκοπολείο, σε μια μια στοά της σταδίου. Έχει τίτλο Greek Lounge και περιέχει ελληνικά τραγούδια που ερμηνεύουν σπουδαίοι καλλιτέχνες από πολλές χώρες. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον μεγάλο Nat King Cole στο τραγούδι In the Cool of the Day. Κάνε τον πόνο σου χαρά, δηλαδή του Χατζηδάκη. Με αυτή την νότα θα καλησπερίζω την πρώτη μου καλεσμένη, αλλά πρώτα να ακούσουμε δηλώσεις από τον Ταγίπ Ερντογάν
1: του ΝΑΤΟ, την οποία ολοκληρώσαμε λίγο πριν με μεγάλη επιτυχία. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης και του Ατλαντικού χώρου, έχουμε λάβει σημαντικές αποφάσεις στο πλαίσιο της συμμαχίας. Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης και έτσι θα εξελίξουμε τις δυνατότητές μας, τις επιχειρησιακές δυνατότητές μας και θα αυξήσουμε τη δύναμη της συμμαχίας. Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω ένα στοιχείο εδώ. Η Τουρκία, η οποία η Τουρκία δεν κατάφερε να υποφεληθεί όσο οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι από την ειρήνη της μεταπολεμικής περίοδου, διότι εμείς έχουμε πληγεί από το γεγονός ότι αναλάβαμε έναν αγώνα κατά της τρομοκρατίας και είμαστε περιτριγυρισμένοι από σειράξεις και από εμπόλεμες περιοχές. Κατά συνέπεια, πολλές φορές μείναμε αναγκασμένοι να φροντίσουμε για τον εαυτό μας. Όμως σήμερα οι αμυντικές δαπάνες και το έδαφος που στρώσαμε με την αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία μας μας έχει φέρει σε μια θέση όπου απέχουμε παρασάγκας από όλους τους άλλους. Είμαστε αρκετά μπροστά και και σε αυτή τη σύνοδο επικεντρωθήκαμε στις αποφάσεις που είχαν ληφθεί στη σύνοδο της Χάγης. Ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε έχει μιλήσει για τους αριθμούς και τα ποσά που αφορούν τη νέα σύνοδο και έτσι έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας με απτό τρόπο. Το πνεύμα της αλληλεγγύης έχει εκφραστεί απερίφραστα σε αυτή τη σύνοδο. Όλοι οι ηγέτες συμμετείχαν σε αυτήν και αυτό είναι ενδεικτικό του σεβασμού τον οποίο νιώθουν στη διπλωματική μας προσπάθεια και του πόσο εκτιμούν τη χώρα μου. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι συμμετείχε σε αυτή τη σύνοδο ακριβώς επειδή διοργανώνεται εδώ πέρα. Επίσης ήταν σημαντικό το ότι τόνισε την προσωπική του φιλία με εμένα και για μένα αυτό έχει ιδιαίτερη αξία. Θέλω άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον πολύτιμο αυτό φίλο. Ως εκ η Τουρκία από το 1952 είναι μέλος αυτής της συμμαχίας. Όμως εμείς
2: 2235 yılı geçen
1: εμείς
2: şanlı zaferlerle
1: όχι μόνο
2: büyük bir milletiz.
1: Εμείς είμαστε ένας λαός που καυχαίται με τις μεγάλες επιτυχίες του στρατού Ξηράστου. Δεν είμαστε μόνο μία χώρα με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία λόγω της θέσης της, αλλά και μία χώρα η οποία έχει κερδίσει ιδιαίτερη θέση χάρη στην τέχνη του πολέμου και στη δυνότητά της στα πεδία των μαχών. Έχουμε κατακτήσει τη δύναμη που μπορεί να αναχαιτήσει οποιονδήποτε στόχο και διαχειριζόμαστε τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της συμμαχίας. Η ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας είναι ένα στοιχείο το οποίο εμπιστεύτηκαν όλοι σε εμάς και η Τουρκία έχει καταφέρει να το υπερασπιστεί με μεγάλη τιμή και αξία. Πάντα η χώρα μου έχει διακινδυνεύσει, έχει τολμήσει και είναι ένας σύμμαχος που εκτελεί στο έπακρο τα καθήκοντά του. Δραστηριοποιούμαστε σε όλες τις αποστολές του ΝΑΤΟ και συμμετέχουμε με το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ σε αυτό το νέο, σε αυτή τη νέα φάση της συμμαχίας, όπου απαιτείται δίκαιος διαμοιρασμός των πόρων, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες. Από τον Αύγουστο και μετά στην Εσθονία θα εδράζεται μια νέα βάση αεράμινας και θα αναλάβουμε τη διεύθυνσή της, την οποία θα παραδώσουμε τον Ιούλιο του 2026 στα τέλη Ιουλίου και θα αναλάβουμε ιδιαίτερες πρωτοβουλίες. Θα συμμετέχουμε, ήδη συμμετέχουμε σε πολλές άλλες αποστολές και με ευκαιρία αυτής της συνόδου έχει υπογραφεί μια συμφωνία ασφάλειας και αμυντικής συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είναι πολύ σημαντική. Οι πόροι που έχουν αφιερωθεί στην αμυντική βιομηχανία είναι πολύ σημαντικοί όντως, όμως η πραγματική αποτροπή βασίζεται σε τρεις δραστάσεις: στην τεχνολογία, στη βιώσιμη παραγωγή και στις οικονομίες κλίμακας. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η αποτροπή όσο και η ανθεκτικότητα είναι σημαντικοί πυλώνες. Στην αμυντική βιομηχανία της χώρας μας τα τελευταία 23 χρόνια έχουν γίνει άλματα και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Η Τουρκία μπορεί να παράγει τα δικά της αεροσκάφη, τα δικά της άρματα και τα δικά της πλοία. Είμαστε από τους λίγους συμμάχους που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, στα πολεμικά πλοία, είμαστε σε ηγετικές θέσεις στην παραγωγή αυτού του εξοπλισμού και ενώ έχουμε τις τοπικές μας τις εγχώριες δυνατότητες παραγωγής, συμμετέχουμε και σε αποστολές και συμβάλλουμε στην παραγωγή σε άλλες χώρες. Το έχω πει και νωρίτερα. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να συμπληρώνουν τις αντίστοιχες του ΝΑΤΟ και να μην υπάρχουν περιττές επικαλύψεις. Αυτό το στοιχείο θα το τονίζω και το κάνω όπως κάνω ήδη σε κάθε ευκαιρία. Μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είναι σύμμαχος στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, δεν είναι σόφρον να μην συμμετέχει σε τέτοιες πρωτοβουλίες, διότι αυτό τις περιορίζει. Από την άλλη, ανάμεσα στους συμμάχους υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, οι οποίοι είναι λιγότεροι μεν, αλλά υπαρκτοί ακόμα. Το ζητούμενο είναι να αρθούν όλοι αυτοί οι περιορισμοί στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό το τονίσαμε ιδιαίτερα στο πλαίσιο της συνεδρίασής μας. Θέλω να τονίσω επίσης και αυτό. Το ΝΑΤΟ δεν είναι ένα σύνολο χωρών αλληλεξαρτώμενων, αλλά πρέπει να είναι η μια συμμαχία χωρών που ενδυναμώνουν η μία την άλλη, μια συμμαχία αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας. Έχουμε καθορίσει την στρατηγική της Άγκυρας, την οποία την αποδέχθηκαν οι σύμμαχοι, για να εξελίξουμε ακόμα περισσότερο τις συνεργασίες μας. Η συμμαχία απειλείται και σε όλες τις τελευταίες συνόδους μας έχουμε ασχοληθεί με αυτές τις απειλές που αντιμετωπίζουμε. Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας είναι ένα σημαντικό ζήτημα που τονίσαμε και ζητήσαμε την αλληλεγγύη και τη συνεργασία των συμμάχων μας. Ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία για 5ο χρόνο έχει πλέον σημαντικές επιπτώσεις, τις οποίες τονίσαμε και συζητήσαμε. Σε αυτή τη σύραξη ο πόλεμος κάθε μήνα έχει εξελιχθεί σε ένα μακελιό αμάχων, χιλιάδων αμάχων, και η Τουρκία από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος καταβάλει πολλές προσπάθειες, διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη της ειρήνης. Τόσο ο αξιότιμος κύριος Πούτιν, όσο και ο αξιότιμος κύριος Ζελένσκι έχουν, το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά. Σήμερα, άλλη μία φορά, θέλω να κάνω την εξής έκκληση. Η δίκαιη ειρήνη έχει μόνο νικητές, δεν υπάρχει κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Που χάνει.
0: Ακούσαμε μέχρι τώρα ένα μεγάλο μέρος από από τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, του Ταΐπ Ερντογάν. Σημείωσα μερικά πράγματα. Είπε ότι το έδαφος που στρώσαμε με την αμυντική μας συμμαχία, είμαστε πολύ πιο μπροστά από όλους τους άλλους τώρα. Επίσης, όλοι οι ηγέτες συμμετείχαν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και δείχνει πόσο εκτιμούν τη χώρα μου. Ακόμα, προσωπική φιλία με τον Τραμπ την ανέφερε πολλές φορές. Είμαστε λαός που καυχαίται για τις στρατιωτικές επιτυχίες του. Αυτό το καταλάβαμε. Επαινεί την τέχνη του πολέμου της Αμερικής. Διαχειριζόμαστε, λέει, το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της συμμαχίας. Στην Εσθονία έχουμε μια νέα βάση αεράμινας της Τουρκίας. Ήδη συμμετέχουμε σε πολλές άλλες αποστολές. Ο λόγος του κυρίου Ερντογάν, όπως την άκουγα κυρίως και από το World Service του BBC, εδώ με τα ακουστικά μου, ήταν επικεντρωμένος σε ένα κυρίως πράγμα, δηλαδή πόσο στεναρή είναι στρατιωτικά η Τουρκία. Υπογράμμισε πολλές φορές πόσο ισχυρή είναι η Τουρκία. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως επιστρέφουμε, ελπίζω χωρίς άλλες διακοπές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά επιτυχημένη η σύνοδος του ΝΑΤΟ, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σύνοδο στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου η ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζώνων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ. Να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου, υπογραμμίζει ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. Ανατρέπονται δεδομένα και ισορροπίες σε βάρος της Ελλάδας. Η δεξιά κυβέρνηση περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου παρατηρητή, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Νέα πλήγματα κατά του Ιράν προανήγγειλε για απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του Ορμούζ σε περίπτωση νέων Αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις σε αυτόματα ταμιακά μηχανήματα. Νεκρός ο ψαροδοφεκάς που αγνοούταν στο φραγκοκάστελο Σφακίων. Και ο καιρός άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και καθρέφτης, και όπως πάντα καλησπερίζουμε την δεύτερη καλεσμένη μας, τον δεύτερο καλεσμένο μας, πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα. Σήμερα παίξαμε ένα κομμάτι μικρό από τους 36 ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκότα. Και καλησπερίζω την Αριάννα Φερεντίνου, έμπειρη δημοσιογράφο, ανταποκρίτρια στην Τουρκία κάποτε, και θα μας μεταφέρει τη γενική εικόνα της νατοικής παρουσίας στην Άγκυρα και τι θα άφηνε ή και τι θα πέταγε η ίδια από αυτά που συνέβησαν. Αριάννα, καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που μιλάμε, που είμαστε μαζί. Μήπως έπεσε η γραμμή?

0: αποκαταστάθηκε το μικρό πρόβλημα και θα καλησπερίσω την Αριάννα Φερεντίνου, έμπειρη δημοσιογράφο για πολλά χρόνια ανταποκρίτρια στην Τουρκία, θα μας μεταφέρει την γενική εικόνα της νατοϊκής παρουσίας στην Άγκυρα και τι θα άφηνε από όλα αυτά που είδε και άκουσε και τι θα πέταγε κιόλας. Καλησπέρα Αριάννα, χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί.
1: Γιατί κάποτε ήμασταν
0: δίπλα-δίπλα.
1: Δίπλα-δίπλα, ακριβώς. Λοιπόν, ναι, και εγώ χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Λοιπόν, τα πράγματα εδώ είναι πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπουμε από στιγμή σε στιγμή να εξελίσσονται τα πράγματα αρκετά γρήγορα και με πολλές πτυχές τις οποίες θα πρέπει ενδεχομένως να αναλύσουμε περισσότερο. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ, που είχε μαζί του και τον Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χάξεφ και τον Μάρκο Ρούμπιο, μερικούς άλλους αξιωματούχους. Ωστόσο μίλησε για πάρα πολλή ώρα, τελείωσε λίγο πριν από τις 7. Είπε λοιπόν ότι εξήρε, αν θέλει, τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιμετώπισε το θέμα του ΝΑΤΟ. Είπε ότι είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης, είναι ενδεχομένως ο καλύτερος του κόσμου που είχε κάποια στιγμή, και ότι μπόρεσε να σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά το να πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ, που δεν ήταν πάντα εύκολο να πιστούν, ότι έπρεπε τελικά να καταλήξουν στο 5% των αμυντικών δαπανών.
0: Συγγνώμη, σε ποιον ηγέτη έκανε τον έπαινο, Αριάννα μου?
1: Στον εαυτό του.
0: Καταπληκτικό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ σημείωσα πάντως, παρακολουθώντας λίγο όση ομιλία είχαμε από τον Ταγί Περτογκάν, συνεχίζεται η ομιλία του.
1: Γιατί κάποτε ήμασταν σε άλλες.
0: Ναι.
1: Δίπλα-δίπλα, ακριβώς. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, και εγώ χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Λοιπόν, τα πράγματα εδώ είναι πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπουμε από στιγμή σε στιγμή να εξελίσσονται τα πράγματα αρκετά γρήγορα και με πολλές πτυχές τις οποίες θα πρέπει ενδεχομένως να αναλύσουμε περισσότερο. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ, που είχε μαζί του και τον Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χάξεφ και τον Μάρκο Ρούμπιο, μερικούς άλλους αξιωματούχους. Ωστόσο μίλησε για πάρα πολλή ώρα, τελείωσε λίγο πριν από τις 7. Είπε λοιπόν ότι εξήρε, αν θέλει, τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιμετώπισε το θέμα του ΝΑΤΟ. Είπε ότι είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης, είναι ενδεχομένως ο καλύτερος του κόσμου που είχε κάποια στιγμή, και ότι μπόρεσε να σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά το να πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ, που δεν ήταν πάντα εύκολο να πιστούν, ότι έπρεπε τελικά να καταλήξουν στο 5% των αμυντικών δαπανών, οπότε το ΝΑΤΟ να...
0: Μάλιστα.
1: Στον εαυτό του. Υποτε...
0: Πάντως, Αριάννα μου, παρακολουθώντας όλη την ομιλία και σημειώνοντας, πρόσεξα πόσες φορές χρησιμοποίησε τον όρο «είμαστε οι πιο δυνατοί από όλους». Ναι, η δύναμή του, όλοι γιατί...
1: Δίπλα-δίπλα, ακριβώς.
0: Ναι, είμαστε λαός που καυχιέται.
1: Λοιπόν, πολύ που σε ακούω. Λοιπόν, τα πράγματα εδώ είναι πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπουμε από στιγμή σε στιγμή να εξελίσσονται τα πράγματα αρκετά γρήγορα και με πολλές πτυχές τις οποίες θα πρέπει ενδεχομένως να αναλύσουμε περισσότερο. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε η συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ, που είχε μαζί του και τον Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χάξεφ και τον Μάρκο Ρούμπιο, μερικούς άλλους αξιωματούχους. Ωστόσο μίλησε για πάρα πολλή ώρα, τελείωσε λίγο πριν από τις 7. Είπε λοιπόν ότι εξήρε, αν θέλει, τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιμετώπισε το θέμα του ΝΑΤΟ, είπε ότι όλα, ότι είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης.
0: Μάλιστα. Φαίνεται πως υπάρχει ένα πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές στην Τουρκία. Με ενημερώνουν εδώ ότι όσα λέγαμε με την Αριάννα Φερεντίνου επαναλαμβανόντουσαν σε λούπα λόγω αυτής της, αυτού του προβλήματος με τις τηλεφωνικές αρχές εκεί στην Τουρκία. Ζητώ καταρχάς συγγνώμη από την συνάδελφό μου, δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι ακριβώς τι έγινε, και βεβαίως και από εσάς. Να βάλουμε ένα μικρό, έτσι, μια μικρή γέφυρα για να έρθουμε στα ίσα μας και συνεχίζουμε.

0: έχω δει, νόμιζα ότι τα είχα δει και τα είχα ακούσει όλα στα πολλά χρόνια που είμαι σε αυτό το επάγγελμα και ειδικά στο ραδιόφωνο, αλλά αυτό που συνέβη προλίγου και ευτυχώς έχω τους συνεργάτες εδώ πέρα οι οποίοι δεν έχουν την... μάλλον είναι πολύ πιο ψαγμένοι από ότι είμαι εγώ εδώ μπροστά στο μικρόφωνο και μου έλεγαν ότι ό,τι συζητούσαμε με την Αριάννα Φερεντίνου και βεβαίως έλεγε και εκείνη πόσο χαρούμενη είμαι που είμαστε και πάλι μαζί, άρχισε να λέει και μερικά πράγματα για τον Ερντογάν και μετά επαναλαμβανόντουσαν αυτά. Πάλι έλεγε χαίρομαι που σε άκουσα και παραξενεύτηκα εν πάση περιπτώσει. Εδώ μου λένε λοιπόν η τεχνική ότι έχει γίνει μια υποκλοπή προφανώς γραμμής από την Τουρκία. Δεν το ξέρω αυτό για να το επιβεβαιώσω, αλλά αυτό γινόταν σε λούπα και γι' αυτό δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά. Για να δούμε αν μήπως η Βάλια δηλαδή μας βοηθήσει με τα social media και με τις γραμμές, διότι εγώ πλέον σηκώνω τα χέρια ψηλά. Νομίζω ότι τα έχω δει όλα πλέον. Λοιπόν, Βάλια μου, θα μιλήσουμε για το PlayStation που γυρίζει οριστικά σελίδα από τον Ιανουάριο του 2028. Σταματάει την παραγωγή παιχνιδιών και δίσκους. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο, αλλά έχεις ιδέα τι συνέβη τώρα που μιλάγαμε με τον Ερντογάν? Τι μπορεί να γινότανε?
1: Δεν έχω καταλάβει καλά την ιστορία. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω αυτό, Χρήστο, πάρα πολύ.
0: Μιλούσα εγώ με την συνεργάτηδα μας στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Έκανα την ερώτηση αφού είπαμε τις καλησπέρες μας και μετά επαναλάμβανε η Αριάννα πράγματα που έλεγε. Ναι, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σου και ναι, ο Ερντογάν έκανε αυτό και το λουπάριζε συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν έχω ιδέα πώς γίνεται εδώ η τεχνική, λένε ότι έχει γίνει μάλλον υποκλοπή.
1: Δεν ξέρω, εγώ θα συμφωνήσω με τους τεχνικούς, αλλά από την άλλη, μπορεί να είναι και πολύ τεράστια καθυστέρηση στη γραμμή. Δεν ξέρω τι γραμμή ήταν και τι γραμμή είχε η Αριάννα στην Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να ήταν δορυφορική η γραμμή της και να τα έπαιξε ο δορυφόρος. Mm-hmm.
0: Σε κάθε ερώτησή μου, Βάλια, απαντούσε το ίδιο πράγμα. Πόσο χαίρομαι που σε ακούω μετά από τόσα χρόνια που ήμασταν μαζί. Μετά έκανα άλλη ερώτηση σε σχέση με τον λόγο του Ερντογάν. Πόσο χαίρομαι, πάλι. Χάρηκε πάρα πολύ αυτό το κορίτσι.
1: Η νοημοσύνη ήταν τελικά, δεν ήταν η Αριάννα. Κατά πάσα φάσα. Πάντως, εγώ σκεφτόμουν προηγουμένως ότι θέλω να το ξανακούσω άλλη μια φορά και να ρωτήσω και κανένα δύο φίλους ειδικού στην κυβερνοασφάλεια να δούμε τι μπορεί να είναι αυτό.
0: Γιατί
1: και η υποκλοπή να είναι. Ναι. Το σκέφτομαι τώρα. Και η υποκλοπή να είναι, τι θα κάναμε, θα ξαναβάζαμε το ίδιο πράγμα να παίζει συνέχεια?
0: Εσύ δεν χαίρεσαι που με ακούς?
1: Για να δούμε
0: μήπως σε υποκλέπτουν και εσένα τώρα. Λοιπόν, Βαγιούλα μου, πες μας σε παρακαλώ τώρα για το PlayStation. Πολλοίς κόσμος ενδιαφέρεται.
1: Ναι, είπαν λοιπόν ότι σταματάει εντελώς να παράγει φυσικούς δίσκους από το 28. Το περιμέναμε έτσι ότι θα γίνει κάπως έτσι και θα μπορούσε να κάνεις μόνο download από τις συνδρομητικές υπηρεσίες και από ψηφιακές βιβλιοθήκες και τέτοια πράγματα. Όμως ο δίσκος, όπως και οι δίσκοι της μουσικής, έτσι, όπως και τα DVD, είναι από μόνο του ένα αντικείμενο το οποίο είναι αντικείμενο τέχνης. Δηλαδή το εξωφύλλο του, το αν είναι μεγάλο, αν είναι μικρό, αν είναι διπλό, αν είναι... Έχει μια ιστορία και λοιπόν... Η Video Game History Foundation, που είναι ένα ίδρυμα που ασχολείται με αυτό, με τη διατήρηση της ιστορίας των βίντεο παιχνιδιών, το θεωρεί απογοητευτικό και αναρωτιέται τι θα γίνει με τα παιχνίδια όταν δεν θα υπάρχουν πια σε φυσική μορφή. Το θέμα επίσης, υπάρχει και ένα άλλο θέμα οικονομικό από πίσω, έτσι, ότι ένα παιχνίδι που είναι σε φυσική μορφή μπορεί να το δώσει και στο φίλο σου, να το ανταλλάξει. Κάποτε όταν είχε κυκλοφορήσει το PlayStation 2, θυμάμαι, την αρχή-αρχή, το ένα δεν το θυμάμαι, τα βιντεοκλαπ που υπήρχαν τότε νοικιάζανε και δίσκους
0: ναι,
1: παιχνίδια PlayStation, όσοι θυμούνται οι παλιοί, έτσι. Οπότε είναι και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όμως υπάρχει και ένα τρίτο τεχνικό πρόβλημα, το οποίο είναι ότι άμα χαλάσει ο σερβερ, άμα κάποιος μπει μέσα και υποκλέψει, αν κάποιος δεν σου ανήκει αυτό που έχει αγοράσει από τη στιγμή που είναι σε ψηφιακή μορφή και βρίσκεται κάπου αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι προβλήματα που έρχονται και από τη μουσική βιομηχανία. Τα ίδια προβλήματα έχουμε και με τους, δίσκους. Που όλα αυτά τα Spotify, ξέρεις, πέφτει το Spotify, δεν έχει μουσική. Για σκέψτε το λίγο. Οι πιτσιρικάδες, τι θα κάνουμε δηλαδή, θα μου πεις δεν πέφτει εύκολα. Ναι, ευχαριστώ, αλλά είναι αυτή η διαφορά του αγοράζω κάτι και μου ανήκει και αγοράζω κάτι να το έχει κάποιος άλλος και εγώ σαν να το δανείζομαι κάθε φορά που το χρησιμοποιώ.
0: Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί και έχω ρωτήσει και το γιο μου. Έχουμε πάρει κάμποσα PlayStation, εν πάση περιπτώσει. Αυτά μπορεί να λειτουργήσουν και πάλι. Δεν ήταν χαλασμένα. Δηλαδή μπορεί να.
1: Άμα έχει τα παιχνίδια που πάνε με αυτά, ναι, κανονικά ναι. Εμείς έχουμε ένα, εκτός από το PlayStation, έχουμε ένα Wii το οποίο πρέπει να το έχουμε αγοράσει τουλάχιστον 15 χρόνια πριν. Ένα Wii το πρώτο. Σε πληροφορώ ότι όταν το έβαλα το καλοκαίρι έγινε πανικός. Όλοι κάνανε παρέλεσε από εκεί για να παίξουμε Wii Sports, αυτά που έχει κάτι εκεί, κάτι golf, κάτι bowling, κάτι δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι πάνω από 15 χρόνια η κονσόλα αυτή, έτσι. Και δουλεύει μια χαρά. Και μάλιστα και ένα παιχνίδι που το είχαμε χάσει και το θέλαμε, το αγοράσαμε μεταχειρισμένο. Να, αυτό που λέγαμε τώρα, το αγοράσαμε το παιχνίδι μεταχειρισμένο.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, χάρηκες κι εσύ που με άκουσες.
1: Ευχαριστώ, Μιχαηλίδη. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Χαίρομαι κάθε φορά που σε ακούω. Θα τα ακούσω όμως μετά. Τώρα θα κλείσουμε, θα κάτσω να τα ακούσω.
0: Αυτή πρέπει να φυλαχτεί η εκπομπή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά και θα πάμε σε ένα τραγούδι πάλι από το ίδιο το άλμπουμ που έχω φέρει σήμερα. Είναι ένα συντάκι που έχει τον τίτλο Greek Lounge. Και τώρα θα ακούσουμε την Shirley Bassey, παρακαλώ, να τραγουδάει ένα ελληνικό τραγούδι. Όλα είναι ελληνικά τραγούδια. Life goes on, η ζωή συνεχίζεται. Άσχετο εντελώς είναι αυτή η μετάφραση. Στην πραγματικότητα είναι το γελαστό παιδί του Μικη Θοδωράκη. Αλλά μου αρέσει και αυτό.

0: από την Shirley Bassey. Το τραγούδι Life Goes On λέγεται στα αγγλικά, αλλά είναι το γελαστό παιδί του Μίκη Θεοδωράκη. Και θα πάμε τώρα, κλείνοντας, στη σκέψη της ημέρας σήμερα από το Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Σήμερα θα μας πει γιατί τον τρομάζουν οι συνεπείς.
1: Έχοντας περάσει τα νεανικά μου χρόνια από το χώρο της αριστεράς, είχα την τύχη να γνωρίσω και να κατανοήσω τον ανθρωπότυπο του συνεπούς ατόμου. Ο συνεπής έχει μια ταλάντευτη άποψη, τύχη να γνωρίσω και να κατανοήσω

0: κατάρα αυτή των συγκρούσεων αποτελεί βασικό συμπεριφορικό χαρακτηριστικό όλης της αριστεράς. Γι' αυτό και δεν διστάζουν να διασπαστούν αν θεωρήσουν ότι η γραμμή που ακολουθείται είναι λανθασμένη. Αυτό βέβαια έχει και τα καλά του, αφού η δημιουργία λαϊκού μετόπου με τα μυαλά αυτά δεν επιτυγχάνεται. Η αιμονή στην επαναστατική καθαρότητα που το 2015 ο Τσίπρας και η παρέα του επικαλούνταν ήταν που προκαλούσε τρόμο σε πολλούς από εμάς. Ακριβώς επειδή ξέραμε τον τρόπο σκέψης τους και την κακή σχέση με τον πραγματικό κόσμο. Ευτυχώς όμως οι αιμονές και τα παχιά λόγια έκρυβαν πίσω τους έλλειψη σοβαρότητας και ενίοτε μια διπλή ηθική. Κι έτσι όταν έπρεπε να κάνουν άλμα στο κενό οδηγώντας τη χώρα στα χαρτογράφητα νερά, δίλιασαν. Όμως το φαινόμενο των συνεπών δεν ανήκει αποκλειστικά στην αριστερά. Αφορά και τη δεξιά, αλλά και τον αντισυστημικό χώρο. Έχουμε γεμίσει με πολλούς και πολλές που με αλαζονικό ύφος μας παρουσιάζουν τα σχέδιά τους. Στην εποχή μας που οι επιλογές πρέπει πρωτίστως να είναι λογικές και όχι ιδεολογικές, όταν βλέπετε κάποιους αριστερά και δεξιά να μιλάνε για καθαρές επιλογές, μην ενθουσιάζεστε. Συνήθως προωθούν τη δική τους προσωπική ατζέντα που ενίοτε κρύβει από πίσω προσωπικές φιλοδοξίες και συμφέρον, είτε αυτό έχει σαν σκοπό την νομή της εξουσίας, είτε την ατομική τους δικαίωση. Το τελευταίο ειδικά, επειδή σχετίζεται και με την ιστερεφημία, είναι ισχυρό κίνητρο, ακόμα και αν έχουν ασπρίσει τα μαλλιά σου και οι βασικές επιλογές στο παρελθόν δεν σε δικαίωσαν. Ποιος όμως δέχεται ότι έφαγε κόκκινη κάρτα για να χρησιμοποιήσω μια τρέχουσα ορολογία επειδή δεν έπεισε? Πιο εύκολο είναι να μιλάς για ένα σύστημα που σε κυνήγησε. Η λέξη σύστημα σε βοηθάει πάντα να κάνεις την αντιδιαστολή. Το σύστημα κομματικό ή οικονομικό από τη μία, από την άλλη εσύ, ο συνεπής. Η φαντασίωση ότι μπορεί κάποιος να είναι μια σύγχρονη εκδοχή του κυνηγινά του, τελευταία κυκλοφορεί και πάλι. Γι' αυτό και πολλοί επανέρχονται και παλεύουν, λέει, για το καλό της πατρίδας. Ο λόγος των συνεπών, σε εισαγωγικά, συνήθως στολίζεται με ηθικές επιταγές και επίκληση βαρύγδου πανενιών, όπως πατρίδα, έθνος, λαός, δικαιοσύνη. Προφανώς, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι οι έννοιες αυτές δεν είναι σημαντικές. Η επίκλησή τους όμως εκτός πραγματικού πλαισίου και με γενικεύσεις είναι προβληματική. Το πραγματικό πρόβλημα αφορά την ικανότητα εμάς των ίδιων, σαν πολιτών, να αντιλαμβανόμαστε τη συνθετότητα των προβλημάτων και τη δυσκολία ανάδειξης μίας και μόνο λύσης, σαν ικανής να αντιμετωπίζει το όποιο πρόβλημα. Και φυσικά να μην εξαστιαζόμαστε. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και με τρομάζουν οι συνεπείς. Γιατί θολώνουν το οπτικό μου πεδίο, διαγείροντας το συνέστημά μου, επιδιώκοντας να με μετατρέψουν σε χειροκροτητή και σε ακόλουθο. Τους ευχαριστώ, αλλά δεν θα τις ακολουθήσω.
1: Η σκέψη της ημέρας από το Γιώργο Λιγνό με τίτλο «Γιατί με τρομάζουν οι συνεπείς». Εμένα, Γιώργο μου, με τρομάζουν πάρα πολλά πράγματα. Να, τώρα όπως έτσι χάζευα λίγο και έβλεπα και στην τηλεόραση, βλέπω μια εκπομπή στον Αντένα με τίτλο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Έτσι, είναι γνωστή αυτή τη. Όμως διαβάζω, γιατί δεν το πίστευα, ότι αυτός που θα κερδίσει στο τέλος δεν θα πάρει εκατομμύριο. Παίρνει 300.000. Αυτό είναι το ποσό που κερδίζεται. Το έβαλα στην τεχνητή νοημοσύνη, που ξέρει καλύτερα από μένα, και πέρασε. Λοιπόν, ας αλλάξουν τον τίτλο. Όχι ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, ποιος θέλει να πάρει 300.000. Αυτό είναι. Έτσι δεν είναι? Μα θέλουν να τα αλλάζουν όλα. Λοιπόν, θα κλείσουμε πάλι από το CD, το Greek Lounge, και θα ακούσουμε αυτή τη φορά την Δαλιδά, παρακαλώ, να τραγουδάει το Χασάπικο 40, πάλι του Χατζηδάκη. Καλό σας βράδυ, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με αναφορέ στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου. Επισήμανε, όλοι έλεγαν ότι ήταν αδύνατο. Τώρα όλοι με ευχαριστούν και οι περισσότερες χώρες έχουν συμφωνήσει. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ και διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, τονίζοντας ότι πριν από 2 χρόνια όλοι γελούσαν μαζί μας. Το ΝΑΤΟ γελούσε μαζί μας, τώρα δεν γελάει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενο στο Ιράν. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέλι, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400. Ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Ahaber υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών εστιάζεται στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Επισήμανε δε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα οφείλει να επιληθεί με αποκλειστική βάση το διεθνές δίκαιο. Ικανοποιημένος, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας. Θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επισήμανε ο Τούρκος πρόεδρος. Είναι απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για ευαισθησίες της χώρας μας, αλλά αντιθέτως να αναλάβει κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζει από το Πασόκ ο Δημήτρης Μάντζος. Την ώρα που ανατρέπονται δεδομένα και ισορροπίες σε βάρος της Ελλάδας, η δεξιά κυβέρνηση περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου παρατηρητή το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στους 2 αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Θριάσιο στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, διασωληνωμένος την Παρασκευή απολογία τους. Η Κατερίνα Νοτοπούλου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα και αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Σοκράτη Φάμελο, και απέστειλε την επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέξεθ ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να μην είναι αρνητική για τη χώρα του, την ώρα που αυξάνεται ξανά η ένταση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
0: Ο καιρός.
1: Προς καιρή μεταβολή του καιρού αύριο, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει και Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζογλυπέρος. more.com, artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου, ακούτε Air News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Και πάμε, ξεκινάμε.

ενώ όλοι ασχολούνται με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τον Ταγί Περτογάν, εγώ θα σας πω για μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη που στην Ιταλία, συγκεκριμένα στην Αδριατική, όπου φέρνει στο φως μια προ-ρωμαϊκή ελίτ. Είναι στην περιοχή του Σιρόλο και ανακαλύφθηκε ο δεύτερος πριγκιπικός τάφος του 6ου αιώνα π.Χ. Οπότε αυτή η αρχαιολογική έρευνα στην πραγματικότητα αποτελεί για τους αρχαιολόγους τη βασική πηγή πληροφοριών για τη ζωή και τα έθιμα της συγκεκριμένης ιταλικής φυλής. Πολεμιστής πρίγκιπας λοιπόν του 6ου αιώνα π.Χ. σκέφτηκε ότι τάφηκε μαζί με το πολεμικό του άρμα, τα όπλα του, κτερίσματα. Οπότε τα ευρήματα είναι ένας θησαυρός για τους αρχαιολόγους. Σας είπα ότι η περιοχή αυτή λοιπόν κατά τον 6ο αιώνα κατοικούνταν από πικένους ή πικεντίνους. Είναι μια ιταλική φυλή που γυπνίαζε με τους Ετρούσκους και οι γραπτές μαρτυρίες που άφησαν είναι ελάχιστες. Οπότε τώρα θα μάθουμε τι έκαναν, πώς ζούσαν, πώς πέθαιναν και ήταν τα έθιμά τους.

τι έχει πάθει ο Έντι Ράμα. Το φυσάκι δεν κρυώνει. Γενικά δεν του πάει καλά το πράγμα. Μετά από την ένταση της διαδηλώσης, το σκάνδαλο με την επένδυση, καλά την φαραωνική επένδυση του Ζεύγους Κούσνερ, της Ιβάνκα και του συζύγου της, τώρα ο κόσμος έχει αντιδράσει και έχει θυμώσει πάρα πολύ με μια συναυλία, και μάλιστα μια συναυλία που έρχεται 11 του μηνός, τώρα δηλαδή, συναυλία του Kanye West. Γιατί έγινε γνωστό, επειδή έγινε γνωστό ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση χρηματοδότησε αυτή τη συναυλία, φτιάχνοντας ένα πρόχειρα κατασκευασμένο στάδιο σε χρόνο ρεκόρ έξω από τα Τύρανα. Εδώ σε 4 εκατομμύρια. Το επιβεβαίωσε ο Έντι Ράμα, λέγοντας ότι είναι απαραίτητη χρηματοδότηση της τελευταίας στιγμής, να μην εκτεθεί η χώρα διεθνώς. Θα έρθουν χιλιάδες επισκέπτες από πάρα πολλές χώρες, έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια και η συναυλία θα αποφέρει τεράστια κέρδη για τη χώρα, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο κόσμος δεν πείθεται, θεωρεί ότι είναι ένα ακόμα παράδειγμα διεθνούς διασυρμούς, σπατάλη δημοσίου χρήματος. Είναι και ο Kanye West που κάποιοι τον θεωρούν τρομερά αμφιλεγόμενο για προηγούμενες δηλώσεις του. Οπότε ήρθε και έδεσε το γλυκό.

το χταπόδι είναι ένα σπάνιο χταπόδι που εμφανίστηκε στην παραλία του Αλμυροπόταμου στην Εύβοια. Λέγεται Σεντόνι, τρεμοκτόπους. Είναι σπάνιο, έχει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος και μια, πώς να σας το πω τώρα, χαρακτηριστική μεμβράνη. Κάπως αυτή ενώνει τα πλοκάμια του. Οπότε είναι σαν να έχετε απλώσει ένα σεντόνι όπου κινείται μέσα στο νερό. Δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά. Πάντως σίγουρα δεν θυμίζει τα κλασικά χταπόδια. Είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακή σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή και προσέφερε ένα θέαμα σε όσους βρίσκονταν στην παραλία.

φετινά βραβεία Emmy, γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα οι υποψηφιότητες και δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Δηλαδή, εντάξει, το ιατρικό δράμα του HBO, το The Pitt, είναι η δεύτερη χρονιά, νομίζω, μια ακόμα φορά τέλος πάντων κερδίζει την προτίμηση των ψηφοφόρων των Emmy. Η κομική σειρά Hacks, πάλι είναι στο HBO αυτή. Και τι άλλο, το The Bear φυσικά, η οποία ολοκλήρωσε τον πέμπτο και τελευταίο της κύκλο και αυτή έχει λάβει αρκετές υποψηφιότητες. Το Blue Ribbons, που είναι αυτό το μετα-αποκαλυπτικό δράμα επιστημονικής φαντασίας, δεν το έχω δει. Το Windows Bay, που είναι υπερφυσικό, κομική σειρά, αλλά έχει και τρόμο, υπερφυσικό τρόμο κτλ. Margot's Got Money Troubles, αυτά ξεχωρίζουν με μια πρώτη ματιά.

σας έλεγα για την Γαλλία και για τη Μαρί Λεπέν και για την έφεση και την ανακοίνωσή της ότι θα συμμετέχει κανονικά στις εκλογές. Πάντως, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας ανακοίνωσε, νομίζω ότι έγινε και πριν από λίγες ώρες αυτό, ότι θα εκδώσει ως τις αρχές Απριλίου την απόφαση του για τη νέα έφεση της Μαρί Λεπέν, αυτή στην οποία αναφέρθηκε. Άρα έφεση στην καταδίκη της για υπεξαίρεση. Πότε τώρα περιμένουμε την απόφαση της έφεσης? Πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, δηλαδή αρχές Απριλίου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η εξέλιξη, η υπόθεση αυτή θα επισκιάσει, θα συνοδεύσει την προεκλογική εκστρατεία της Λεπέν και μπορεί να οδηγήσει και σε εξελίξεις δραματικές μόλις λίγες μέρες πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών, που είναι στις 18 Απριλίου.

Νομίζω ότι με αυτή την έρευνα για το πότε είμαστε στα καλύτερά μας, πότε φτάνουμε στο πικ μας, της οριμότητάς μας, της γνώσης μας, της συναισθηματικής μας οριμότητας, της εμπειρίας μας, πότε είμαστε στα καλύτερά μας, πότε πιάνουμε πικ. Λοιπόν, στο αποκορύφωμά του άνθρωπος φτάνει μετά τα 50. Αυτό το λέω για όσους τείνουν να είναι λίγο, να έχουν λίγο, να εκφράζουν ηλικιακό ρατσισμό, γιατί η ζωή δεν θέλει μόνο ταχύτητα και νιώτη, θέλει εμπειρία, ψυχραιμία, γνώση, ικανότητα. Να έχει ο άλλος την ικανότητα να παίρνει τις σωστές αποφάσεις, όταν τα πράγματα δεν είναι απλά. Οπότε, σε αυτά όλα εστιάζει η νέα μελέτη, δημοσιεύτηκε στο Intelligence και λέει ότι συνδυάζονται καλύτερα οι νοητικές ικανότητες, η προσωπικότητα, η εμπειρία μετά τα 50, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, εδώ στο τι μας ξημερώνει, Earth News Radio 105,8. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, επιστρέφουμε. Hello.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. «Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στη Τουρκία», επισήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μήνυμα προς τη Τουρκία για την άρση του Κάτζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο A-Hyber. «Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο», δήλωσε ο Ταγί Περντογάν, αναφερόμενος στις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη Τουρκία. Νέα πλήγματα κατά του Ιράν απόψε, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος. Μετά από καταδίωξη σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Τη ζωή της έχασε 25χρονη όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε 50χρονη στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς Χαλκιδική. Αστάτος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.

Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Θέλη Λιγερού. Είμαστε σε μια φάση αναμονής για την Οδυσσία, οπότε παρακολουθούμε το promotion, τους ηθοποιούς, το cast να σχολιάζει, να δίνει συνεντεύξεις, προωθώντας την ταινία, φυσικά τις κριτικές. Ο Matt Damon πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα έδωσε όλα. Το λέει και το ξαναλέει, ότι τον δυσκόλεψε πάρα πολύ ο Οδυσσέας, ο χαρακτήρας αυτός, η ταινία αυτή τον διέλυσε. Ήταν πιο δύσκολη της καριέρας του. Τα αληθινά πλοία, οι καταιγίδες, τα πρακτικά εφέ, τι να πω. Τα γυρίσματα όχι σε μία, όχι σε δύο, όχι σε τρεις, σε έξι χώρες. Είναι ένα έπος που δεν γυρίστηκε σαν ψηφιακό θέαμα. Περιμένουμε να δούμε πώς βγήκε όλο αυτό, αλλά αν μη τι άλλο το λέμε και το παραδεχόμαστε. Πάντως είναι τρομερό ότι ο Όμηρος έγινε υπερθέαμα. Έγινε blockbuster.

διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Μ' αρέσουν αυτά τα νοσταλγικά που κάπως ταξιδεύεις για το interview. Είναι το περιοδικό. Έχουν περάσει 50 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία. Ισπανικό interview, το οποίο μετά το Φράνκο αποτύπωσε πάρα πολύ αυτή την ανάγκη μιας ολόκληρης χώρας να μιλήσει επιτέλους. Να μιλήσει ακομπλεξάριστα, απενεχοποιημένα για την πολιτική, για το σεξ, για τις τράπεζες, για τα σκάνδαλα, για την τρομοκρατία. Για όλα εκείνα που η δικτατορία είχε σπρώξει κάτω από το χαλί. Λοιπόν, γεννήθηκε το 1976. Είναι τρομερό, 50 χρόνια τι έκανε, πόσα ρεπορτάζ, τι είδους ρεπορτάζ φιλοξένησε, και διαβάζει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στη Life Phone γι' αυτό.

Τώρα ο Κάρολος, ο Κάρολος της Βρετανίας, τι έκανε, έδωσε χάρη, με τα θανάτια χάρη, στην Ρουθ Έλλη, σας λέει κάτι το όνομα αυτό. Είναι η τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν περάσει περισσότερα από 70 χρόνια από τον απαγχωνισμό της. Και ανακοίνωσε η Βρετανική κυβέρνηση ότι σε αυτή τη συμβολική κίνηση προχωράει ο βασιλιάς Κάρολος στην πραγματικότητα αναγνωρίζοντας μια αδικία. Η Έλλης είχε υποτίθεται ότι είχε σκοτώσει τον εραστή της, αλλά τέλος πάντων αναδρομικά αυτή η απόφαση αντικαθιστά τη θανατική ποινή με ποινή ισόβιας κάθερξης. Θα μου πείτε τι σημασία έχει, πέθανε, δεν έχει σημασία, είναι το συμβολικό του πράγματος. Η Ρουθ Νίλσον λοιπόν γεννήθηκε το 1926, ενώ δούλευε σε ένα μαγαζί, γνώρισε τον σύζυγό της, ήταν οδηγός αγωνών ταχύτητας και αναπτύχθηκε μια κακοποιητική, τοξική, τρομερή σχέση από αυτές που είχαν απιστίες, ξυλοδαρμούς, και έτσι επίλυθηκε το έγκλημα, έγινε το έγκλημα. Με ένα περίστροφο το έβγαλε από την τσάντα, τον πυροβόλησε 5 φορές σχεδόν εξ επαφής και μάλιστα πήγε πολύ ήρεμη και ανακουφισμένη σχεδόν τότε στην αστυνομία, λέγοντας: «Είμαι ένοχη, τον πυροβόλησα».

Είναι απίστευτο αυτό που περνάει η Γαλλία με το νέο κύμα καύσωνα. Δηλαδή το παρατεταμένος καύσωνας αυτή η ζέστη έχει δοκιμάσει τις αντοχές του πληθυσμού, των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι πάρα πολλά τα πυρήνα μέτωπα, καταλαβαίνετε, έτσι. Θυμάμαι ότι εμείς πέρυσι είχαμε ένα δύσκολο Ιούλιο. Μέχρι στιγμής είναι πολύ ωραία τα πράγματα, ευτυχώς. Σκεφτείτε ότι βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό 67 διαμερίσματα από τον βορρά μέχρι την ανατολική Γαλλία.

Μήπως έχετε περιέργεια τώρα που ολοκληρώθηκε και το δείπνο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγου του στους ηγέτες, παρέθεσε δείπνο, ηγέτες του ΝΑΤΟ, έτσι, τι φάγανε? Λοιπόν, ακούστε τι φάγανε. Ξεκινήσαν με ορεκτικό πίτας από πέτρινο φούρνο, με βούτυρο, με κυρίθρα και τα λοιπά, μέλι κυρίθρας, λαχανικά με ελαιόλαδο, ραβιόλια με καπνιστό πελτέ ντομάτας, το κύριο πιάτο ήταν λαβράκι, κρέας επίσης, σιγομαγειρεμένα παϊδάκια βοδινού και επιδόρπιο ένα με φιστίκι, τέλος πάντων αυτά τα δικά τους τα τρομερά, περγαμόντο, φιστίκι, χαμός. Ωραίο όταν το ακούγεται. Είμαι σίγουρη ότι όταν το γεύεις είναι ακόμα καλύτερα.

Σας έλεγα για τη Γαλλία και πώς υποφέρει. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και στην Ισπανία, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 38 βαθμούς, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 37,4 βαθμών. Πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ειδικά στην Βαρκελόνη γίνεται χαμός, και θα συνεχιστεί αυτό το κύμα καύσωνα και αύριο, μάλιστα με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές ξεπέρασε και τους 40,5 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, η ιστοσελίδα BuzzFeed είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ακούστε τι έκανε. Μάζεψε boomers για να δώσουν συμβουλές σε μέλη της Gen Z. Δηλαδή, αυτοί που έχουν τώρα μια εμπειρία, να πούν, να δώσουν διάφορες έτσι, συμβουλές πρακτικές, γιατί ήταν απλοί άνθρωποι. Οπότε δεν ήταν τίποτα φιλοσοφικό. Να σας πω ότι η γενιά των boomers είναι έχουν γεννηθεί από το 1946 μέχρι το 1964. Λοιπόν, τι είπαν? Είναι πολύ πρακτικά. Φρόντιζε τα δόντια σου. Ακούστε. Λέει, μπορεί στα 20 να μοιάζει λεπτομέρεια, αλλά αργότερα είναι πολύ σημαντικό θέμα υγείας και τσέπης. Βάλε αντιλιακό. Μη φέρεσαι στο σώμα σου σαν να είναι άφθαρτο. Μην το ταλαιπωρείς. Περιόρισε το αλκοόλ και τις καταχρήσεις. Ξεκίνα να αποταμιεύεις νωρίς ακόμα και μικρά ποσά. Μάθε βασικά πράγματα για τις επενδύσεις. Μην ξοδεύεις όλα τα χρήματα σε πράγματα που χάνουν γρήγορα την αξία τους. Μην ζεις μόνο για το σήμερα. Εντυπωσιακό, έτσι, δηλαδή αυτό το μια ζωή την έχουμε? Όχι, ωραίο σύνθημα, αλλά κακός οικονομική στρατηγική. Μην νομίζω ότι τα ξέρεις όλα, άκου περισσότερο. Μην παίρνεις αποφάσεις μόνο από εγωισμό, άκου το ενστικτό σου. Μην μένεις εκεί που βαλτώνεις. Διάλεγε καλύτερα τους ανθρώπους γύρω σου. Μην βιάζεσαι να αποδείξεις κάτι σε όλους. Να αναλαμβάνεις τις ευθύνες για τις επιλογές σου. Μην μπερδεύεις την ευθύνη με την αυτοτιμωρία. Μην περιμένεις να νιώσεις έτοιμος για να ξεκινήσεις. Μην συγκρίνεις συνεχώς τη ζωή σου με τον άλλον. Μην υποτιμάς τον εαυτό σου. Αποδέξου ότι η ανεξαρτησία έχει κόστος. Φρόντιζε την ψυχική σου υγεία. Μην θυσιάζεις τα πάντα για τη δουλειά. Μάθε να λες όχι. Μη ζεις αν έχεις άπειρες ζωές. Άρχισε από εκεί που βρίσκεσαι.

ένας σπουδαίος δανός σκηνοθέτης, ο Μπίλ Ογκάστ, θα μεταφέρει τη ζωή του Τζόρτζιο Αρμάνι στην μεγάλη οθόνη, την καριέρα του, την πορεία του. Αρμάνι, the king of fashion. Οπότε θα δούμε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, τότε που ήταν διακοσμητής βιτρινών στο Μιλάνο, πώς κατάφερε και ίδρυσε τον ομώνυμο οίκο μόδας, πώς αυτός εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands πολυτέλεια στον κόσμο, και το σενάριο, σκεφτείτε γιατί τώρα τον ομώνυμο οίκο μόδας, πώς αυτός

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο 9 η ώρα, 9 η ώρα, 9 του μηνός. Αύριο, Earth News Radio 105,8, η Μαρία Κόντου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Και μείνετε εδώ, δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης με το τέλος της ημέρας. Έτσι λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, γεια σας. Δεν θέλει λίγερο στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πόλη στην Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος και εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου, τόνισε όλοι έλεγαν ότι ήταν αδύνατο. Τώρα όλοι με ευχαριστούν και οι περισσότερες χώρες έχουν συμφωνήσει. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ και διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, τονίζοντας ότι πριν από 2 χρόνια όλοι γελούσαν μαζί μας. Το ΝΑΤΟ γελούσε μαζί μας, τώρα δεν γελάει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενος στο Ιράν. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους μπέλι, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των S-400. Ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16, Viper και την ένταξη των Rafale. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Ahamber υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών εστιάζεται στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Επισήμανε δε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα οφείλει να επιληθεί με αποκλειστική βάση το διεθνές δίκαιο. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επισήμανε ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφερόμενος στο Αιγαίο, επισήμανε: επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά, η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στους 2 αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Θριάσιο στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, διασωληνωμένος. Την Παρασκευή η απολογία τους. Η Κατερίνα Νοτοπούλου ανακοίνωσε την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα και αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Σοκράτη Φάμελο, και απέστειλε την επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη η μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρικά και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βορειοανατολική ανεμίωση 6 μποφόρ στα ανατολικά, στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Culture, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Culture. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 10 και 9 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Airtunes Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Τους ήχους ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, στην παραγωγή Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Γιώργος Τσολάκης. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Φαναριώτης. Εξαιρετικά πλούσια η σημερινή, τόσο η εξωτερική όσο και η εσωτερική ειδησιογραφία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη διάρκεια της εκπομπής, ξεκινώντας από τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν, και στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε όλες τις τελευταίες κρίσιμες εξελίξεις της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τη νέα πολεμική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ Ιράν, ενώ θα δούμε και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Λοιπόν, πριν από περίπου 2 ώρες έδωσαν συνέντευξη τύπου τόσο ο κύριος Τραμπ όσο και ο κύριος Ερντογάν στην Άγκυρα, κλείνοντας τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μια ιστορική σύνοδο όπως επισημαίνουν όλοι οι αναλυτές. Ο κύριος Τραμπ δεν έδωσε σαφή απάντηση για τα F-35, είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη, αλλά τόνισε ότι υπάρχει τεράστια αγάπη και ενότητα στην αίθουσα όταν συναντήθηκε νωρίτερα με τους ηγέτες των ΝΑΤΟ, περιγράφοντας τη Σύνοδο Κορυφής ως εξαιρετικά επιτυχημένη, σε αντίθεση με ορισμένες κριτικές που είχε ασκήσει προς τους συμμάχους νωρίτερα σήμερα. Σχετικά με την πώληση των F-35, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πάρει ακόμη την απόφασή του, ενώ σε ό,τι αφορά το άλλο μεγάλο μείζον ζήτημα της ημέρας, την πολεμική αντιπαράθεση, την εκ νέου πολεμική αντιπαράθεση Washington-Tehran, ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία του Ιράν έχει αποδεκατιστεί πλήρως, οι ηγέτες της έχουν εξαφανιστεί και η μαχητική της ικανότητα είναι αρκετά χαμηλή. Τόνισε δε ότι αν το Ιράν μας χτυπήσει θα τους χτυπήσουμε 10 φορές πιο σκληρά. Τόνισε μάλιστα ότι 159 ιρανικά πλοία βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας και ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον σημαντική στρατιωτική ικανότητα. Και πρόσθεσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν υπήρξε μια τεράστια στρατιωτική επιτυχία, καθώς εμπόδισε την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και κατέληξε λέγοντας ότι δεν νομίζω ότι θα ξαναρχίσουν, νομίζω ότι θα τελειώσουν πολύ γρήγορα. Χτύπησαν μερικά πλοία και έτσι εμείς χτυπήσαμε πολύ πιο σκληρά. Όταν μας χτυπούσαν, εμείς χτυπούσαμε 10 φορές πιο σκληρά και αυτό θα συνεχιστεί. Τώρα είχαμε μία πραγματικά απίστευτη απάντηση Ερντογάν για το κάζους Μπέλι. Είπε, υποστήριξε για την ακρίβεια, ότι σχεδόν κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι, ας μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά, για να προσθέσει ότι δεν ρωτήσαμε ποτέ την Ελλάδα γιατί αγοράζει αυτά τα όπλα. Λάθος του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, να ακολουθήσει τον κ. Νετανιάχου για τα F-35. Συμφωνώ μαζί του, πρέπει να συζητήσουμε για το Αιγαίο, η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα συνιστά πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Δήλωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι ελεύθερη να προμηθεύεται αμυντικό εξοπλισμό, ενώ επισήμανε πως η Τουρκία παράγει πλέον τα δικά της οπλικά συστήματα. Από την πλευρά του Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, αλλά δίνοντας και έμφαση στον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια του ΝΑΤΟ, και πρόσθεσε ότι το κάζους Μπέλι συνιστά μια ιστορική ανορθογραφία, για να προσθέσει ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Απαντώντας στις ερωτήσεις για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί το δικό της σχεδιασμό και δεν πρόκειται να υποδείξει στις ΗΠΑ τις αποφάσεις τους για εξοπλιστικά προγράμματα. Πρόσθεσε δε ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί.
Υπενθύμησε δε ότι η αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα συνδέθηκε άμεσα με την προμήθεια των ρωσικών πυράβλων S-400, επισημένοντας πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών. Κατέληξε δε λέγοντας ότι δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε να υποδείξω στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Και επανέλαβε ότι η Ελλάδα επικεντρώνεται στην ενίσχυση της δικής της αποτρεπτικής ισχύος. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε επίσης τον μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό σχεδιασμό της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι είχε εγκριθεί πρόγραμμα ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2035. Πάντως, εκεί στην Ουάσιγκτον, το ελληνικό λόμπι, αλλά και άλλοι νομοθέτες του Κογκρέσου, συνολικά 18 τον αριθμό, έχουν επισημάνει και έχουν τονίσει επανειλημμένως ότι θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν την πώληση των F-35 στην Άγκυρα.

0: Η ώρα είναι 10:20. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Είδαμε, ακούσαμε μάλλον νωρίτερα, όλες τις δηλώσεις τόσο του κυρίου Τραμπ, του κυρίου Ερντογάν, αλλά και του Έλληνα πρωθυπουργού. Καυτό το κλίμα, καυτό το κλίμα και στην εγχώρια πολιτική σκηνή, η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό, και στο επίκεντρο βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Να πούμε ότι ο κύριος Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ρωτήθηκε και για το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης, έπαιξε τένις με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω, έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μία άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ούτε και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μία σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μία σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να έχει εδραιωθεί στην τρίτη θέση. Έχουμε σχεδόν κάθε μέρα μία δημοσκόπηση, πάνω κάτω τα ευρήματα είναι ίδια, ψήφιο το ποσοστό που έχει η Νέα Δημοκρατία έναντι του δεύτερου κόμματος, και να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές.
2: Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, οπότε αρχή ξέραμε ότι είναι ένα δύσκολος αγώνας, αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
3: Ναι, αλλά σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας.
2: Και πριν 20 μέρες μας πέραγε και η Καρυθιανού, που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά. Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη, ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κασαντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων.
0: Για να δούμε λοιπόν τι λέει και αυτή η τελευταία δημοσκόπηση. Είναι της interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Αυτή καταγράφει διψήφιο ποσοστό διαφοράς μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στη τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ και ακολουθεί η Ελληνική Λύση.
1: Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα, θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος, υπάρχει μια λογική νέα πολιτική, η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες, είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Λίγη υπομονή. Θα ολοκληρώσουν όλα αυτά.
0: Πριν σας πω λοιπόν για τη δημοσκόπηση, να πούμε για το θέμα το οποίο ακούσατε μόλις, τις δηλώσεις του κ. Μαρκόπουλου για τα τελωνεία, ο οποίος έκανε λόγο για άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα, τα οποία μετά την επιβολή τέλους των 3 ευρών έχουν συσσωρευτεί στα τελωνεία. Να ολοκληρώσω λοιπόν με την δημοσκόπηση, λέγοντάς σας ότι στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει ποσοστό 26,8%, η Ελλάς 15,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1, η Ελληνική Λύση 7,6, η Ελπίδα 6,6, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,9, μεγάλη πτώση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η Φωνή Λογικής 3, Πλεύση Ελευθερίας 2,8, Μέρα 25 2,3 και έπονται πολύ ακόμη, αναποφάσιστη στο 11,7%. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με 17,4%, το ΠΑΣΟΚ με 12,3%, η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα με 7,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,5%, Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, τα υπόλοιπα κόμματα εκτός Βουλής, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα της έρευνας που διενεργήθηκε από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου. Thank you.

0: ώρα είναι 10 και 27 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Μια εκπομπή η οποία εξετάζει όλα τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τη σημερινή ημέρα, αλλά και αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν την επαύριο. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο επειδή δίνει φωνή στους πόλους. Όλα αυτά τα είπε ο κύριος Τασούλας στο συνέδριο του Economist με τίτλο 30th Annual Government Roundtable Progress in a New Geopolitical Geopolitics Growth Technology. Πραγματοποιείται στην Αθήνα. Εξαιρετικά επίκαιρο το ζήτημα του συνεδρίου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
1: Οι ολιγαρχίες και οι απολιταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η Δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
2: Earth News Radio 105,8. Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πωλή στη Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο A. Haber. Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο, δήλωσε ο Ταγί Περτογάν, αναφερόμενος στις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πόλης μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Νέα πλήγματα κατά του Ιράν απόψε προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του Ορμού σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Ανησυχία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες για αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στο κόλπο. Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινά πυρά, εκ των οποίων 2 παιδιά. Εντοπισμός 24 αλλοδαπών πάνω σε φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά στη Σαμοθράκη. Μεταφέρθηκαν στο πρώτο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του κεντρικού λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης. Άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 παρά 25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Του σίγουρου ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης, όπως πάντα, στις υπέροχες επιλογές του. Γεια σου Γιώργη, φίλε μας. Τώρα, με αιχμή την οικονομία και τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της μεσαίας τάξης επικεντρώνονται τα κυβερνητικά στελέχη. Και μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία για τη σωστή διακυβέρνηση της χώρας, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Στής Χατζηδάκης, υπογράμμισε πως θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις εθνικές μας επιτυχίες και να χτίσουμε πάνω σε αυτές. Λύσεις στον τόπο μπορούν να δώσουν όσοι πιστεύουν ότι η πρόοδος οικοδομείται βήμα-βήμα με σοβαρότητα και σχέδιο. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η αναγέννηση του ΕΣΥ αποτελεί προτεραιότητα και εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά και ζήτησε την παρέτηση συμβούλου του Υπουργού Υγείας. Με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Από την πλευρά του, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Μαργαρίτης Σκινάς, απάντησε στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τις παρανόητες επιδοτήσεις, λέγοντας ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδη τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό έγινε πράξη από αυτή την κυβέρνηση, από εμάς. Το ΚΚΕ από την πλευρά του κάνει λόγο για επιδότηση της ακρίβειας και των κερδών των μονοπωλίων λοιπασμάτων. Γράφει ότι τονίζει ότι η πραγματική ανακούφιση στον αγροτικό κόσμο μπορούν να δώσουν μόνο επιβολή πλαφών στις τιμές και η φορολόγηση των τεράστιων κερδών των ομίλων που ελέγχουν τις πρώτες ύλες. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο μετά τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες πριν από τις εκλογές του 2019. Ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε: «Το δώρο που σας έκανε ο Τσίπρας είναι πραγματικά σημαντικό και διευκολύνει το Μητσοτάκη να πάρει όχι το φιλί της ζωής, αλλά το φιλί του Αλέξη». Αύριο έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Θα τελεστεί η κηδεία της Βάγια Νέστορα στην Κοζάνη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και της κόρης της Αφροδίτης Νέστορα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης τα μεσάνυχτα, στις 12 το μεσημέρι με συγχωρείτε, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11 και θα ακολουθήσει η ταφή στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Όσο ό,τι αφορά τώρα την κόρη της κυρίας Νέστορα, την Αφροδίτη, η οποία επίσης τραυματίστηκε κατά την επίθεση, είναι σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρήζει παρακολούθησης.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 παρά 20 και ήρθε η ώρα να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συνέντευξη με έναν άνθρωπο, έναν επιστήμονα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια. Είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, σπουδών ασφαλείας και ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κύριος ερευνητής επικεφαλής του προγράμματος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη.
0: Και να σας ευχαριστήσω που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς θα πάμε μετά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά καταρχάς να ξεκινήσουμε με την εκεχηρία η οποία ποτέ δεν ήταν σταθερή, ήταν πάντα εύθραυστη, αλλά φαίνεται ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει καταρρεύσει. Δεν υφίσταται δηλαδή. Οδεύουμε προς μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης. Θα έχουμε ολιγοήμερους βομβαρδισμούς και στη συνέχεια θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις. Γιατί διαβάζω τώρα, το έχει μεταδώσει το Reuters, ότι οι υπουργοί εξωτερικών του Ιράν και του Κατάρ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστεί η επαφή και η επικοινωνία με στόχο να μην υπάρξει κλιμάκωση. Δηλαδή οι έμεσες διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Αλλά πού μπορούν να οδηγήσουν? Είστε αισιόδοξος ή απεσιόδοξος, κύριε καθηγητά?
1: Βρίσκομαι νομίζω σε αυτή την κρίζα κατάσταση στην οποία βρίσκεται και η περιοχή πλευρά της αισιοδοξίας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τους τελευταίους 5 μήνες. Η οποία νομίζω φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί. Το αν θα υπάρξει κλιμάκωση δεν μπορούμε, δεν νομίζω μπορεί να το προβλέψει. αλλά θα σας έλεγα ότι στη συνέχεια αυτή την εξέλιξη δηλαδή των πραγμάτων θα τη δούμε κατά πάσα πιθανότητα με ένα Ιράν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά το τι θέλει και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει οι ΗΠΑ. Και από αυτή την άποψη είμαι απαισιόδοξος όσον αφορά το ενδεχόμενο να έχουμε μία νέα συμφωνία για εκεχηρία η οποία θα κρατήσει. Άρα φοβάμαι ότι θα βρεθούμε άγνωστο για πόσο ακόμα σε αυτή την κρίζα κατάσταση της προσπάθειας περιφερειακών παικτών που ήδη έχουν διαμεσολαβήσει να μην υπάρξει κλιμάκωση, χωρίς όμως αυτό προφανώς να καταλήγει σε μια εκεχηρία η οποία θα επιτρέπει κάποια βιώσιμη εξέλιξη. Φοβάμαι λοιπόν ότι θα μείνουμε με ερωτηματικό σε μια κατάσταση γκρίζα, στην οποία οι εξωτερικοί παίκτες που προσπαθούν να μεσολαβήσουν θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, αλλά νομίζω από πλευράς τόσο Ηνωμένων Πολιτειών όσο και Ιράν θα συνεχίζεται αυτή η διελκυστίδα, σας έλεγα, προσπαθειών. Η κάθε πλευρά με διαφορετικούς στόχους.
0: Βεβαίως
1: έχουμε και ένα Τραμπ ο οποίος είναι το απρόβλεπτο πλέον, νομίζω πρέπει να βρούμε νέους χαρακτηρισμούς.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και μάλιστα θα πρέπει, φαντάζομαι, για να υπάρξει και κάποια έτσι πιο σταθερή εκεχηρία, να υπάρχει και ένα αφήγημα. Είπε ο κ. Τραμπ σήμερα στις δηλώσεις του ότι πετύχαμε μια μεγάλη στρατιωτική νίκη στο Ιράν. Αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι δεν είναι κάποια μεγάλη στρατιωτική νίκη. Ούτε το Ιράν έχει πετύχει κάποια αντίστοιχη νίκη. Θα σας έλεγα δε ότι το Ιράν κατάφερε να αντισταθεί περισσότερο από όσο πίστευε κανείς. Το ερώτημα είναι ότι υπάρχουν εκκρεμή θέματα πολύ βασικά, όπως τα πυρηνικά, τα οποία παραπέμφθηκαν στις καλένδες, δηλαδή θα συζητούνται σε περίπου 2 μήνες, και το πυραυλικό βέβαια ζήτημα του Ιράν, αλλά τα πυρηνικά που είναι 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ιράν έχει περίπου 60 με 70 υπόγειες πόλεις, δεν είναι μόνο σιλό πυράβλων, είναι ολόκληρες πόλεις με πυρομαχικά, με στρατό κτλ. Πώς θα μπορούσε να λυθεί ειδικά το ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν, το οποίο πέραν του Τραμπ απασχολεί ιδιαιτέρως και τον κύριο Νετανιάχου?
1: με έτσι μια πολύ σύντομη απάντηση θα ήταν όχι με καλύτερο τρόπο, δηλαδή να το πω διαφορετικά, ο καλύτερος τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήματος ήταν κάτι κοντά στην προηγούμενη συμφωνία Ομπάμα.
0: Του Ομπάμα, ναι, αλλά αυτή πήρε 2 χρόνια για να γίνει το 2015. Δηλαδή πήρε σχεδόν 2 χρόνια για να καταλήξουν. Και τώρα έχουν περάσει μόνο 4-5 μήνες.
1: Ναι, και δεν ήταν αρκετά καλή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, όπως γνωρίζετε.
0: Ναι, γιατί επιτρεπόταν στους επιθεωρητές να κάνουν, τη Διεθνού Επιτροπή Ατομική Ενέργεια, να κάνουν επιθεωρήσεις όποτε θέλανε.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε και νομίζω πλέον το αποδέχονται όλο και περισσότερο, όχι πάντες, για μια αποτυχία των Αμερικανικών επιλογών όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν. Και μια αυτοπαγίδευση θα σας έλεγα, την οποία τώρα είμαστε ακόμα, ζούμε μια κατάσταση σχεδόν σουρεαλιστική.
0: Ναι.
1: Με τον κύριο Τραμπ να περιγράφει τα πράγματα με πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτό που ισχύει. Δηλαδή από την ίδια την πραγματικότητα. Από τον πραγματικό σχετισμό δυνάμεων, από τις πραγματικές εξελίξεις, από τα πραγματικά αδιέξοδα αυτού του πολέμου. Από αυτή την άποψη είμαι απεσιόδοξος ότι θα συνεχίσουμε, φοβάμαι, να βρισκόμαστε σε αυτή την γκρίζα περιοχή όπου ο κύριος Τραμπ θα συνεχίζει, αλλά δεν θα συνεχίζει κιόλας όσον αφορά την πολιτική που αποφάσισε αρχικά, χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς στρατηγική εξόδου, χωρίς διάφορα πράγματα σε σχέση με το Ιράν. Και από την άλλη το Ιράν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, χρησιμοποιώντας το πυρηνικό, θα σας έλεγα, όπλο που λέγεται κλείσιμο των στενών του Ορμούς, να κερδίζει, να αγοράζει το χρόνο που χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Εκεί βρισκόμαστε.
0: Και τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς, θα τα ελέγχει το ΟΜΑΝ μαζί με το Ιράν, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι θέλουν να επιβάλλουν ξανά έναν ναυτικό αποκλεισμό. Και ήδη από τις δηλώσεις Τραμπ, όπως ξέρετε, το χρηματιστήριο και η ενέργεια ανεβοκατεβαίνει σαν ασανσέρ.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, αλλά βλέπετε ότι περιγράφουμε και κινούμαστε γύρω από τον άξονά μας. Σε σχέση με αδιέξοδα ή με πολιτικές επιλογές οι οποίες παρήγαγαν αδιέξοδα. Και επανερχόμαστε σε αυτές τις πολιτικές. Έτσι δεν είναι?
0: Άρα λέτε ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουμε σε ένα πόλεμο φθοράς? Ποιος το περίμενε πριν από 4,5 χρόνια που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ότι θα διαρκούσε τόσο πολύ? Μπορεί να πάμε σε ένα πόλεμο φθοράς, γιατί εδώ το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο και το κυριότερο, ίσως θα έλεγα, είναι η ενέργεια. Και τι θα γίνει?
1: Είμαστε ήδη, θα σας έλεγα, σε ένα πόλεμο φθοράς.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Mm-hmm. Αλλά τα αποτελέσματα του οποίου προφανώς δεν αρέσουν σε κανένα, όλες τις πλευρές πιέζονται, και οι συνέπειες αυτού του πολέμου είναι ευρύτερες, πέραν των κρατών της περιοχής, πέραν της σταθερότητας της περιοχής, αφορούν και εμάς τους Ευρωπαίους και όχι μόνο. Αλλά η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του κυρίου Τραμπ ακόμα. Και θα σας έλεγα, ίσως, συγχωρέστε να τα κάνω τα πράγματα ίσως πιο δύσκολα με αυτόν τον τρόπο, το ενδεχόμενο να γυρίσουμε σε μια κατάσταση που δεν είναι μόνο γκρίζα, αλλά μπορεί να υπάρξει κλιμάκωση, είναι κάτι το οποίο ιδιαιτέρως ενδιαφέρει το Ισραήλ, συγκεκριμένα τον κύριο Νετανιάχου, άρα μπορεί να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση και για λόγους που εξυπηρετούν, θα σας έλεγα, όσον αφορά την επόμενη μέρα, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Άρα το βαθμό που βλέπουμε ή που υπάρχει μια δυνατότητα παρέμβασης δικής του όσον αφορά τις αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου, τα πράγματα νομίζω θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα όσον αφορά την προοπτική μιας βιώσιμης εκεχηρίας.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, αναφορικά με τη Σύνοδο, ο κύριος Τραμπ είπε, καλά είναι κλασικές οι δηλώσεις του, είναι πάντα υπερβολικές, ότι υπάρχει τεράστια αγάπη και ενότητα στην αίθουσα όπου συναντήθηκαν οι νατοϊκοί ηγέτες. Αν θέλαμε να κάνουμε έναν απολογισμό της Συνόδου αναφορικά με την Ευρώπη, ποια είναι τα πλην και ποια τα συν? Γιατί εγώ βλέπω πιο πολλά πλην παρά συν. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
1: Κοιτάξτε, σε σχέση με τη Σύνοδο υπάρχουν μηνύματα έτσι, που προκύπτουν και μορφή συμπερασμάτων από αυτή τη Σύνοδο που είναι, θα έλεγα, και λίγο αντιφατικά μεταξύ τους, για να μην πω σουρεαλιστικά. Δηλαδή υπάρχει μια... Το ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα αυτή η Συνόδου ήταν μετά από μια αλλαγή εποχής όσον αφορά την διατλαντική σχέση, μετά την εκλογή του Αμερικανού Προέδρου. Υπάρχει μια... η διατλαντική σχέση έχει σαφώς τρωθεί, αποδυναμωθεί. Τα παραδείγματα πολλά σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει εχθρούς και φίλους ο κ. Τραμπ. Σε σχέση με τον τρόπο που τοποθετήθηκε απέναντι στην Ευρώπη, σε σχέση με το πόσο ο πόλεμος στο Ιράν ενίσχυσε αυτή την δύσκολη κατάσταση όσον αφορά στις σχέσεις ΗΠΑ, τη διατλαντική σχέση, την αποδυνάμωσε έτσι περαιτέρω. Αλλά είχε και έπληξε και την ίδια την αξιοπιστία της συμμαχίας. Βρεθήκαμε σε μία σύνοδο στην Άγκυρα, όπου από πλευράς, θα σας έλεγα, Ευρωπαίων εταίρων, Καναδά. Το ενδιαφέρον ήταν πώς θα διατηρηθεί η συνοχή της συμμαχίας, η οποία είχε πληγεί πάρα πολύ σοβαρά. Δείτε το κείμενο συμπερασμάτων που αναφέρεται στην ισχυρότερη Ευρώπη, σε ισχυρότερο ΝΑΤΟ, σε μια εξυγχρονισμένη, όπως την ονομάζει, Ατλαντική Συμμαχία. Με απλά λόγια, για όσους μας ακούν, θα σας έλεγα ότι θυμίζει το ΝΑΤΟ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Σε αυτό παραπέμπει το συμπέρασμα. Χωρίς όμως αυτό να κρύβει και μια σειρά από πραγματικότητες οι οποίες είχαν συμβεί πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και εξακολουθούν και υπάρχουν. Θέλω να πω, από πλευράς Ευρωπαίων το ζητούμενο ήταν η συνοχή. Ναι. Μετά από όσα έχουν συμβεί, μια συνοχή η οποία είχε πολύ σοβαρά κλονιστεί τη συμμαχία. Από πλευράς ΗΠΑ, θα έλεγα από πλευράς Προέδρου Τραμπ συγκεκριμένα.
0: Γιατί είχε απειλεί ακόμα και να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, το οποίο είναι παρανοϊκό, αν σκεφτεί κανείς.
1: Αυτό είναι εκτός.
0: Το ρόλο. Ναι, δεν θα γίνει, το ξέρω, αλλά.
1: Ευτυχώς.
0: Το λέω, ναι.
1: Ευτυχώς. Το ενδιαφέρον όμως ήταν, και νομίζω αυτό επιβεβαιώθηκε, ότι είχε να κάνει με αποφάσεις που είχαν πάρθει ήδη από την προηγούμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Χάγη, και οι οποίες αφορούσαν την
0: χρηματοδότηση,
1: βεβαίωση των ΗΠΑ ότι οι σύμμαχοι θα συνεισφέρουν αυξάνοντας τους αμυντικούς προϋπολογισμούς
0: έως το 5%.
1: Στο 5% μέχρι το 2035 και το συντομότερο δυνατόν μια εξασφάλιση ότι αυτό θα συμβεί. Στη Σύνοδο στο ΝΑΤΟ έχουμε αυτή την πραγματικότητα να επιβεβαιώνεται, μια εξασφάλιση ότι αυτό θα συμβεί. Στη Σύνοδο

0: στιγμή προσπαθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν τα σκύπτρα, γιατί υπήρξαν και εμπορικά deals, εννοώ για εξοπλιστικά, για παράδειγμα ο Καναδάς θα αγοράσει από τη Γερμανία 12 υποβρύχια, 62 δισεκατομμύρια το κόστος. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία να ανταπεξέλθει απέναντι στις προκλήσεις των Αμερικανών, οι οποίοι ως γνωστόν διαθέτουν και αυτοί μια εξαιρετική βιομηχανία πολεμική, ίσως και την καλύτερη?
1: Το πρόβλημα της ευρωπαϊκής, όπως αναφέρετε, αμυντικής βιομηχανίας είναι να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή,
0: ναι,
1: και όχι ως σύνολο κρατών ισχυρών, λιγότερο ισχυρών, που παράγουν στον αμυντικό τομέα και ενδιαφέρονται να εξάγουν και να πουλήσουν. Άρα το ζητούμενο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το κοινό, θα σας έλεγα, στόχο που συνδέεται και με την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας σε έναν ΝΑΤΟ που μετεξελίσσεται και που πρέπει να γίνει υποχρεωτικά περισσότερο ευρωπαϊκό, εξακολουθεί και παραμένει ζητούμενο. Από πλευράς όμως Ηνωμένων Πολιτειών τα πράγματα είναι πιο σαφή. Το ζητούμενο από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών είναι και σε σχέση με τα ανοιχτά μέτωπα, Ουκρανία, και σε σχέση με άλλες ανάγκες που έχουν οι Ευρωπαίοι στο άμεσο μέλλον να τις καλύψουν μέσω αγοράς αμερικανικών οπλικών συστημάτων. Άρα υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία πρέπει να μας απασχολήσει ως Ευρωπαίους σε σχέση με την σταδιακή αποχώρηση των ΗΠΑ, λιγότερες δηλαδή, λιγότερο Αμερική όσον αφορά το μέλλον του ΝΑΤΟ, περισσότερο Ευρώπη αναμφίβολα, αλλά περισσότερο Ευρώπη με έναν κοινό τρόπο και το συντομότερο δυνατόν. Διαφορετικά δημιουργούνται κενά, το οποίο κενό ενδεχομένως θα σας έλεγε ένας συνάδελφός μου, ειδικά από τις βαλτικές χώρες, ότι θα τρέξει να το καλύψει η Ρωσία.
0: Η οποία...
1: Έχουμε πραγματικότητες οι οποίες πρέπει να μας απασχολήσουν πολύ σοβαρά, να συμφωνήσουμε ότι ως Ευρωπαίοι πρέπει να κινηθούμε το συντομότερο δυνατόν την επίτευξη κάποιων συγκεκριμένων πλέον στόχων και να το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν, ξεπερνώντας ταυτόχρονα μια σειρά από εμπόδια. Θα αναφέρω πολύ έτσι περιεκτικά 1, 3, 4, το ζήτημα της ηγεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος θα σύρει το κάρο σε αυτή την κατεύθυνση?
0: Γιατί η γερμανογαλλική ατμομηχανία ασθμένει δυστυχώς τον τελευταίο καιρό.
1: Γερμανογαλλική, δύσκολο.
0: Δύσκολο, γιατί και ο Μακρόν το 2027 λύγει η εντολή του, δεν έχει βάσει τη νομοθεσία δικαίωμα να ξαναθέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Ο κύριος Μέρτς,
1: ο συναστισμός στη Γερμανία, αντιμετωπίζει προβλήματα.
0: Ακριβώς. Άρα ποιος θα αποσύρει το κάρο?
1: Μια σειρά. Κοιτάξτε, το πώς είναι το μεγάλο ζητούμενο που μας κάνει να μην βαριόμαστε όσο ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα. Δεν έχω απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Μας ενδιαφέρει όμως να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις, θα σας έλεγα. Δηλαδή να εντοπίσουμε ποιες τρύπες πρέπει να καλύψει η Ευρώπη, ποια εμπόδια πρέπει να υπερπηδήσει προκειμένου να πετύχει κοινούς στόχους. Σήμερα και μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου συμφωνήσαμε ότι το επόμενο βήμα όσον αφορά το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερη Ευρώπη σε ισχυρότερο ΝΑΤΟ, ναι, αλλά πώς ακριβώς θα γίνει αυτό εξακολουθούμε και έχουμε ερωτηματικά, έχουμε προβληματισμούς.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και σκεφτόμουν ότι τα τελευταία 5 με 10 χρόνια έχω ακούσει πολλά για αυτή τη συγκρότηση της ταχείας ευρωπαϊκής δύναμης 5.000 ανδρών, σιγά τον αριθμό, αλλά αυτή ακόμα δεν κατάφερε να συγκροτηθεί 10 χρόνια μετά. Δηλαδή διερωτώ με πού είναι η πολιτική βούλη των Ευρωπαίων. Γιατί επί δεκαετίες επαφή έμαθα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Δεν πρέπει και η Ευρώπη να κάνει κάτι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι ακριβώς τα προβλήματα, εμπόδια που πρέπει να υπερπηθείς. Mm. Ίσως το σημαντικότερο είναι αυτό που ονομάζουμε στρατηγική κουλτούρα στη σχετική συζήτηση. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια κοινή στρατηγική κουλτούρα όπου η χρήση βίας, το ενδεχόμενο χρήσης βίας, θα πρέπει να έχει απαντηθεί. Θα πρέπει να αποφασίσουμε, δηλαδή, συνολικά ως Ευρώπη, ότι για να επιτύχουμε συγκεκριμένους στόχους εξωτερικής πολιτικής ή αμυντικής πολιτικής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε βία. Μέχρι τώρα το πρόβλημά μας το έλυναν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ακριβώς.
1: Οι δύσκολες αποφάσεις τις έπαιρναν, όπως έλεγε ένας Αμερικανός αναλυτής, αυτοί που ήταν από τον Άρη και όχι εμείς που είμαστε από την Αφροδίτη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις και να κινηθούμε γρήγορα, τουλάχιστον σε τρία επίπεδα. Της κουλτούρας, το σύστημα αποφάσεων, πώς παίρνουμε αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κύριε καθηγητά,
1: ανάπτυξη δυνατοτήτων.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που διακόπτουμε έτσι κάπως βιαστικά, γιατί έχει έρθει η ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Earth News Radio 105,8.
1: Είμαστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Σπουδών Ασφάλειας και Ανάλυσης Εξωτερικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, με τον οποίο συζητήσαμε και για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και για την κλιμάκωση μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Η ώρα είναι 11. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με αναφορέ στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου, τόνισε ότι όλοι έλεγαν ότι ήταν αδύνατο. Τώρα όλοι με ευχαριστούν και οι περισσότερες χώρες έχουν συμφωνήσει. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ και διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, τονίζοντας ότι πριν από 2 χρόνια όλοι γελούσαν μαζί μας. Το ΝΑΤΟ γελούσε μαζί μας, τώρα δεν γελάει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενο στο Ιράν. Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέλη, ήρθε ο καιρός να το αφήσουμε πίσω. Υπάρχει νομικό πρόβλημα για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Ραφάλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσει του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών εστιάζεται στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Επισήμανε δε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα οφείλει να επιληθεί με αποκλειστική βάση το διεθνές δίκαιο. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ενώ ανέφερε επίσης πως συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο για συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αυπήγηση πολεμικών πλοίων όπως φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρίτζεπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας. Θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε τέτοιο είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επισήμανε ο Τούρκος πρόεδρος. Αναφερόμενος στο Αιγαίο, επισήμανε, επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά, η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον Γκόλφ εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά αυτά ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, το Πακιστάν προέτρεψε όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, όπως ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Λίγες ώρες αφού το πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η ενδιάμεση συμφωνία με το Ιράν, την οποία υπέγραψε τον περασμένο μήνα, έχει τελειώσει. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 χρονών, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και ιατρικές πηγές του Παλαιστινιακού εδάφους. Παράλληλα, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόουν στην Ναμπατία του νοτίου Λιβάνου, παρά την εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. 24 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Αμοθράκης, μεταξύ αυτών και 11 παιδιά. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Α λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης, που διενεργεί και την προανάκριση.
2: Ο καιρός.
3: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βορειοανατολική άνεμη ως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 10 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Η Βίβια Νικολοπούλου ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Και φαίνεται ότι ο Τραμπ πραγματοποίησε την απειλή του ότι θα πλήξει και σήμερα το Ιράν. Και το Ιρανικό πρακτορείο ΜΕΡ, διαβάζω τώρα από το πρακτορείο Reuters, αναφέρει ότι τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας έπληξαν στόχους του εχθρού, εννοείται τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βομβάρδισαν το Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και την πόλη Σιρίκ. Το πρακτορείο Μιζάν, το Ιρανικό, αναφέρει ότι είναι πολλές οι εκρήξεις οι οποίες ακούγονται. Προφανώς έχουμε βομβαρδισμούς, το παρακολουθούμε βεβαίως και σας κρατάμε ενήμερους για οτιδήποτε νεότερο υπάρξει. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον ήταν το στρίμωγμα, το χοντρό στρίμωγμα, στο οποίο βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Όλα αυτά στη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι έγινε εκεί? Δανός δημοσιογράφος πήρε το λόγο και ρώτησε το Ρούτε αν επηρεάζεται ο αυτοσεβασμός του όταν κάθεται δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται στη Γροιλανδία και ασκεί κριτική σε συμμάχους όπως η Ισπανία, ακόμη και μέσω οικονομικών πιέσεων. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι ο παλιός Μαρκ Ρούτε ενδεχομένως δεν θα συμφωνούσε με μια τέτοια στάση.

Να σας πούμε ότι το προηγούμενο 24ωρο οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, περιλαμβανομένων συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας, ραντάρ και σκαφών των φρουρών της Επανάστασης, δηλώνοντας ότι ο συγκεκριμένος γύρος επιθέσεων έχει ολοκληρωθεί. Τελικώς δεν ολοκληρώθηκε όπως φαίνεται, αφού έχουμε βομβαρδισμούς και απόψε. Συνολικά έγιναν 80 πλήγματα στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν χωρίς να έχουν υπάρξει πληροφορίες για θύματα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η ένταση και η νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων ανέβασε ξανά την τιμή του πετρελαίου, το οποίο άγγιξε τα $80. Το Brent, μια αύξηση περίπου 6,5%. Οι φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε και αυτό άνοδο. Τώρα, η CENTCOM, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τα πλήγματα για να επιβάλλουν ένα βαρύ τίμημα σε όσους στοχοποιούν και επιτίθενται σε εμπορικά πλοία, τα πληρώματα των οποίων αποτελούνται από οθώους πολίτες σε διεθνή θαλάσσια οδό. Να θυμίσουμε ότι τα τελευταία 24ωρα επλήγησαν συνολικά τρία πλοία στο στενό του Ορμούζ.

Σε αυτή τη σύνοδο πάντως υπήρξαν και πάρα πολλά παραλυπόμενα, θα μπορούσαμε να πούμε. Αν ήταν πολιτική θα μιλάγαμε για παραπολιτικά. Μία σύντομη αλλά ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή διαδραματίστηκε ανάμεσα στον Εμμανουέλ Μακρόν και στην πρώτη κυρία της Τουρκίας, την Εμινέ Ερντογάν, και έκλεψε την παράσταση στην υποδοχή των ηγετών των συζύγων τους πριν από το επίσημο δείπνο της σύνοδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι έγινε ακριβώς? Ο πρόεδρος επιχείρησε να φιλήσει το χέρι της Εμινέ Ερντογάν, η οποία απέσυρε διακριτικά την παλάμη της. Η κίνηση προκάλεσε αμηχανία, με την συνάντησή τους να καταλήγει τελικά σε μια σύντομη χειραψία. Πού οφείλεται τώρα η αντίδραση της κυρίας Ερντογάν? Αποδίδεται σε θρησκευτικούς και πολιτισμικούς κανόνες, καθώς σε πολλές μουσουλμανικές χώρες η σωματική επαφή γυναικών με άνδρες εκτός της οικογένειας αποφεύγεται ως ένδειξη σεβασμού και εθιμοτυπίας. Από την πλευρά του, η χειρονομία του Γάλλου Προέδρου εντάσσεται στη γαλλική διπλωματική παράδοση του χειροφιλήματος. Το περίφημο «μπεσμάν» θεωρείται ένδειξη υψηλής ευγένειας, παρότι η πρακτική αυτή εφαρμόζεται πλέον σπανιότερα στις επίσημες συναντήσεις και την καθημερινότητα. Το περιστατικό βέβαια καταγράφηκε, όπως καταλαβαίνετε, από τηλεοπτικές κάμερες και μέσα σε λίγες ώρες έκανε το γύρο των social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν τη χειρονομία της συζύγου του κ. Ερντογάν, η οποία απέσυρε το χέρι της την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος φαινόταν να επιχειρεί να το φιλήσει.

Η ώρα είναι 11 και 20, παραμένετε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Σας έλεγα λοιπόν για τα παραλυπόμενα αυτής της συνόδου. Έχουμε δύο ακόμη παραλυπόμενα ενδυματολογικής φύσεως αυτή τη φορά, αν τα γυαλιά μπορούν να θεωρηθούν ένδυση, μάλλον αξεσουάρ είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Μακρόν λοιπόν βγήκε και έτρεξε στους δρόμους της Άγκυρας, συνοδευόμενος βεβαίως από τους σωματοφυλακές του, ενώ άλλο ένα ενδυματολογικό ξεκάθαρα αυτή τη φορά θέμα ήταν τα παπούτσια του Αλβανού Πρωθυπουργού Εντι Ράμα, τα οποία ξεχώριζαν ανάμεσα στα πιο κλασικά και επίσημα υποδήματα, λουστρίνια που επέλεξαν οι υπόλοιποι ηγέτες. Ο Ράμα φόρεσε λοιπόν κάτι άσπρα sneakers και όταν συναντήθηκε με τον Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος ήταν επικριτικός απέναντί του και του είπε «Φοράς αθλητικά παπούτσια?» με τον Αλβανό Πρωθυπουργό από το είδος να του τα δείχνει καμαρώνοντας. Κι άλλο ένα ενδυματολογικό αξεσουάρ ήταν η φωσφοριζέ τσάντα της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Αν και δεν την κρατούσε την τσάντα κατά την είσοδό της, την είχε πάνω στο τραπέζι της συνεδρίασης ένα τσαντάκι το οποίο ήταν φωσφοριζέ, νέον και εξαιρετικά μοντέρνο. Άλλωστε, τι θα περιμέναμε μια Ιταλίδα πρωθυπουργό να μην είναι μοντέρνα?

αναρωτιέστε ποια ήταν η νεότερη πρωθυπουργός χώρας του ΝΑΤΟ από τους 32 ηγέτες, θα σας πω ότι ήταν η 38χρονη Κριστρούν Φον Στανντότιρ, δύσκολο όνομα. Είναι η 38χρονη πρωθυπουργός της Ισλανδίας, εξαιρετικά κομψή, τράβηξε τα βλέμματα όλων των κάμεραμάν και των φωτογράφων. Έχει γεννηθεί το 1988, είναι βεβαίως πολιτικός αλλά και οικονομολόγος και πρωθυπουργός της Ισλανδίας από το Δεκέμβριο του 2024, αλλά και αρχηγός της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας. Είναι παντρεμένη με δύο παιδιά, αυτό βέβαια δεν εμπόδισε να τραβήξει τα βλέμματα όλων, καθώς ήταν και εξαιρετικά κομψά ντυμένη, με ένα πολύ ωραίο σύνολο, ένα σακάκι, ένα κοστούμι για την ακρίβεια, άσπρο, και πραγματικά εντυπωσίασε. Με δεδομένο ότι, όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός είναι άντρες, αφετέρου είναι μεγαλύτερης, πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Νομίζω ότι η μόνη η οποία θα μπορούσε εντός πολλών εισαγωγικών και χιούμορ να κοντράρει την Κριστρούν Φον Στανντότιρ, τα κατάφερα, το είπα, είναι η Τζόρτζια Μελόνι, βεβαίως, Ιταλίδα. Και οι Ιταλοί φημίζονται για την κομψότητα των ρούχων τους. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα και μετά θα σας πάω στην Ιταλία, σε θέρετρο, όπου εκεί πέρα θα πέφτει πρόστιμο 200 ευρώ στους τουρίστες. Για ποιο λόγο? Σε πολύ λίγο.

Σας έλεγα πριν λοιπόν για τα πρόστιμα τα οποία θα αντιμετωπίσουν οι τουρίστες στη Βαρένα. Η Βαρένα είναι ένα γραφικό χωριό στη Λίμνη Κόμο. Να σας πω ότι η Λίμνη Κόμο είναι ένα τα πιο αξιοζήλευτα τουριστικά θέρετρα της Ιταλίας μαζί με το Πορτοφίνο. Καλά, εκεί είναι κάτι σαν Μύκονος το Πορτοφίνο, έχει ο καφές 20 ευρώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα ποιο είναι, όπως και στην Ισπανία όπου είχαμε διαδηλώσεις κατοίκων για τον υπερτουρισμό, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, ειδικά όταν πρόκειται για μικρά χωριουδάκια. Η όμορφη Βαρένα λοιπόν, η οποία μετρά περίπου 650 μόνιμους κατοίκους, δέχεται κάθε χρόνο ένα ολοένα και μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών, γεγονός που οδήγησε τη Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα με στόχο να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του χωριού και κυρίως να διασφαλιστεί η ηρεμία των κατοίκων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή μόνο με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες της λίμνης και στις βόλτες με σκάφος, ενώ οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ. Παράλληλα, τα οργανωμένα γκρουπ περιορίζονται στα 25 άτομα προκειμένου να αποφευχθεί ο συνασπισμός στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια του νησιού, ενώ απαγορεύτηκε και η χρήση μεγαφώνων από τους ξεναγούς. Σύμφωνα με τον Guardian, τα μέτρα εφαρμόζονται εδώ και λίγες ημέρες και φαίνεται ότι έχουν γίνει αποδεκτά από τους κατοίκους, ιδιαίτερα ο κανόνας για την ενδυμασία. Να θυμίσουμε ότι το 2022 στο επίσης πολύ όμορφο Σορέντο της Ιταλίας ο τότε δήμαρχος είχε επιβάλει βαριά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, κάνοντας λόγο για συμπεριφορά που έβλαπτε την εικόνα της. Αντίστοιχα, στο κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο στη Λιγουρία, οι αρχές απαγόρευσαν πρόπερση της selfies σε συγκεκριμένα σημεία και δημιούργησαν ζώνες όπου οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πολλή ώρα, ώστε να μειωθεί συνωστισμός. Και πού να έρθει κανένας να δει τι γίνεται Σαντορίνη, Μύκονο, Πάρο και πάρα πολλά ακόμη νησιά το καλοκαίρι, όπου πραγματικά προσπαθείς, λες και είσαι σε διαδήλωση ή σε πορεία ή δεν ξέρω σε τι, προσπαθείς να μπορέσεις να βρεις λίγο χώρο για να μετακινηθείς. Κατά την ταπεινή μου γνώμη βέβαια, αυτό το πράγμα δεν είναι διακοπές, είναι κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν γούστιμπο στο δεκολόριμπους, ενών δισπουτάντεμ, τα γούστα και τα χρώματα δεν συζητώνται, όπως λένε και οι Λατίνοι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμερικανικές επιθέσεις εξέλιξε εναντίον του Ιράν. Οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν διεξάγονται για να υποβαθμιστεί περαιτέρω η ικανότητά τους να απειλούν την ελευθερία ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Αμερικανικός στρατός. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς και Σίριξ στο νότιο Ιράν. Η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ προαναγγέλλοντας τις επιθέσεις. Αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ. Εντοπισμός 24 αλλοδαπών πάνω σε φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά στη Σαμοθράκη. Μεταφέρθηκαν στο Α λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης. Άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 33 βαθμοί στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Τι υπέροχο τραγούδι, The Hole of the Moon από τους Water Boys. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Τσολάκη, για τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Να σας πούμε ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στη ρύθμιση των ήχων η Βίβια Νικολοπούλου, η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και, όπως είπα, ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Σας λέγαμε πριν ότι είχαμε πλήγματα στο Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλη μία ιρανική πόλη, αλλά ο κύριος Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν σκληρά, αλλά πρόσθεσε ότι αναμένει ότι η τελευταία στρατιωτική έξαρση θα τελειώσει γρήγορα και άφησε την πόρτα ανοιχτή σε περισσότερες συνομιλίες. Ο Αμερικανός ηγέτης είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν έχει τελειώσει μετά τις τελευταίες μάχες, αλλά όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συνεχίζονται οι συνομιλίες, οι έμεσες συνομιλίες με διαμεσολαβητή το Πακιστάν και το Κατάρ, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Και βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, είμαστε μια χώρα πραγματικά ευλογημένη. Θα με ρωτήσετε γιατί το λέω αυτό. Θα σας πω. Η Δυτική Ευρώπη, η οποία βασανίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες πολύ σκληρά από τον καύσωνα, τι να πρωτοποιείς κανείς, τα 44 στην Γαλλία, το γεγονός ότι σαν να τσακώνουν οπαδοί ομάδων μέσα στα καταστήματα για να πάρουν ένα κλιματιστικό ή έστω έναν ανεμιστήρα, και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται νέο κύμα καύσωνα. Εμάς τι μας σώζεται? Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, γιατί αυτά αποτρέπουν την εκδήλωση ακραίων θερμοκρασιών. Δυστυχώς βοηθάνε στις πυρκαγιές, αλλά από την άλλη οι Έλληνες πολίτες δεν βασανίζονται από αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί όπως και να το κάνουμε, ένα σαραντάρι στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με ένα σαραντάρι, για παράδειγμα, στη Γαλλία. Γιατί η υγρασία είναι τόσο έντονη, όπου προκαλείται δυσφορία στην αναπνοή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση σε αυτές τις χώρες όταν έχει ζέστη. Και αν σκεφτεί κανείς ότι βίωσε η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία και πολλές ακόμη χώρες σαραντάρια, είναι κανείς να λέει ότι ευτυχώς που γεννήθηκα σε αυτή την υπέροχη χώρα, την Ελλάδα. Και προς επίρρωση αυτών των οποίων σας λέω, να σας πω ότι η Βαρκελόνη κατέγραψε σήμερα το απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, φτάνοντας τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 40 βαθμοί, είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2024, και όπως προειδοποιούν όλοι οι μετεωρολόγοι, αλλά και οι κλιματολόγοι και οι επιστήμονες, θα έχουμε όλο και πιο συχνούς και όλο και πιο έντονους καύσωνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο αεροδρόμιο στη Βαρκελόνη, δίπλα στη θάλασσα, ο υδράγκυρος άγγιξε τους 37,7 βαθμούς, και αυτό ρεκόρ. Και από την Κυριακή η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό το νέο κύμα καύσωνα. Η ίδια πολύ δύσκολη κατάσταση επικρατεί και στην Γαλλία. Να θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια, λόγω του καύσωνα, η παραγωγή κρασιού στη Γαλλία, που είναι εμβληματικό προϊόν της γαλλικής γεωργίας, μειώθηκε περίπου στο 50%. Γιατί κάηκαν τα σταφύλια, εντός εισαγωγικών κάηκαν, αλλά μαράζωσαν, ξέρετε, γίναν σαν σταφίδες, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε αρκετό νερό για να ποτιστούν. Μάλιστα, πρόπερση η Γαλλία είχε λάβει και πολύ συγκεκριμένα μέτρα για τις πισίνες, δηλαδή απαγορευόταν να γεμίσει κανείς την πισίνα του με γλυκό νερό, διότι το νερό είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο, όσο και πολύ απαραίτητο για την επιβίωσή μας αγαθό.

είχαμε και μια ανακοίνωση από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση που έχει υπό την ευθύνη της στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία πριν από λίγα λεπτά επιβεβαίωσε τις αμερικανικές επιθέσεις. Όπως ανέφερε, κατόπιν εντολής του ανώτατου διοικητή, δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ, οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις εναντίον του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η CENTCOM κατέστησε σαφές ότι τα πλήγματα αποτελούν αντίπεινα σε πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, τρία τα πλοία τα οποία δέχτηκαν επιθέσεις, ενώ τους βομβαρδισμούς επιβεβαίωσε και ο ιστότοπος Άξιος, ο αμερικανικός ιστότοπος, ο οποίος έχει πάντα εξαιρετικά καλή πληροφόρηση σε ό,τι αφορά την αμερικανική κυβέρνηση. Να υπενθυμίσουμε ότι και χθες το βράδυ είχαν γίνει αεροπορικοί βομβαρδισμοί από τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις σε διάφορες τοποθεσίες, κυρίως της νότιας επαρχίας, και εκεί υπήρξαν και αντιδράσεις από τις ιρανικές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες έπληξαν περιοχές στο Μπαχρέιν, χωρίς πάντως να έχουν υπάρξει πληροφορίες για θύματα.

Σε ό,τι αφορά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, είχαμε δηλώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος είπε ότι συνομίλησε με τους έμεσους μεσολαβητές, δηλαδή τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, σήμερα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κρίσης διπλωματικών μέσων για την επίλυση περιφερειακών ζητημάτων. Και οι δύο δυνάμεις πάντως, και η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, δήλωσαν ότι έπληξαν δεκάδες στόχους, ασκώντας νέα πίεση στην ενδιάμεση συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ του Ιράν μετέδωσε ότι ένα μέλος της επαναστατικής φρουράς του στρατού σκοτώθηκε, ενώ με το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι επλήγησαν τοποθεσίες παρακολούθησης και παρατήρησης που επλήγησαν στη νότια ακτή. Ήρθε όμως η ώρα να περάσουμε στα πολύ ενδιαφέροντα.

0: Ωρα Μουντιάλ και στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον καλό συνάδελφο Δημήτρη Καϊμά, καθώς το Μουντιάλ πλησιάζει προς το τέλος του, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε κλείσει ένα μήνα.
0: Τι λες, πέρασε τόσο γρήγορα, ε?
1: Ναι, εδώ 50 χρόνια.
0: Έλατε.
1: Το μήνες να περάσει.
0: Έλατε.
1: Και είναι ένα από τα πειράματα της FIFA και όχι μόνο. Δεν το λέμε την κακή έννοια απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Για μεγάλες διοργανώσεις. Για να καταλάβει ο κόσμος, ακόμα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που είναι 15.000 αθλητές, κρατάνε 20 μέρες. Εντάξει, απλά είναι πολλά αθλήματα και είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ τα αγωνίσματα. Εδώ είναι 1, 2, 3 maximum παιχνίδια την ημέρα. Αλλά 39 ημέρες, τόσο που θα κρατήσει το Μουντιάλ, είναι πολλές ημέρες και μπορεί για μας που είμαστε ψιλοαραχτοί και παρακολουθούμε τους αγώνες, αν είναι μια χαρά, αλλά για τους αθλητές είναι δράμα. Για να καταλάβεις τώρα τι θα σου πω τώρα, αν είχαν και αυτά τα συστήματα που έχουν οι προσφορές από τις αεροπορικές εταιρείες, οι αθλητές θα ξεστεύγανε τζάμπα. Γιατί το λέω? Λοιπόν, πάνω από 20.000 χιλιόμετρα έχει ταξιδέψει η Αγγλία όλες αυτές τις μέρες στο πήγαινε έλα.
0: Ναι, είναι τεράστια χώρα η Αμερική. Αυτό πράγμα το επισημάνουμε.
1: 19.918 χιλιόμετρα.
0: Τι λες
1: σε
0: τώρα?
1: 7 διαφορετικές πόλεις.
0: Ο μισός γύρος του κόσμου.
1: Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνουμε, και για να καταλάβει, για να το φέρω παράδειγμα, πάντα το λέω με εμάς τους κοινούς συνηθές, ταξιδεύουμε, κάνουμε ένα ταξίδι, επιστρέφουμε και λέμε θέλω μια μέρα ακόμη να ξεκουραστώ.
0: Ναι, από το jet lag, ναι.
1: Και λιγότερο, εγώ λέω να ταξιδέψεις από τη Ρώμη εδώ και λες είμαι από το ταξίδι, θέλω μερικές ώρες. Όταν αυτοί οι αθλητές είναι συνεχώς αεροπλάνο αυτές τις μέρες, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Θα μου πει βέβαια ένας χριστιανός που ακούει τώρα, ρε μεγάλε, αυτοί βγάζουν εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει, ναι, αλλά δεν είναι μηχανές όμως.
0: Ναι, είναι άνθρωποι. Αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Και ευτυχώς τα ρομπότ δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν μέσα στα επόμενα χρόνια να κερδίσουν τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ρε παιδάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν θα υπάρχει όμως το κλάμα του Ρονάλντο του Μέση.
0: Ναι, σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί είναι και συνέστημα το ποδόσφαιρο.
1: Ούτε οι τσαμπουκάδες που θα πεις αυτές τιμωρούνται. Δεν έχει σημασία. Ναι. Είναι μέρος του αγώνα ανάμεσα στους παίκτες, στους πάγκους. Μου είπες μια κουβέντα και σε τραβοκοίταξα και σηκώνω τα γόρια και πλακώνται στο ξύλο.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: αυτό
1: ακόμα
0: δεν
1: και αυτά δεν είναι καμία σχέση με τα. Η τεχνολογία υπάρχει και παραυπάρχει. Και ειδικότερα όσο περνάνε, όχι τα χρόνια, οι μήνες, όλο και γίνεται, είναι πιο κοντά στον αθλητή και στον ποδοσφαιριστή, αλλά δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί. Τώρα θέλω τη βοήθειά σου.
0: Για πες.
1: Αυτό θα με βοηθήσει νομίζω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, διάβασα ότι το FBI,
0: ναι,
1: έρευνα στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής,
0: ναι,
1: για μαύρο χρήμα κλπ. Και λέω,
0: δεν
1: τα ξέρει παιδάκι μου, να ήταν στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αμερικής, ok, no problem, όλες οι ομοσπονδίες που τα λέμε, όλες και κάτι μπορούν να έχουν. Αλλά το να υπάρχει, το κοίταξα, υπάρχει σε πολλά μεγάλα δημοσιογραφικά πρακτορία. Τώρα εδώ στην Ελλάδα, και λέει πως κάποιος μπερδεύτηκε, είτε στη Μάρκα, στην Ιερουσαλήμ, σε αμερικάνικα, σε αγγλικά δίκτυα, το είδα, και λέω, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό λέω, βέβαια, το έψαξα και λίγο παραπάνω. Ναι. Είναι επειδή μπορεί να υπάρχουν λογαριασμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό μπορεί να γίνεται αυτή η έρευνα. Αλλά όπως και να έχει, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι, για να μπει το FBI σε τέτοια έρευνα, προφανώς κάποιες ενδείξεις έχει τουλάχιστον, αν όχι στοιχεία.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Όχι,
1: προφανώς.
0: Στην ομοσπονδία
1: ενός κράτους, λέω έτσι, ενός ξένου κράτους.
0: Ναι, είναι σημαντικό.
1: Αυτή είναι η απορία μου. Δεν είπα ότι είναι άγια η ομοσπονδία. Μπορεί να είναι άγια, αλλά μπορεί όντως να υπάρχει για 300 εκατομμύρια ευρώ, δολάρια, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι το ποσό. Αλλά λέω είναι ξένο κράτος. Γι' αυτό λέω τώρα, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Είναι τώρα βραδινή αυτή η είδηση, έτσι, πριν από λίγες ώρες.
0: Ναι.
1: Απλά και μου κάνει μεγάλη εντύπωση η FBI και η Αργεντινή. Έτσι, όχι τίποτα άλλο, επειδή κάνει έρευνα σε μια ομοσπονδία, να το έκανε μια αντίστοιχη υπηρεσία της Αργεντινής στην Ομοσπονδία. Λέω εντάξει, οκ, okay, καλά κάνουν να δουν αν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά τώρα μια Αμερικάνικη, η Αμερική να. Δεν ξέρω πού έχουν φτάσει. Εκτός αν είναι πολιτεία της Αργεντινής, η Αργεντινή πολιτεία της Αμερικής, και δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, τα ποδοσφαιρικά, γιατί γι' αυτό με εκφορές περισσότερο, αλλά και αυτό ποδοσφαιρικό είναι. Σήμερα έχουμε ρεπό, έτσι, στην Αμερική. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα τα πάντα γίνονται πλέον στην Αμερική, έτσι. Τέρμα ναι. Καναδάς και τέρμα
0: και το Μεξικό.
1: Και το Μεξικό. Mm-hmm. Οπότε όλοι οι αγώνες είναι στην Αμερική.
0: Αλλά και πάλι τεράστιες αποστάσεις μεταξύ των σταδίων, Δημήτρη, έτσι.
1: Μα γι' αυτό ανέφερα στην αρχή.
0: Κατά χιλιόμετρα,
1: της Αγγλίας.
0: Τα πολλά χιλιόμετρα ακριβώς.
1: Δηλαδή η δέκατη χώρα είναι η Νορβηγία με 12.000 χιλιόμετρα.
0: Απίστευτο.
1: Λέω ότι έχουν κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα και δεν είπαμε, δεν είναι μηχανές. Έτσι, οι ποδοσφαιριστές. Γαλλία, Μαρόκο, αύριο τέτοια ώρα θα παίζεται, θα τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Είναι στη Βοστόνη το παιχνίδι, 11 η ώρα. Είναι ο πρώτος αγώνας από τους 8. Είναι οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί ξανά στο Κατάρ, στο προηγούμενο Μουντιάλ, στη φάση των 4, στην επόμενη φάση δηλαδή, ημιτελικούς. Και κερδίσει η Γαλλία τότε 2-0. Και τότε ήταν ωραίο.
0: Την πρώην απικία της, έτσι.
1: Ναι, εκεί
0: τα θυμόμαστε αυτά.
1: Είναι όπως και να έχει. Θέλει να κερδίσει το Μαρόκο, αλλά για αυτούς τους λόγους, έτσι, είναι και γαλλοαναθρεμένοι, αλλά και λόγω απικίας νομίζω θα θέλουν να κερδίσουν, να πάρουν τη ρεβάνς, όλα αυτά μαζί. Έτσι για αλλιώς είναι ο Μαθάρα,
0: βγάλει, είναι πολύ λίγες οι γνώσεις μου για το ποδόσφαιρο, αλλά έχω την αίσθηση ότι το Μαρόκο έχει βγάλει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, έρχεται με φόρα, όπως είπα, από το προηγούμενο Μουντιάλ. Κατέκτησε το κύπελο Αφρικής. Mm. Τώρα έχει δείξει ότι είναι μια χαρά ομάδα. Είναι, να το πούμε, και εκτός από τεχνίτες, είναι και λαϊκά, να το πω, και τρεχαλατζίδες.
0: Ναι.
1: Είναι και για αυτούς είναι μια ευκαιρία να δείξουν ότι να μπορούν να αποκλείσουν το φαβορί, όπως είναι η Γαλλία, για την διοργάνωση. Οπότε νομίζω το αυριανό παιχνίδι είναι ωραίο να το παρακολουθήσουμε.
0: Εγώ θα είμαι διχασμένος στο αυριανό παιχνίδι, γιατί εκ παραδόσεως είμαι γαλλόφιλος, γαλλόφωνος και ό,τι άλλο θες, φύλλα προσκύμενος στη Γαλλία. Από την άλλη, επειδή έχω πάει στο Μαρόκο, μη φανταστεί κανένας ότι επειδή είναι στην Αφρική, είναι καμιά χώρα, να το πω έτσι, υπανάπτυκτη, ας πούμε.
1: Διοργανώνει το Μουντιάλ, το επόμενο Μουντιάλ.
0: Α, μπράβο, αυτό σου λέω. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει έναν πολιτισμό, είναι βασίλειο, έχει εξαιρετικά επίπεδα. Έχει εξαιρετικά πανεπιστήμια. Είναι μια χώρα πολύ οργανωμένη και πολύ ισχυρή στην περιοχή, έτσι.
1: Και μάλιστα θέλει να πάρει το Μαρόκο, να διεκδικεί τον τελικό του επόμενου Μουντιάλ. Όλοι θα λέγαμε ότι θα γίνει, ας πούμε, στη Μαδρίτη, το πιθανότερο, αν με ρώταγες.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή χτίζουν μια γηπεδάρα πάνω από 100.110, νομίζω.
0: Μαρκινή.
1: Ναι, η Μαρκινή. Ναι.
0: Και πού θα είναι αυτό, Μεκνές, Ραμπάτ, πού?
1: Δεν το ξέρω, αλλά ξέρω εντάξει. Ότι και το μέγεθος, αλλά θα είναι η VIP 10.000 θεατές.
0: Τι λες τώρα?
1: 10.000 θεατές είναι ένα γήπεδο μόνο του.
0: Βέβαια.
1: Για να καλάνω τον αριθμό, επαυξάνονται αυτά που λες. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους θέλει το Μαρόκο να κερδίσει αύριο τη Γαλλία. Επαυξάνονται αυτά που λες.

0: Θα ήταν φοβερή. Ποιο το περίμενε θα βάλει τρία γκολ μέσα σε λίγα λεπτά η άλλη ομάδα.
1: Εντάξει, εδώ είναι προσωπικότητες. Γιατί η Γαλλία έχει δείξει πραγματάκια στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Η Αργεντινή, ναι, μεν έχει προκριθεί, ενώ η Γαλλία όχι ακόμη. Όχι, προκρίθηκε μάλλον. Αλλά στην επόμενη φάση θέλω να πω. Αλλά είναι με το ζόρι. Δηλαδή, να το πω λαϊκά, με το στανιό. Η Αργεντινή. Και ίσως, εγώ νομίζω, έτσι, αν το θέλεις, ότι μια βοήθηση, έτσι, μια όθηση την πήρε χτες. Ενώ διαιτητική.
0: Αυτό...
1: η Αιγύπτος δεν το έχει αφήσει. Καταγγελία για τον διαιτητή, όχι ότι θα αλλάξει κάτι, έτσι, για την ιστορία της. Το κάνει και ο Χωσάμ Χασάν, ο προπονητής και αυτός, μίλησε αρκετά και χτες και σήμερα.
0: Όπως μου είπες, έπαιζε και σε ελληνική ομάδα στον αδερφό του.
1: Στον ΠΑΟΚ, ναι. Δηλαδή, είναι ένα Μουντιάλ καλό.
0: Δεν το τέλειο.
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι το τέλειο, είναι απλώς καλό.
1: Ακόμη όμως έχουμε ακόμη, δεν ξέρεις τι είναι. Ότι είμαστε ακόμη στους 8, δηλαδή θέλουμε δρόμο για να δούμε πόσο καλό και πόσο κακό είναι. Εγώ το περίμενα χειρότερα πλευρά της αγωνιστικότητας, γιατί εδώ και ένα χρόνο αρκετοί από αυτούς που είναι τώρα στην οκτάδα παίζανε πέρυσι στα ίδια γήπεδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Ένα χρόνο συνέχεια σε ρί, άντε με 10 μέρες διακοπές maximum, και μετά παίξει συνέχεια σε πολύ υψηλούς ρυθμούς. Είναι αυτό που λέω νωρίτερα. Ναι, βγάζουν εκατομμύρια, αλλά δεν είναι μηχανές.
0: Και αυτό που λες τώρα, βγάζουν εκατομμύρια. Διάβαζα ότι το ρολόι που φορούσε ο Σκαλόνι, ο οποίος είναι ο προπονητής της Αργεντινής, έγινε η νούμερο ένα διαφήμιση στη χώρα του. Και μάλιστα γράφει ο ειδικός τύπος ότι αν έλειπε ο Μέση, ο Σκαλόνι θα ήταν εκείνος που θα είχε το ρόλο του πρωταγωνιστή για την Αργεντινή.
1: Αν έλειπε ο Μέση, νομίζω ο Σκαλόνι θα είχε φύγει από την ομάδα.
0: Α, okay.
1: Νομίζω θα είχε αποκλειστεί, και όπως αρκετοί προπονητές έφυγαν, όπως σήμερα ο προπονητής της Πορτογαλίας, νομίζω θα είχε αποκλειστεί η Αργεντινή. Και ο Σκαλόνι θα ήταν άνεργος. Έτσι, δηλαδή τώρα που λες ότι δεν νομίζω να υπήρχε συνέχεια στην Αργεντινή και ο προπονητής θα ήταν άνεργος.
0: Τώρα για το Σκαλόνι, το είπα όλο αυτό γιατί φοράει ένα ρολόι γνωστής μάρκας. Δεν θα την πούμε φυσικά για να μην κατηγορηθούμε για διαφήμιση. Αλλά δεν έχασε την ευκαιρία η εταιρεία. Τράβηξε πολλές φωτογραφίες του Σκαλόνι και τις ανέβασε. Δείχνοντας ότι ο Σκαλόνι, ο προπονητής της Αργεντινής, φοράει αυτό το εξαιρετικό ρολόι και μας προτιμάει, έτσι. Και είναι πραγματικά πολύ αστείο το τι γίνεται με τη διαφήμιση, πώς η κάθε εταιρεία σε μια διοργάνωση που έχει τόσο μεγάλη προβολή παγκόσμια, καταλαβαίνεις ότι ακόμα και ένα στιγμιότυπο φωτογραφικό μπορεί να γίνει ως να είναι μια διαφήμιση πάρα πολύ καλή, που να ξεπεράσει άλλες οι οποίες θα προβάλλονται στην τηλεόραση πληρωμένες.
1: Για αυτούς λαούς, έτσι, Αργεντινή, Βραζιλία, που το ποδόσφαιρο το έχουν πολύ πολύ πολύ παραπάνω από εμάς, είναι κάτι παραπάνω από διαφήμιση. Το να φοράει μια μπλούζα, να πίνει ένα αναψυκτικό ή ένα ρολόι, ένα από αυτά τα αστέρια.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά είναι μαύρη διαφήμιση, βέβαια.
1: Γιατί ο Σκαλόνι, ας πούμε, δεν πληρώνεται.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί με τον δικηγόρο του να ζητήσει δικαιώματα, το που θα λέμε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα, Δημήτρη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαιρετώ. Για χαρά.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο Δημήτρης Καϊμάς με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το Μουντιάλ. Η ώρα έχει πάει 12 παρά ένα λεπτό. Σιγά σιγά θα οδεύσουμε προς το δελτίο ειδήσεων. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στην παραγωγή της εκπομπής ήταν η Μαρία Κόντου. Στη ρύθμιση των ήχων η Βίβια Νικολοπούλου. Ο Γιώργος Τσολάκης φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα είμαι μόνος μου αυτήν την εβδομάδα και την επόμενη, καθώς ο καλός μου φίλος και συνάδελφος Βαγγέλης Αρής κάνει χρηστήματος της θερινής του αδείας. Τον περιμένω εν αγωνίως να επιστρέψει, γιατί ξέρει και πολύ περισσότερα για το ποδόσφαιρο από εμένα. Και σε πολλά άλλα θέματα, βέβαια. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε από το Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μπαράζ νέων αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν με αναφορές για εκρήξεις σε πολλές περιοχές. Το αρχηγείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι θα υπάρξει ισχυρή απάντηση. Οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν διεξάγονται για να υποβαθμιστεί περαιτέρω η ικανότητά τους να απειλούν την ελευθερία ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Αμερικανικός στρατός. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στις περιοχές Μπαντάρα Μπάς και Σίριξ στο νότιο Ιράν. Το ιρανικό πρακτορείο Μέχρ αναφέρει ότι ακούστηκε έκρηξη στην επαρχία Μπουσέρ. Λίγο αργότερα, το ιρανικό πρακτορείο ανέφερε ότι δεν έχουν προκληθεί ζημιές στον πυρηνικό σταθμό και πρόσθεσε ότι θα εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο ζήτημα της πιθανής πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διέρκεια συνέντευξης τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σημείωσε αρχικά πως αναγνωρίζει ότι ο Ερντογάν έχει βοηθήσει τις ΗΠΑ με πολλούς τρόπους. Έσπευσε ωστόσο να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει λάβει ακόμα οριστική απόφαση. Δίπλο μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέλη. Ήρθε ο καιρός να το αφήσουμε πίσω. Υπάρχει νομικό πρόβλημα για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών εστιάζεται στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Επισήμανε δε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα οφείλει να επιληθεί με αποκλειστική βάση το διεθνές δίκαιο. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ ανέφερε επίσης πως συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αυπήγηση πολεμικών πλοίων όπως φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό του κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επισήμανε ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφερόμενος στο Αιγαίο, επισήμανε, επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά. Η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Επτά προτάσεις στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε απόψε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, προτείνει 120 δόσεις για όλους με συγκεκριμένα κίνητρα, άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869 κάθετος του 2010 του ΠΑΣΟΚ, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και τη δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και οι ιατρικές πηγές του Παλαιστινιακού εδάφους. Παράλληλα, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόουν στην Αμπατία του Νοτιού Λιβάνου, παρά την εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.
0: Ο καιρός.
1: Προσκαιρή μεταβολή του καιρού σήμερα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βορειοανατολική άνεμη ως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

12 και 12 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 9 Ιουλίου. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 με τον Νίκο το Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτσίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Ελπίζουμε να είστε καλά. Είναι μία νύχτα η οποία είναι συνέχεια της χθεσινής νύχτας, διότι είχαμε τη σύνοδο, την κρίσιμη σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι πιθανόν έχει τελειώσει η εκεχηρία με το Ιράν και έχουμε πλήγματα αμερικανικά σε περιοχές στο νότιο Ιράν. Εκρήξεις έχουν αναφερθεί στο Μπανταραμπάς, είναι μια μεγάλη πόλη λιμάνι το Μπανταραμπάς. Έκρηξη επίσης ακούστηκε στο Σιρίκ, μια παράκτια πόλη, και στις πόλεις Κοναράκ, Τσαμπαχάρ και Μπουσέρ. Όλα αυτά, παιδιά, είναι στο νότιο Ιράν. Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΙΡΙΜΠ του Ιράν αναφέρει ότι ακούστηκαν 8 εκρήξεις στην Μπανταραμπάς και έχουν ενεργοποιηθεί βεβαίως τα συστήματα αεράμινας. Και το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ αναφέρει διακοπές ρεύματος στη Τσαμπαχάρ μετά τις εκρήξεις στην περιοχή. Τι χτυπήθηκε? Αν υπάρχουν θύματα, ακόμα δεν το ξέρουμε. Η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ μετά από εντολή του Αμερικανού Προέδρου πραγματοποιεί επιπλέον χτυπήματα για να μειωθούν, όπως αναφέρει, περαιτέρω οι δυνατότητες απειλής της ελευθερίας της ναυπηγείας στο στενό του Ορμούζ. Και λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για την πρόσφατη αδικαιολόγητη επιθετική ενέργεια εναντίον εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων πολιτών που πλέουν ελεύθερα σε μια ζωτική σημασία διεθνή πλωτιωδό. Και διεξάγει πλήγματα ο Αμερικανικός στρατός εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο στενό του Ορμούζ. Αυτό το ανέφερε το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Έχουμε και το Ιρανικό Πρακτορείο Nur News που επικαλείται στρατιωτική πηγή και λέει ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες χτύπησαν βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κατάρ. Οι Ιρανοί. Ενδεχομένως να έχετε μάθει ότι νωρίτερα ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και είχε πει ότι ο Ουάσιγκτον είναι πιθανό να εξαπολύσει νέα πλήγματα απόψε μετά τις Ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Κάτι που συμβαίνει αυτή την ώρα που μιλάμε. Είπε και άλλα πράγματα χθες ο Τραμπ. Είπε ότι αν κάνουμε, λέει, συμφωνία με το Ιράν, δεν είμαι βέβαιος ότι θα κρατήσει, επειδή τους θεωρώ πολύ, πολύ άτιμους ανθρώπους. Και δήλωσε, μάλλον δεν δήλωσε ρητά, ότι ο Ουάσιγκτον θα επιστρέψει στον πόλεμο πλήρους κλίμακας. Και προς το παρόν, γιατί βγαίνουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι και λένε εντάξει, γίνονται εχθροπραξίες, αλλά τέλος πάντων θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας αυτές θα συνεχιστούν. Μετά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τους χειρισμούς και χειρισμούς στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος είναι στόχος της Τεχεράνης. Είχαν ηγέτες, λέει, πέθαναν, τώρα έχουν νέους ηγέτες, μπορεί να πεθάνουν και μπορεί και εγώ να πεθάνω επειδή είμαι ο υπαριθμόν ένας στόχος. Αυτά είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είπε επίσης ότι δεν πιστεύει πως θα ξεσπάσει νέος πόλεμος ευρείας κλίμακας. Θα γίνει, λέει, πολύ γρήγορα. Χτύπησαν ένα-δύο πλοία και εμείς τους χτυπήσαμε πιο σκληρά. Ό,τι και αν συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα κάνει την κατάσταση ασφαλέστερη, συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου. Και είπε επίσης το γνωστό, δεν μπορείς να επιτρέψεις σε παράφρονες να έχουν πυρηνικό όπλο. Και είπε ότι δεν είναι βέβαιος ότι θέλει να κάνει συμφωνία με την Ιρανική ηγεσία. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Μεταξύ βγαίνει το Ιράν και λέει, ο εκπρόσωπος Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου έγραψε στο X: «Ελάτε, σας περιμένουμε και σας υποσχόμαστε ότι ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα επιστρέψει ζωντανός». Επίσης, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επέκρινε
την πρόσφατη κλιμάκωση, δηλώνοντας επίσης στο X ότι το Ιράν είχε προειδοποιήσει παλιότερα ότι η περιοχή δεν είναι τόπος για πολιτικά τυχερά παιχνίδια μικρών εθνών και ότι παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη για να καθαρίσει την περιοχή. Παιδιά, το έχουμε πει 100.000 φορές. Δεν είναι εύκολη ιστορία η Μέση Ανατολή. Δεν είναι. Επίσης το Ιράν προειδοποιεί ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του Ορμούζ αν συνεχιστούν ή αν γίνουν νέες αμερικανικές επιθέσεις που γίνονται. Αυτό το επικαλούνται ιρανικά δίκτυα, έτσι. Και όλα αυτά έρχονται μετά τις δηλώσεις του Τραμπ που έγιναν από την Τουρκία ότι θα πλήξουν ξανά το Ιράν σκληρά απόψε, όπως και κάνουν. Και λένε οι πηγές ότι η Τεχεράνη έχει πλέον υιοθετήσει νέα γραμμή αντίδρασης απέναντι σε ενδεχόμενα νέα πλήγματα. Σε αυτά που διεξάγονται τώρα. Και η νέα στρατηγική λέει είναι η εξής. Μετά από κάθε πλήγμα, τα στενά του Ορμούς θα κλείσουν πλήρως. 6.000 ναυτικοί είναι αποκλεισμένοι στα στενά του Ορμούς για να μην ξεχνιόμαστε και για να μην ξεγελιόμαστε. Και προειδοποιούν επίσης οι Ιρανοί ότι σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης που συμβαίνει τώρα, ξαναλέω, η Τεχεράνη θα απαντήσει πλήττοντας τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό στόχων από εκείνους που χτυπήθηκαν προηγουμένως. Χθες είχαν χτυπηθεί 80. Τώρα που πόσοι είναι θα το μάθουμε. Και επίσης λένε οι Ιρανοί ότι κάθε απειλή θα λάβει ισχυρή απάντηση. Το Ιράν δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους περιφερειακούς εταίρους τους, παιδιά. Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση πάλι μπαίνει σε τροχιά πολέμου. Όχι ότι είχε βγει ποτέ, αλλά τουλάχιστον είχαν σταματήσει αυτό που λέμε τώρα σκληρές εχθροπραξίες και τα λοιπά. Τώρα περιμένουμε, γίνονται τα αμερικανικά πλήγματα και περιμένουμε βεβαίως τι θα απαντήσει η Τεχεράνη. Τι έχουμε, ναι, και στο Παντάρ Αμπάς επίσης χτυπήθηκαν, λέει, το λιμάνι και αφού είναι η πόλη στρατηγικής σημασίας και υποδομές του. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Γκουτιέρες, προειδοποίησε ότι τα περιστατικά αυτά που συμβαίνουν τώρα ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι ανησυχεί, υπάρχει παγκόσμια ανησυχία, τώρα μην ξεγελιόμαστε και λέμε εντάξει βρήκανε μια φόρμουλα, ένα μνημόνιο κατανόησης, έτσι. Αναζωπηρώνεται η στρατιωτική, έτσι, δραστηριότητα στον κόλπο. Και τα επεισόδια, λέει, αυτά ενέχουν τον κίνδυνο να εκτροχιάσουν τη διπλωματική πρόοδο. Με καταστροφικές συνέπειες, προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας για τους λαούς της περιοχής, τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια, αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Πρέπει, λέει, τα μέλη όλα να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση. Τώρα, το λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Πόσο το λαμβάνουν υπόψη τους οι εμπλεκόμενοι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Βέβαια, ο Γκουτιέρες υπενθύμησε επίσης την υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών και του σεβασμού των δικαιωμάτων και ελευθεριών της ναυσιπλοείας. Ναι, το υπενθύμησε. Αυτό είναι καλό. Το πόσο λαμβάνεται υπόψη, δεν το ξέρω. Επίσης, κάλεσε το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επαναλάβουν επιγόντως τις διαπραγματεύσεις. Όλα, λέει, τα εκκρεμή ζητήματα πρέπει να λυθούν μέσω. Να αντιμετωπιστούν, να λυθούν, μεγάλη κουβέντα. Μέσω της διπλωματίας. Και πρέπει να όλες οι πλευρές να, τέλος πάντων, να στοχεύουν στην αποτροπή μιας νέας επιστροφής στη σύγκρουση. Και να προσπαθήσουν να βρουν μια συνολική και διαρκή επίλυση, λύση της κρίσης. Αυτά όλα, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά, αλλά έχουμε τους βομβαρδισμούς αυτή την ώρα που μιλάμε, στο νότιο Ιράν. Και περιμένουμε για την απάντηση της Τεχεράνης, που προειδοποίησε με απάντηση. Λοιπόν, και μάλιστα σφοδρή. Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις αυτές που οδηγούν σε νέα άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Παιδιά μου. Και να μην ξεχνάμε, δεν έφτασε στα επίπεδα που είχε φτάσει το Brent, έτσι,
εν καιρό πολέμου των εχθροπραξιών και τα λοιπά, πριν την επίτευξη της αυτής εκεχηρίας της Δίμηνης, αλλά οι τιμές είχαν επιστρέψει μόλις κοντά στα προπολεμικά επίπεδα. 3 Ιουλίου, σήμερα έχουμε 8, ψέματα, έχουμε 9. 3 Ιουλίου το Brent βρισκόταν περίπου στα 71 δολάρια το βαρέλι. Και με το που γίνονται τα χτυπήματα τα νέα, κάνει ένα άλμα 8% κοντά στα 80 από 71. Θα μου πεις, είναι σαν τα προηγούμενα που είχε πλησιάσει 120 δολάρια. Δεν είναι, αλλά υπάρχει πάντα ο φόβος ότι θα, με τις, αν συνεχιστούν οι εχθροπραξίες, θα υπάρξει και νέα άναδος της τιμής του πετρελαίου. Η περιορισμένη, λέει, διέλευση πλοίων που υπήρχε στη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί. Και τα, να μην ξεχνιόμαστε, γιατί ακούμε για Ιράν, ακούμε στενότορμους, τι είναι? Είναι ένα κρίσιμο πέρασμα για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Κάθε ένταση που δημιουργείται στην περιοχή μεταφέρεται άμεσα στις διεθνείς αγορές. Και τι λένε οι αναλυτές τώρα? Παράγοντες, λέει, της αγοράς σημειώνουν ότι ενώ στις τιμές λιανικής επικρατεί προς το παρόν μια σχετική ηρεμία, η εικόνα αυτή δεν αντανακλά απαραίτητα την κατάσταση στο πεδίο. Μέχρι στιγμής, τώρα που μιλάμε, οι επιπτώσεις δεν έχουν περάσει πλήρως στην Αντλία. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά κινείται περίπου στο 1,97 το λίτρο. Αθήνα Θεσσαλονίκη κοντά στο 1,93. Τα νησιά είναι άλλη ιστορία, περίπου στα 2,15 το λίτρο. Και τα δηληστήρια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, λειτουργούν με περιορισμένα αποθέματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυξάνεται το κόστος διήλυσης των προϊόντων. Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα στα στενά του Ορμούς, η αγορά εκτιμά ότι τις επόμενες ημέρες οι τιμές στα διηλυσμένα προϊόντα μπορεί να αυξηθούν κατά περίπου 2 λεπτά. Δηλαδή κάθε φορά που ακούμε νέα ένταση, νέες εχθροπραξίες, νέα χτυπήματα, να έχουμε στο νου μας και αυτό. Και αυτό. Έτσι, τις τιμές στο πετρέλαιο, στο Brent και στο αμερικανικό αργό κτλ. Τώρα αναμένουμε τι θα γίνει, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Επίσης, επειδή περιμένουμε τώρα να ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, έκλεισε η Wall Street, μεικτές τάσεις, λέει, διότι οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί εν μέσω ανησυχιών για πιθανή κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Τώρα να σας πω για τον Dow Jones, απώλειες είχε, ο Nasdaq είχε απώλειες, υποχώρηση του Standard & Poor's. Παιδιά, είπαμε ότι θα είναι μήπως ξεβρεθεί μία λύση και μήπως προχωρήσουν τα πράγματα ομαλά. Προς το παρόν η κατάσταση δείχνει ότι επιστρέφουμε στο πεδίο το πολεμικό με γρήγορους ρυθμούς. Μακάρι να βγω σε μία ώρα και να σας πω διαψεύστηκα και όχι, όλα είναι καλά. Πολύ το θέλω. Πολύ το θέλω. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, είναι και 25. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να δούμε τι γίνεται και να ηρεμήσουμε, γιατί βράδυ καλοκαιριού είναι. Βγες στη βεράντα, δες τα άστρα, δες το φεγγαράκι. Συννεφιά έχει, δεν πειράζει. Δες το φεγγαράκι, πιες ένα κοκτέιλ με αγαπημένους, με φίλους, με τον εαυτό σου, γιατί όχι. Αλλά να έχουμε και το νου μας παγκοσμίως τι συμβαίνει. Πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης. Στο νησί Αμπού Μούσα ακούγονται εκρήξεις στο Ιράν από τα αμερικανικά χτυπήματα, που λένε οι Αμερικανοί ότι θα είναι σφοδρότερα από τα προχθεσινά και τα χθεσινά, έτσι. Επίσης λένε ότι, λέει το New News, ότι χτυπήθηκε νοσοκομείο στην πόλη Τσαμπαχάρ. Υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης σε τρεις γραμμές, έχουν αποκατασταθεί δύο, τώρα προσπαθούν να φτιάξουν την τρίτη. Και λένε λοιπόν ότι έχει χτυπηθεί νοσοκομείο. Επίσης, επειδή υπήρξε στην Μπουσέρ, υπήρξε μια πληροφορία ότι έχει χτυπηθεί πυρηνικός σταθμός. Και λένε οι Ιρανοί ότι δεν υπήρξε, πώς να το πω τώρα, ότι δεν προκάλεσε καμία ζημιά στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στην Μπουσέρ, έτσι, στο Μπουσέρ. Οπότε συνεχίζονται τα πλήγματα, τα αμερικανικά. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το, και με την απάντηση την ιρανική. Δυστυχώς, ξανά μανά τα ίδια παιδιά. Εμείς είμαστε από εδώ και τα λέμε και εσείς τα ακούτε και. Το ζήτημα είναι τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή έχουν το, θα το πω όπως το σκέφτομαι, έχουν το καθεστώς εκεί στο Ιράν που καταπνίγει ότι οποιαδήποτε φωνή αντιτίθεται σε αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι, καταπνίγεται, σημαίνει ότι τους κρεμάνε, δεν είναι. Ούτε πώς εξαφανίσονται και δεν ξέρουν που βρίσκονται οι οικοί τους. Έτσι. Τους κρεμάνε, δεν είναι δεύτερη κουβέντα. Γιατί το έκανες και πες μας, στην απολογία σου δεν έχει, δεν έχει, εκεί είναι άλλο πράγμα. Έχουν λοιπόν και το ξανά πάλι τα χτυπήματα. Και τα λέω αυτά γιατί δεν θέλω να πιστέψει κάποιος μακριά από μας ότι είμαστε υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου. Εμείς είμαστε υπέρ των ανθρώπων που υποφέρουν, παιδιά. Αυτό το έχω πει και θα το επαναλαμβάνω όσο είμαι εδώ. Και μια που λέμε για χτυπήματα, στην άλλη κατάπαυση του πυρός που έχουμε, από τον Οκτώβριο είναι εκείνη, βέβαια. Είχαμε χθες 9 νεκρούς στη Γάζα από Ισραηλινά πυρά, 2 παιδιά, 10 και 6 ετών σκοτωθήκανε. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία και ιατρικές πηγές του Παλαιστινιακού θύλακα. Θα σας πω το εξής, για να ξέρετε. Η πολιτική προστασία της Γάζας είναι οργανισμός που λειτουργεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Έτσι. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το άλλο είναι τα στοιχεία που δίνουν οι άνθρωποι αυτοί. 9 νεκροί σε διάφορα μέρη. Αεροπορικά πλήγματα και πυρά. Το ένα χτύπημα που σκοτώθηκε το αγοράκι το 10χρονο ήταν σε σκηνή. Σκηνή. Που μέναν εκτοπισμένοι, που έχουν γίνει τα σπίτια του, δεν υπάρχουν σπίτια εκεί, είναι μπάζα όλα. Σκόνη και θρύψαλα. Στις σκηνές μένουν, βομβαρδίστηκε σκηνή, σκοτώθηκαν οι άνθρωποι. Επίσης, ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι ένας άνθρωπος, ένας Παλαιστίνιος, ο οποίος σκοτώθηκε, οδηγός φορτηγού, στα νότια της Γάζας, κατευθυνόταν, λέει, τρέχοντας προς τους στρατιώτες, οι οποίοι ανέκριναν άλλους οδηγούς που είχαν συλληφθεί και άνοιξαν πύρα από την πλευρά του. Άμεση απειλή, σου λέει, είναι, και ψάχνουν τώρα να βρούνε και τα, πώς θα πω, τι συνέβη και με τα άλλα περιστατικά. Ναι, καθημερινά υλοκατηγορούνται το Ισραήλ και η Χαμάς, σχεδόν καθημερινά, για την παραβίαση της εκεχηρίας στο θύλακα, ο οποίος είναι κατεστραμμένος, δεν υπάρχει. Βέβαια θα γίνει η ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, αλλά ώσπου να γίνει, ναι. Από τον Οκτώβριο που έχουμε την κατάπαυση, που έχουν την κατάπαυση του πυρός, έχουν σκοτωθεί 1084 Παλαιστίνοι. Έτσι. Αυτά σας τα λέω τα στοιχεία, γιατί ο ΙΕ τα θεωρεί αξιόπιστα. Και
γιατί υπάρχει και, η άλλη πλευρά των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης και η περιορισμένη πρόσβαση στη Γάζα, που εμποδίζουν τα πρακτορία να επαληθεύσουν, με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς ή να καλύπτουν ελεύθερα τη βία στο έδαφος αυτό. Σου λέει ό,τι μας δίνουν οι Παλαιστίνοι, ό,τι μας δίνουν οι Ισραηλινοί. Και για να μην ξεχνιόμαστε, το είχαμε πει και πριν από, από το διάλειμμα αυτό, διακοπές να το πω, ας μην το πω γιατί είναι μεγάλη κουβέντα, θυμάστε που κουβεντιάζαμε εδώ για τον Παλαιστίνιο γιατρό που έχει συλληφθεί στη Γάζα το Δεκέμβριο του 24 και τον κρατάνε, το όνομά του είναι Χούσα Μαμπούσα Φίγια. Είναι, ήταν διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Λωρίδα της Γάζας, κρατείται. Δεν του έχουν επαγγελθεί κατηγορίες. Υπάρχουν πληροφορίες για κακοποίησή του και ζητούν τώρα τα Ηνωμένα Έθνη να κάνουν έκκληση να απελευθερωθεί. Διότι οι οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο δικηγόρος του έχουν πει ότι η ζωή του διατρέχει άμεσο κίνδυνο και ότι εξακολουθεί να κρατείται χωρίς να του έχουν επαγγελθεί κατηγορίες, χωρίς να υπάρχει κάτι εναντίον του. Τον βρήκαν, τον μαζέψανε, τον κλείσαν φυλακή και κοντεύουν τώρα σχεδόν 2 χρόνια. Και η Επιτροπή λοιπόν του ΟΗΕ ανέφερε ότι οι ενέργειες των δεσμοφυλάκων της Ισραηλινής Σοφρονιστικής Υπηρεσίας απέναντι σε Παλαιστίνιους κρατούμενους εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που ισοδυναμούν πιθανόν με διεθνή εγκλήματα. Και η κατάσταση, λέει, της υγείας του δόκτωρα Αμπούσα Φίγια είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. Ο εκπρόσωπος της Ισραηλινής Σοφρονιστικής Υπηρεσίας είπε ότι οι ισχυρισμοί και οι χαρακτηρισμοί που διατυπώνονται είναι ψευδείς, εξοργιστικοί και στερούνται παντελώς πραγματικής βάσης. Μη θυμηθούμε τώρα το Στολίσκο και πώς συμπεριφέρθηκαν, έτσι, που δεν ήταν κρατούμενοι άνθρωποι εκεί, δεν ήταν στη φυλακή δηλαδή. Μην το θυμηθώ. Τι πάω και θυμάμαι κι εγώ. Ο εκπρόσωπος λοιπόν της Ισραηλινής Σοφρονιστικής Υπηρεσίας δεν κατονόμασε τον Σαφίγια, αλλά έχει απορρίψει ισχυρισμούς ότι έχουν υποστεί κακομεταχείριση στη φυλακή και ο Σαφίγια και άλλοι γιατροί. Και ο δικηγόρος του λέει ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γιατρός υφίσταται κακομεταχείριση καθημερινά. Καθημερινά. Η έρευνα του ΟΗΕ λέει ότι η φερόμενη συμπεριφορά των Ισραηλινών αρχών προς τον Αμπούσα Φίγια φανερώνει ένα ευρύτερο μοτίβο Προσέξτε τις λέξεις, παιδιά. Φανερώνει ένα ευρύτερο μοτίβο παραβιάσεων που έχει ταυτοποιήσει σε προηγούμενες εκθέσεις. Έτσι, ναι. Πέρσι το Σεπτέμβρη, λέει ο ΟΗΕ, ότι οι Ισραηλινές αρχές διέπραξαν γενοκτονία με το να θέτουν στο στόχαστρο το σύστημα υγείας και υγειονομικού στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 23. Σκανδαλώδη, σου λέει η κατηγορία. Σκανδαλώδη η κατηγορία, λέει το Ισραήλ. Και κατήγγειλε και την έρευνα. Σου λέει τι έρευνα. Τι. Τα λέω αυτά διότι τώρα με το διαδίκτυο δεν είναι ότι μου πει ο Τάδε ή ο Δίνα ή ότι δω ή ότι μου πλασάρει, όχι. Ξαναλέω, πέραν της ιστορίας των fake news, αφήστε τα αυτά. Συμβαίνουν και θα συμβαίνουν και συνέβαιναν και πριν τον όρο fake news και πριν το διαδίκτυο και πριν όλα αυτά. Το να μεταδίδονται ψέματα ή αλλοιωμένα στοιχεία για οτιδήποτε. Τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε τον όρο fake news, εντάξει. Αλλά τώρα με το διαδίκτυο υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε άμεση ενημέρωση για το τι συμβαίνει, σε τι κατάσταση είναι οι άνθρωποι, τι βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκτοπισμένοι, που είναι φυλακισμένοι, που είναι χιλιαδιό. Έτσι. Αχ, λοιπόν, θέλω να δω λίγο τι γίνεται. Τι λέει, ναι, ναι. Α, ο Τραμπ είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει πάει μετά την Άγκυρα. Είπε ότι στο Truth Social
είναι η ανάρτηση, έτσι, και λέει ότι τα πλήγματα κατά του Ιράν αποτελούν αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον πλοίων και ότι αν υπάρξουν και άλλες επιθέσεις του Ιράν θα υπάρξει μεγάλη ανησυχία. Και μετά το ανησυχία έχει και ένα θαυμαστικό. Όχι, σας το λέω γιατί όλα έχουν τη, γιατί όλα έχουν τη σημασία τους, έτσι. Να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ακούσουμε τραγούδι, παρακαλώ. Θέλετε, παρά 20 είναι. Δεν θα παίρναγε η ώρα. Με αυτά και με αυτά τα άσχημα. Πάμε.

Μα ψάχνουμε να βρούμε εδώ πέρα πληθυντικός ευγενίας, αντιλαμβάνεστε. Γιατί πήγε στη Μεγάλη Βρετανία ο Αμερικανός Πρόεδρος, στη βάση της ΡΑΦ στο Μίτελχολ θα πάει, είναι, θα μεταβεί. Επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Στην Άγκυρα. Μίλησε χθες εδώ στο Earth News. Θα το πω μετά. Γιατί βιάζεσαι εσύ τόσο πολύ? Μη βιάζεσαι. Γιατί βιάζει? Γεια σου Κωνσταντίνη. Μίλησε λοιπόν η πρώην παρουσιάστρια του CNN Turk και λέκτορα στο Πανεπιστημίου ΜΕΦ, κυρία, η δόκτωρ Αχού Οζιούρτ, και είπε ότι, αναλύοντας το παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τις επιδιώξεις του Ερντογάν, τις επαφές του με τον Τραμπ και τις πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό της Τουρκίας, και σχολίασε και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκτιμώντας ότι οι δύο χώρες εξακολουθούν να κινούνται σε μια περίοδο σταθερής διαχείρισης των διαφορών τους. Και είπε ότι η Σύνοδος Κορυφής ήταν μια ιστορική στιγμή για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, ήταν εξαιρετικά καλά οργανωμένη και στέθηκε συνολικά με επιτυχία, παρά την κριτική που διατυπώθηκε για ορισμένες συλλήψεις δημοσιογράφων. Και σχολιάζοντας το ζήτημα των F-35 και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, δεν έχω αποφασίσει ακόμα κτλ., πιστεύω, λέει, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να προχωρήσει στην άρση έστω και μέρους των κυρώσεων στην Τουρκία. Του Κάλλα είναι δημοσιογράφος, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Θα είναι ένας τρόπος να ανταποδώσει τη φιλοξενία του Προέδρου Ερντογάν και να ανοίξει ο δρόμος για την προμήθεια αμυντικών συστημάτων, είπε. Για τα ελληνοτουρκικά, η κυρία, η δόκτωρ, ο Ζιούρτ, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας ακολουθούν μια ρουτίνα και ότι δεν διακρίνει κάποια θεαματική αλλαγή στην πορεία τους. Έτσι, στην πορεία τους. Λοιπόν, έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά, παιδιά, ακόμα. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Και επίσης έχω να πω ότι αυτά τα πολιτικο-οικονομικο-στρατιωτικο-γεωπολιτικά, ναι, είναι πάντα στο, να μην το πω στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, να το πω, είναι πάντα στην κορυφή των προτεραιοτήτων, θα το πω εγώ έτσι, των προτεραιοτήτων. Οπότε περιμένουμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι πολίτες μου δεν το ξέρουν και δεν πειράζει, και ιστορίες τώρα, εντάξει, εντάξει. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από τη διεθνή πολιτική σκηνή, οι ηγέτες των χωρών έχουν και εσωτερικό κοινό, απευθύνονται στο εσωτερικό των χωρών τους, έτσι, και στη βάση αυτή γίνονται και δηλώσεις και όλα τα σχετικά, έτσι. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Όχι, δεν είναι. Κοίταξε, δεν είχα πει ότι θα λείψω κάποιες μέρες. Ευελπιστώ αν χαθώ, που λέει χάθηκε. Ναι, πολύ τη νέα, όχι τόσο πια. Οι καλοί συνάδελφοι, μια είδηση θα με γράψουν, αδερφέ, σε ένα δελτίο, να ενημερωθείτε ότι θα ακούτε τώρα κάποιον άλλον στη θέση μου. Τηλεοαγριευτικά πράγματα, αλλά εντάξει. Ελπίζω και εύχομαι. Δεν λέω ότι θα μπω και πρώτη είδηση, αλλά τέλος πάντων θα αφιερώσουν κάτι. Θα αφήσω ένα βιογραφικό, έτσι να έχουμε. Να υπάρχει, επειδή άνθρωποι είμαστε, και θα μια ηλικία δική μου, θα πω. Σε ηλικία, ξέρω εγώ, τόσων ετών. Που σας το λέω από τώρα. Τι λέω τέτοια ώρα, μες στη νύχτα. Τέλος πάντων, θα είναι ψεύτικη. Δηλαδή θα είναι τουλάχιστον μια 25ετία λιγότερα τα χρόνια από τα πραγματικά μου. Να κάνουμε εντύπωση, έστω και τελευταία φορά. Λοιπόν, μιλάμε τέτοια. Καλά να είμαστε όλοι. Γεροί να είμαστε και να πορευόμαστε, παιδιά. Αυτό είναι το διατάφτα. Όλα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, γιατί είχατε βγει να πάτε για ποτάκι, δεν βγαίνουμε, παιδιά, κατά μισή της εβδομάδας. Έχουμε να περιμένετε και το Σάββατο, όπως κάνει όλη η Ευρώπη. Δεν βγαίνουν προς Πέμπτη να πιούνε και να διασκεδάσουν
κοιμούνται νωρίς για να ξυπνήσουν νωρίς και να πάνε στην εργασία τους νωρίς οι άνθρωποι όλοι αυτοί. Για αυτή την περίπτωση είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 9 του Ιουλίου με τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Έχουμε σε εξέλιξη αμερικανικά χτυπήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι για τα χτυπήματα που έκαναν, που δεξήγαγαν οι Ιρανοί στα πλοία του Ορμούς και ότι αν συνεχιστούν τα χτυπήματα τα δικά τους, τα αμερικανικά θα είναι χειρότερα. Αυτά τα είπε. Θα είναι πολύ χειρότερα μάλιστα. Τα έγραψε στο πώς το λέμε, στο Truth Social, στο λογαριασμό που χειρίζεται ο ίδιος και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα περιμένουμε να δούμε το, γιατί έχουν προειδοποιήσει, έχουν απειλήσει μάλλον οι Ιρανοί ότι θα προβούν στα σκληρότερα αντίπεινα που έχουν γίνει μέχρι τώρα στον πόλεμο, σε αμερικανικές βάσεις είπαν, σε ολόκληρη την περιοχή, γιατί λέει θεωρούμε την Αμερική και τις ΗΠΑ εννοώ και τους συμμάχους τους στην περιοχή ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, αυτά είναι τα νεότερα. Δεν έχει χτυπηθεί στην Μπουσέρ ο πυρηνικός αντιδραστήρας, λένε οι Ιρανοί. Έχουν γίνει όμως πάρα πολλά πλήγματα. Διεξάγονται σε πόλεις στο νότιο Ιράν και κοντά στα στενά του Ορμούς, που είναι και το διατάφτα της υπόθεσης. Γιατί, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, εμείς ασχολούμαστε με τα ανθρωπιστικά και με το πώς θα σταματήσουν οι πόλεμοι και όλα τα σχετικά, άλλοι ασχολούνται με το τι αποφέρει όλη αυτή η τραγωδία, γιατί ένας πόλεμος είναι πάντα μια τραγωδία, μα πάντα όμως δεν λες τι ωραία να καταλάβω το τάδε, ναι, εσύ δίνεις την πώς το λέμε, ή να απειλήσω ή να εξαλείψω. Τι ωραία να καταλάβω το τάδε. Ναι, εσύ δίνεις την πώς το λέμε, ή να απειλήσω ή να εξαλείψω. Οποιοδήποτε δίνει την εντολή, δεν πας εσύ.

Με στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και να πούμε και κάτι το διαφορετικό. Μας αφήνει η επικαιρότητα. Μας αφήνει. Εμείς όμως θα το παλέψουμε πολύ και θα πούμε και διαφορετικά πράγματα. Έτσι κάτι πιο ευχάριστα δεν είναι, αλλά δεν είναι πολεμικά τουλάχιστον. Λοιπόν, σας αφήνω και σας περιμένω. Όχι σας περιμένω, θα ακούσετε και το δελτίο. Τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν απόψε σε μπαράζ πληγμάτων κατά του Ιράν, προκαλώντας νέα κλιμάκωση της έντασης, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι τα πλήγματα αποτελούν αντίπεινα για τον βομβαρδισμό πλοίων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, προειδοποίησε ότι την Ταχεράνη ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα προκαλέσει πολύ χειρότερη αμερικανική απάντηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε αργά απόψε στην Βρετανία, στη βάση της ΡΑΦ, επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε την έναρξη νέων πληγμάτων με στόχο, όπως ανέφερε, τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας και την αποδυνάμωση της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί τη διέλευση πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές κατά μήκος των Ιρανικών ακτών. Το πρακτορείο Μέχρ έκανε λόγο για εκρήξεις στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς. Λίγο αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ δεν έχει υποστεί ζημιές. Το αρχηγείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε πως η απάντηση της Ταχεράνης θα είναι ισχυρή, αυξάνοντας τους φόβους για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με πολλούς τρόπους, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει τελική απόφαση. Μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της Συμφωνίας των Συμμάχων για αύξηση των αμυντικών δαπανών και ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας. Διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας το κάζους μπέλι ιστορική ανορθογραφία και τονίζοντας ότι έχει έρθει η ώρα να αποτελέσει παρελθόν. Παράλληλα, επανέλαβε ότι εξακολουθεί να υπάρχει νομικό ζήτημα ως προς την πιθανή προμήθεια μαχητικών F-35 από την Τουρκία, επισημένοντας πως η Ελλάδα προχωρά απρόσκοπτα το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με την ένταξη των F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την επιχειρησιακή αξιοποίηση των Rafale. Σε δηλώσεις του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Ahaber, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ότι αυτή πρέπει να επιληθεί αποκλειστικά στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Τουρκία-ΗΠΑ. Όπως ανέφερε, η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί σε ναυπήγηση φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών. Για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Άγκυρα, απάντησε στις αντιδράσεις της Ελλάδας και Ισραήλ, λέγοντας ότι δεν έχουν θέση στο δικό του κόσμο. Ενώ κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην κάνει λάθος. Για το Αιγαίο σημείωσε ότι η επίλυση αποτελεί πρωτίστως ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών, εκφράζοντας την ανάγκη να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη τελείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και δημιουργία ισχυρού ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της επιχειρηματικότητας. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και οι ιατρικές πηγές. Παράλληλα, δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόουν στην Αμπατία του Νότιου Λιβάνου, παρά την ισχύουσα εκεχηρία με την Χεζμπολάχ.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη μεταβολή θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι σε Εύβοια και ανατολική Στερεά. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές σύντομες καταιγίδες στα βόρεια με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με την Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105.

και 12 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 9 Ιουλίου, με τον Νίκο το Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Θέλεις να έχει 8 βαθμούς? 38 μπορώ να το κάνω, 8 όχι. Θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ, καταλαβαίνεις. Γεια σου Σοφία μου, τι να κάνουμε, θα ζήσουμε όπως προτάσει η φύση. Εμείς αποφασίσουμε. Θα μου πεις, όταν τα κάνεις χάλια, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση γιατί δεν επιτρέπεται στο δημόσιο βήμα, και μετά έρχονται οι συνέπειες. Δεν σκέφτεσαι ότι εγώ έχω βάλει, όχι ειδικά, γενικά, το ανθρώπινο είδος, έχω βάλει το χεράκι μου για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Λες, μα γιατί? Γιατί έτσι είναι. Πάντα τα καλοκαίρια κάνει ζέστη, τους χειμώνες υποτίθεται ότι κάνει κρύο και βρέχει, την άνοιξη ανθίζουν τα δέντρα και τα φυτά και τα λουλούδια και όλα τι ωραία, και το φθινόπωρο έχει τα πρωτοβρόχια και το είναι προάγγελος του χειμώνος. Τώρα πια έχουμε ζέστη, μετά έχουμε δροσιά, βροχές, όπου βρέχει λέμε, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε ο καθένας τέλος πάντων στρέφεται εκεί που πιστεύει και προσεύχεται, λέει μην έχουμε τα χειρότερα, γιατί αυτό είναι, έχουμε τις φωτιές, έχουμε διάφορα. Μυαλό δεν βάζουμε, τι να κάνουμε τώρα? Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε νου τώρα, στο και 20 τώρα. Βέβαια δεν είναι κακό να προσπαθούμε για το καλύτερο, μήπως διορθωθεί η κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα πεδία. Δεν, η προσπάθεια δεν είναι κακό πράγμα, αλλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές μένουμε μόνο στην προσπάθεια, και όταν μας δοθεί η ευκαιρία να βοηθήσουμε λίγο με τον τρόπο του ο καθένας να βελτιωθεί η κατάσταση, λέμε έλα μωρέ τώρα τι με νοιάζει, σε 30 χρόνια θα γίνει, σε 20, μα δεν είναι σε 20-30 χρόνια, είναι τώρα αυτά που ζούμε. Όλο αυτό λέγεται κλιματική κρίση. Έρχονται άλλοι, γιατί δεν έκανε πριν καύσωνες? Βρε, είχε καύσωνες, εννοείται. Δεν ήταν τόσο παρατεταμένη, δεν ήταν τόσο σφοδρή, δεν ήταν τόσο πια να μπουν στο κατάλογο των συνηθισμένων γεγονότων. Δεν υπήρχε αυτό. Τώρα υπάρχει. Αλλά ποιος νοιάζεται? Σιγά τώρα. Σκοπός να πάρουμε τις άδειες να φύγουμε. Λοιπόν, Γαλλία, παιδιά. Έχει καύσωνα, αυτό που λέμε καύσωνα, έτσι. Καύσωνα είναι πάνω από 5 μέρες να έχει υψηλές θερμοκρασίες και να μην πέφτει η θερμοκρασία το βράδυ. Αυτό που ζούμε και εδώ κατά καιρούς. Καλοκαίρια ολόκληρα, μήνες ολόκληρους, εβδομάδες ολόκληρες. Θα μου πεις γιατί είσαι υπερβολική, δηλαδή δεν έχει ένα μήνα 42, βρε, δεν έχει 42. Αλλά όταν κάνει μια εβδομάδα 42 με την ελάχιστη 32, επιρρώνουν τα πάντα και τραγαγύρευε μετά. Έχουμε μάθει, άλλοι δεν είναι τόσο συνηθισμένοι. Δεν είναι. Εμείς είμαστε μαθημένοι. Εμείς όλα τα συνηθίζουμε. Τα καλά να τα συνηθίζεις είναι πολύ ωραίο. Τα άσχημα, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, παιδιά. Να γυρίσουμε λοιπόν στη Γαλλία. 78.000 στρέμματα γης καταστράφηκαν σε 8 μέρες μέσα από τις φωτιές. Έχασε τη ζωή του ένας πυροσβέστης 22 χρονών εθελοντής στις Γαλλικές Άλπεις. Πήγε σε μια απότομη πλαγιά να σβήσει τη φωτιά. Έχασε τη ζωή του το παιδάκι. Αυτές οι φωτιές οι φετινές, λέει, στη Γαλλία χαρακτηρίζονται πιο καταστροφικές από τις περσινές, διότι και νωρίτερα εκδηλώθηκαν και τεράστιες ζημίες προκάλεσαν και τα προκάλεσαν όλα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα. 40 βαθμούς, λέει, Κελσίου, οι ακραίες θερμοκρασίες τους ξεπερνούν σε 67 περιοχές που βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Βεβαίως, όσοι έχετε πάει στη Γαλλία, Μονπελιέ και Περπινιάν, θερμοκρασίες ρεκόρ για τον Ιούλιο, 40,7. Και χθες το απόγευμα ο υδράργυρος, λέει, στα νοτιοανατολικά της χώρας άγγιξε τους 41. Μη μου αρχίσετε και μου λέτε, έλα μωρί και εδώ έχει. Ναι, να βάλουμε στο νου μας ότι κάποιες χώρες δεν είναι συνηθισμένες, το λέμε και εμείς εδώ όταν ρίχνει μισό ποντο χιόνι και αποκλειόμαστε. Αλλά και επίσης να έχουμε και στο νου μας τα επίπεδα, παιδιά, της υγρασίας. Έτσι, που η αίσθηση είναι ότι η θερμοκρασία είναι υψηλότερη. Τώρα αυτές οι
Οι ακραίες θερμοκρασίες επεκτείνονται, λέει, προς τα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας. Ακυρώσεις δρομολογίων στα τρένα, διότι η έντονη ζέστη, λέει, επηρεάζει τη λειτουργία των γραμμών ηλεκτροδότησης και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις σε όλη τη χώρα. Για τη Γαλλία μιλάμε. Και επίσης, αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ όταν κάνει ζέστη, που λέμε ότι συνήθως 12 με 5 οι άνθρωποι που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους να αποφεύγουν την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες και στον ήλιο και τους... πώς να το πω τώρα, τους μεταφορείς των ταχυφαγίων, τους δελιβεράδες εν ολίγης, και το έχουν και αυτό και στη Γαλλία, να μην οι άνθρωποι να μην εκτίθενται σε αυτές τις συνθήκες του καύσωνα. Για να μην είμαστε, σας λέμε διάφορα και να σας τρομάξουμε μες τη νύχτα, μία και τέταρτο, ως ένδειξη, λέει, της υπερθέρμανσης του πλανήτη, περισσότερα από τα μισά από τα 53 κύματα καύσωνα που έχουν καταγραφεί από το 1947, 53 κύματα καύσωνα, τα μισά και παραπάνω είναι μετά το 2010. Έτσι, δηλαδή σε αυτούς που λένε έλα και το 87, έλα και το 79, έλα, μετά το 2010. Λοιπόν, επίσης, θέμα τεράστιο υπάρχει και στην Ισπανία, διότι πλήττει τη χώρα νέο κύμα καύσωνος, 37,7 βαθμοί στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης. Το προηγούμενο ήταν 37,4 το 2010. Έτσι. Αυτά τα λένε τα στοιχεία, τα δίνουν οι Ισπανοί. Οι θερμοκρασίες, λέει, που σημειώθηκαν και στους δύο μετεωρολογικούς σταθμούς της Βαρκελόνης αποτελούν τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ιστορικά. Ιστορικά. Σηματοδοτώντας ένα νέο κλιματικό ορόσημο για την περιοχή. Κόκκινος συναγερμός στις δύο γειτονικές περιοχές της Βαρκελόνης, διότι προειδοποιούν για ακραίο κίνδυνο και το ενδεχόμενο πολύ σοβαρών επιπτώσεων για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Αυτό το κύμα καύσωνα γύρω στους 40 βαθμούς θα συνεχιστεί και σήμερα. Και που τι σημαίνει αυτό? Πυρκαγιές. Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι το δεύτερο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών. Θυμάστε τι είχε γίνει τον περασμένο μήνα, που πανικόβλητοι άνθρωποι προσπαθούσαν να δροσιστούν? Αυτό σημαίνει και τώρα. Το ζήτημα είναι ότι έχουν θερμοκρασίες, ακούμε εμείς 37, εμείς τώρα έχουμε 35. Είναι σε τι συνθήκες έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι, και ξαναλέω, κάθε χώρα έχει τους δικούς της ρυθμούς και τους δικούς της τρόπους να ανταπεξέρχεται. Όταν δεν έχεις μάθει ή όταν δεν είσαι, να το πω διαφορετικά, συνηθισμένος, δημιουργούνται ζητήματα. Όχι μόνο ο καθένας για τον προβλήματα στον καθένα μας, έτσι, και σε συλλογικό επίπεδο. Όταν δεν μπορούν να μετακινηθούν, όταν δημιουργούνται ζητήματα με τους δρόμους, με τις αερομεταφορές, με τα τρένα. Δεν είναι θέμα αυτό? Δεν είναι τεράστιο? Το τωρινό κύμα, λέει, υψηλών θερμοκρασιών είναι το δεύτερο μέσα στο καλοκαίρι, γιατί ο Ιούνιος που μας πέρασε, που εμείς δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, η αλήθεια είναι, αποδείχθηκε ο δεύτερος θερμότερος από την έναρξη της καταγραφής των μετεωρολογικών δεδομένων. Επειδή μιλάμε για τον καιρό, σήμερα, λέει, θα έχει ένα 24ωρο διάλειμμα του καλοκαιριού, που σημαίνει ότι θα έχει βροχές, θα έχει καταιγίδες, λένε οι μετεωρολόγοι. Και μάλιστα για την Αττική διάβαζα ότι δίνουν ένα χρονικό διάστημα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι, ότι θα έχει καταιγίδες και θα έχει και ενδεχομένως και χαλαζοπτώσεις και θα έχει και κεραυνούς, έτσι να έχουμε το νου μας για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Θα μου πεις τι θα γίνει τώρα άμα βρέξει? Τίποτα δεν θα γίνει, αλλά να προσέχουμε για να μην δημιουργούνται, ξέρετε. Γιατί έχω και διάφορα στο διαδίκτυο που μου στέλνετε, ακόμα δεν έχουμε καλοκαίρι και τι θα γίνει με το καλοκαίρι και πότε θα έρθει. Εδώ είναι. Γιατί πρέπει να ζήσουμε συνθήκες τραγικές και ασφιχτικές? Θα έρθει ένα κύμα ζέστης μετά τις 13, λέει, του μηνός, η αλήθεια, αλλά εντάξει, το περιμένουμε. Είναι από τις περιπτώσεις που θέλουμε οι μετεωρολόγοι να πέσουν έξω. Το επιθυμούμε πάρα πολύ. Δεν θα τους παρεξηγήσουμε καθόλου αν τελικά δεν μας επισκεφθεί ο καύσων. Καθόλου, αλήθεια, πιστέψτε με. Και επειδή εμείς δεν λέμε μόνο τα προβλήματα, αλλά δίνουμε και λύσεις,
φοβερές και τρομερές. Θα σας τις πω μετά. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι και αμέσως θα σας πω τον τρόπο που θα δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό. Αμέ, βεβαίως, πάμε.

Λοιπόν, σας υποσχέθηκα λύση. Ναι, την έχω. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί αμερικανικοί στο Ιράν. Να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, τα σοβαρά του θέματος της ημέρας. Διότι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι απειλεί το Ιράν με πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί έχουν πει ότι θα εξαπολύσουν επιθέσεις και στις αμερικανικές βάσεις και τα λοιπά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα είναι μία ήρεμη νύχτα, πάντως η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι. Τουλάχιστον εκεί που σημειώνονται οι συγκρούσεις. Λοιπόν, θέλω λίγο να το ελαφρύνουμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε να το ελαφρύνουμε. Είναι κάτι χρηστικό. Σου λέει τις ημέρες του καύσωνα, το πιο δύσκολο κομμάτι τι είναι, παιδιά, οι νύχτες του καύσωνα. Βεβαίως. Ειδικά αν δεν θέλουμε, γιατί υπάρχουν και αυτοί, κάποιοι περίεργοι τύποι που δεν θέλουν κλιματιστικό, και υπάρχουν και οι άλλοι που σου λέει αν το ανάψω, μετά πρέπει να κάνω κάτι πάρα πολύ δραστικό για να πληρώσω το λογαριασμό. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, πάμε να κοιμηθούμε. Εσείς που κοιμάστε τέτοια ώρα, εμείς είμαστε στα γραφεία μας και ο καθένας είναι στην δουλειά του. Καλά κουράγια σε όλους, δουλεύουν αυτές τις ώρες. Σου λέει πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Δεν μπορώ με το κλιματιστικό, νιώθω δυσφορία. Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω. Πρέπει να βρούμε μια εναλλακτική. Και επειδή μας λένε οι ειδικοί ότι το άνοιγμα των παραθύρων λειτουργεί, λέει, αλλά μόνο αν βλέπει η κρεβατοκάμαρα προς το βορρά. Πάρτε μια πηξίδα να δείτε, η κρεβατοκάμαρα βλέπει προς το βορρά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Επίσης, αν δεν τίθεται, λέει, ζήτημα ασφάλειας, να κοιμηθούμε χωρίς μπατζούρια. Το διακινδυνεύεις? Να αφήσεις ανοιχτά τα παράθυρά σου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το διακινδυνεύεις, λατρεμένε μου ακροατή. Πάντως δεν θα ήταν καλή ιδέα. Έτσι. Και αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, πρέπει να αναζητήσουμε, λέει, αλλού δροσιά. Δεν είναι μόνο για μας, είναι και για άλλους που μας ακούνε. Θα μου πεις, άλλες τώρα που ακούει, καταλαβαίνει, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, εμείς θα πούμε εδώ κατά τους δικούς μας και ο καθένας πράττει όπως νομίζει. Αλλά δεν είπαμε για την Ισπανία ότι έχει καύσωνα κτλ. Υπάρχει λοιπόν στην ισπανική έκδοση του El Decor ένα άρθρο πάρα πολύ ωραίο που λέει τις εναλλακτικές που προτείνει ο δόκτωρ Φελίσες. Είναι γιατρός αυτός ο άνθρωπος και τα λοιπά, TikTok και τέτοια, ξέρετε τώρα εσείς, το TikTok το παίζετε στα δάχτυλα. Δίνει συμβουλές λοιπόν για την καταπολέμηση της ζέστης χωρίς κλιματιστικό. Παιδιά, είναι σημαντικό. Σε λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα. Ναι. Παρουσιάζει 3 κόλπα που βασίζονται στη φυσιολογία και μάλιστα το τελευταίο αντλεί την ιστορία του από την αρχαία Αίγυπτο. Δεν ξέραν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Το πρώτο λοιπόν από τα κόλπα που προτείνει ο δόκτωρ Φελίσες είναι το πιο γρήγορο. Πριν ξαπλώσετε, λέει, βυθίστε τους καρπούς σας για 30 δευτερόλεπτα σε κρύο νερό. Μα πει γιατί να το κάνω αυτό, διότι από τους καρπούς περνούν επιφανειακές αρτηρίες που μεταφέρουν αίμα απευθείας σε όλο το σώμα. Ναι. Οπότε η ψύχτη τους μειώνει τη γενική θερμοκρασία για μερικά λεπτά. Θα πεις την υπόλοιπη νύχτα τι να σας κάνω, τώρα αυτό είπε ο Φελίσες. Μέχρι να κοιμηθούμε θα αισθανόμαστε μια δροσιά. Επίσης υπάρχει ένα άλλο κόλπο, διότι άντε και βύθισε στους καρπούς σου, άντε και κοιμήθηκες, μετά δεν σε πιάνει η ζέστη, σε πιάνει. Ξυπνάς τη μέση της νύχτας. Θέλεις μια λύση που να διαρκεί περισσότερο. Είναι, παιδιά, λέει, άλλο κόλπο έχει. Βρέχουμε κάλτσες, τις κάλτσες μας, και τις βάζουμε στην κατάψυξη. Και όταν ξαπλώνουμε, βάζουμε τις κατεψυγμένες κάλτσες μόνο, προσέχτε με, μόνο γύρω από τους αστραγάλους. Μην τις φορέσετε, λέει, αν δεν θέλετε να ξυπνήσετε στις 4 το πρωί ψημένοι από τη ζέστη. Γιατί, λέει, το να καλύψουμε όλο το πόδι θα συγκρατούσε τη ζέστη. Εμείς θέλουμε το αντίθετο. Μόνο γύρω από τους αστραγάλους, παιδιά. Τώρα, άμα δεν είναι κάλτσες και είναι άλλο πανί, πειράζει. Ποιος να ξέρει. Το τρίτο κόλπο είναι πιο δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά υπόσχεται καλύτερο αποτέλεσμα. Και αν το χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι που δεν είχαν κλιματιστικό, άρα πιάνει. Προσέξτε με. Συνίσταται, λέει, τι, να ψεκάζουμε δροσερό νερό πάνω στο σεντόνι μέχρι να εγγραθεί πλήρως. Μετά
Αφού το νερό, καθώς το νερό εξατμίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, η θερμοκρασία μειώνεται κατά αρκετούς βαθμούς και έχουμε ένα δροσιστικό αποτέλεσμα. Θα είναι, λέει, σαν να κοιμάσαι πάνω σε κλιματιστικό, λέει ο δόκτωρ Φελίσης. Και η συντάκτρια του άρθρου στο Eldecor λέει ότι η Αιγυπτιακή μέθοδος δεν είναι εφεύρεση των κοινωνικών δικτύων. Το όνομά της παραπέμπει σε μια πρακτική που έχει τεκμηριωθεί στην αρχαία Αιγυπτό, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες της ερήμου οδήγησαν τους κατοίκους να αναπτύξουν ευφυείς λύσεις για να επιβιώσουν από την νυχτερινή ζέστη. Βρέχαν τα σεντόνια με τα υφάσματα, με δροσερό νερό οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, και τυλίγονταν με αυτά, λέει, για να κοιμηθούν. Άκου τώρα. Και η εξάτμιση του νερού απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον κτλ. Τώρα μπορείτε να μου αυτό να το κάνουν παιδιά όλο μαζί. Τώρα που μιλάμε, τι ώρα είναι, 1:30. Λοιπόν, τι κάνουμε. Ξεκινάμε, βυθίζουμε τους καρπούς μας σε κρύο νερό για 30 δευτερόλεπτα. Ετοιμάζουμε το σεντόνι εκεί με τα νερά κτλ. Φοράμε τις δροσερές ή παγωμένες κάλτσες όταν ξαπλώνουμε και αφήνουμε όλο αυτό να δουλέψει υπέρ μας. Για τις πιο ακραίες νύχτες, λέει, του καλοκαιριού, όταν η ζέστη δεν σταματά ούτε στις 3 το πρωί, ναι, ο συνδυασμός και των τριών μπορεί να είναι ακριβώς που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε έναν ήσυχο ύπνο. Έχω να σας πω ότι αυτό με τα σεντόνια, τα βρεγμένα, δεν το ήξερα. Αλλά ήξερα ότι η Μέρλιν Μονρόε έβαζε τα σεντόνια της στην κατάψυξη και μετά τα έβγαζε και κοιμόταν επάνω για να δροσιστεί. Λέει ο αστικός μύθος. Δεν είμαστε μπροστά. Οπότε θα πράξουμε αυτό για να γλιτώσουμε τον αυξημένο, να το πω. Ναι, λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι μία λύση, παιδιά, όλα αυτά. Έτσι. Και επίσης, επειδή μπορεί κάποιος να το αυτήν την ώρα να έχει ανεμιστήρα. Δεν χρησιμοποιούμε για ανεμιστήρες, χρησιμοποιούμε και αυτούς. Δεν είναι, λέει, να τους αναχτυμάς χτυπάει. Το λέω και στον εαυτό μου. Είναι να το τοποθετούμε δίπλα σε παράθυρο για να ανανεώνεται ο αέρας. Βέβαια. Το απλό κόλπο αυτό, λέει, κάνει τον ανεμιστήρα να δροσίζει σαν κλιματιστικό. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε και το άλλο. Έχουμε τον ανεμιστήρα. Αν είναι επιδαπέδιος, έχουμε ζήτημα. Αν όμως είναι από τους άλλους ανεμιστήρες, τους πιο κοντούς, μπροστά στον ανεμιστήρα τη βάζουμε ένα μεταλλικό σκεύος με παγάκια. Και χτυπάει ο ανεμιστήρας και μας φέρνει τη δροσιά και γλιτώνουμε, τέλος πάντων, περισσότερα χρήματα, καθώς δεν ανάβουμε τον κλιματιστικό. Λοιπόν, παιδιά, βάζουμε τον ανεμιστήρα μπροστά στο παράθυρο, όχι να χτυπάει έξω, να χτυπάει προς τα μέσα. Έτσι, προς τα μέσα. Και έτσι πέφτει η θερμοκρασία. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε όπως μας λένε οι ειδικοί. Α, και επίσης είπαν και κάτι άλλο. Αν δεν πιάσει το κόλπο με τον ένα ανεμιστήρα, δύο, λέει, αν είναι δυνατόν. Και δύο και τρεις και πέντε. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να περνάμε ωραία τις νύχτες μας. Εντάξει, εμείς σας κρατάμε παρέα. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Αλλά ένα ανεμιστήρακι χρειάζεται. Δύο, κλιματιστικό, ό,τι μπορεί ο καθένας. Και κάντε κουράγιο, θα δροσίσει. Πότε, έχουμε καιρό ακόμα. Αλλά οι άνθρωποι, γενικά, όποια θέση και αν κατέχουν, θα πρέπει να κοιτάζουν μπροστά. Μπροστά. Έτσι, στο μέλλον, έστω και στο εγγύς. Κάποιοι άλλοι που κατέχουν υψηλές θέσεις πρέπει να κοιτάζουν και στο μακρινό μέλλον. Γενικά μιλώντας. Είναι παρά 25. Τραγούδι και εδώ είμαστε.

κάνει δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Ισπανία ήταν πολύ γενναιόδορη σήμερα, είπε. Τι να σας πω. Επίσης είπε ότι νομίζω ότι το ΝΑΤΟ έκανε πολύ, δίνει σε πολύ δρόμο σήμερα. Θα έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε ή δηλώσεις νέες, αναλυτικότερες εννοώ, ή αναρτήσεις στο Truth Social. Θα έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί. Αλλά εντάξει, εχθές το είχε βάλει με την Ισπανία και είπε θα διακόψει και τους εμπορικούς δεσμούς. Τι να σας πω τώρα, ό,τι και να σας πω. Επίσης συνεχίζονται, να μην το ξεχνάμε παρακαλώ, τα πλήγματα τα αμερικανικά στο νότιο Ιράν. Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ιρανικά λιμάνια χτυπάει. Υπήρξαν πληροφορίες ότι χτυπάει ο αμερικανικός στρατός. Υπήρξαν πληροφορίες ότι στον Μπουσέρ έγινε πλήγη σταθμός πυρηνικής ενέργειας, αλλά οι Ιρανοί λένε ότι δεν υπήρξε κανένα πλήγμα. Θα μου πεις και να υπήρξε, θα στο πει το καθεστώς. Δεν θα στο πει, αλλά εντάξει, περιμένουμε να δούμε. Πάντως το καθεστώς, το Ιρανικό, έχει πει ότι θα χτυπήσει αμερικανικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα χτυπήματα. Όχι ότι δεν χτύπησε χθες, χτύπησε και στο Μπαχρέιν και στο Κατάρ. Αλλά ο Τραμπ λέει ότι αν συνεχίσετε να χτυπάτε πλοία στο Ορμούζ, τα δικά μας πλήγματα θα είναι χειρότερα. Οι Ιρανοί λέει, λάτε σας περιμένουμε. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Εν διάφορη περιπτώση. Α, για να μην ξεχαστώ. Ναι, υπήρξαν και διάφορα. Για τη Γροιλανδία είπε. Ο πρωθυπουργός της Δανίας είπε ότι αυτά δεν γίνονται, που λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Γενικά υπάρχει μία αναταραχή. Όχι ότι δεν το περιμέναμε. Και βέβαια τα περιμέναμε όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρεις, ως τώρα δεν είχαμε δείγματα και ξαφνικά προέκυψαν στην Άγκυρα. Καμία σχέση. Και δείγματα είχαμε και δηλώσεις είχαμε και προσπάθειες είχαμε και όλα αυτά τα είχαμε, αλλά εντάξει. Όταν μιλάς για μια από τις πιο κρίσιμες συνόδους του ΝΑΤΟ, για την ιστορία του, στην ιστορία του ΝΑΤΟ, της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, πρέπει να ακούς προσεκτικά το ότι έχει υποθεί και το ότι έχει τέλος πάντων καταγραφεί, και να μπούμε τώρα στο μυαλό των ηγετών να σκεφτούμε πώς σκέφτονται εκείνοι. Δεν θα το κάνουμε. Το ζήτημα είναι ότι για τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που το απέθυνε στο Ρούτε Δανός Ρεπόρτερ το ερώτημα αναφορικά με τα επίπεδα ανοχής που δείχνει απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο όταν μίλησε για τη Γροιλανδία, απέφυγε την αντιπαράθεση, απέδωσε στον Τραμπ καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών κρατών μελών της Συμμαχίας, και αναφερόμενος στη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας είπε ότι οι προκλήσεις από τη Ρωσία και την Κίνα στον αρκτικό κύκλο απαιτούν συλλογική αντιμετώπιση. Έτσι, συλλογική αντιμετώπιση. Δέχονται ερωτήσεις όλοι οι αξιωματούχοι, οι οποίοι αποφασίζουν για το μέλλον ευρύτερων συμμαχιών και όλα τα σχετικά. Επίσης, επειδή θα μιλούσαν και για την Ουκρανία, μίλησαν για την Ουκρανία και έχει βγει ποιος είναι, μισό λεπτό, ότι έχουμε στο Ιραν Σαχίρ, στο αεροδρόμιο από Αμερικανιστά, είναι στο νότιο Ιράν, λέει το ΙΡΝΑ ότι σκοτώθηκε ένας πυροσβέστης. Πριν από λίγο ήρθε η είδηση, σκοτώθηκε ένας πυροσβέστης, ναι. Οπότε έχουμε ένα θύμα, αναφορικά με τις επιθέσεις αμερικανικές, όπως το λέει το Ιράν. Να δούμε, δεν ξέρω. Όλη τη νύχτα εδώ θα είμαστε. Για την Ουκρανία που μιλήσανε χθες στο ΝΑΤΟ, η Μόσχα αντέδρασε
χαρακτήρισε ανεύθυνες τις δεσμεύσεις της Συμμαχίας για την υποστήριξη του Κιέβου που αποφασίστηκαν στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής και κατηγόρησε τους Ευρωπαίους Συμμάχους, η Μόσχα ξαναλέω, ότι προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία. Θα μου πεις, τα λέει 5 χρόνια, τα ξανά. Και το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών πρόσαψε λέει στα κράτη-μέλη της Συμμαχίας ότι έλαβαν ανεύθυνες αποφάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφή και εστιάζουν στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Υπήρου, είπε η Ρωσία, που βομβαρδίζει την Ουκρανία 5 χρόνια. Μάλιστα. Ναι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει και αυτό. Δεν είπε ο Τραμπ ότι συνομίλησε με τον Πούτιν και με τον Ζελένσκι και οι δύο θέλουν συμφωνία και θα γίνει πολύ σύντομα? Τώρα πολύ σύντομα είναι σχετικό. Πολύ σύντομα είναι και αύριο, είναι και σε μια ώρα και είναι και σε, δεν ξέρω, σε βάθος χρόνου. Να δούμε. Να δούμε. Αυτό που λες, καλώς τώρα, καλημέρα. Καλά είμαι όλοι μου εσύ. Αυτό που λες δεν το ξέρω. Υποθέτω όμως ότι, μάλλον το πω αλλιώς, επειδή έχουμε ακούσει και έχουμε ξανακούσει και έχουμε, πώς να το πω τώρα, γίνει κοινωνή δηλώσεων, τώρα είναι μέρα και σε 2 δευτερόλεπτα είναι νύχτα και αυτή τη στιγμή αποφασίζω το τάδε και σε 1 ώρα που έχω αποφασίσει κάτι άλλο, έτσι, φρόνιμο θα ήταν να περιμένουμε. Να περιμένουμε και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα μου πεις, εμείς περιμένουμε. Αυτοί που πλήττονται, πώς να κάνουν υπομονή? Αυτό είναι ένα ζήτημα που νομίζω ότι δεν αφορά αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Αυτό δείχνει το πράγμα όλο, εκτός αν βλέπουμε διαφορετικά. Είναι και 47. Πριν αποχαιρετιστώ, κάτι προλαβαίνω. Κάτι τι μικρό. Για πάμε.

Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Μιχάλη και την Ελένη που μου έστειλαν στο Facebook τα ρεπορτάζ για τον φυλακισμένο γιατρό τον Παλαιστίνιο, τον Αμπού Σαφίγια, και ευχαριστώ παιδιά πάρα πολύ, να είστε καλά. Ναι, έχει τι διαφορά, δηλαδή δεν ξέρω, είναι άλλος άνθρωπος, αλλά τώρα να είσαι φυλακή, να μην ξέρεις, σου ξημερώνει, να περνάς τραγικά, έτσι, για όλους όσοι είναι φυλακισμένοι, για όλους όσοι βρίσκονται άδικα, χωρίς κατηγορίες, σε φυλακές. Να πω και στο Στράτο, γεια σου Στράτο. Θέλω να πω κάτι. Εμείς εδώ Aerasport δεν είμαστε. Η Aerasport κάνει καταπληκτική δουλειά, τα παιδιά είναι θαυμάσια, και τώρα με το Μουντιάλ και οι ακροματικότητες μας και οι θεαματικότητες μας είναι στα ύψη. Πήγε ο καθένας που επιλέγει μια ομάδα και λέει εγώ αυτή την ομάδα θέλω να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Εγώ το είχα πει και από την αρχή, το ωραίο για τώρα, για να μην παρεξηγούμεθα. Είχα βάλει τις αγάπες μου. Βραζιλία, Πορτογαλία, Σκωτία. Η Σκωτία δεν θα παίρνει ούτως ή άλλως. Λέω άντε, πάει μια Αγγλία. Άντε τέλος πάντων. Λοιπόν, και τσακωνόσαστε εδώ, βλέπω στο διαδίκτυο ποιος είναι ο καλύτερος, και ο Τόκιο, ο Κλαψιάρης, ο Ρονάλντο, και μετά ο έκλεψε ο, πώς το λένε, ο Μέση κτλ. Άκουσα να σου πω κάτι. Βλέπουμε όλη μπάλα, έτσι. Εσείς βλέπετε επισταμένος. Εμείς βλέπουμε όσο δεν βαριόμαστε και ομάδες που μας αρέσουν και μας ενδιαφέρουν. Όμως, μπορεί κάποιος να είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, λέει για το Μέση. Εξαιρετικός μπορεί να είναι. Εντάξει, εντάξει. Σταρ δεν είναι, μάνα μου. Το έχουμε. Το βρίζουν τον Ρονάλντο, τον κατηγορούν. Το τι ακούει δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Και μπορεί να είναι αλαζόνας, μπορεί να είναι χιλιαδιό. Αλλά είναι σταρ. Star quality δεν το έχουν όλοι. Τι να κάνω τώρα. Δες στο καλλιτεχνικό χώρο. Υπάρχουν ηθοποιοί που είναι εκπληκτικοί. Αλλά το star quality να βγαίνει και η άβρα τους να μαγνητίζει τον κόσμο δεν το έχουν όλοι. Το έχουν πολύ συγκεκριμένοι, φιλαράκι μου καλό. Έτσι. Αυτό. Ούτε το ξέρω τον Ρονάλντο, ούτε επιθυμώ να το γνωρίσω. Καθόλου δεν με απασχολεί. Όπως δεν θέλω να γνωρίσω κανένα από αυτούς, δεν είναι, ξέρω εγώ, δεν είναι το στόχος μου αυτό, το όνειρό μου. Αλλά ποιος μαγνητίζει, το βλέπεις. Εντάξει, γι' αυτό, να κερδίσει ο καλύτερος. Εδώ που φτάσαμε, ο καλύτερος. Λοιπόν, σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12 στο Earth News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια ήρεμη νύχτα, δεν το βλέπω, αλλά εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια, όπως και καθ' όλη τη διάρκεια του 24 ώρου. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν απόψε σε νέο μπαράζ πληγμάτων κατά του Ιράν, προκαλώντας νέα κλιμάκωση της έντασης λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι τα πλήγματα αποτελούν αντίπεινα για το βομβαρδισμό πλοίων και προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα προκαλέσει πολύ χειρότερη αμερικανική απάντηση. Νωρίτερα η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα έχουν στόχο την αποδυνάμωση της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί τη διέλευση πλοίων στα στενά του Ορμούζα. Την ίδια ώρα οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές κατά μήκος των Ιρανικών ακτών. Το πρακτορείο Μέχρ έκανε λόγο για εκρήξεις σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων το στρατηγικής σημασίας λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και το Μπουσέρ, αναφέροντας ότι ο πυρηνικός σταθμός στην περιοχή δεν έχει υποστεί ζημιές. Πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επίθεση στο αεροδρόμιο της Ιρνασχάρ. Το αρχηγείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε πως η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι ισχυρή. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε τη Συμφωνία των Συμμάχων για αύξηση των αμυντικών δαπανών και ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας. Η Ουάσιγκτον ετοιμάζει κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να επιβάλλουν εμπάργκο μετά την εντολή του Αμερικανού Προέδρου για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΟΑΕΠ. Κατά την επιστροφή του στη ΣΥΠΑ, ο Τραμπ έκανε στάση σε βάση της ΡΑΦ στη Βρετανία, όπου επιβιβάστηκε στο νέο Air Force One, το οποίο του δώρησε το Κατάρ. Διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας το τουρκικό κάζους μπέλι ιστορική ανορθογραφία και υπογραμμίζοντας ότι έχει έρθει η ώρα να αποτελέσει παρελθόν. Μιλώντας στο Ai Haber, τόνισε ότι η μοναδική διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, η οποία πρέπει να επιληθεί αποκλειστικά στη βάση του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα αναφέρθηκε στο ζήτημα της πιθανής πώλησης F-35 στην Τουρκία, επισημένοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει νομικό ζήτημα. Τόνισε ωστόσο ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, τα F-16 Viper και τα Rafale. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα, λέγοντας ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με πολλούς τρόπους, αλλά δεν έχει λάβει τελική απόφαση. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν καμία θέση στον κόσμο του, ενώ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της Συνόδου. Αποκάλυψε επίσης συνομιλίες με τον Τραμπ για την ενίσχυση της αμυντικής Τουρκίας ΗΠΑ με την αυπήγηση φρεγατών υποβρυχίων και κορβετών. Για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη τελείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και δημιουργία ισχυρού ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της επιχειρηματικότητας. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και ιατρικές πηγές. Παραλληλά, 2 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόουν στην Ομπατία του Νοτίου Λιβάνου, παρά την ισχύουσα εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει πρόσχερη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θρακή, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι σε Εύβοια και ανατολική Στερεά. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και σύντομες καταιγίδες στα βόρεια με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εσύ η ραδιομάνια.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 9 του μηνός. Πάει και αυτό σιγά σιγά. Λοιπόν, ο κύριος Μαυρεδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα στη Μάχη, η οποία μας ακούει στο νησί. Καλημέρα αρχηγέ, λέει, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκια να ευθυμιαστούμε. Καθίσε φόε τάχτη. Άλλοι βάζουν, άλλοι ακούνε, άλλοι περνάνε καλά. Μάλλον όλοι περνάμε καλά. Ατελείωτο ερωτικό ταξίδι. Όταν πήγα να γράψω συνέντευξη στον Πολυκανδριώτη, στο παλιό του το σπίτι, στο Τρακομακεδόνες, αυτό που έπεσε από το σεισμό, ήταν στο τρίτο πάτωμα, εκεί που είχε το στούντιο, έγραφα, παίρναν κάτι τραγούδια. Με τη Δάφνη, μια τραγουδίστρια. Ανεβαίνοντας, τραγουδούσα αυτό, έλεγα, θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθει. Γιαννάκη μου λέει, τι θα γίνει, θα σου κάνουμε δίσκο. Το φως να ανάψει. Κανα μανάβικο του λέω να μαζέψουμε ντομάτες. Έτσι στο κρεβάτι να τρέξει στο κρεβάτι να με βρει.

0: Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά από την Πετέλη. Κυρία Γιάννη, λέει, μπορείτε να μας αφιερώσετε ένα τραγούδι, κάνουμε μπάρδια. Παρακολουθούμε, λέει, εδώ το μαγαζί γύρω-γύρω. Αν όλα είναι καλά, βεβαίως, το επόμενο.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Συ μου χάραξες πορεία. Με την κυρία Γιώτα Λίδια, βέβαια.

καλημέρα. Εδώ λέει ακριτικός σταθμός, αλλά δεν μου γράφει που. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ούτε ποιος, ούτε και από που, μόνο απλά ακριτικός σταθμός. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, Μητσάρας? Εγώ γιορτάζω όταν πονάω.

Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου, λέει, που εργάζονται νύχτα, και εγώ εδώ, λέει, στον Άφλιο, στο 100 υπηρεσία, ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου. Ιωάννη, να σε καλά. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Πασχάλης Τερζής. Νίκο, έχουμε τίποτα και μισή? Α, ωραία, πάμε. Οκ, δεν πειράζει. Την επόμενη ώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή, το Τζιβαέρι μου.

Φίλε Γιάννη, καλημέρα, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα, στο Τζακίρι και στο φίλο το Σταμάτη από τις Λιβανάτες. Όλα καλά, λέει, ο αγώνας συνεχίζεται. Ο καλός φίλος, ο Βαγγέλης ο Μπαρμπαρέζος, ο οποίος πάει και αυτός για ψαράκια, για φόρτωμα από την Καρδίτσα. Λοιπόν, για το φίλο μας το Μιχάλη, καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές, το Βασίλη, το Γιάννη, το Γιώργο. Ο Μιχάλης λέει από την εξωτική Παιανία και δεν γίνεται αυτό που μου ζητάς. Βλέπεις ότι και, δεν γίνονται όλα τα πράγματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα τι να πω. Την καλημέρα μου επίσης στον Παντελή από του Ζωγράφου. Το επόμενο κύριε Γιάννη αφιερώσε το, λέει, σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

0: Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη, το επόμενο αφιερωμένο. Καλημέρα και στα παιδιά που κάνουν βάρδια στο Λιγουριό. Λοιπόν, αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Καλημέρα στο Μιχαλάκη τον Τζακίρη, μας ακούει και αυτό στο δρόμο. Καλημέρα αδελφέ, αφιέρωσε σε όλους λέει ό,τι θες. Ελπίζω να άκουσες τον Μπαρμπαρέζο. Κάπου τώρα θα εμφανιστεί και σταμάτησε από τις Λιβανάτες.

Λοιπόν, είπα κι εγώ, δεν θα πει τίποτα. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Σήμερα λέει δεν είμαι Τζέιμσον, σήμερα είμαι Στολίσναγια. Οκ. Λοιπόν, δεν μου λες την Μπερτζόφσκα, για την ξέρεις? Είναι μια βότκα η οποία είναι με κόκκινη πιπεριά. Αντί να τη ματσουλάς απ' έξω, την έχει μέσα αυτό. Λοιπόν, μου θυμίζει άλλες εποχές. Πάνε αυτά. Νύχτα στάσου, λέει Λίτσα.

Να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή η εκπομπή είναι 3 ώρες και χρειάζομαι γύρω στα 50 τραγούδια κάθε μέρα, έρχομαι με τα τραγούδια έτοιμα. Λοιπόν, για τους φίλους μου που μου ζητάνε τραγούδια, δεν κάνω επιλογές. Το λέω γιατί βλέπω εδώ για το φίλο μας τον Απόστολο που μας ακούει στο παλαιοχώρι του Παγκαίου της Καβάλας. Σας ακούω, λέει, κάθε βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, αλλά και δεν είναι μόνο αυτό. Όταν ζητάνε τραγούδια, ζητάνε πράγματα τα οποία δεν συνάδουν. Π.χ. ας πούμε, χθες έπαιζα, δεν θυμάμαι, κάτι Διαμάντι, δεν ξέρω τι έπαιζα, και ο άλλος μου ζήταγε Πάολα. Λοιπόν, δεν ταιριάζουν αυτά. Έρχομαι με τα τραγούδια, τα έχω ετοιμάσει για να και να συνάδουν, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι jukebox. Δεν βάλαμε ένα διφραγκάκι και παίζουμε το ένα τραγούδι, βάζουμε ένα άλλο, παίζουμε ένα άλλο. Έχουν κάποια λογική συνέχεια τα τραγούδια. Λοιπόν, καλημέρα επίσης στη Μανταλένα, η οποία μας ακούει στην Κεφαλονιά. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο να τα αφιερώσετε σ' όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.

0: Καλημέρα στη Μανταλένα, η οποία μας ακούει στην Κεφαλονιά. Επίσης καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Την καλημέρα μου στα παιδιά επίσης που μας ακούνε στο Χαλάνδρι. Έχουμε και άλλη αφαιρέωση. Η νύχτα, λέει, βγαίνει δύσκολα για όσους εργάζονται, ταξιδεύουν, είναι άρρωστοι, πονάνε, είναι μόνοι τους, βασικά αυτό. Και λοιπά, με την παρέα και τη μουσική σας βοηθάτε να ξημερώσει πιο γρήγορα και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό ξημέρωμα, λέει η φίλη μας από το Γέραγα. Έμαθα ότι είχες μια περιπέτεια υγείας, περαστικά εύχομαι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
4: και όπου θέλω θα πηγαίνω. Ξαδημάρης είναι ο Γιάννης Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.